Γίνεται αμέσως, αμέσως εκδηλώνεται. Και είναι ανάγκη αυτή την πόρτα να την προσέξουμε. Όχι απλώς να είναι κλειστή, να είναι καλά κλειστή. Την πόρτα όταν πάμε να την κλείσουμε, αν δεν ακούσουμε το κρακ εκείνο της κλειδαριάς, και όχι μόνο αυτό, όταν φεύγουμε γυρίζουμε και το κλειδί. Και σήμερα τι κλειδαριές ασφαλείας μετά από εκείνη την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού που πέσανε εδώ μέσα. Είχε και ένα καλό ότι πλήθυνε η Ελλάδα σε κατοίκους, γίναμε ένα εκατομμύριο παραπάνω που είχαμε και δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά αδέρφια μου, να είναι κατάκλειστη η πόρτα της καρδιάς μας σε αυτό το, σε αυτό τον άνεμο που φυσάει, σε αυτή την συνήθεια που είχαμε, για να μπορεί εκείνος που είναι η αλήθεια να εργάζεται μέσα μας τη δική του αλήθεια, το δικό του λόγο, και να διαμορφώνει το χαρακτήρα μας, τη ζωή μας. Έχουμε τόσο ανάγκη, απελπιστικά ανάγκη, αδέρφια μου, αδερφιά, από το λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να φτιαχτούμε με άλλο τρόπο παρά μόνο, γιατί ο Πάνος ο Φωσέος το ήξερε, ότι αυτό μας χρειάζεται. Αυτό το βιβλίο, η βίβλος, ο λόγος ο δικός του. Και ακόμη λέει ότι είναι θεραπεία ο λόγος. Θεραπεία. Επήγε ο εκατόνταρχος εκείνος, ο Ρωμαίος, και του λέει, ο δούλος μου είναι άρρωστος. Και ο Κύριος του είπε, ο δούλος σου θα γίνει καλά. Και έγινε καλά. Ο λόγος, με ένα λόγο. Ποιος από εμάς μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο? Εάν οι άνθρωποι κάνανε θαύματα, δεν τα κάνανε από την ιδία τους, τη δύναμη, όπως είπε ο Πέτρος, εκεί που γιάτρεψαν με τον Ιωάννη στην ωραία πύλη τον άνθρωπο που είχε πρόβλημα στους αστραγάλους του. Τι κοιτάτε σε εμάς, του λέει. Σαν να κάνατε αυτό το θαύμα, να περπατάει αυτός ο άνθρωπος από τη δική μας τη δύναμη. Ο Ιησούς Χριστός τον έκαμε καλά. Και οι άλλοι λένε, δοξάστε μας, ζητάτε μας συγγνώμη. Αν αυτό είναι χριστιανισμός και αν αυτό είναι Ευαγγέλιο, εγώ δεν το βρήκα αυτό το Ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει, εσύ να κοιτάζεις τα λάθη σου και να, δηλαδή τον εαυτό μας, όχι να τίνουμε το δάκτυλο στον άλλο και του λέμε εσύ, όχι εσύ, δηλαδή εγώ, και εσύ για τον εαυτό σου, και να ζητάμε συγγνώμη αν κάποιον λυπήσαμε, στενοχωρήσαμε, αδικήσαμε. Ο λόγος του Θεού. Και ακόμη λέει Ψαλμός ρογιώτα 138. Ο λόγος του Θεού είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Όχι αλήθεια απλώς. Όχι σε κάποια σχετικά πλαίσια κινείται η αλήθεια, έτσι ώστε να χρειάζεται να την ψάξεις, να τη δεις, είναι, δεν είναι, και σε τι ποσοστό είναι η αλήθεια και υπάρχει μέσα και άλλο, λίγο ψέμα. Όχι, υπερτάτη αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια πιο καθαρή από την αλήθεια αυτού του βιβλίου. Μερικές φορές, ίσως θα σας έχει τύχει και σε εσάς, να θυμόσαστε, ο Ματθαίος λέει ότι οι γυναίκες είδαν έναν άγγελο στο μνήμα. Ο άλλος Ευαγγελιστής λέει, μα έτσι καλά δεν θυμάμαι. Τώρα λέει εδώ ότι ήταν δύο άγγελοι. Α, τι γίνεται εδώ? Αντίφαση, ψέμα? Όχι, είναι δύο περιπτώσεις, απλούστατα. Αρχίσανε να πηγαινόρχονται στον τάφο. Η μία ήταν ένας άγγελος, και είναι σωστό, την άλλη είδανε δύο. Δεύτερη περίπτωση. Δεν υπάρχει, υπερτάτη αλήθεια. Και είναι και δικαιοσύνη. Και αδέρφια αγαπητά, ο Θεός μας δώσει τη χάρη να γρυπνούμε, επειδή υπάρχει ο διάβολος ο συκοφάντης, ο κακός, αυτός που θέλει να κατηγορεί το Θεό στη συνείδησή μας. Υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν γεγονότα στη ζωή που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, αν και ο λόγος του Θεού τα ερμηνεύει,
Και εάν εντρυφήσουμε στο

Λόγο του Θεού. Έχουμε την ερμηνεία του. Ξεκάθαρη. Ξέρουμε και χαιρόμαστε. Ξέρουμε γιατί του Θεού. Αλλά κάποιες ώρες μας βρίσκει σε αδυναμία ο εχθρός να μας κατηγορήσει το Θεό. Και αυτή την πόρτα να την κλείσουμε. Να απαντάμε, Κύριε, όχι στο διάβολο. Καμία κουβέντα με αυτόν. Αυτός θα το χαρεί και μόνο να πιάσουμε κουβέντα μαζί του. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος της γιαγιάς μας της Εύας. Το πρώτο. Ότι έπιασε κουβέντα με το διάβολο. Τι δουλειά είχε, τι ήθελε εκεί πέρα. Ενώ είχε λόγο από πάνω. Είχε το λόγο του Κυρίου, κατέβαινε ο Κύριος. Τι παρέα κάνανε άραγε εκεί στα ποτάμια, στον παράδεισο. Τι συντροφιά τους έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ενανθρωπιζότανε. Και φαντάζεστε τι αίσθηση είχανε, τι συγκίνηση νιώθανε μέσα στην καρδιά τους, όταν όπως λένε οι δύο προς Εμαούς μετά την Ανάσταση συγκίνησαν τον Κύριο. Και όταν τους αποκαλύφθηκε, λένε δεν κεγότανε η καρδιά μας. Πω να μην τον καταλάβουμε, αφού κεγότανε η καρδιά μας από την Άγια Παρουσία του Κυρίου. Και ξέχασε εκείνο το λόγο, εκείνη τη συντροφιά. Και έπιασε κουβέντα με τον διάβολο. Δεν έχουμε κανένα λόγο με αυτόν. Όχι διάβολε και διάβολε και μερικοί τα βάζουν με τον διάβολο. Άμα πας να τα βάλεις με τον διάβολο, δεν πρόκειται να τον νικήσεις ως άνθρωπος. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα του πεις «Σύπαγε ο πίσω μου σατανά». Ναι. Αλλά θα πας με τον Χριστό, θα χρησιμοποιήσεις το λόγο του. Μην πάμε ακάλυπτοι, χωρίς την πανοπλία μας, να πολεμήσουμε ένα όν φοβερό, φοβερό που έχει ισοπεδώσει τους πάντας και τα πάντα και ελέγχει την ανθρώπινη ζωή. Για κοιτάξτε τι συστήματα, τι δικτατορίες, τι αίμα, τι παγκόσμιοι πόλεμοι, τι βρωμιά, τι πορνεία, τι ναρκωτικά, τι AIDS, τι. Ποιος τα φτιάχνει, ποιος τα εμπνέει, εμπνέεται μέσα του, τα σκέπτεται και ποιος τα διακινεί. Αυτός. Δεν έχουμε κανένα λόγο μαζί του. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τον Κύριο και ευχαριστούμε τον Θεό ότι είναι σύγχρονα και δικαιοσύνη. Εκείνος είναι άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος και εκφράζει τη δικαιοσύνη. Γιατί πολλές φορές, αδέρφια μου, εάν πιάσουμε κουβέντα με τον διάβολο, αυτός κοιτάζει να φέρει μέσα μας και να πάσει μέσα μας και να μείνει μέσα μας η εντύπωση ότι ο Θεός είναι άδικος. Και αν δεχτούμε τον Θεό ως άδικο, τότε ποιος είναι δίκαιος από εμάς τους ανθρώπους? Αφού πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι και λίγο άδικος έστω, τότε εμείς θα είμαστε ολόκληροι άδικοι. Και αν ακούμε του εχθρού λόγια για τους αδελφούς μας, τότε δεν μας αγαπάει αυτός, δεν έχει καλή πρόθεση. Όταν θέλει κάτι να μας ψιθυρίσει για τον αδελφό, τον τάδε, την αδελφή, μας αγαπάει και θέλει να μας βοηθήσει, γιατί μας δημιουργεί αισθήματα αγάπης. Όταν ακούσουμε εναντίον ενός αδελφού ή μιας αδελφής αισθήματα αγάπης, μας γεννά αυτό? Όχι. Δεν θέλουμε να τον δούμε. Αλλά να ακούμε το λόγο του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει απέραντα και ο Θεός είναι δίκαιος. Και να είμαστε κι εμείς με τη χάρη του Θεού δίκαιοι. Εκείνος μπορεί να φτιάχνει αυτές τις αλήθειες μέσα μας, που είναι θείες αλήθειες. Αδέρφια μου, τι ξέρουμε, τι καταλαβαίνουμε, ούτε να την καταλάβουμε την έννοια της δικαιοσύνης δεν μπορούμε. Και μάλιστα όπως την εννοεί ο Θεός και όπως τη θέλει και την έχει, είναι ο Θεός. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτά τα πράγματα? Αλλά εντούτοις, ο Θεός ο οποίος μας αγαπάει, μπορεί αυτό που δεν μπορούμε να το πούμε, να το εκφράσουμε με λόγια, με την πένα μας, να το φτιάχνει μέσα μας. Να το έχουμε μέσα μας. Και να το δείχνουμε, να εκδηλώνεται σιγά σιγά και να μορφώνεται. Να παίρνει που λέμε σάρκα και οστά. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα φτάσει στην τελειότητα. Ο Θεός ο τέλειος θέλει να μας κάνει και εμάς τέλειους.
και στη δικαιοσύνη και στην αγάπη, στην αγιότητα, σε όλα. Τι θαυμαστός που είναι ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας μας. Τι ένδοξα σχέδια που έχει για την ζωή μας. Δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Λέει ακόμη 1η Τιμόθεου προς Τιμόθεον 1:15-17 ότι είναι πιστός ο λόγος του Θεού και πάσης αποδοχής άξιος. Πιστός. Δηλαδή αξίζει να τον εμπιστεύεσαι. Και πάσης αποδοχής άξιος. Αξίζει να τον αποδέχεσαι ανεπιφύλακτα. Με όλη σου την καρδιά. Μην πεις και μην σκεφτείς τα υπέρ και τα κατά. Μερικές φορές, να, έρχεται πάλι εδώ ο διάβολος. Σου λέει, έχεις μια δουλίτσα, έχεις μια θεσούλα, κάνεις αυτό. Απ' έξω υπάρχουν θηρία, θα σε πάνε, θα σε κατασπαράξουνε. Μη φοβάσαι τίποτα. Ούτε για τη δουλειά σου, ούτε για τη ζωή σου, ούτε τα θηρία. Εφάγανε το Δανιήλ, αδέρφια μου, τα θηρία, στο λάκκο. Το φάγανε. Ή είναι μύθος αυτός. Δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Ο Υιός του Θεού είχε πάει μέσα στο λάκκο των Λεόντων και τα πιασε έτσι. Έφραξε, του λέει, του βασιλιά του, ο Δανιήλ. Έφραξε τα στόματα των λιονταριών και δεν με άγγιξαν. Όταν ρίξανε τους άλλους, τους ένοχους, για φανταστείτε αυτή τη σκηνή, βγήκε ο Δανιήλ έξω, τα λιονταράκια. Θέλω να τα φανταστώ σαν αρνιά, σαν πρόβατα. Να του κάνει πιο πέρα, κάνει πιο πέρα λιονταρίνα να περάσω. Γιατί ήρθε ο Κύριος να με βγάλει έξω. Και μόλις γέρνει τα κορμιά των ενόχων προς τα κάτω, τα λιοντάρια πηδήσανε απάνω. Τα θηρία αυτά και τους κατασπαράξανε. Δεν τον έφαγαν τον Δανιήλ τα λιοντάρια. Δεν τους έκαψαν τους τρεις παιδες, οι φλόγες του καμινιού, καμίνι. Και φλόγες να μην είχε. Και να είχαν σβήσει οι φλόγες. Το καμίνι είχε ανεβάσει θερμοκρασία ύψιστη εκεί μέσα. Όχι, δεν εξαρτάται η ζωή μας από τους ανθρώπους. Πόσες φορές έχω βρεθεί σε πολλά διλήμματα. Απλά υποστοχοποιεί. Στο Αγρίνι όταν είχαμε πάει πριν από 30 χρόνια, εκεί μας οδήγησε ο Θεός, έφτασα σε ένα σημείο να μην ξέρω τι να κάνω. Μπλοκαρισμένος, παρακολουθούμενα από στιγμή σε στιγμή, βήμα-βήμα, παντού, όλες τις γωνίες, όπου πήγαινα. Όταν του είπα, Κύριε, δεν φεύγω από εδώ, εσύ με έφερες εδώ, εδώ θα μείνω, θα εργαστείς. Και εγώ πεθαίνω, τελείωσε. Δόξα στον Θεό. Αδέρφια μου, ο Θεός είναι πραγματικά ένδοξος Θεός. Ο λόγος του είναι θαυμαστός. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. 1η Τιμόθεο α 15-17. Θυμηθείτε αδέρφια μου, τι θα πει ότι είναι πιστός. Έτσι, ένα πρόχειρο, απλό παράδειγμα, να πάρουμε το ταξίδι του Παύλου από την Κεσάρια στη Ρώμη. Όλα όσα του είπε ο Κύριος έγιναν κατά γράμμα, όπως του τα είπε. Μη φοβάσαι, Παύλο, θα πας και στη Ρώμη. Πριν ακόμη έρθουν τα γεγονότα έτσι και τα λοιπά και πριν μπει στο καράβι, έγινε καθοδόν. Παύλο, μη φοβάσαι, είστε 276 ψυχές. Όσοι δεν είναι. Πάντα αυτό το νούμερο με μπερδεύει. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα, δεν θα πνιγεί κανένας. Μόνο το πλοίο και το φορτίο. Έγινε ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Το πλοίο και το φορτίο γίνανε συντρίμια και πήγανε, χαθήκανε στη θάλασσα. Όλοι όταν βγήκαν έξω, δεν ξέρω ποιος πήρε αναφορά, ο δίαρχος εκεί πέρα, ποιος, ένας, δύο, 270 τόσοι. Ούτε ένας. Δεν χάθηκε. Ούτε ένας. Μη φοβάσαι, Παύλο.
Κοίταξε αυτό το θηρίο που κρέμεται από το χέρι σου. Θυμόσαστε, πήρε κι αυτός, μόλι την ανεπορία του και ηλικιωμένος για την εποχή άνθρωπος, πήρε φρήγανα να ρίξει στη φωτιά για να στεγνώσουμε. Πέσανε στη θάλασσα. Κρεμιέται η οχιά από το χέρι του. Έπιασαν την σταμάτησε η αναπνοή των άλλων. Και αμέσως πήρανε θάρρο. Αγιτία δίκη, δεν σου τη χάρισε. Γι' αυτό σε πάνε στη Ρώμη εσένα, αλλά δεν σου άξιζε άλλες κάποιες ώρες ή μέρες ζωής. Και περιμέναν να πριστεί και να πεθάνει από το διηγητήριο. Και ο Παύλος που ήξερε τον Θεό στον οποίο πίστευε, γι' αυτό έλεγε είμαι πεπισμένος. Ξέρω σε ποιον επίστεψα. Ούτε που έδωσε σημασία. Ούτε το κοίταξε. Είναι οχιά, είναι δηλητηριώδες. Α, τι κάνουμε τώρα. Κάνα γιατρό Λουκά, παιδί μου, που είσαι. Γιατρέ, τίποτα. Του κάνει μία έτσι. Έπεσε η οχιά στη φωτιά και τελείωσε. Η οχιά δεν αστείευε. Δεν έχει δηλητήριο. Όταν σε δαγκώσει πάει στο αίμα κατευθείαν. Τελείωσες. Αλλά ο λόγος του Θεού, ό,τι του είπε ο Θεός από την αρχή του ταξιδιού μέχρι το τέλος, θα πας στη Ρώμη, πήγε και στη Ρώμη, να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό, όπως τους έγραψε πριν πάει. Και πήγε εκεί πέρα και τους ευλογήθηκαν οι αδελφοί και κερδίθηκαν ψυχές. Μέσα στα ανάπτωρα πήγε τα αυτοκρατορικά ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού λοιπόν, αδέρφια μου, είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Αξίζει κάθε αποδοχή. Ένα τελευταίο θέλω να πω λοιπόν. Μιας και τέτοιος είναι ο λόγος του Θεού. Κράτη το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων. 1 Τιμοθέου α 13. Τιμόθε, σου έχω δώσει ένα υπόδειγμα. Ποιο είναι αυτό? Το λόγο του Θεού. Τον υγιεινό τον λόγο. Λόγοι υγιείς, καθαροί, ζωντανοί. Όχι λόγοι σαπροί, όχι λόγοι. Άκουσες ποτέ από μένα ένα λόγο τέτοιο, Τιμόθε? Όχι. Σου έδωσα υγιέινοντες λόγους. Και υπόδειγμα. Κράτησε αυτό το υπόδειγμα για όλη σου τη ζωή. Αυτό το υπόδειγμα θα κατευθύνει τα βήματά σου, τις σκέψεις σου, τις επιθυμίες σου, τις ενέργειές σου, μέσα στο έργο, τα οράματά σου, τα πνευματικά. Αυτό το υπόδειγμα, κράτησέ το μόνο. Κράτησέ το. Γιατί μπορεί να το χάσει κανείς, μπορεί να... Βεβαίως. Έρχονται ώρες που ο άνθρωπος τολώνει, μπερδεύεται. Είπαμε, υπάρχει εχθρός. Τι γίνεται αυτές τις ώρες? Κράτησε. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, λέει αλλού, για να μην πάρει κανένα στο στεφάνι σου. Κράτησε το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων. Και άρα, αδερφιά μου, έτσι θεωρήσουμε το λόγο του Θεού. Αυτό το θέμα ήρθε στη καρδιά μου χθες. Γιατί δεν έχουμε πού άλλου να πατήσουμε. Δεν έχουμε πού άλλου να στηριχτούμε. Δεν μπορείς να βασιστείς σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε... στη ζωή σου, στην υγεία σου, στα λεφτά σου, σε τίποτα. Δεν μπορείς. Όλα είναι σάπιες σανίδες. Υπάρχει ένα στέρεο έδαφος, βράχος, ασάλευτος, ο λόγος του Θεού. Δεν μπορείς να δεις τον Θεό όπως μας λένε. Είδα τον Κύριο, είδα τον Χριστό, τον είδα. Κλάματα, πράγματα, τον είδα. Εντάξει, τον είδες. Αλλά στο ότι είδες, σε αυτό που είδες στηρίζεσαι ή σε αυτό που είναι γραμμένο. Αυτό που είδε κανείς και από αυτό που βλέπουν πολλοί μπορεί να είναι σατανάς, άγγελος, σατάν. Μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός ο διάβολος. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στα οράματα. Εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι γραμμένο. Να βάζεις το δάκτυλό σου απάνω και να λες, Κύριε μου, εδώ στηρίζομαι εγώ. Δεν μετακινούμε από εδώ ούτε ίτσα. Μου το λες εσύ, το πιστεύω, σε ευχαριστώ. Και αν με θανατώνεις, εγώ θα ελπίζω σε αυτό που μου λες. Εδώ θα στηρίζομαι. Εδώ στέκομαι, όπως είπε ο Λούθυρος. Και ο Θεός τον στήριξε, αδέρφια μου. Μες στο μεσαίωνα. Γιατί? Είπε, αυτή είναι η αλήθεια. Εμπορεύονται, λένε, κάνετε έργα, φέρτε τα λεφτά σας εδώ, τις περιουσίες σας και τα λοιπά. Χιλιάδες χρόνια εμείς
Ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε. Α, φωτίστηκε ο άνθρωπος. Εδώ στέκομαι. Απάνω σε αυτό το βιβλίο. Τι λέει αυτό το βιβλίο. Και δόξα τω Θεώ. Στάθηκε και έγινε μια μεγάλη ευλογία ο άνθρωπος αυτό σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου λοιπόν, αδέρφια μου, για

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προς Φιλιππισίους Γάμα. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρεται εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρό, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους Κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες. Προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμαστε η περιτομή, οι λατρεύοντες το Θεό εν πνεύματι και καθόμενοι στο Χριστό Ιησού και μη έχοντες την πεποίθηση στη σάρκα. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Εάν τη άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο, διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην, εκείνα τα οποία ήταν εις εμένα κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Δια των οποίων ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραδείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραδείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην, εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμε, ας περιπατώμεν. Κατά τον αυτό κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε, και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσι ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του, αδελφοί. Θα έχουμε τον πρώτο ύμνο της χοροδίας.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Επιτροπή Κατασκήνωσης διοργάνωσε στο νεοκλασικό της Αλκιβιάδου μια ημερίδα για γονείς, κηδεμόνες, δασκάλους και στελέχη της κατασκήνωσης με θέματα παιδαγωγικά και άλλα επίκαιρα θέματα. Μου ζήτησαν λοιπόν να παρουσιάσω και να σχολιάσω το βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα Dan Brown με τον τίτλο «Κώδικας Νταβίντσι». Το έχει διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο? Ή το έχει ακούσει? Θα το έχετε ακούσει ίσως στις ειδήσεις. Αυτό το βιβλίο έχει ενδιαφέρον για μας στο βαθμό και μέχρι του σημείου που παρουσιάζει μία εκδοχή, ανιστόρητη βέβαια και τελείως αστήριχτη, σχετικά με την αληθινή, όπως λέει, ιστορία του Χριστού και τις καταβολές του χριστιανισμού. Από την παρουσίαση του θέματος, αλλά κυρίως από τη συζήτηση που ακολούθησε μετά με όσους συμμετείχαν, βγήκαν διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαμε μία Κυριακή απόγευμα να τα εξετάσουμε και μαζί, καθώς νομίζω ότι από εδώ μόνο ένα-δυο άτομα ήταν, τρία, από την Εκκλησία. Και βέβαια να το κάνουμε πριν εξατμιστεί το ενδιαφέρον για αυτό το βιβλίο, έτσι, γιατί έτσι γίνεται με αυτά τα βιβλία. Έρχονται και παρέρχονται. Το ενδιαφέρον λοιπόν του θέματος όσον αφορά το βιβλίο δεν είναι στο ίδιο το βιβλίο, αλλά στην ευκαιρία που μας δόθηκε στην παρουσίαση που έγινε στην Επιτροπή Κατασκήνωσης, να θίξουμε ζητήματα όπως τι διαβάζει ο χριστιανός, πώς το διαβάζει, τι δίνουμε στα παιδιά μας να διαβάσουν, τι επιτρέπουμε στα παιδιά μας να διαβάσουν και πώς αυτά επηρεάζονται από τις διάφορες ιδέες που είναι γραμμένες στα βιβλία. Διατύπωσα λοιπόν μία προσωπική μου άποψη σχετικά με τα βιβλία και είπα το εξής, το οποίο νομίζω πως θα το δεχτείτε κι εσείς, καθώς θα φανεί στη συνέχεια, πως εκτός από τη Βίβλο και άλλα βιβλία χριστιανών συγγραφέων, έχω αισθανθεί πολλές φορές ο Θεός να έχει βάλει στο χέρι μου, στα χέρια μου, και βιβλία άλλα που δεν είναι χριστιανικά, που ο συγγραφέας δεν είναι χριστιανός, τα οποία με έχουν βοηθήσει να βρω απαντήσεις σε ερωτηματικά μου. Ο Θεός μέσα από αυτά τα βιβλία έχει κατευθύνει τη σκέψη μου και πολλές φορές έχει ενισχύσει, θα έλεγα, και την απολογητική μου επιχειρηματολογία. Πολλές φορές αυτά τα βιβλία είναι γεμάτα από άρνηση και είναι εμφανώς εχθρικά απέναντι στο Θεό. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές κανείς μπορεί να βρει ιδέες, έννοιες που μας βοηθάνε στην πνευματική ζωή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Θρησκεία και ψυχιατρική». Το έχει γράψει ένας εβραϊκής καταγωγής καθηγητής, λέγεται Ίρβιν Γιάλομ. Γιάλομ τον προφέρουν άλλοι, αλλά Γιάλομ νομίζω πως είναι το όνομά του. Είναι μια διάλεξη στην πραγματικότητα αυτό το βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο, την οποία έδωσε αυτός ο καθηγητής στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με αφορμή μια βράβευση που το έκαναν, μια επιτροπή που ανήκει σε αυτή την εταιρεία και λέγεται Επιτροπή για την Ψυχιατρική και τη Θρησκεία. Αυτός λοιπόν, εβραϊκής καταγωγής καθηγητής ψυχιατρικής και μάλιστα σε ένα γνωστό πανεπιστήμιο, στο Στάνφορντ, θεωρείται σαν ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχιατρική. Το βιβλίο αυτό μου το δάνεισε μια αγαπητή αδελφή από την Εκκλησία μας και ήμουνα πάνω στη φάση που θα έφευγα για τη Γερμανία. Πήγα λοιπόν στη Γερμανία

και το πήρα μαζί μου. Είχα πάει στο νοσοκομείο στο Offenbach και καθώς ήταν ατέλειωτες οι ώρες εκεί πέρα περιμένοντας να κάνω τις εξετάσεις, το είχα πάρει μαζί μου και το διάβασα στην τραπεζαρία του νοσοκομείου. Ο Γιάλομ είναι ψυχοθεραπευτής, άθεος και υπαρξιστής, είναι ένας τέλειος, θα έλεγα, συνδυασμός απιστίας και αθείας. Στο βιβλίο αυτό «Διάλεξη» αναφέρεται λοιπόν στο υπαρξιακό άγχος, όπως το λέει, που κατατρέχει τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές σαν ένα πανανθρώπινο φαινόμενο. Θα σας διαβάσω λοιπόν κάποια τμήματα του βιβλίου για να δείτε αυτές οι ιδέες που θα ακούσετε αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτά που γράφει αυτός ο ψυχίατρος είναι αντιπροσωπευτικά της σημερινής εποχής. Γράφει λοιπόν: «Εμείς οι άνθρωποι φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι», εδώ κάνει λάθος. Πλασμένοι, ποιος μας έπλασε? Ο Θεός. Άμα είμαστε πλασμένοι, υπάρχει και πλάστης. Τέλος πάντων, εμείς οι άνθρωποι φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε το νόημα της ζωής, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ρηγμένοι σε ένα κόσμο κενό από εγγενές νόημα. Ένα από τα κύρια έργα της ζωής μας είναι να επινοήσουμε ένα σκοπό αρκετά στέρεο για να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι ήρθαμε σε ένα κόσμο που δεν έχει στην πραγματικότητα νόημα, ο ίδιος ο κόσμος αυτός, ερχόμαστε από το πουθενά, είμαστε προϊόν χημικών διεργασιών, τυχαίων γεγονότων σε ένα σύμπαν που είναι απρόσωπο. Είμαστε στην πραγματικότητα ένα τίποτα χωρίς νόημα και πάμε στο πουθενά. Δεν υπάρχει λοιπόν νόημα, αλλά στην πραγματικότητα εμείς, σαν πλάσματα που ψάχνουμε να βρούμε νόημα για τη ζωή μας, αναζητούμε και ψάχνουμε να βρούμε ένα νόημα που να ισχύσει για τη ζωή μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανατρέχουν στην ψυχοθεραπεία επειδή αγωνιούν για ένα σκοπό στη ζωή τους. Ψάχνουν να βρουν ένα σκοπό. Πρόσφατα, λέει αυτός, διάβασα ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται «Ο Ακροατής». Αυτό το βιβλίο είναι τα απομνημονεύματα του Άλαν Γουίλις, ενός Αμερικανού ψυχαναλυτή και συγγραφέα, όπου ο συγγραφέας τώρα αυτός διηγείται καθώς βγαίνει βόλτα, λέει, με το σκύλο του, τον Μόντι. Προσέξτε την παραβολή. Είναι λοιπόν με τον Μόντι και λέει: «Αν σκύψω να σηκώσω ένα κλαδί, ο Μόντι, ο σκύλος μου, βρίσκεται αμέσως μπροστά μου. Το θαύμα έχει συντελεστεί. Έχει μια αποστολή, ο σκύλος. Ποτέ δεν του περνάει από το νου να αξιολογήσει την αποστολή του. Αφοσιώνεται αποκλειστικά στην εκπλήρωσή της. Θα τρέξει ή θα κολυμπήσει οποιαδήποτε απόσταση, θα υπερπηδήσει οποιοδήποτε εμπόδιο για να πάει να πιάσει το κλαδί που του έχω πετάξει. Και μόλις το πιάσει, το φέρνει πίσω, γιατί η αποστολή του δεν είναι μόνο να το βρει, αλλά και να το επιστρέψει. Κι όμως, καθώς με πλησιάζει, κινείται πιο αργά. Θέλει να μου το δώσει και να ολοκληρώσει το έργο του. Από την άλλη, δεν θέλει να τελειώσει η αποστολή του, να βρεθεί ξανά σε θέση αναμονής. Θέλει να έχει αποστολή, ο σκύλος. Όπως γι' αυτόν, έτσι και για μένα, είναι απαραίτητο να υπηρετώ κάτι που βρίσκεται πέρα από τον εαυτό μου. Είναι τυχερός ο Μόντι που έχει εμένα να του πετάω το κλαδί και να του δίνω νόημα στη ζωή του. Βλέπετε, δεν υπάρχει νόημα. Εγώ δίνω νόημα στο σκύλο, αλλά εγώ θέλω κάποιος να μου πετάει το κλαδί. Ποιος ανάμεσά μας δεν έχει νιώσει την επιθυμία, μα επιτέλους, ας μου ρίξει κάποιος και το δικό μου κλαδί. Ας μου δώσει ένα νόημα στη ζωή μου. Ας γεμίσει το κενό που νιώθω και αισθάνομαι. Πόσο ανακουφιστικό να ξέρεις ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας αληθινός, γνήσιος, καθορισμένος, προσχεδιασμένος σκοπός ζωής και όχι απλώς το άειλο φάντασμα ενός επινοημένου σκοπού ζωής. Πόσο πιο ανακουφιστική είναι η θρησκευτική λύση στο πρόβλημα του νοήματος από το πιο ορθολογικό αλλά κενό μήνυμα που μας στέλνει η φύση, υπενθυμίζοντάς μας την απειροελάχιστη θέση μας στο σύμπαν και στη μεγάλη αλυσίδα των γεγονότων. Πόσο ωραία θα ήταν να ήταν αληθινό, εύχεται αυτός ο άνθρωπος, η θρησκευτική άποψη ότι υπάρχει ένα ανώτερο νόημα στη ζωή μας, αλλά τελικά δεν υπάρχει. Είμαστε ένας κόκκος μέσα στο σύμπαν. Και λέει το εξής: «Είδα κάποτε μια ξέχαστη γελιογραφία, μια σειρά από διάφορα είδη ζώων. Για παράδειγμα, δείτε τις εικόνες, ένα σκουλίκι, ένα ψάρι δίπλα, ένα πουλί, ένα φίδι και μια αγελάδα. Σκίτσα. Σε κάθε τετράγωνο απεικονιζόταν ένα από αυτά τα πλάσματα και όλα τα πλάσματα αυτά μουρμούριζαν το ίδιο ρεφρέν. Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Τι κάνει το σκουλίκι? Αυτό δεν είναι? Φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Το επόμενο, το ψάρι, φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Το πουλί, φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Στην τελευταία εικόνα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει, καθόταν σαν το σκεπτόμενο του Ροντέν, έχετε δει την εικόνα, πως σκέπτεται έτσι βαθιστόχαστα, και μουρμουρίζει. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο? Όλα τα άλλα πλάσματα της φύσης λένε φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή. Ο άνθρωπος λέει, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο?
Όλες οι άλλες μορφές ζωής αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται. Μόνο εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να το πάρουμε απόφαση και να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει νόημα στη ζωή, αλλά απαιτούμε να θεσπίσουμε κάποιο νόημα για την ύπαρξή μας. Αγαπητοί αδελφοί, σας τα διάβασα αυτά όχι για να κάνουμε ανάλυση του βιβλίου, αλλά για να δείτε ένας κορυφαίος επιστήμονας, ένας ψυχίατρος, ένας υπαρξαστής, με το μυαλό του, με τις σκέψεις του, με την καλλιέργειά του. Το ανώτερο που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο είναι μια ελπίδα μονάχα. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, ότι η ζωή δεν έχει νόημα και να το πάρει απόφαση. Αυτό μας προτείνει. Αυτό είναι ό,τι έχει ο κόσμος να δώσει σήμερα στον άνθρωπο. Λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Ο Κύριος βέβαια το λέει για άλλο λόγο, αλλά νομίζω ότι τα λόγια ταιριάζουν απόλυτα σε έναν κόσμο που νόμισε ότι αν βγάλει το Θεό από τη ζωή του ανθρώπου θα κάνει τον άνθρωπο κυρίαρχο, θα κάνει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή, θα του δώσει ένα νόημα για τη ζωή του και θα κάνει τον άνθρωπο μέτρο όλων των πραγμάτων, όπως πίστεψαν οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα τι κάνανε? Αποστέρησαν τον άνθρωπο από οποιοδήποτε νόημα στην ύπαρξη. Σήμερα οι άνθρωποι αναζητούν νόημα και τρέχουν στους ψυχιάτρους. Τρέχουν σε αυτόν, όπως περιγράφει στο βιβλίο του, για να βρουν νόημα στην ύπαρξή τους. Γιατί οι άνθρωποι κάποια στιγμή χάνουν το νόημα. Δηλαδή, αναφέρεται σε ανθρώπους πολυεκατομμυριούχους, αυτούς τους ανθρώπους που με το Nasdaq και το .com που λένε της νέας τεχνολογίας, τις μετοχές, πλούτησαν 30 χρονών. Άνθρωποι 30 χρονών με δισεκατομμύρια. Και τρέχουν στους γιατρούς και λένε, και τώρα τι να κάνω τα υπόλοιπα 40 χρόνια της ζωής μου? Έφτασα στο στόχο μου. Τα οικονόμησα. Έχω για όλη μου τη ζωή και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Τι να κάνω τώρα? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Κλείνει λοιπόν τη διάλεξή του με τα εξής λόγια. Αντιλαμβάνομαι την οδύνη στην ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά ποτέ δεν βιώνω αυτή την οδύνη τόσο κατακλυσμικά που να απαιτεί τη θυσία της ζωής. Δηλαδή, δεν φτάσουμε και στην αυτοκτονία. Επειδή δεν βρίσκουμε νόημα στη ζωή. Προτιμώ, λέει, για τη ζωή μου σαφώς μια νιτσεϊκή προοπτική που είναι γιορταστική για τη ζωή. Δεμένη με τη ζωή. Και βασίζεται στην amor fati, πώς το λένε, κύριε Σπύρο, στην αγάπη για τη μοίρα σου. Να αγαπήσεις τελικά τη μοίρα σου, να την αγκαλιάσεις και να βρεις ένα νόημα στην ύπαρξη. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση του κόσμου, αδελφοί. Και σκέφτηκα σήμερα, καθώς διαβάσαμε από την προς Φιλιππησίους επιστολή τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, να αντιπαραβάλουμε αυτόν εδώ τον καλλιεργημένο υπαρξιστή ψυχίατρο που αντιπροσωπεύει τις ιδέες του κόσμου με τον Απόστολο Παύλο. Και να δούμε ποια είναι η διαφορά τους. Ένας άνθρωπος εδώ καλλιεργημένος, μορφωμένος, χωρίς το Θεό, που δεν έχει νόημα στην ύπαρξη, και αυτό που τελικά προτείνει, ποιο είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Μισό λεπτό να σας το διαβάσω. Κορινθίους Α 15. Εάν οι νεκροί δεν αναστενόνται, τι το όφελος είσαι με? Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο αποθυνίσκουμε. Αυτή είναι η τελική πρόταση αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, και αναφέρεται στον Καζαντζάκη, στην αναφορά στον Γκρέκο, αυτό λέει αποτελεί και κατεύθυνση, κατευθυντήρια γραμμή για τη ζωή μου, έλεγε ο Καζαντζάκης. Να μην αφήσω στο χάρο τίποτα να μου πάρει, μονάχα λίγα κόκαλα. Δηλαδή, να ζήσω τη ζωή μου τόσο έντονα, τόσο πολύ, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και όταν θα έρθει ο χάρος, να μην βρει τίποτα παρά μονάχα τα κόκαλα. Αυτός είναι ο ανώτερος στόχος που μπορεί να δώσει ο κόσμος σήμερα. Ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και εμείς θα ρωτήσουμε, αδελφοί, ωραία, και μετά τι? Δηλαδή, όταν έρθει ο θάνατος, εκεί θα τελειώσουν όλα? Και μετά τι? Απόστολος Παύλος, λοιπόν. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στη φυλακή και γράφει την επιστολή αυτή προς τους Φιλιππίσιους, στο τρίτο κεφάλαιο, και προσέξτε τα λόγια του. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζω με τον εαυτό μου ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Εδώ έχουμε τον Απόστολο Παύλο, αλλά και άλλους χριστιανούς σε όλους τους αιώνες, ο οποίος στη ζωή του ξεχυλίζει από νόημα. Σε αντίθεση με αυτόν τον Γιάλομ, ο Απόστολος Παύλος ξεχυλίζει
απονόημα στη ζωή του. Λέει, εγώ έχω ένα στόχο. Εγώ έχω υψωμένα τα μάτια μου, όχι στο χάρο που θα έρθει να του αφήσω μονάχα μερικά κόκαλα και τίποτα άλλο, να μην υπάρχει καθόλου λίπος δηλαδή, να το έχω λιώσει σε αυτή τη ζωή εδώ. Και ήθελα να ρωτήσω τον Γιάλο, γιατί αυτός ειδικεύεται σε ασθενείς που έχουν καρκίνο, γιατί εκεί πέρα βρίσκει ανθρώπους που βοηθάνε στις μελέτες του. Θέλω να το ρωτήσω, αν μου πάθεις εσύ καρκίνο, τι θα κάνεις? Τότε θα αγκαλιάσεις τη μοίρα σου με μια εορταστική διάθεση, όπως έλεγε ο Νίτσε. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αλλά δεν είναι εδώ κοντά μας. Λοιπόν, ο Παύλος λοιπόν δεν κοίταζε, λέει, πίσω, ούτε στις επιτυχίες και στις δάφνες του παρελθόντος, ώστε να επαναπαυθεί σε αυτές. Καθώς ο Κύριος είπε, όπως θυμάστε την Παρασκευή, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος του θα τον βρει πράττοντα ούτως, δηλαδή να κάνει το έργο που ο Θεός του είχε αναθέσει. Άρα ο Παύλος δεν επαναπαυότανε, κοιτούσε μπροστά, αλλά ούτε κοίταζε πίσω στις αποτυχίες του που το αίμα του Χριστού μπορεί να καθαρίσει και να αποκαταστήσει. Ο Παύλος έμοιαζε με έναν αθλητή, ο οποίος έκανε πρωταθλητισμό. Καμιά φορά εμείς χριστιανοί μοιάζουμε με ερασιτέχνες αθλητές που κάνουμε τζόκινγκ. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει πως όταν βγαίνει στο στάδιο για να τρέξει, τρέχει για να πάει να λάβει το στεφάνι, για να πάρει το βραβείο. Απέρριψε κάθε βάρος, κάθε φορτίο που εμπόδιζε το σκοπό του, το στόχο του. Πόσες φορές κουβαλάμε φορτία εμείς στη ζωή μας, αντί να μας υπηρετούν. Καμιά φορά λέμε για το χρήμα, για τα υπάρχοντα, γινόμαστε υπηρέτες τους. Αντί να μας υπηρετούν στις ανάγκες μας, γινόμαστε εμείς υπηρέτες τους για να τα συντηρήσουμε στη συνέχεια. Απέρριψε λοιπόν κάθε βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα αμαρτία, προκειμένου ελεύθερος και ανεμπόδιστος να φτάσει στην κατάκτηση του στόχου. Εδώ λοιπόν, αδελφοί, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναμφίβολα, ο Παύλος ήταν γεμάτος από νόημα. Τα μάτια του ήταν στυλωμένα, δεν είχε έγνοια για τίποτα άλλο. Κοιτούσε τον αρχικό και τελειωτή της πίστης και πήγαινε, κάνοντας την άκρη κάθε εμπόδιο, στο στόχο. Στο στόχο του. Που ήταν να γνωρίσει τον Χριστό, να γίνει όμοιος με αυτόν, να ευρεθεί, όπως λέει, εν το Χριστό, όπως διαβάσαμε. Να ευρεθώ εν αυτό. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, τι ήταν εκείνο που αυτόν τον Παύλο τον παρακινούσε σε τέτοιο πάθος? Τι ήταν αυτό που έκανε τον Απόστολο Παύλο να διακατέχεται από αυτό το ζήλο για το πρόσωπο του Χριστού? Κοιτάζω τον εαυτό μου, κοιτάζω και τους αδελφούς μου καμιά φορά γύρω μου, που είναι λάθος αυτό, καλύτερα να κοιτάμε τον εαυτό μας. Και λέω, ρε παιδί μου, χάθηκε μαζί με τον Παύλο και με μερικούς άλλους χριστιανούς, για τους οποίους έχουμε πληροφορίες στην εκκλησιαστική ιστορία, αυτός ο ζήλος για τον Χριστό. Αυτή η αγάπη. Ο ένας Παύλος που τα είχε, θα λέγαμε, της εποχής του όλα. Μορφωμένος, από καλή γενιά, Ρωμαίος πολίτης, γνώστης των ελληνικών, στο πρώτος μεταξύ των συνομιλίκων του, Φαρισαίος, δίκαιος, τα είχε όλα. Και όλα αυτά, λέει, τα θεώρησα ζημιά. Τα έκανα στην άκρη. Εγώ έχω τον Χριστό μπροστά μου. Και τα έκανε στην άκρη. Πούλησε όλα τα μαργαριτάρια που μάζευε τόσο καιρό για να πάρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Πούλησε ό,τι είχε για να αγοράσει το χτήμα που είχε μέσα από το θησαυρό, όπως έλεγε ο Χριστός. Και αναρωτιέμαι, τι ήταν αυτό που τον έκανε να κινητοποιείται τόσο πολύ? Ποια ήταν αυτή η δύναμη μέσα του, αυτό το πάθος? Τι έβλεπε ο Παύλος που δεν βλέπουμε εμείς? Θα σας διαβάσω τα λόγια του προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, τους οποίους συνάντησε στη Μίλητο, από τις Πράξεις. Λέει, και τώρα ειδού εγώ δεδεμένο στο πνεύμα, το πνεύματι, υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβούν σε με εν αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη, λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Είχε ο Θεός μαρτυρίες, προφήτες. Παύλο, μη πας στην Ιερουσαλήμ, δεσμά, θλίψεις σε περιμένουν, όπως και τελικά φυλακίστηκε και πήγε στη Ρώμη. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμη τη ζωή μου, μέχρι το να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Τι είναι, ρε παιδί μου, που τον κινητοποιούσε τόσο πολύ? Τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει εμάς να μοιάσουμε στον Απόστολο Παύλο, ώστε να γίνουμε, όπως λέει στην προς Ρωμαίους, στη σπουδή άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες? Η αναγέννηση, έχουμε αναγεννηθεί. Οι περισσότεροι από εμάς. Τι είναι εκείνο το οποίο θα αλλάξει τη ζωή μας και θα γίνουμε σαν τον Απόστολο Παύλο? Όχι να κάνουμε ό,τι έκανε ο Απόστολος Παύλος, αλλά στην αγάπη του, στην αφιέρωσή του, στο ζήλο του για το πρόσωπο του Χριστού. Το σκέφτηκα, αδελφοί, και νομίζω πως υπάρχει στη ζωή του Παύλου ένα μυστικό, μια κλειδαριά που έχει δύο κλειδιά. Το πρώτο κλειδί που ανοίγει αυτή την κλειδαριά με το μυστικό του Παύλου το ονόμασα «Θυμήσου ποιος είσαι».
Θα σας πω μια ιστορία. Υπάρχει μια ταινία κινουμένων σχεδίων γυρισμένη από τους αριστοτέχνες του είδους, τη Walt Disney. Πού είναι τα παιδιά μου? Εδώ είναι. Για να με βοηθήσουν, ξέχασα τα ονόματα. Ονομάζεται Ο Βασιλιάς των Λιονταριών. Η ταινία αυτή, η ιστορία, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, και διηγείται την ιστορία του βασιλιά Μουφάσα, ο οποίος απέκτησε ένα διάδοχο, το Σίμπα, αν τα λέω καλά τα ονόματα. Το θρόνο του βασιλιά εποφθαλμιά ο αδελφός του, ο Σκάρ, που στα αγγλικά είναι Ιουλή, σημαίνει Ιουλή, είναι κακός αυτός, ο οποίος συμμαχεί με τις εχθρικές Ίενες, σκοτώνει τον βασιλιά Μουφάσα και φορτώνει στο μικρό Σίμπα τις ενοχές για το θάνατο του πατέρα του. Ο Σίμπα λοιπόν, ο μικρούλης, το σκάει κυνηγημένος από τις Ερηνίες και από τις Ίενες, αυτοεξορίζεται και μεγαλώνει μακριά από την Αγέλη μαζί με δύο αστείους τύπους, τον Τιμόν, ο οποίος νομίζω είναι νηφίτσα, και τον Μπούμπα. Τι είναι, αγριογούρουνο. Αγριογούρουνο. Σύνθημα αυτών των δύο αστείων τύπων, που χαίρονται τη ζωή τους, είναι σε μια όαση, σε ένα παράδεισο, είναι η φράση Χακούνα Ματάτα. Το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει στα αφρικάνικα Χακούνα Ματάτα, αλλά νομίζω από τον τρόπο που ζούνε σημαίνει ζήσε τη ζωή σου χωρίς έγνοιες και προβληματισμούς. Χακούνα Ματάτα. Στην παρέα λοιπόν των δύο αυτών χαρούμενων τύπων προστίθεται και ο Σίμπα, ο οποίος μεγαλώνει μέσα στην ανεμελιά. Έχει ξεχάσει. Σήκωσε το χέρι του, Έτσι αυτό σημαίνει. Ωραία. Μεγαλώνει μέσα στην ανεμελιά, Χακούνα Ματάτα, διασκεδάζουν, τρώνε τα σκαθάρια που υπάρχουν στην περιοχή. Η ταινία αυτή είναι γεμάτη από συμβολισμούς και της νέας εποχής, αλλά υπάρχουν και μερικές πνευματικές αναλογίες. Γιατί στη μικρή όαση πηγαίνει μία λιονταρίνα, οδηγημένη από την ανάγκη να βρει τροφή, συναντάει το Σίμπα και του λέει: «Μα εσύ είσαι ο Σίμπα. Εμείς δεν παίζαμε παιδιά. Γιατί είσαι εδώ? Το βασίλειό σου σε χρειάζεται. Ο Σκάρ έχει οδηγήσει όλη την Αγελή στην πείνα. Έχει συμμαχήσει με τις Ίενες και έχουν καταστρέψει τα πάντα. Γύρισε πίσω να διεκδικήσεις το θρόνο». Αυτός όμως, φορτωμένος με τις ενοχές και με το συνέστημα της αποτυχίας, αρνείται. Και βρίσκεται σε μια εσωτερική σύγκρουση και καθώς ατενίζει τον ουρανό, του είχε πει ο πατέρας του πριν πεθάνει ότι τα λιοντάρια βασιλιάδες, όταν πεθαίνουν, πηγαίνουν τα πνεύματά τους στον ουρανό και καθοδηγούν από εκεί τους απογόνους τους. Έτσι, νιουετζάρικες λίγο ιδέες, αλλά υπάρχει μια πνευματική αναλογία. Και καθώς κοιτάζει τον ουρανό, ακούει τη φωνή του Μουφάσα να του λέει: «Θυμήσου ποιος είσαι. Θυμήσου ποιος είσαι», του λέει. Δηλαδή, εσύ δεν είσαι σαν τον Τιμόν και τον Μπούμπα. Εσύ είσαι ο γιος του βασιλιά. Θυμήσου ποιος είσαι. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να ζήσεις Χακούνα Ματάτα τη ζωή σου. Ανέμελος στις απολαύσεις του κόσμου. Εσύ είσαι ο γιος του μεγάλου βασιλιά. Και η αποστολή σου είναι να πας να διεκδικήσεις το θρόνο που σου ανήκει. Αυτή είναι η αποστολή σου. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το μυστικό του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί? Τι ήταν αυτό που παρακινούσε εσωτερικά την καρδιά του? Ποιο ήταν το πάθος του? Μήπως ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν σε αυτή τη σειρά που μας λέει ο Γιάλωμ, το σκουλίκι, το ψάρι, το πουλί, το φίδι, η αγελάδα, και στο τέλος ο Παύλος φαΐ, επιβίωση, αναπαραγωγή? Όχι. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε πως ήταν, θυμηθείτε τι λέει, σκεύος εκλογής. Ο Κύριος τον είχε διαλέξει προσωπικά. Τον ήξερε ο Θεός του ουρανού, ο μεγάλος βασιλιάς, και τον είχε επιλέξει προσωπικά ως γιο του. Πριν ακόμα γεννηθεί, μέσα από την κοιλιά της μάνας του, ο Απόστολος Παύλος ήταν ορισμένος από το Θεό για την αποστολή που του είχε αναθέσει. Δεν ήταν τυχαίος, δεν ήταν ούτε σκουλίκι, ούτε ψάρι, ούτε αγελάδα. Ήταν ο γιος του μεγάλου βασιλιά. Ο Δαβίδ θα γράψει στο ψαλμό του: «Γιατί εσύ με εμόρφωσες τους νεφρούς μου, με περιετήληξες στην κοιλιά της μητέρας μου». Ο Απόστολος Παύλος ήξερε πως όσα συνέβαιναν στη ζωή του, και δεν ήταν εύκολα. Θυμηθείτε, καμιά φορά γελάω όταν ο Κύριος μάζεψε τους μαθητές. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση τους. Και αναστημένος τώρα, αφού είχαν απογοητευτεί και τώρα τον ξανάδανε αναστημένο, ξαναπήρανε θάρρος και τους λέει ο Κύριος: «Μη φοβάστε τίποτα. Δείτε την εικόνα. Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Έχω απόλυτη εξουσία. Νικήθηκε ο διάβολος, η αμαρτία. Έχω απόλυτη κυριαρχία. Μη φοβηθείτε. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κηρύττοντες, βαπτίζοντες κτλ». Τι ωραία. Τα σκέφτηκαν οι μαθητές. Ο Κύριος του ουρανού είναι μαζί μας, ο μεγάλος βασιλιάς. Τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στο μήνυμά μας. Και από την επόμενη μέρα, όχι την επόμενη,
μετά την Πεντηκοστή, άρχισε και λίγο ξύλο και λίγο διωγμός και η δολοφονία του Στεφάνου και ο Απόστολος Παύλος μαστιγώθηκε και ναυάγησε και τον ληστέψανε και όμως ήτανε παιδί του βασιλιά. Όλα αυτά ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όσα περνούσε, ακόμα και η φυλάκησή του, ήταν σχεδιασμένα από το χέρι της αγάπης του Θεού. Τίποτα από ό,τι συνέβαινε στη ζωή του δεν ήταν τυχαίο, αδελφοί. Το λέει και το πιστεύει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είναι. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, στους αγαπώντες του Θεού. Σε αυτούς που έχουν εκκληθεί σύμφωνα με τον προορισμό του. Τίποτα από ό,τι σημαίνει στη ζωή μας δεν το αφήνει ο Θεός στην τύχη. Ακόμα και τα μαλλιά, οι τρίχες στο κεφάλι μας είναι αριθμημένες. Το προσέχετε. Και το στρουφείο που θα πέσει, ο Κύριος το γνωρίζει. Πόσο μάλλον στη δικιά μας τη ζωή, ο Θεός επεμβαίνει με πρόνοια και αγάπη. Από την επί τους. Και αναστημένος τώρα, αφού είχαν απογοητευτεί και τώρα τον ξανάδανε αναστημένο, ξαναπήρανε θάρρος και τους λέει ο Κύριος, μη φοβάστε τίποτα. Δείτε την εικόνα. Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Έχω απόλυτη εξουσία. Νικήθηκε ο διάβολος, η αμαρτία. Έχω απόλυτη κυριαρχία. Μη φοβηθείτε. Πορεφέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κηρύττοντες, βαπτίζοντες κτλ. Τι ωραία. Τα σκέφτηκαν οι μαθητές. Ο Κύριος του ουρανού είναι μαζί μας ο μεγάλος βασιλιάς. Τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στο μήνυμά μας. Και από την επόμενη μέρα, όχι την επόμενη, μετά την Πεντηκοστή, άρχισε και λίγο ξύλο και λίγο διωγμός και η δολοφονία του Στεφάνου και ο Απόστολος Παύλος μαστιγώθηκε και ναυάγησε και τον ληστέψανε και όμως ήτανε παιδί του βασιλιά. Όλα αυτά ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όσα περνούσε, ακόμα και η φυλάκησή του, ήταν σχεδιασμένα από το χέρι της αγάπης του Θεού. Τίποτα από ό,τι συνέβαινε στη ζωή του δεν ήταν τυχαίο, αδελφοί. Το λέει και το πιστεύει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είναι. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, στους αγαπώντες του Θεού. Σε αυτούς που έχουν εκκληθεί σύμφωνα με τον προορισμό του. Τίποτα από ό,τι σημαίνει στη ζωή μας δεν το αφήνει ο Θεός στην τύχη. Ακόμα και τα μαλλιά, οι τρίχες στο κεφάλι μας είναι αριθμημένες. Το προσέχετε. Και το στρουφείο που θα πέσει, ο Κύριος το γνωρίζει. Πόσο μάλλον στη δικιά μας τη ζωή, ο Θεός επεμβαίνει με πρόνοια και αγάπη. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν Χακούνα Ματάτα. Είχε θυμηθεί ποιος ήταν στην πραγματικότητα. Ακόμη και ο θάνατός του ήταν σχεδιασμένος από το Θεό. Θυμάστε, πού είναι ο κύριος Ιάκωβος? Εδώ είναι. Να το τα πω λίγο. Όταν ο Κύριος στο όρος της μεταμόρφωσης είχε μεταμορφωθεί, το θέμα της συζήτησης με τους δύο συνομιλητές του ήταν τα σχετικά με την έξοδό του. Το θάνατο δηλαδή. Με την έξοδό του. Η έξοδός μας από αυτή. Ήρθαμε στον κόσμο, Είναι φανερό ότι θα εξέλθουμε κάποια ώρα. Αυτή η έξοδό μας είναι σχεδιασμένη από την αγάπη του Θεού. Πώς θα φύγουμε, πότε θα φύγουμε, τίποτα δεν είναι στην τύχη. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε στα χέρια του Θεού. Λέγαμε χθες στον όμιλο, ο Παύλος ήταν μέσα στη συνεννόηση αυτή, πως μέσα στις γραφές υπάρχει μια εμπορική συμφωνία. Μια σχέση ανταλλαγής, σε εισαγωγικά, έτσι, με το Θεό. Έλεγα λοιπόν στα παιδιά ότι διαβάζαμε με τις πιτσιρίκες στο σπίτι. Κάθε βράδυ διαβάζουμε κάτι από τη γραφή, κάνουμε 3 λεπτά με 4 σκέψεις και στη συνέχεια το μετατρέπουμε σε προσευχή. Διαβάζαμε λοιπόν το Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, όπου ο Πέτρος ρωτάει τον Κύριο, Ιδού λέει, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Είναι το περιστατικό με το πλούσιο νέο. Τι θα γίνει σε εμάς? Δηλαδή, εμείς αφήσαμε τα πάντα. Τι θα συμβεί σε εμάς? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε, αλήθεια σας λέγω, δεν είναι κανένας ο οποίος αφήσας οικία ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ο οποίος δεν θα λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα στον καιρό τούτο, οικίες και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και τέκνα και αγνούς μετά διωγμών και εν το ερχομένο αιώνι ζωή αιώνιο. Ρώτησα λοιπόν τα παιδιά, τι σημαίνει αυτό παιδιά? Τι σημαίνει εδώ ότι αν δώσω ένα στο Χριστό, έτσι δεν λέει? Δεν είναι κανένας στον οποίο δεν θα του γίνει αυτό. Άρα είναι μια γενική αρχή. Όποιος δώσει στο Χριστό ένα, θα πάρει πίσω πόσα? 100. Εσείς τα ξέρετε, πού είναι? 100 θα πάρει πίσω. Λοιπόν, ρώτησα τις μικρές, ας πούμε το εξής περιστατικό. Πηγαίνετε, λέω, με 50 ευρώ στην τσέπη, τα οποία έχετε μαζέψει από χατζηλίκια και τα λοιπά τόσο καιρό, στο αλλού, ξέρετε το αλλού, στο Ρέντι. Με 50 ευρώ. Και με την ελπίδα μέσα σας να πάτε να διασκεδάσετε στο Λούνα Πάρκ, με 50 ευρώ. Είναι αρκετά χρήματα, νομίζω, για τις δύο μικρές.
Και καθώς πηγαίνετε, συναντάτε μπροστά σας έναν άστεγο, ξυπόλυτο, χωρίς να είναι ντυμένο επαρκώς γιατί κάνει κρύο, και πεινασμένο. Και δίπλα στο αλλού είναι το Καρφούρ. Έχετε δύο επιλογές. Να γυρίσετε την πλάτη στον άστεγο και να πάτε στο αλλού και να παίξετε. Η άλλη επιλογή είναι να πεις 50 ευρώ έχω, τι να κάνω. Μπαίνω στο Καρφούρ και του παίρνω παπούτσια, ένα πουλόβερ και λίγο φαγητό. Νομίζω φτάνουνε. Τα βγάλαμε χθες. Εδώ λέει ότι ο Χριστός, εάν το κάνεις αυτό, είναι και νεμού και το Ευαγγελίο, τι σημαίνει. Θυμηθείτε, Ματθαίος 25, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, μόνος ήμουνα και με υποδεχτήκατε, φυλακισμένος και με επισκεφτήκατε, ό,τι κάνατε σε αυτούς τους μικρούς το κάνατε σε μένα. Έτσι δεν λέει. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν είπε ο Χριστός, εάν μου δώσεις τα 50 ευρώ σου, εγώ θα στα δώσω 100 φορές πίσω, δηλαδή 5.000 ευρώ. Έτσι είναι. Λοιπόν, το σκεφτήκαν οι μικρές, λέει 5.000 ευρώ, άρα να το κάνουμε συχνά αυτό. Θα δίνουμε 50 και θα παίρνουμε 5.000. Μετά θα βγάλουμε διαρκείας στο αλλού. Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, κάπου χάλαγε. Λέω, ρε παιδιά, λέει, ξέρεις τι εννοεί, στον ουρανό θα στα δώσει. Στον ουρανό θα στα δώσει. Του δίνεις τα 50 ευρώ και στον ουρανό θα σου ανταποδώσει όσα έδωσες. Γιατί δεν τους έβγαινε ο υπολογισμός. Σου λέει, θα τα χάσω, μετά δεν θα μου δώσει άλλα. Όπως και είναι η πραγματικότητα. Τα έδωσες, δεν σου δίνει ο Χριστός. Έτσι, 100 φορές πίσω σε ευρώ. Τι θα σου δώσει όμως. Οι μικρές το καταλάβανε. Την εμπορική συμφωνία. Γιατί πας στο αλλού για να αγοράσεις με τα 50 ευρώ ευχαρίστηση. Για λίγα λεπτά, για μερικά δεκάλεπτα, ανεμελιά. Να νιώσεις το φύσημα του αέρα καθώς θα σε ψηλά στη ρόδα, να ευχαριστηθείς. Και ο Χριστός λέει, εάν μου το δώσεις εμένα, είναι και νεμού και το Ευαγγελίου, θα το χάσεις. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένας νόμος μυστικός εδώ, ότι θα κερδίσεις 100 φορές πίσω αυτή την ικανοποίηση που με τα 50 ευρώ θα πήγαινες να αγοράσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε λεφτά? Για να νιώθουμε ασφαλείς, για να νιώθουμε σημαντικοί, για να απολαμβάνουμε μέσω των υλικών στη ζωή μας. Και λέει ο Χριστός, έλα σε μένα, εμπιστεύσουμε, τίμησέ με, με το χρόνο σου, με την υπακοή σου, με τα χρήματά σου, και εγώ θα στα δώσω όλα αυτά 100 φορές πίσω. Θα είσαι ασφαλής, θα είσαι χαρούμενος και ικανοποιημένος, πλήρης, και θα είσαι και κάποιος. Δεν θα ψανείς το νόημα της ζωής στα σκουλίκια και στις αγελάδες, αλλά θα είσαι ο γιος του μεγάλου βασιλιά. Άρα λοιπόν, αδελφοί, ο Παύλος είχε μπει σε αυτή τη συμφωνία με τον Κύριο, και ό,τι έδινε στον Κύριο το έπαιρνε 100 φορές πίσω. Κλειδί λοιπόν πρώτο, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε. Το έχετε καταλάβει? Ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ισχύει για τον Παύλο, ισχύει για όλους μας. Πως είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Πως είμαστε ο καθένας από εμάς σκεύος εκλογής. Πως ο Θεός, όταν μορφωνόμασταν εκεί στην κοιλιά της μάνας μας και μόρφωνε τους νεφρούς μας, έχει σχέδια για τη ζωή μας. Για τον καθένα από εμάς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είμαστε λιγότερο σημαντικοί από τον Παύλο. Γιατί η σχέση του Θεού μαζί μας δεν στηρίζεται στην αξία μας. Αλλημονόμαστε τότε. Στην αναξιότητά μας στηρίζεται. Απλά επειδή τον εμπιστευόμαστε και συνδεόμαστε μαζί του και δεχόμαστε τη δωρεά του. Όταν έχω πάει τον τελευταίο καιρό πολλές φορές στα νοσοκομεία, όταν πηγαίνω στα νοσοκομεία, κοιτάζω γύρω μου τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, νοσοκόμες, γιατρούς. Καμιά φορά βγάζεις πολύτιμα συμπεράσματα κοιτάζοντας τους άλλους. Και εκεί στο Offenbach κοιτούσα τους συνασθενείς μου, οι οποίοι, οι αδελφοί, ήταν ένας και ένας. Δηλαδή όλοι τους για τα κυπαρίσια. Λέω, τι κάνω εγώ μεταξύ τους τώρα, εγώ δεν είμαι για να πεθάνω. Λοιπόν, όλοι για τα κυπαρίσια ήταν. Έτσι, είχαν σηκώσει τα χέρια τους στην Ελλάδα και τους είχαν στείλει στο Offenbach. Νομίζω μόνο μία ασθενής ήταν πιο, έτσι, λίγο καλύτερο. Και θυμήθηκα τώρα στο συνέδριο στην Κυλίνη, συνάντησα το Μίνο, το ξέρετε το Μίνο, το Τηλιανάκι, με το μηδίαμα, το χαμόγελο του κτλ. Μου λέει, ξέρεις Δημήτρη, ο Μίνος μου είχε πει το εξής. Ένας συνάδελφός του, όταν παρουσιάστηκε η δική μου ασθένεια, είχε το ίδιο πράγμα με μένα. Λέει, ξέρεις, θα πάει στη Γαλλία, εγώ έψαχνα τότε να πάω στη Γερμανία. Μου λέει, μήπως υπάρχει κάτι στη Γαλλία που δεν το ξέρουμε. Μου δίνει το τηλέφωνό του, το σηκώνει η αρμονιαστικιά του. Λέει, ναι, είμαστε στη Γαλλία, θα κάνουμε αυτή τη θεραπεία. Λέω, καλά, εγώ αυτά τα έχω κάνει, κλασικά πράγματα, έτσι. Οπότε δεν υπήρχε κάτι άλλο. Μου λέει λοιπόν τώρα στην Κυλίνη, το θυμάσαι, λέει, τον συνάδελφό μου, το. Λέω, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Πέθανε, μου λέει. Α, ευχαριστώ, ρε Μίνο, του λέω. Ναι, αλλά μου λέει, εσύ είσαι ζωντανός ακόμη και όρθιος. Αφού λοιπόν τον ευχαρίστησα για τα ενθαρρυντικά του λόγια και ευχαρίστησα και τον Θεό που δεν πήγα στη Γαλλία, έτσι, γιατί εκεί πεθαίνουν, και πήγα στη Γερμανία. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν για τα νοσοκομεία. Θυμήσου ποιος είσαι. Αδελφοί, όταν πήγαινα στα νοσοκομεία, είχα την εξής σκέψη μέσα μου, η οποία πάντοτε με συνόδευε και πάντοτε με ενίσχυε. Τι ήμουνα για τους ασθενείς,
τους άλλους, για τις νοσοκόμες και τους γιατρούς. Ήμουνα ένας ασθενής μεταξύ χιλιάδων άλλων, σαν και εμένα, οι οποίοι έχουν τα ίδια πράγματα ακριβώς. Κάνουν τις ίδιες θεραπείες, τα ίδια πρωτόκολλα. Μπαίνουν, βγαίνουν, πεθαίνουν, άλλοι ζουν, ό,τι και να είναι, άλλοι παρατείνουν τη ζωή τους. Τι είμαστε, ένας μεταξύ πολλών. Πάντοτε όμως είχα συνέστηση μέσα μου ότι εγώ δεν ήμουν σαν τους άλλους. Εγώ μπαίνοντας στο νοσοκομείο ήμουνα κάποιος ο οποίος είχε αυτή την αρρώστια που είναι κοινή τώρα σαν τη γρήπη, αλλά εγώ ήμουνα ο γιος του μεγάλου βασιλιά. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Για μένα τα παθήματά μου και όσα υπέφερα δεν ήταν τυχαία ή ατυχή γεγονότα, αδελφοί, αλλά ήταν σχέδιο του Θεού για τη ζωή μου. Εγώ ήμουν στα χέρια του Θεού. Κάθε θλίψη που υποφέρει η ψυχή μου ή το σώμα μου, λέει ο Απόστολος Παύλος και το πιστεύω, ότι αυτή η προσωρινή ελαφρή θλίψη εργάζεται σε μένα καθ' υπερβολή εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ανατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Οι ασθενείς που είναι στο νοσοκομείο σκέφτονται να γίνω καλά, να απαλλαγώ από την ασθένειά μου, να ζήσω τη ζωή μου. Εμείς σκεφτόμαστε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Και οι θλίψεις που υποφέρουμε έχουν αξία για την αιωνιότητα, αδελφέ. Συζητούσα, πέθανε το παλιό μας αφεντικό, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος και γνωστός στην αγορά εκεί στη Μπιάτσα. Σας το έχω ξαναπεί, μου φαίνεται. Και συζήτηγα με έναν συνάδελφο στην κηδεία του και του έλεγα: ξέρεις, το γεγονός ότι έπαθε καρκίνο και έζησε 6 μήνες, όσο το είχαν πει οι γιατροί, πήγε Αμερική και τα λοιπά, γύρισε πίσω, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μετά από 6 μήνες πέθανε. Λέω: ήταν η αγαθότητα του Θεού. Του έδωσε 6 μήνες για να σκεφτεί τη ζωή του. Να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του. Να δει τι αξίζει πραγματικά στη ζωή. Να κοιτάξει γύρω του τους ανθρώπους που είχε αμελήσει όλα αυτά τα χρόνια κυνηγώντας τη δόξα και τα πλούτη και να τους δώσει προσοχή. Μου λέει λοιπόν ο συνάδελφος: λέει, καλά αυτά που λες και πράγματι καλό θα του κάνει αυτή η ασθένεια, αρκεί να ζήσει. Γιατί άμα πεθάνει, τι να τα κάνει. Ναι. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Αρκεί να ζήσει. Να είναι χρήσιμο για αυτή τη ζωή. Δεν είναι όμως έτσι, αδελφοί. Υπάρχει η αιωνιότητα και όσα εδώ υποφέρουμε εργάζονται εις υπερβολή καθ' υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Γιατί εμείς είμαστε η γη του μεγάλου βασιλιά. Δεν είμαστε αυτό που λέει ο Γιάλομ. Το μέγιστο που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος είναι να το πάρουμε απόφαση. Να μην κλαίμε πια για την κατάστασή μας. Εμείς είμαστε η γη του μεγάλου βασιλιά. Μη φοβάσαι μικρό πίμνιο, γιατί ο πατέρας σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε κανένας από εσάς ας μην καυχάτε σε ανθρώπους, γιατί, λέει ο Παύλος, όλα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι δικά σας. Γιατί εσείς είσαστε του Χριστού και ο Χριστός του Θεού. Εμείς είμαστε κληρονόμοι. Αδελφέ. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα. Θυμήσου ποιος είσαι. Όταν ζούμε τη ζωή μας Χακούνα Ματάτα, όταν παρακούμε το Θεό, αδελφοί, ας θυμηθούμε τέλος πάντων ποιοι είμαστε. Μας ταιριάζει εμάς, τα παιδιά του βασιλιά, να κυλιόμαστε μέσα στη λάσπη σαν τα γουρούνια, όπως κάνει ο κόσμος. Δεν μας ταιριάζει, αδελφοί. Δεν είναι ο φόβος του Θεού, δεν είναι ο φόβος της τιμωρίας. Είναι, εάν είμαι παιδί του βασιλιά, πώς θα πρέπει να συμπεριφέρομαι ενώπιον του. Κουράστηκα. Λοιπόν, και ένα δεύτερο κλειδί. Δεν είναι μονάχα θυμίσου ποιος είσαι. Ο Παύλος είχε και ένα δεύτερο κλειδί για την κλειδαριά. Θυμίσου ποιος είναι εκείνος. Εκείνος ο οποίος σε καλεί. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να πούμε για τον Κύριό μας. Ας ξεκινήσουμε από την αγάπη του, που είναι το πιο σημαντικό. Λέει ο Γιάλο, στο βιβλίο του, πως υπάρχει το φαινόμενο της υπαρξιακής απομόνωσης, όπου δημιουργείται ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στον εαυτό μας και στους άλλους. Το φαινόμενο αυτό βιώνεται πιο έντονα από ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο. Γιατί τότε ακριβώς αντιλαμβάνεται κανείς πραγματικά ότι έχει γεννηθεί μόνος στον κόσμο και πρέπει να φύγει μόνος. Όταν πεθάνει κανείς, πρέπει να φύγει μόνος. Και αναφέρει μια παλιά Ολλανδική αλληγορία που ονομάζεται το δράμα του καθένα. Τι είναι αυτό το δράμα του καθένα? Είναι ένα θεατρικό. Ο καθένας δέχεται κάποια στιγμή την επίσκεψη του άγγελου του θανάτου, του Χάρου. Εκείνος λοιπόν ο καθένας τον οικετεύει τον Χάρο να αναβάλει την αναχώρησή του και να του δώσει χρόνο. Ο Χάρος όμως του λέει: τέλειωσε, μέχρι εδώ ήτανε. Τακτοποίησε τα του οίκου σου, φεύγεις. Αυτός λοιπόν τον παρακαλάει και του λέει: κύριε, ξέρω, Χάρε, άγγελε του θανάτου, δώσε μου τουλάχιστον λίγο χρόνο να ψάξω να βρω κάποιον να με συνοδεύσει στο ταξίδι, να μην το ταξιδέψω μόνος μου. Το ταξίδι στον άλλο κόσμο. Δώσε μου μια μικρή διορία.
Του δίνει λοιπόν ο Χάρος τη διορία και ο καθένας βγαίνει σε όλους τους φίλους του, σε όλους τους γνωστούς, σε όλους τους συγγενείς του και τους παρακαλάει: «Σε παρακαλώ, θα φύγω. Έλα μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Θυμάσαι τότε που σε είχα ευεργετήσει. Θυμάσαι την αγάπη που σου έδειξα. Θυμάσαι πόσο ωραία έχουμε περάσει. Έλα μαζί μου, συντρόφευσέ με σε αυτό το ταξίδι στον άλλο κόσμο». Και λέει το δράμα ότι τελικά ο καθένας έμεινε μόνος του, ο καθένας από εμάς, για να ταξιδέψει το ταξίδι στον άλλο κόσμο. Λέει λοιπόν ο Γιάλωμ: «Μπορεί να επιθυμούμε να είναι κάποιοι κοντά μας την ώρα του θανάτου μας, μπορεί να δώσουμε τη ζωή μας για κάποιον άλλον ή για κάποιο σκοπό, αλλά κανείς δεν μπορεί στον ελάχιστο βαθμό να απαλλαγεί από τη μοναχικότητα του θανάτου του. Καημένε Γιάλωμ». Εμείς όταν θα πάμε στον άλλο κόσμο, που θα είναι πολύ πλέον καλύτερα, θα μας συνοδεύσει ο αγαθός μας ο Κύριος. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Εμείς θα έχουμε συντροφιά. Ο Κύριος υποσχέθηκε: «Δεν θα σας αφήσω μόνους. Δεν είσαστε ορφανοί. Θα είμαι συνεχώς μαζί σας, ακόμα και εκείνη τη δύσκολη ώρα». Θα σας διαβάσω λοιπόν κλείνοντας από τον Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, ο Κύριος έφευγε για να πάει στο πάθος, να δώσει τη ζωή του. Και όλη του ημερημνά ήμασταν εμείς. Δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Σκεφτόταν εμάς. Λέει λοιπόν: «Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων των μαθητών, αλλά και περί των πιστευσόντων σε μένα δια του λόγου τους». Εμείς δηλαδή. «Για να είναι πάντες ένα, καθώς εσύ Πατέρα είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί ένα, εν ημίν, να είναι εν ημίν ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ τη δόξα την οποία μου έδωσες, έδωκα σε αυτούς. Για να είναι καθώς εμείς είμαστε ένα, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι σε ένα, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες», και εδώ προσέξτε, «και αγάπησες αυτούς, καθώς εμέ αγάπησες». Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός μας αγαπάει όπως αγαπάει το γιο του. Μα εμένα, που είμαι ο ασημότερος των ασημών, των άσημων, ο αμαρτωλότερος των αμαρτωλών, με αγαπάει ο Θεός όπως αγαπούσε το γιο του, ο οποίος ήταν δίκαιος. Ήταν άγιος. Ναι, αυτό κατόρθωσε ο Χριστός. Να μας συνδέσει με το Θεό μέσα στον εαυτό του. Και ό,τι έκανε ο εκπρόσωπός μας να ισχύει και για μας. Μας αγαπάει ο Θεός. Μην κοιτάτε, γι' αυτό λέει: «Θυμήσου ποιος είσαι. Και θυμήσου ποιος είναι εκείνος που σε αγαπάει, αδελφέ». Απίστευτα είναι αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να είναι αληθινά? Όμως είναι. Μας αγαπάει ο Θεός, καθώς αγάπησε τον Υιό του. «Και θέλω, Πατέρα, εκείνους τους οποίους μου έδωσες, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα μου, την οποία μου έδωσες, γιατί με αγάπησες προκαταβολής κόσμο». Αυτό νομίζω, αδελφοί, είναι τα δύο κλειδιά που ξεκλειδώνουν το μυστικό του Παύλου. Ήξερε ποιος ήτανε στα σχέδια του Θεού. Δεν ήτανε τυχαίος. Όσα συνέβαιναν στη ζωή του δεν ήτανε τυχαία γεγονότα ή ατυχή. Και επίσης ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος ήταν ο Κύριος που τον κάλεσε και ήξερε ότι τίποτα δεν αξίζει για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό λέει: «Ένα πράγμα ζητάω σε όλη μου τη ζωή, να το γνωρίσω». Και ο Παύλος δεν ήξερε τον Κύριο. Ανέβηκε στους ουρανούς και είδε πράγματα που είναι άρρητα. Και όμως είχε ανάγκη να γνωρίσει τον Χριστό βιωματικά, μέσα από τη ζωή του, μέσα από τα παθήματα, όλο το Χριστό. Τελειώνει αυτό? Ποτέ δεν τελειώνει. Στην αιωνιότητα θα τον γνωρίζουμε και θα συμμετέχουμε στο πρόσωπό του. Αλλά, αδελφοί, μια προτροπή: ας μην σπαταληθούμε. Ο κόσμος, το είδατε, πουθενά δεν πάει. Είναι αδιέξοδο. Το θέατρο του παραλόγου, όπως το λένε. Ένα αδιέξοδο. Και από την άλλη μεριά είναι ο Χριστός, που δίνει νόημα στη ζωή μας και πάθος. Πάθος, μας δίνει σκοπό για όλη μας τη ζωή. Για κάθε πλευρά της ζωής μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Άμεν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

δοξολογήσουμε με τον ύμνο Τρία. Την τιμήν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν, ευλογίαν και δόξα νυν δόμεν σ' αυτόν. Της αγάπης το θαύμα των μόνων ιών, εις σταυρών των παρέδωκε χάριν ημών. Δοξολογία 3.

να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, την ώρα αυτή βρίσκεσαι στη σύνταξη τη δική μας. Σε ευχαριστούμε για το έλεος και τη συγκατάβαση τη δική σου. Σε ευχαριστούμε περισσότερο απ' όλα για το δώρο το μεγάλο της σωτηρίας που εσύ μας χαρίζεις στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, καθώς ανεβαίνει από καρδιές ανθρώπινες ταπεινές που αναγνωρίζουν το μεγαλείο το δικό σου και την αγάπη σου και τη φροντίδα σου για μας. Σε ευχαριστούμε ακόμα για την ευκαιρία που μας χαρίζεις για μια ακόμη φορά στη ζωή μας σήμερα να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ανοίξουμε το λόγο το δικό σου, προσδοκώντας να πάρουμε από εκεί φωτισμό και έμπνευση και καθοδήγηση δική σου. Κυρία μας, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου στην Αγία Γραφή υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και την ώρα αυτή από αυτούς τους θησαυρούς επιθυμούμε να αντλήσουμε για να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή σήμερα και να δούμε τη δική σου τη μορφή. Καθώς στεκόμαστε στην παρουσία σου, αναγνωρίζουμε τη δική μας ανικανότητα και αναξιότητα να καταλάβουμε το λόγο το δικό σου. Αν δεν έρθει το πνεύμα το δικό σου να μας μιλήσει, αν δεν ανοίξει ο ουρανός για να ακουστεί η δική σου η φωνή, ποιοι είμαστε εμείς που θα μπορέσουμε την αλήθεια τη δική σου, το θέλημα το δικό σου να το κατανοήσουμε? Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ συγκαταβαίνεις να μιλάς και να επισκέπτεσαι ανθρώπινες καρδιές. Και την ώρα αυτή στην παρουσία σου δεόμαστε και παρακαλούμε μια τέτοια επίσκεψη να πραγματοποιήσεις μέσα στον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν και ξέρεις πάρα πολύ καλά που υπάρχει ακόμα το σκοτάδι, που είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ερήπια, που χρειάζεται φως και ανόρθωση, που πρέπει να μπει νικητής και θριαμβευτής ο Χριστός, να διορθώσει τα χαλάσματα, να αποκαταστήσει όλα εκείνα που έχουν πέσει. Κύριε μας, παρακαλούμε το έργο αυτό εσύ πραγματοποιήσω στέτος στις καρδιές μας σήμερα. Παρακαλούμε το λόγο το δικό σου, συνοδεψέ τον με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ας είναι το μήνυμα εκείνο που χρειαζόμαστε, εκείνο που θέλεις να μας πεις εσύ στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, ώστε η μέρα η δική σου η σημερινή να κλείσει με σωτηρία πολυτίμων ψυχών που θα προσθεθούν στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Καθώς είμαστε την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι στην παρουσία τη δική σου σαν Εκκλησία δική σου, δεόμαστε και παρακαλούμε το έλεος το δικό σου να πλωθεί στον κόσμο μας σήμερα. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις πόση ανασφάλεια υπάρχει στις καρδιές, πόση ταραχή, ποιες φήμες πολέμων και ανομαλιών. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε στις καρδιές μας τη σιγουριά της δικής σου παρουσίας. Κάνε μας να καταλάβουμε πως η ζωή μας είναι στα χέρια τα δικά σου και μόνο. Κάνε να νιώσουμε το χέρι το δικό σου καθώς μας οδηγεί. Κύριε, παρακαλούμε, ευλόγησέ μας όλους. Παρουσιάζουμε στη δική σου προστασία όλους εκείνους μεταξύ μας που είναι ειδικά χτυπημένοι και πονεμένοι, όλους εκείνους που πενθούν και είναι δακρυσμένοι, όλους εκείνους που έχουν ειδικά προβλήματα ανυπέρβλητα στο μάτι το ανθρώπινο. Κύριε, δώστε εσύ τη σιγουριά πως τα προβλήματά μας δεν είσαι καθόλου αδιάφορος. Δώσε τη βεβαιότητα ότι μετέχεις και συμμερίζεσαι εσύ. Κάνε να καταλάβουμε ότι πορεύεσαι δίπλα μας και είσαι έτοιμος ότι ξεφορτωθούμε σε σένα να το πάρεις στα χέρια τα δυνατά τα δικά σου. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε η μέρα η σημερινή δική σου να είναι ευκαιρία για επέμβαση Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ανάμεσά μας, γύρω μας παντού. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις, δέξου την ευγνωμοσύνη και την προσκύνησή μας την ώρα αυτή, στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 26, κάπα σίγμα. Ο δε Αγρύπας είπε προς τον Παύλον, έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Μακάριον νομίζω εμ' αυτόν, βασιλεύ Αγρύπα, μέλλον απολογηθώ ενώπιον σου σήμερον, περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων. Μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δε ομέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίας. Την εκνεότητος λοιπόν ζωήν μου, την οποία απαρχής έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης, εξεύρουσι πάντες οι Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουσιν εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την ακριβέστά την αίρεσιν της θρησκείας ημών έζησα Φαρισαίος. Και τώρα παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα της Επαγγελίας, της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς τον Θεόν νύχτα και ημέρα, ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρύπα υπό των Ιουδαίων. Τι απίστευτον κρίνετε εις εσάς, ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μεν εστοχάστην κατέμα αυτόν, ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιεροσολύμης, και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσεστε συναγωγές πολλάχης, τιμωρών αυτούς, την άγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε, ότε ηρχόμενοι στην Δαμασκόν μετ' εξουσίας, και επιτροπής της παρά των αρχιερέων. Εν το μέσο της ημέρας είδον καθοδόν βασιλεύ φως ουρανόφεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετεμού. Και ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν, λαλούσαν προς με και λέγουσαν εις την εβραϊκήν διάλεκτον, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρών σοι είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπων, τίς είσαι Κύριε?» Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις». Άρα σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφανήν είσαι, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσον είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί είσαι. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, δεν έγινα απειθήσεις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά κύριοι των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εις πάσαν την γη της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέφω συν εις των Θεών πράττοντες έργα άξια της μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες μεν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσωσιν, αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού, ίσταμε έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτε και ο Μωυσής, ότι έμελο να γίνωσι, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσε εκ νεκρών, μέλει να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν συν εις μανίαν. Ο δε δεν μένω με υπεκράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα παρησίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λαμφάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρύπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις.
Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Ας είναι αδελφοί η παρουσία του Πνεύματος του Θεού την ώρα αυτή, που θα μας οδηγήσει σε σκέψεις δικές του από το λόγο του Κυρίου που διαβάσαμε μόλις τώρα.

0: να διαβάσω γιατί το εδάφιο 28.
1: Και ο Αγρύπας είπε προς τον Παύλον, παροδίγον με πίθης να γίνω χριστιανός. Κάθε φορά που η μελέτη μου πάνω στο Λόγο του Θεού οδηγεί τα βήματά μου στο κεφάλαιο αυτό το 26 των πράξεων των Αποστόλων που διαβάσαμε μόλις πριν λίγο, κάθε φορά σταματώ εντυπωσιασμένος στην διήγηση που μας έχει χαρίσει εδώ ο Λουκάς. Έχω πάντοτε μέσα μου το αίσθημα ότι ο βασιλιάς ο Αγρύπας, ο άνθρωπος που πίστευε στους προφήτες, ο άνθρωπος που ανεχόταν τον Παύλο, αισθάθηκε στην πραγματικότητα μια από τις τραγικότερες φυσιογνωμίες που σημάδευσαν ποτέ το πέρασμα της ιστορίας. Μια φυσιογνωμία πραγματικά τραγική, που η ανεκτική μετριοπάθειά της, η στάση η συντηρητική που παρουσιάζει στα φερσιματά του, είναι περίεργα συντεριασμένη με τη φράση αυτή, την επιγραμματική που διαβάσαμε μόλις τώρα από την πένα του Λουκά και που μας δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου που είχε μια απόλυξη πραγματικά τραγική παρόλο που ήταν βασιλιάς. Πιστεύω ότι ο Αγρύπας ο βασιλιάς δημιούργησε στην πραγματικότητα ολόκληρη ανθρώπινη σχολή. Όταν για πρώτη φορά κινεί την ιστορία, πρόδρομος πολλών άλλων ανθρώπων και τότε και ύστερα και μέχρι τις μέρες τις δικές μας, εστράφηκε προς τον Απόστολο Παύλο για να του εκφράσει εκείνο το εσωτερικό κενό το δικό του και να του πει τη φράση την αποκαλυπτική, την επιγραμματική, Παύλε, παρολίγον με πίθης να γίνω χριστιανός. Έτσι ο Αγρύπας ο βασιλιάς από εκεί και ύστερα έμεινε στην ιστορία σαν ο ιδρυτής μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι ενώ βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στον Ιησού Χριστό, ενώ ένα μονάχα βήμα τους χώριζε από εκείνον, το βήμα αυτό δεν το έκαναν ποτέ τους. Σταμάτησαν μόνιμα, ανεπίστροφα, στο παρολίγον. Εκείνος ο άνθρωπος που τόσο μεροληπτικά τον είχε διαλέξει η μοίρα στον κόσμο αυτόν, του είχε φορτώσει με ένα σωρό προνόμια τιμές που λίγοι άνθρωποι δοκίμασαν. Ένας άνθρωπος που είχε το μέγιστο προνόμιο από μέρους του Θεού να ακούσει την αλήθεια για τον Χριστό από το στόμα του φλογερότερου εκπροσώπου του, του Παύλου του Ταρσαία. Κι όμως ο άνθρωπος εκείνος, καθώς αντίκριζε απέναντί του έναν δεσμότη, το νιώθει μέσα του πως στην πραγματικότητα είναι αυτός ο κατηγορούμενος και είναι εκείνος ο κατήγορος. Δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Ίσως δεν το νιώσε σωστά ότι εκείνη την ώρα την ιστορική, τη μοναδική της ζωής του, ήταν που πολιορκούσε την καρδιά του ο ίδιος ο Χριστός. Και ενώ στην αρχή γοητεύεται, ενώ είναι έτοιμος να σταθεί δίπλα στον Απόστολο Παύλο, θέλεις οι σκέψεις οι μεταγενέστερες, θέλεις η λάμψη του θρόνου του, θέλεις όλα αυτά τα εγκόσμια, τα προσωρινά. Τον οδηγεί στο τέλος την απόφαση που διατυπώνει με τη φράση του στον Παύλο την καταστροφική. Κάθε φορά που συλλογέμαι τη φράση εκείνη τη μοιραία, φυτρώνει μέσα μου η παγερή υποψία ότι ο Αγρύπας ο βασιλιάς στον κόσμο αυτό ποτέ του δεν μπόρεσε να ξεπεράσει εκείνο το παρολίγον και έφυγε στην αιωνιότητα με αυτό το παρολίγον μαζί του, χωρίς να μπορέσει ποτέ του να γίνει στην πραγματικότητα χριστιανός. Ζούμε σήμερα σε μια εποχή που ο συμβιβασμός, η ηθική υποχώρηση, όλα αυτά τα σκοτεινά σημάδια έχουν γίνει καθεστώς. Θα λέγε κανείς ότι στον καιρό το δικό μας είναι πάρα πολύ λίγοι οι πραγματικά χριστιανοί που υπάρχουν στον κόσμο. Σηκώνω τη ματιά μου και τη ρίχνω στον κόσμο. Βλέπω τις εκκλησίες που έχουν απ' έξω το όνομα του Χριστού. Αντικρίζω τους ανθρώπους που για διάφορες αιτίες μπαίνουν, βγαίνουν μέσα σε αυτές. Και αποκομίζω την εντύπωση ότι είναι σε πλεισμονή το φαινόμενο εκείνο του Αγρίπα. Έχουν γίνει πάρα πολλοί στις μέρες τις δικές μας οι παρολίγων χριστιανοί. Πιστεύω ότι στην εποχή τη δική μας και ακόμα ειδικότερα στον τόπο το δικό μας, πολύ λίγες έννοιες είναι τόσο παρεξηγημένες, τόσο θαμπές, τόσο θολωμένες στη σκέψη του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, όσο η έννοια αυτή που χρησιμοποιεί εδώ ο Αγρίπας, η έννοια χριστιανός. Γι' αυτό ακριβώς θα επιθυμούσα σήμερα το πρωί, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να σταθούμε με σοβαρότητα μπροστά στην παρουσία τη δυνατή του Κυρίου Ιησού Χριστού και να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού που παρευρίσκεται με το πνεύμα του την ώρα αυτή στη συναξή μας, να ξεχωρίσουμε στη σκέψη μας ποιος είναι και ποιος δεν είναι χριστιανός. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως ο Θεός που μας χαρίζει σήμερα την ευκαιρία αυτή να ξεφυλίσουμε το λόγο το δικό του και να ακούσουμε τη φωνή του πνεύματος του να μιλάει προσωπικά στον καθένα μας, έχει κάποιο μυστικό προσωπικό να εμπιστευτεί σε πολλούς από εμάς και θέλει να μας μιλήσει και θέλει να μας αγγίξει και θέλει να μας διαφωτίσει. Είναι η ευχή μου και η προσευχή μου την ώρα αυτή το μήνυμα του Ιησού Χριστού να βρει το στόχο το δικό του. Και θα ήθελα, αδελφοί, να σας καλέσω να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας δείξει πού ανήκουμε, να μας πει ποιοι από εμάς είμαστε πραγματικά χριστιανοί, ποιοι δεν είμαστε καθόλου χριστιανοί, και ακόμη ειδικότερα να χτυπήσει το κουδούνι, το ανατριχιαστικό του κινδύνου για εκείνους ανάμεσά μας που είναι μονάχα παρολίγων χριστιανοί. Στις όμορφες σελίδες των πράξεων του Αποστόλου που διαβάσαμε μόλις πιο πριν, ο έξοχος εκείνος συγγραφέας και γιατρός, ο Λουκάς, βλέπουμε ότι προβάλλει και σκιαγραφεί δύο ξεχωριστές και διακεκριμένες φυσιογνωμίες, δύο ανθρώπους υποδείγματα που τους έχει μέσα στο κεφάλαιο το 26 που διαβάσαμε, στη μια πλευρά τον έναν και στην άλλη τον άλλον. Είναι ο βασιλιάς ο Αγρίπας που δεν είναι χριστιανός και είναι ο Παύλος ο Ταρσέας που είναι χριστιανός. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ρίξουμε μια ματιά, να αντικρίσουμε τους δύο αυτούς ξεχωρισμένους ανθρώπους και να δούμε τι είναι εκείνο που κάνει τον χριστιανό και είναι εκείνο που λείπει από εκείνον που δεν είναι χριστιανός. Κοιτάξτε πως απευθύνεται σε αυτόν ο Απόστολος Παύλος. Βασιλιά Αγρίπα, πιστεύεις τους προφήτες? Το ξέρω πως πιστεύεις. Να επομένως ένας άνθρωπος που κρατάει στα χέρια του το λόγο του Θεού και όχι μόνο τον κρατάει αλλά και τον διαβάζει, και όχι μόνο τον διαβάζει αλλά και τον πιστεύει. Και όμως παρόλα αυτά τα στοιχεία που είναι τόσο όμορφα, τόσο υψηλά, τόσο θαυμαστά, ο άνθρωπος εκείνος μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει κερδίσει τίποτα απολύτως. Άραγε γιατί? Γιατί απλούστατα η πίστη του είναι μόνο ιστορική, δεν είναι καθόλου ουσιαστική. Διαβάζει ο βασιλιάς ο Αγρίπας το λόγο του Θεού και το πιστεύει ότι μέσα εκεί είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλάει. Πιστεύει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους, ότι ο Θεός επιθυμεί να τους σώσει, να τους λυτρώσει από την καταδίκη και τον ξεπεσμό. Διαβάζει ο βασιλιάς ο Αγρίπας τους προφήτες που μιλούν αυτοί ειδικά για τον Ιησού Χριστό. Επομένως ο βασιλιάς ο Αγρίπας έχει γνώση και έχει ένα είδος πίστης για τον Χριστό. Αλλά ποτέ στη ζωή του δεν έχει συνάψει γνωριμία προσωπική με τον Χριστό. Και είναι τελείως άλλο πράγμα να γνωρίζεις για τον Χριστό και τελείως άλλο να γνωρίζεις τον Χριστό. Επομένως, συμπέρασμα πρώτο, μπορεί να είσαι θρησκευόμενος. Μπορείς να κρατάς στα χέρια σου την Αγία Γραφή. Μπορεί να έχεις πίστη ιστορική. Μπορεί να ξέρεις πάρα πολλά για τον Χριστό. Και όμως να μην έχεις γνωρίσει ποτέ σου τον Χριστό. Όλα αυτά ακριβώς που βλέπουμε στην περίπτωση του Αγρίπα, που είναι θετικά στοιχεία, που όμως δεν φτάνουν για να τον κάνουν χριστιανό. Το δεύτερο θετικό στοιχείο που παρατηρούμε στην περίπτωση του βασιλιά του Αγρίπα είναι ότι αυτός έχει μέσα του όχι μονάχα πίστη ιστορική, αλλά ακόμα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, απέναντι στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, έχει και διάθεση ειλικρινή. Ακούει το κήρυγμα του Αποστολού Παύλου με προσοχή. Φαίνεται μάλιστα ότι συγκινείται κάπως από αυτό. Τον αντικρίζει τον θεσμό που είναι απέναντί του αμερόληπτα. Φαίνεται να είναι απροκατάληπτος. Δεν είναι αμαθής, δεν είναι εμπαθής, όπως είναι ο άλλος ηγεμόνας ο Φίστος. Κι όμως, έχει προθέσεις σωστές και ειλικρινές, που είναι όμως μόνο προθέσεις. Και λέει πάλι πολύ σωστά κάποιος αδελφός, ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι γεμάτος από ανθρώπους με αγαθές προθέσεις, που οι προθέσεις όμως αυτές δεν έγιναν αποφάσεις ποτέ. Συμπέρασμα επομένως δεύτερο, μπορεί να είσαι ειλικρινής, μπορεί να έχεις μέσα σου προθέσεις αγαθές, εάν οι προθέσεις αυτές δεν έγιναν και αποφάσεις κάποτε, δεν κέρδισες τίποτα απολύτως. Είσαι και εσύ μαζί με τον Αγρίπα, που είχε πίστη ιστορική, είχε διάθεση ειλικρινή, κι όμως δεν ήταν χριστιανός. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο, που είναι θετικό στοιχείο στην περίπτωση του Αγρίπα και που δεν το λέει ακριβώς ο Λουκάς, νομίζω όμως ότι μπορεί κανείς έμεσα να το συμπεράνει, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι μέσα στον κόσμο είχε ζωή ηθική. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί διαφορετικά λόγια όταν μιλάει σε αυτόν, από εκείνα που χρησιμοποίησε πιο πριν για τον ηγεμόνα τον Φίλικα, που του μίλησε για την δικαιοσύνη, για την κρίση που έρχεται, για την εγκράτεια. Δεν αποκλείεται ο Αγρίπας να ήταν μάλιστα και υπερήφανος για την ηθική ζωή του, όπως είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι στον καιρό μας που φροντίζουν και προσπαθούν να είναι ηθικοί. Δεν ξέρουν πως ο Χριστός πριν εγκατασταθεί μέσα στις ζωές πρέπει προηγουμένως να πλύνει εκείνος τις καρδιές. Η ζωή προσωπική του βασιλιά του Αγρίπα, όσο όμορφη και ηθική κι αν ήταν, δεν ήταν αυτή που μπορούσε να τον δικαιώσει μπροστά στον Θεό, γιατί η ζωδότρα παρουσία του Πνεύματος του Θεού δεν συντροφεύει τις ηθικές ζωές, συντροφεύει τις πλημμένες με το αίμα του Χριστού ανθρώπινες καρδιές. Συμπέρασμα επομένως τρίτο, μπορεί να είσαι ηθικός, μπορεί οι άνθρωποι να εντυπωσιάζονται από την πορεία σου σε αυτόν τον κόσμο, και όμως αν δεν έχεις δεχτεί στην καρδιά σου σωτήρα προσωπικό σου τον Χριστό, να μην έχεις κερδίσει τίποτα απολύτως. Να είσαι και εσύ μαζί με τον Αγρίπα, που είχε ζωή ηθική, δεν ήταν όμως χριστιανός. Πίστη ιστορική, διάθεση ειλικρινή, ζωή ηθική, να τα τρία θετικά στοιχεία που χαρακτήρισαν τη ζωή του βασιλιά του Αγρίπα, χωρίς όμως μόνα τους να μπορέσουν να κάνουν τον άνθρωπο αυτόν τον ξεχωρισμένο, τον ευνοημένο σε αυτή τη ζωή, να τον κάνουν επιτέλους χριστιανό. Ας δούμε όμως τώρα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εντυπωσιάζουν στην περίπτωση του άλλου πρωταγωνιστή της ιστορίας μας, του Παύλου του Ταρσαία, που είναι ένας αλάθευτος και πραγματικός χριστιανός. Και το πρώτο από αυτά που προβάλλεται στα λόγια του, στη μαρτυρία του, στην εμφάνισή του, στην ομολογία του, στην απολογία του, είναι η προσωπική γνωριμία του με τον Χριστό. Το είπαμε αυτό και προηγουμένως. Ο Αγρίπας γνώριζε για τον Χριστό. Ο Παύλος γνώριζε τον Χριστό. Και ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα, η απόσταση είναι κυριολεκτικά αβυσσαλαία. Όταν μιλούσε ο Παύλος για τον Χριστό, δεν αναφερόταν σε ένα πρόσωπο θαμπωμένο, μακρισμένο, ξεχασμένο. Αναφερόταν αντίθετα στο σωτήρα το δικό του, τον προσωπικό, η γνωριμία η δική του, που είχε θεμελιωθεί κάποια μέρα ενώ πορευόταν στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ήταν για εκείνον σταθμός και σεισμός. Και ήταν αδύνατο ο Παύλος να ξεφύγει από τη συνάντηση εκείνη τη μοναδική με τον Ιησού Χριστό. Την ώρα αυτή την υψηλή, καθώς η ομολογία του Αποστολού Παύλου αγγίζει τις καρδιές τις δικές μας και μας εντυπωσιάζει, νιώθω την ανάγκη να θέσω σε καθέναν από εμάς ένα ερώτημα κρίσιμο. Πες μου τι είναι για σένα ο Χριστός. Είναι μήπως μονογνώση του μυαλού ή άραγε είναι η γνωριμία της καρδιάς, άραγε τι. Αν είναι μονάχα γνώση, οσοδήποτε πλούσια, οσοδήποτε στολισμένη και λεπτομερής, τότε δεν είσαι χριστιανός. Γιατί χριστιανός δεν είναι εκείνος που έχει γνώση για τον Χριστό. Χριστιανός είναι εκείνος που έχει γνωριμία προσωπική με τον Χριστό. Κάτι που αν δεν έχει αρχίσει μέσα σου, θα ήθελα να σου το πω, ότι μπορεί αν το πιστέψεις, αν το θελήσεις, αν το ζητήσεις, να αρχίσει σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Το δεύτερο στοιχείο που μας εντυπωσιάζει στην πνευματική συγκρότηση του Αποστολού Παύλου είναι πως αυτός, καθώς ξετυλίγεται η απολογία του, είναι ένας άνθρωπος, γνήσιος χριστιανός, που έχει όχι μόνο προσωπική γνωριμία με τον Χριστό, αλλά έχει παράλληλα καθημερινή κοινωνία με τον Χριστό. Είναι κάτι αυτό που οι άνθρωποι του κόσμου, οι φυσικοί, είναι αδύνατο να το καταλάβουν. Το αγνοούν, δεν μπορούν να το πιάσουν ούτε σαν έννοια καμιά φορά. Πού να καταλάβει ο Αγρύπας ότι ο Παύλος, πριν κάνει οτιδήποτε, πριν πει οτιδήποτε, ζητούσε την βοήθεια, την παρέμβαση, την έμπνευση του Ιησού Χριστού, που τον ένιωθε να στέκεται δίπλα του ζωντανός, κυριολεκτικά για εκείνον αχειροπιαστός. Στην πεζή, την προσγειωμένη, την αφώτιστη πραγματικά εποχή μας. Πόσοι οι άνθρωποι γύρω μας που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το βίωμα, το εκπληκτικό, το θριαμβευτικό που έχουν ζήσει εκείνοι από μας που έχουν γνωρίσει στη ζωή τους προσωπικά τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αν αυτό το πράγμα σου φαίνεται απίθανο, αν δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει κοινωνία καθημερινή προς τον Χριστό, τότε θα ήθελα να σου το πω, δεν είσαι ακόμα χριστιανός. Γιατί χριστιανός είναι εκείνος που έχει κοινωνία καθημερινή με τον Χριστό. Μια κοινωνία που θεμελιώθηκε την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του μαζί του. Εκεί, στο σταυρό το ματωμένο του Χριστού, στο Γολγοθά. Το τρίτο στοιχείο που μας εντυπωσιάζει στην φυσιογνωμία την πνευματική του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ο άνθρωπος αυτός διαθέτει όχι μόνο προσωπική γνωριμία με τον Χριστό, όχι μόνο καθημερινή κοινωνία προς τον Χριστό, αλλά ακόμα και χειροπιαστή εμπειρία από τον Χριστό. Έχοντας ήδη ζήσει αρκετά χρόνια στη συντροφιά του Κυρίου, έχει ο Απόστολος Παύλος πίσω του ένα κεφάλαιο πολύτιμο πείρας προσωπικής που αποτελεί στο παρόν τον οδηγό του και στο μέλλον την ελπίδα του. Ζώντας την σημερινή εποχή στον στρόβιλο, στο άγχος, σε αυτή την τόσο πονεμένη εποχή που ζούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι σημερινοί, δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι γύρω μας που δεν το έχουν καταλάβει ότι η παρουσία του Χριστού στη ζωή του δικού του του ανθρώπου δεν είναι φαντασία, είναι ουσία, είναι παρουσία, είναι κάτι πραγματικά χειροπιαστό. Να για ποιο λόγο εκείνη τη μέρα με τα μέτρα τα ανθρώπινα, τα κριτήρια τα ανθρώπινα, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος τσακισμένος και δυστυχισμένος. Και όμως με απόλυτη σιγουριά ήταν εκείνος που έπαιρνε το λόγο και το νιώθε πως ο Αγρύπας γινόταν μπροστά στον γίγαντα νάνος την ώρα που τον άκουγε να εξαγγέλει «Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν». Ακόμα μια φορά η ίδια διαπίστωση, αν όλα αυτά στον καιρό το δικό μας σου φαίνονται περίεργα, παράξενα, απαράδεκτα, τότε δεν είσαι χριστιανός. Γιατί χριστιανός είναι μόνο εκείνος που έχει χειροπιαστεί εμπειρία από τον Χριστό. Κάτι που γίνεται καθημερινά σωστότερο, βαθύτερο, πιο ζωηρό, πιο ζωντανό για τον άνθρωπο που σώθηκε στο Σταυρό του Χριστού. Κάθε φορά που ξαναδιαβάζω τη συναρπαστική αυτή διήγηση του Λουκά για εκείνη τη συνάντηση την ιστορική του Αγρίπα και του Παύλου, έχω μέσα μου έντονο το συναίσθημα ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν μόνο οι δύο αυτοί πρωταγωνιστές. Ήτανε δίπλα τους και ένας τρίτος. Ήταν ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός. Ένας Χριστός που προσπαθούσε εκείνη την ώρα, πολιορκώντας την καρδιά του βασιλιά, να την αλώσει και να μπει μέσα, να τον κάνει άνθρωπο δικό του. Εκείνο τον άνθρωπο που είχε πίστη ιστορική, είχε διάθεση ειλικρινή, είχε ζωή ηθική. Και τώρα προσπαθούσε ο Χριστός να του χαρίσει γνωριμία προσωπική, κοινωνία καθημερινή, εμπειρία χειροπιαστή. Αλλά ο Αγρίπας ο βασιλιάς δεν μπόρεσε. Ίσως πιο σωστά δεν θέλησε να ακούσει τη φωνή της καρδιάς του που του φώναζε «Προχώρα!». Μέτρησε το κόστος, είδε πως ήταν πολύ βαρύ το τίμημα και έμεινε προσκολλημένο στο παρολίγον, χωρίς να γίνει ποτέ του χριστιανός. Επειδή υποψιάζομαι πως είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ανάμεσά μας αρκετοί που είναι κολλημένοι στο παρολίγον, θα ήθελα στα ελάχιστα λεπτά που μου απομένουν, όσο γίνεται πιο σύντομα, να αναφέρω μερικές από τις αιτίες που μας κρατούν καθυλωμένες στο παρολίγον, ώστε ο καθένας μας σήμερα το πρωί να πάρει τις αποφάσεις τις δικές του στην παρουσία του Θεού. Το πρώτο εμπόδιο, νομίζω αυτό που πλάνεψε και τον βασιλιά τον Αγρίπα και τον κράτησε μόνιμα στο παρολίγον, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το πούμε με μια λέξη, η λάμψη του κόσμου. Όλα εκείνα που προσφέρει ο κόσμος αυτός σε εκείνους που ζουν τη ζωή τη δική του την αμαρτωλή και που φοβάται ο άνθρωπος ο φυσικός ότι αν πάει στον Ιησού Χριστό είναι ενδεχόμενο να τα χάσει. Για τον Αγρίπα ήταν ο θρόνος ο βασιλικός. Για μας μπορεί να είναι κάτι άλλο, ακόμη και μικρό. Για κάποιους μπορεί να είναι η γνώμη των φίλων τους, η άποψη των συγγενών τους, τα σχόλια των δικών τους. Εμπόδια όλα αυτά που κλείνουν το δρόμο που οδηγεί προς τον Χριστό. Συλλογέμαι την ώρα αυτή τον βασιλιά τον Αγρίπα, τον άνθρωπο που είχε τη μεγαλειοδέστερη ευκαιρία της ζωής του και την έχασε. Και τον βάζω σε αντίθεση με τον Απόστολο Παύλο, που θυσίασε για χάρη του Χριστού κυριολεκτικά τα πάντα, και θέση και αξιώματα και μέλλον και σταδιοδρομία, τα πάντα. Κι όμως όταν φτάνει η ώρα η τελευταία του απολογισμού, το δηλώνει ξεκαθαρισμένα ότι ήταν η σωστή επιλογή εκείνη που είχε κάνει, γιατί ήταν αποφασισμένος και πριν και ύστερα για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού να θεωρήσει σκύβαλα τα πάντα. Νιώθω μια πικρή γεύση μέσα μου την ώρα αυτή. Αναρωτιέμαι μήπως έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους που η λάμψη του κόσμου η προσωρινή τους κρατάει καθυλωμένους. Δεν τους αφήνει να προχωρήσουν, να δεχθούν τον Ιησού Χριστό και διατρέχουν τον κίνδυνο να παραμείνουν για πάντα στην κατηγορία του παρολίγων χριστιανού. Το δεύτερο εμπόδιο, ένα εμπόδιο που σκανδαλίζει πολλούς ανθρώπους σήμερα, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το βάλουμε κάτω από ένα επικεφαλίδα και να το πούμε, η απάτη της θρησκείας. Δηλαδή όλα εκείνα που οι άνθρωποι παρουσιάζουν σαν κήρυγμα του Ιησού Χριστού χωρίς να είναι. Οι άνθρωποι θρησκευόμενοι, που η ζωή τους, η διαγωγή τους, είναι εκείνοι που διώχνει τους ανθρώπους μακριά από τον Χριστό. Δεν παρεξηγώ καθόλου εκείνους τους ανθρώπους που έχουν αγανακτήσει, που έχουν αηδιάσει από την απάτη της θρησκείας. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι είναι τελείως άλλο πράγμα η θρησκεία ή οποιαδήποτε, και τελείως άλλο πράγμα ο Χριστός. Αν ήταν την ώρα αυτή να καλέσω ανθρώπους σε κάποιαν θρησκεία, δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ. Αλλά αν τολμώ να καλέσω ανθρώπους, είναι γιατί έχω το προνόμιο, το μεγάλο, να τους καλέσω προσωπικά στον Ιησού Χριστό. Είναι τελείως άλλο πράγμα η θρησκεία ή οποιαδήποτε, και τελείως άλλο πράγμα ο Χριστός. Εκείνη μπορεί να είναι ένα καθεστώς. Εκείνος είναι η ίδια η ζωή, το φως. Να σε ποιον Ιησού Χριστό. Καλούμε τους ανθρώπους και πάλι σήμερα το πρωί. Σε εκείνον που είναι ζωντανός, σταυρωμένος και αναστημένος. Και που βρίσκεται την ώρα αυτή ανάμεσά μας. Και μας καλεί ακόμη μια φορά στο σταυρό το δικό του. Και αν δεν ακούσεις τη φωνή του, και αν μπερδευτείς από αυτούς που είναι θρησκευόμενοι, υπάρχει ο φόβος να παραμείνεις για πάντα παρολίγον χριστιανός. Το τρίτο, το τελευταίο εμπόδιο, πολύ συνηθισμένο στον καιρό το δικό μας, είναι εκείνο που θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε με έναν όρο και να το πούμε οι ανάγκες της ζωής. Όλες εκείνες οι υποχρεώσεις που φορτώνουν τον άνθρωπο τον σημερινό και τον κάνουν από την ώρα που θα χαράξει μέχρι τα μεσάνυχτα να τρέχει, να είναι πολύ άσχολος, φορτωμένος, λαχανιασμένος, ζαλισμένος. Καμιά άλλη εποχή της ιστορίας του κόσμου δεν είχε τόσο άγχος, τόσο φόρτωμα, τόση ταλαιπωρία για τον ανθρωπότης όσο στην εποχή τη δική μας τη σημερινή. Την ώρα αυτή θα ήθελα να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Πιστεύω ακλόνητα ότι στα προβλήματα, τα μεγάλα στην ανθρώπινη ύπαρξη, αυτά που βαραίνουν απάνω μας και μας ταλαιπωρούν, απάντηση μπορεί να δώσει στον κόσμο τούτο μόνο ο Χριστός και άλλος απολύτως κανείς. Αν είσαι πολύ άσχολος και κουρασμένος, αν είσαι φορτωμένος και λαχανιασμένος, θα ήθελα να σου το πω, έχεις ειδικά ανάγκη εσύ από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ήταν εκείνος που είπε, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και είμαι εγώ που θα σας αναπαύσω. Θα ήταν αληθινή τραγωδία αν η υπεραπασχόληση του καιρού μας, η πολυπραγμοσύνη, το λαχάνιασμα, γίνουν αφορμή να μην βρεις τον καιρό να πας στον Ιησού Χριστό και παραμείνεις σε όλη τη ζωή σου δυστυχώς παρολίγον χριστιανός. Είναι πολύ γνωστό σε εκείνους που μελετούν την ιστορία ότι το πλαίσιο, το σκηνικό πάρα πολύ συχνά επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Και ενώ τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, οι καταστάσεις και οι ιστορικές συνθήκες παραμένουν αναλύωτες και ξανάρχονται ξανά και ξανά. Την ώρα αυτή του πρωινού της Κυριακής δεν είναι ανάμεσά μας ο Παύλος. Δεν είναι ανάμεσά μας ο Αγρίπας. Έχω όμως την εντύπωση, το νιώθω, ότι βρίσκεται ανάμεσά μας ο κυριότερος πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και είναι εκείνος που απευθύνεται σε καθέναν μας και είναι εκείνος που μας αντικρίζει και προσπαθεί να διαπιστώσει, που μας παρακαλεί, που μας προσκαλεί. Και καθώς μας βλέπει, μερικοί από μας μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο Χριστιανός. Κι όμως μερικοί παραμένουμε στον όρο παρολίγων Χριστιανός. Μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι καθόλου στον άψυχο, τον τυποποιημένο Χριστό που έχει πλάσει η ανθρώπινη μεσαιωνική φαντασία, αλλά στο Γιο του Θεού τον ζωντανό, εκείνον που βρίσκεται ανάμεσά μας αναστημένος, που είναι έξω από ανθρώπινα πλαίσια, έξω από περιορισμούς, αν θέλετε, και έξω από ονόματα. Είναι εκείνος που ήρθε εδώ κάτω στη γη μας για μας, που δίθηκε τη δική μας τη μορφή, που πήρε πάνω του τη δική μας την ενοχή, που πλήρωσε απάνω στο σταυρό του την δική μας την ποινή. Και τώρα μας καλεί με μετάνοια να τρέξουμε σε εκείνον, να τον πιστέψουμε και να σωθούμε. Με απόλυτη συνέστηση της βαρύτητας των λόγων μου, τολμώ την ώρα αυτή να το πω ακόμη μια φορά, να διακηρύξω ότι η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό είναι το εξοχότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Και να προσκαλέσω καθέναν ανάμεσά μας που δεν την έχει ακόμα δοκιμάσει αυτή, να το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα, τώρα. Αν έχεις να παρουσιάσεις πίστη ιστορική, ίσως διάθεση ειλικρινή, ίσως ζωή ηθική, θα ήθελα να σου το ξαναπώ, τα ίδια πράγματα είχε στον απολογισμό του το Αγρίπας. Κι όμως όλα αυτά δεν του έφτασαν καθόλου. Δεν τον βοήθησαν καθόλου. Έμεινε μέχρι το τέλος παρολίγων χριστιανός. Εκείνο που σου χρειάζεται είναι η γνωριμία, η προσωπική με τον Χριστό. Η κοινωνία η καθημερινή προς τον Χριστό, η εμπειρία η χειροπιαστή από τον Χριστό, όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την προσωπικότητα την πνευματική του Αποστολού Παύλου και τον έκαναν έναν ολοκληρωμένο και ευλογημένο χριστιανό. Πριν κλείσω, νιώθω την ανάγκη να επαναλάβω για ακόμη μια φορά πως γνωριμία με τον Ιησού Χριστό σωστή, στενή, ζεστή μπορεί να συναυθεί μονάχα στη σκιά του Σταυρού του, εκεί πάνω στο Γολγοθά, εκεί που ο σταυρωμένος Υιός του Θεού θαμπώνει τη ματιά μας και συναρπάζει την καρδιά μας. Να γιατί την ώρα αυτή σε προσκαλώ, καθώς είσαι καθισμένος να υψώσεις την καρδιά σου προς τον Ιησού Χριστό και να τον καλέσεις να έρθει μέσα σου εκείνος, να σου ανοίξει την πόρτα του ουρανού, να τον πιστέψεις, να τον δεχτείς. Την ώρα αυτή με αγωνία ρωτιέμαι αν έχεις την πρόθεση και την απόφαση το πράγμα αυτό σήμερα να το κάνεις. Αν αυτή τη στιγμή θα ανοίξεις την καρδιά σου στο χτύπημα του Ιησού Χριστού, ώστε από εδώ και μπρος αμετάκλητα, μόνιμα, οριστικά, να πάψεις να είσαι παρολίγον και να γίνεις επιτέλους χριστιανός.

Ευχαριστούμε την οραυγή, γιατί νιώθουμε δίπλα μας την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγκαλιά η δική του εξακολουθεί να παραμένει ανοιγμένη και είναι, Κύριε, η δέηση και η προσευχή μας. Το μήνυμα το δικό σου που μας έστειλες σήμερα το πρωί εσύ, με το πνεύμα το δικό σου να το σχολιάσεις και να το σφραγίσεις στις καρδιές μας. Μην αφήσεις, Κύριε, κανείς μας να παραμείνει παρολίγων χριστιανός.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αιώνων των αιωνίων εκτιρμών. Προσευχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τη δοξολογία μας, των ύμνων, των ένων, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου την απαρχής. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να σταθούμε στην παρουσία σου μπροστά για όλη την αιωνιότητα, λατρευτές σου, αφοσιωμένοι σου, άγιοι σου, να σε δοξάζομαι για τα μεγαλεία που έκαμες και κάνεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της θυσίας του Σταυρού στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού της αγάπης. Σε ευχαριστούμε για το αίμα. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση την οποία απολαμβάνουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε διότι μας μετέφερες από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Οι καρδιές μας πλημμυρίζουν από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Η αιωνιότης δε θα αρκέσει να διηγούμεθα και να δοξάζομαι το όνομά σου. Ω Θεέ μας, σε ευχαριστούμεν. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα με το οποίο μας εσφράγισες το αγαθόν. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό μας οδηγεί. Σε ευχαριστούμε διότι η σφραγή αυτή είναι η υπόσχεση και η εγγύηση ότι μια μέρα θα είμαι θα στη δόξα στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε γιατί κτίζεις το Χριστό, την ελπίδα της δόξης μέσα στις καρδιές όλων μας, όσοι πιστέψαμε στον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, και όχι μόνο τούτη τη συνάθρηση, αλλά και κάθε παρόμοια συναναστροφή μέσα στο έθνος μας, σε παρακαλούμε πολύ, και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ελέησε το έθνος μας. Φέρε το στα πόδια του Ιησού Χριστού. Ελέησε το ώστε να επιστραφεί σε σένα. Άρχοντες και αρχομένους παρακαλούμε να ελέγξεις, να ταπεινώσεις και να δώσεις το Ευαγγελιό σου να ακουστεί σε κάθε ψυχή. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης να τα ελεήσεις, ιδιαίτερα τα γειτονικά μας, για να έχουμε ειρήνη στις ημέρες μας. Παρακαλούμε για το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Παρακαλούμε για την ημέρα τη σημερινή. Δώσε να είναι μια ημέρα λαμπρά. Δώσε, σε παρακαλούμε, να δοξαστεί το όνομά σου, να μεγαλυνθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Χάρισέ μας την απόλαυση της παρουσίας σου την ώρα τούτη. Κύκλωσέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους και ευλόγησε τους ομιλητάς σου στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου και για το όνομά σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ο αδελφός που θα μας μιλήσει είναι ένας Βρετανο-Αυστραλός αδελφός, ο οποίος έχει ξανάρθει και άλλες φορές στην Εκκλησία. Είναι ο αδελφός George Francis, ο οποίος μας επισκέπτει με την σύζυγό του, την Joan. Είχε χρόνια να έρθει και γι' αυτό του δίνουμε την ευκαιρία σήμερα να απευθύνει ένα μήνυμα στην Εκκλησία. Θα έχουμε όλη την υπομονή να ακούσουμε. Ο αδελφός, ο George Francis, υπήρξε τραπεζιτικός υπάλληλος στην Αυστραλία. Και ευρέθηκε κάποτε σε μια σταυροφορία, την οποία ένας Ρώσο-Εβραίος πιστός, ο Χάιμαν Άπελμαν, είχε κάνει, ευαγγελιστής, μεγάλος ευαγγελιστής, ο οποίος είχε έλθει και εδώ, χρόνια πριν, και κήρυξε σε τούτη την αίθουσα, ο Χάιμαν Άπελμαν. Εγώ τον θυμάμαι, συνομίλησα μαζί του και τον ήξερα. Ο Χάιμαν Άπελμαν απέθανε. Αλλά καρπός του Χάιμαν Άπελμαν, από τον ευαγγελισμό του Χάιμαν, υπήρξε ο George Francis, ο οποίος δεν μπόρεσε να υποφέρει πλέον να μείνει στην τράπεζα σαν τραπεζιτικός υπάλληλος. Τα παράτησε. Πήγε και διδάχτηκε θεολογία και βγήκε ευαγγελιστής και είναι ένας από τους ονομαστούς ευαγγελιστάς εις όλη την Ιφίλιο. Γυρίζει παντού. Δεν σταματάει χειμώνα, καλοκαίρι, ολόκληρα χρόνια και χρόνια τώρα. Από την Πολυνησία κάτω, στην Ασία, στην Ευρώπη. Τώρα θα φύγει, θα πάει Ρουμανία, θα πάει Πολωνία, θα πάει... Έχει προγράμματα. Αμερική, Αφρική κάτω. Παντού γυρίζει και ευαγγελίζεται. Είναι βέβαια ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος, ένας πολύ θερμός ευαγγελιστής. Έχει αφιερώσει τελείως τη ζωή του στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο Κύριος τον χρησιμοποίησε σε πολλές χώρες, για πολλές ψυχές. Εδώ στην αίθουσά μας
έχουμε ψυχές οι οποίες έχουν γνωρίσει την αλήθεια και επιστραφεί από το κήρυγμά του. Και συγκεκριμένα θα πω μια, η στρατηγούλα, η κόρη του Φραγκίσκου. Όλες τον είδε, λέει, από το κήρυγμά σου εγώ επέστρεψα. Τον μετέφραζε τότε ο αδελφός Θαφαλιός. Ο αδελφός ο George Francis, θα τον υποφέρετε λιγάκι γιατί έχει μεγάλη φωνή, φωνάζει πάρα πολύ. Και θα του πούμε να μην φωνάζει πάρα πολύ και να μην έχει American style στο κήρυγμα, αλλά Greek style. Yeah. Τώρα, ο δεύτερος αδελφός μας θα είναι ο αδελφός Μιλτιάδης που θα τον μεταφράσει. Βέβαια, θα μου πείτε τι άμα συστήσεις από τον αδελφό Μιλτιάδη, εμείς τον ξέρουμε. Ασφαλώς τον ξέρετε. Όλοι σας τον ξέρετε. Αλλά αγνοείτε όμως και μερικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην κοινότητά μας και τα οποία είτε από λάθος δικό μας που δεν τα ανακοινώνουμε, είτε διότι δεν ξέρω, δεν είμαι θα και πρόθυμοι να τα εκτιμήσουμε, ενώ άλλοι τα εκτιμούν και τα χαίρονται και τα συγχαίρουν, εμείς βραδυπορούμε και ερχόμεθα εκ των υστέρων καθυστερημένοι. Ο αδελφός ο Μίλτος πριν μερικούς μήνες είχε τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Χουίτον στην Αμερική, εκλήθη ειδικά και σε ειδική τελετή η οποία γίνηκε παρισταμένων όλων των αρχών του Πανεπιστημίου, αυθεντίες θεολογικές, ο αδελφός ο Μιλτιάδης ο Αγγελάτος απίφθινε την διδακτορική του μελέτη προς τον κόσμο, τον συγκεντρωμένο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και του απενεμήθη επίσημα ο τίτλος του διδάκτορος της θεολογίας. Παρακαλώ. Αυτό δεν ανακοινώθηκε και δεν είναι σωστό να μην το ξέρουμε και δεν είναι σωστό να μην χαίρομαι και να μην συγχαίρομαι για κάτι το οποίο γίνεται στην κοινότητά μας. Οφείλουμε τις αξίες να τις δεχόμεθα και να τις υπολογίζουμε. Βέβαια, ο αδελφός ποτέ δεν το πρόβαλε, ούτε υψώθηκε, ούτε έδειξε τον εαυτό του. Ξέρει να κρύπτεται πίσω από το σταυρό του Γολγοθά. Έμεινε ταπεινός όπως είναι, ούτε ένα τσιγαρόχαρτο πιο πάνω δεν ανέβηκε. Έμεινε ταπεινός όπως είναι, κρυμμένος πίσω από το σταυρό του Κυρίου του και εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να προβάλλει τον Κύριον Ιησού Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον. Παραμένει ένας αδελφός μας ταπεινός εν Κυρίω. Όμως με τούτο δεν πρέπει να ξεχνάμε και να παραγνωρίζουμε τις αξίες όταν ο Κύριος μάλιστα τις αποδίδει. Γι' αυτό λοιπόν μεταφραστής θα είναι ο αδελφός μας ο Μίλτος ο Αγγελάτος. Και τώρα θα διαβάσω έναν ψαλμό των 96 και θα δώσω τη θέση στους αδελφούς μετά τη χοροδία. Ψάλατε εις τον Κύριον ασμανέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εις τα έθνη την δόξαν αυτού. Εις πάντα στους λαούς τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιοίμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, είναι δαίμονες. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπία για στηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εις τα έθνη ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας εχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι παιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεία αυτού. Η χοροδία θα μας ψάλλει.

0: Αδελφοί, σπέβδω να κάνω ή μάλλον σπέβδω να δώσω τη δόξα στον Θεό για αυτό που είπε ο αδερφός Καρμπόνης και να εξηγήσω ότι το Πανεπιστήμιο του Γουίτων επί 20 έτη έρχεται στην Ελλάδα. Έχει γενικά εκτιμήσει το έργο που γίνεται στη χώρα μας και στο πρόσωπό μου το θεωρώ και έτσι δέχτη την τιμή εκείνη που μου έγινε. Τιμούν τους ευάλυθμους και αφιερωμένους εργάτες του Κυρίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ.
1: Good morning, everyone.
0: Καλημέρα σας στον καθένα.
1: I'm very happy to be back here in Alcibiadu.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρίσκομαι στην Αλκιβιάδου.
1: I have known Brother Thanos Karbonis now for many years.
0: Τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη τον γνωρίζω πολλά χρόνια.
1: We were introduced here first by Greek brethren in Australia.
0: Μας τον είχε παρουσιάσει, συστήσει ένας αδελφός Έλληνας από την Αυστραλία.
1: I was born in the land of Scotland.
0: Εγώ γεννήθηκα στην Σκωτία.
1: I was raised in Kenya in Africa.
0: Μεγάλωσα στην Κένια, στην Αφρική.
1: I was educated in London and England.
0: Μορφώθηκα στο Λονδίνο, στην Αγγλία.
1: And then I went out to the land of Australia.
0: Και μετά ξαναπήγα στην Αυστραλία.
1: And that is where I met my wife.
0: Και εκεί συνάντησα τη γυναίκα μου.
1: She is a genuine Australian.
0: Είναι μια γνησιότατη Αυστραλέζα.
1: As you have heard, I was converted under the ministry of Dr. Hyman Appleman.
0: Όπως ήδη ακούσατε, μετεστράφη στον Χριστό από ένα κήρυγμα και από τη διακονία του Hyman Appleman.
1: At that time, I was 25 years of age.
0: Ήμουν τότε 25 χρόνων.
1: I had never heard the gospel before.
0: Δεν είχα ακούσει το Ευαγγέλιο πριν από εκείνη την εποχή.
1: But that time, I received Christ as my Savior.
0: Αλλά δέχθηκα εκείνη την εποχή τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μου.
1: And within 1 week of my conversion, I began to preach the gospel.
0: Και μετά από μια εβδομάδα, μέσα σε μια εβδομάδα από την μεταστροφή μου στον Κύριο, άρχισα να κηρύττω το Ευαγγέλιο.
1: So for the last 43 years, we have been preaching the gospel all over the world.
0: Έτσι, τα τελευταία 43 χρόνια κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.
1: In 55 different countries.
0: Σε 75 χώρες μέχρι τώρα το έχουμε κάνει.
1: And I have been interpreted into 60 different languages.
0: Και έχουν μεταφραστεί τα κηρύγματά μου σε υπερεξήκοντα γλώσσες.
1: Sometimes you have been amongst very primitive people.
0: Μερικές φορές το ακροατήριο ήταν όχι υψηλού πολιτιστικού επίπεδου.
1: Amongst headhunters and cannibals.
0: Μερικές φορές μεταξύ κανιβάλων και άλλων αυτού του επίπεδου.
1: At the times we have preached to very large congregations. Very large congregation.
0: Άλλες φορές σε πολυπληθή ακροατήρια.
1: Of 300,000 people.
0: Από 300,000 άτομα.
1: We have found that all over the world the human heart is exactly the same.
0: Αλλά παρά στο πείσμα των όσων είπα, βρήκαμε ότι σε όλο τον κόσμο η καρδιά του ανθρώπου παντού είναι ίδια.
1: The gospel is the same.
0: Και το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο.
1: It is the power of God and the salvation to everyone that believes.
0: Είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία σε καθέναν που πιστεύει.
1: This morning I want to speak on a very important subject.
0: Σήμερα το πρωί θέλω να σας μιλήσω πάνω σε ένα πολύ σπουδαίο, σημαντικό θέμα.
1: There are 4 great events in the history of the world.
0: Υπάρχουν 4 οριακά περιστατικά συμβάντα στην ιστορία του κόσμου.
1: One, in the beginning, God created the heavens and the earth.
0: Το ένα είναι εκείνο που περιγράφεται, εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη.
1: Two, the virgin birth, death, burial, and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η γέννηση, ο θάνατος και η ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Third, the second coming of Christ.
0: Τρίτο οριακό γεγονός είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου.
1: And the fourth one, the great white judgment throne of God.
0: Και το τέταρτο είναι ο μεγάλος λευκός θρόνος της Κρίσεως.
1: Two of these are already passed.
0: Δύο από αυτά τα γεγονότα ήδη είναι περασμένα.
1: This morning we shall look at the third one.
0: Σήμερα το πρωί θα κοιτάξουμε, θα προσεγγίσουμε το τρίτο.
1: The second coming of Christ.
0: Δηλαδή τη δεύτερη έλευση του Χριστού.
1: Open your Bibles, please, to the 24th chapter of Matthew.
0: Ανοίξτε, αν θέλετε, παρακαλώ τη βίβλο σας στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, σελίδα 28 στη Γενή Διαθήκη.
1: And we shall read from verse 3 down to verse 14.
0: Και θα διαβάσουμε τα εδάφια 3 έως και 14. Και ενώ εκάθητο επί του όρου των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδία λέγοντες. Υπέπρωση μας, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνερθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε. Επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γίνει πείνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει λήψην και θέλουσι σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών, δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ, και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως θέλους ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιον της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.
1: These words were written nearly 2,000 years ago.
0: Λόγια αυτά που διαβάσαμε που γράφτηκαν 2,000 περίπου χρόνια πριν από μας.
1: And yet they accurately describe all that we see happening in the world today.
0: Παρά τα αυτά περιγράφουν όλα εκείνα τα οποία παρακολουθούμε και είμαστε μάρτυρες ότι συμβαίνουν σήμερα.
1: The disciples were asking the Lord Jesus, what should be the sign of thy coming and of the end of the world?
0: Οι μαθητές ερώτησαν τον Κύριο ποιο θα είναι το σημείο εκείνο που θα προαγγέλει τα τέλη των καιρών και την έλευσή σου.
1: And then he went on to describe all that we find here in Matthew 24.
0: Και ο Ιησούς πήρε αφορμή και έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 24 του Ματθαίου.
1: Jesus said, take heed that no man deceive you.
0: Και είπε παράλληλα ο Ιησούς, προσέξτε, μη σας εξαπατήσει της.
1: For many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many.
0: Γιατί πολλοί θα έρθουν λέγοντας ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα παρασύρουν.
1: Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom.
0: Έθνος θα σηκωθεί εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας.
1: And there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places.
0: Και θα υπάρχουν φήμες πολέμων, θα υπάρχουν λοιμοί, σεισμοί, πείνε κατά τόπους.
1: And all these are the beginning of sorrow.
0: Όλα δε αυτά είναι η αρχή της λήψεως, η αρχή των πόνων, θα λέγαμε.
1: You always find there is one key thought in any chapter of the Bible.
0: Βλέπουμε, μπορούμε να συμπεράνουμε μάλλον ότι σε κάθε κεφάλαιο της Αγίας Γραφής υπάρχει κάποιο εδάφιο κλειδί.
1: And you find there is one word that reoccurs again and again in Matthew 24.
0: Έτσι και το κεφάλαιο 24 του Ματθαίου μας παρουσιάζει μια λέξη κλειδί που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.
1: We read in verse 4.
0: Λόγω χάρη στο εδάφιο 4 διαβάζουμε.
1: Take heed that no man deceive you.
0: Προσέξτε. Μη σας πλανήσει τις. Βλέπετε, προσέξτε.
1: And then in verse 5.
0: Στο εδάφιο 5.
1: And shall deceive many.
0: Θα εξαπατήσουν πολλούς.
1: And then again in verse 11.
0: Και στο εδάφιο 11.
1: And many false prophets shall rise and shall deceive many.
0: Πολλοί ψευδοπροφήτες θα γερθούν και θα πλανήσουν πολλούς. Είναι η λέξη πλανώμε, πλανήσω.
1: You say I will never be deceived.
0: Θα πει κάποιος, εγώ δεν είμαι από αυτούς που εξαπατούνται.
1: Listen to the 24th verse.
0: Και όμως ακούστε το 24ο εδάφιο.
1: For there shall arise false Christs and false prophets, and should show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive even the very elect.
0: Is verse what?
1: Verse
0: 24. Στο 24 εδάφιο διαβάζουμε θέλουσι αγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπορφείτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς.
1: Today, all over the world, there are many false prophets and many false Christs.
0: Σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες και πολλοί ψευδόχριστοι.
1: And many people are being deceived by them.
0: Και πολλοί είναι που απατούνται, παραπλανούνται από αυτούς.
1: Matthew 24 is like looking at the second coming of Christ through a telescope.
0: Το Ματθαίος 24 κεφάλαιο μοιάζει σαν ένα τηλεσκόπιο με το οποίο μπορούμε να δούμε την έλευση, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να δούμε την έλευση του Κυρίου.
1: But then we turn to 2 Timothy chapter 3.
0: Αλλά στην δεύτερη του Τιμόθεου και κεφάλαιο επιστολή και κεφάλαιο 3,
1: verses 1 to 5.
0: Στα εδάφια 1 έως 5.
1: This is like looking at the second coming of Christ through a microscope.
0: Είναι μια άλλη περιγραφή που βάζει στα χέρια μας, όχι τώρα ένα τηλεσκόπιο, αλλά ένα μικροσκόπιο για να δούμε και να εξακριβώσουμε τα γεγονότα για την έλευση του Κυρίου.
1: You read the first five verses.
0: Γίνωσε δε τούτο ότι εν τεσσες χάτες ημέρες θέλουν συνερθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες την μορφή ευσεβίας, ειρηνημένοι δε την δύναμη αυτής.
1: This is the spirit of the age in which you and I are now living.
0: Είναι το πνεύμα του αιώνα, της εποχής, μέσα στον οποίο εσύ και εγώ ζούμε.
1: I was reading in the book of the Revelation some time ago.
0: Πριν από καιρό ξαναδιάβασα το βιβλίο της Αποκάλυψης.
1: And I read these words in Revelation chapter 13, verses 16 to 18.
0: Και στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16 έως 18, διάβασα τα εξής. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μην δύναται μη δεις να αγοράσει, να πωλήσει, ή μη έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όσοι έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σίγμα.
1: Here we find described the number of the beast, 666.
0: Μας δίνεται εδώ λοιπόν

0: Οι άνθρωποι λοιπόν. Οι άνθρωποι θέλουσίστε φύλαυτοι.
1: They'll be covetous.
0: Φιλάργυροι.
1: They'll be boasters.
0: Αλαζόνες.
1: They'll be proud.
0: Υπερήφανοι.
1: They'll be blasphemers.
0: Μπλασφήμοι.
1: Disobedient to parents.
0: Απειθείς στους γονείς.
1: Unthankful.
0: Αχάριστοι.
1: Unholy.
0: Ανώσιοι.
1: Without natural affection.
0: Ασπλάχνοι.
1: Truce breakers.
0: Αδιάλαχτοι.
1: False accusers.
0: Συκοφάντες.
1: Incontinent.
0: Ακρατείς.
1: Defiers.
0: Ανήμεροι.
1: Despisers of those that are good.
0: Αφιλάγαθοι.
1: Traitors,
0: προδότες,
1: heady,
0: προπετής,
1: high-minded,
0: τετυφωμένοι,
1: lovers of pleasure more than lovers of God.
0: Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι.
1: This is the spirit of the age in which you and I are now living.
0: Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το πνεύμα της εποχής στην οποία εσύ και εγώ ζούμε.
1: Now there are many prophecies in the Old Testament concerning the first coming of Christ.
0: Τώρα, στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές προφητείες που αφορούν στην πρώτη έλευση του Κυρίου μας.
1: The most important one is Isaiah chapter 7 and verse 14.
0: Η πιο σημαντική από αυτές είναι στην κρίση μου στον Ισαΐα, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14.
1: Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and thou shalt call his name Emmanuel.
0: Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ.
1: This prophecy was fulfilled in the virgin birth of God's Son, the Lord Jesus Christ.
0: Βέβαια αυτή η προφητεία επαληθεύθηκε στην γέννηση του Χριστού από την παρθένο Μαρία.
1: It was said of Mary, she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
0: Ξέρουμε τον Ευαγγελισμό ότι θα τον ονομάσεις Ιησούν του Αγγέλου εις την Μαρία, διότι αυτός θα σώσει το λαό του από τον αμαρτιόν αυτού.
1: There are likewise many prophecies concerning the second coming of Christ.
0: Αλλά υπάρχουν και για τη δεύτερη έλευση του Χριστού προφητείες στην Παλιά Διαθήκη.
1: But I only want to look at a few very briefly.
0: Αλλά θα ήθελα ένα-δύο από αυτές μόνο να δούμε πολύ σύντομα.
1: First of all, the Word of God declares Christ is coming.
0: Κεφάλαιο 12 και εδάφιο 14 διαβάζουμε τα εξής.
1: Be therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not.
0: It's Luke 12:40. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
1: And then in Hebrews chapter 9 and verse 28.
0: Και στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 9, θήτα και εδάφιο 28.
1: So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.
0: Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία.
1: And then Christ promised he is coming again the second time.
0: Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς προσωπικά υποσχέθηκε ότι πάντην έρχεται.
1: John chapter 14 and verse 3.
0: Είναι στο γνωστό κεφάλαιο του Ιωάννη το 14 και εις το εδάφιο 3.
1: And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself that where I am, they may be also.
0: Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ.
1: Then thirdly, angels promised that Jesus is coming again the second time.
0: Εκ τρίτου, όχι μόνο η Αγία Γραφή, όχι μόνο ο ίδιος ο Ιησούς, αλλά και άγγελοι μας μίλησαν, μας βεβαίωσαν για τη δεύτερη έλευση του Χριστού.
1: We read these words in the book of Acts in chapter 1 and verse 11.
0: Είναι στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 11.
1: This was just before the ascension of the Lord Jesus Christ.
0: Είναι ευθύς μετά την ανάληψη του Κυρίου μας.
1: And these angels said, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.
0: Ήτινες και είπων οι άγγελοι, άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίσταστε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς,

0: αυτός ο ίδιος ο Ιησούς ως της ανελήφθεια φημώνης των ουρανών θελιελθεί ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν χορευόμενον εις των ουρανών.
1: The question I want to put to you, are you ready if the Lord Jesus Christ should come now?
0: Και η ερώτηση που έρχεται στα χείλη μου να σου υποβάλω είναι, είσαι έτοιμος εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρθει τώρα?
1: There are many people today who think the second coming of Christ is a long time away.
0: Υπάρχουν πολλοί που φιλολογούν για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου ότι είναι ένα γεγονός βέβαια, αλλά μελλοντικό.
1: When the Jewish people, the disciples, asked Christ that question in Matthew 24, what should be the sign of their coming, they did not know what was going to happen in the world.
0: Όταν οι μαθητές του Χριστού, όπως διαβάσαμε στο 24ο του Ματθαίου, ερώτησαν τον Κύριο για την έλευσή του, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα συνέβαινε μετά, τι θα επακολουθούσε.
1: They did not know that they would be destroyed and the Jewish people would be scattered throughout the length and breadth of the world.
0: Δεν μπορούσαν να ξέρουν εκ των προτέρων τι θα συνέβαινε σε αυτούς, στους διωγμούς και στο σκόρπιμα, στη διασπορά του λαού Ισραήλ σε όλο τον κόσμο.
1: And that they would be a people without a country for nearly 2,000 years.
0: Και ότι θα βρισκόταν έξω από την πατρόα γη κάπου 2.000 χρόνια.
1: We know that in 1948 Israel once again became a nation.
0: Ξέρουμε ότι το 1948 επίσημα το Ισραήλ έγινε κράτος.
1: That was the year I was saved.
0: Είναι ο χρόνος τον οποίο εγώ σώθηκα.
1: When we see all these things come to pass, Jesus said, know you that the end is near.
0: Όταν δείτε όλα αυτά τα πράγματα, εξήγησε ο Κύριος, να γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι το τέλος είναι εγγύς. Η μέρα είναι εγγύς.
1: When will he come?
0: Πότε θα έρθει λοιπόν?
1: We read these words in 1 Thessalonians 5:2.
0: Στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς, chapter 4.
1: 1 Thessalonians 5:2.
0: Πρώτη Θεσσαλονικής 5:2 διαβάζουμε τα εξής.
1: But yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
0: Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται.
1: When a thief is coming to rob you, he does not come the day before, knock on your door and say, my name, I'm going to rob you tonight.
0: Εκείνος που θα έρθει να κλέψει το σπίτι σου λόγω χάρη δεν θα ακολουθήσει μια τυπική διαδικασία να έρθει να χτυπήσει να σου πει εγώ είμαι ο κύριος Τάδε κλέφτης, έρχομαι να σε κλέψω.
1: He comes when you least expect him.
0: Έρχεται τότε που λιγότερο τον προσδοκάτε.
1: Some years ago I was preaching in the land of India.
0: Πριν από μερικά χρόνια εκεί ήρθα στις Ινδίες.
1: And they put me to sleep in a very small Indian house.
0: Και με έβαλα να κοιμηθώ σε κάποιο μικρό δωμάτιο.
1: There are no windows. It is so hot there.
0: Δεν υπήρχαν παράθυρα, ήταν σε μια καλύβα θα λέγαμε.
1: But they had steel bars across the windows.
0: Και όμως εκεί στα παράθυρα, στην τρύπα από τα παράθυρα, είχαν κάποια σίδερα.
1: Because Indian people like to steal things.
0: See me?
1: Because Indian people like to steal things.
0: Διότι και οι Ινδοί, το και του διερμηνέως, αρέσκονται στην κλεψιά.
1: It was a very hot night.
0: Ήταν ένα πολύ ζεστό βράδυ.
1: I could not sleep.
0: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: The sweat was pouring down my face.
0: Ο υδρότας, όπως είδατε παραστατικά, έτρεχε στο πρόσωπό μου.
1: I looked at my watch.
0: Κοίταξα το ρολόι μου.
1: It was 11 o'clock at night.
0: Ήταν 11 το βράδυ.
1: It was 12 o'clock at night.
0: 12 το βράδυ.
1: It was 1 o'clock in the morning.
0: Μια ξημερώματα.
1: And then I heard a soft sound. I heard a soft sound.
0: Και ήταν τότε που άκουσα έναν μαλακό μικρόν ήχο, θόρυβο.
1: Interpret that.
0: Δεν έχει ανάγκη λέει διερμηνία σε αυτό.
1: I knew someone was standing outside my window.
0: Ήταν κάποιος που απ' έξω το παράθυρό μου, πολύ αυτό εκείνο.
1: I tried to hold my breath so they would not know that I was awake.
0: Συγκράτησα την αναπνοή μου για να δώσω την ψευδέστηση ότι δεν ήμουν ξύπνιος, δεν ήμουν εκεί ίσως.
1: And then I saw a hand come through the window.
0: Και μετά είδα ένα χέρι σαν γι' αυτό που βλέπω. Όχι σαν γι' αυτό.
1: And then I saw the arm come through the window.
0: Και μετά και ο βραχίωνας.
1: And began to feel to pick up something.
0: Και μετά κάποιον να ψαχουλεύει για να βρει κάτι.
1: But then the arm came all the way.
0: Και μετά όλο το χέρι μπήκε μέσα.
1: And then I grabbed him.
0: Και το έπιασα. Α, λέει.
1: He got a very big shock.
0: Του ήρθε πολύ ξαφνικό. Τα μπλάς που λένε.
1: I got a very big shock.
0: Και εγώ λίγο η καρδιά μου, αν και δεν υποφέρω από καρδιά.
1: And that's what the Bible says.
0: Η Βίβλος λοιπόν ακριβώς αυτό λέει.
1: The Lord Jesus Christ will come like a thief in the night.
0: Ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη του έλευση θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή, όπως ο κλέπτης μέσα στη νύχτα.
1: When you least expect him.
0: Τότε που το λιγότερο τον περιμένεις.
1: What will happen when the Lord Jesus Christ comes again the second time?
0: Αλλά μια άλλη ερώτηση, όχι πότε, αλλά τι θα συμβεί όταν ο Κύριος έρθει για δεύτερη φορά στη γη.
1: We find these words in 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17.
0: Πάλι θα πάμε στην Άλφα Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, verses 16 to 17. Yes.
1: For the Lord himself shall descend from heaven with a shout and with the voice of the archangel.
0: Επειδή αυτός ο Κύριος ελικαταβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου.
1: And with the trump of God and the dead in Christ shall rise first.
0: Και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον.
1: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we be with the Lord.
0: Επί τα ημίς τις όντες, όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα.
1: Firstly, the Bible says the dead in Christ shall rise first.
0: Εκείνο που μας λέει λοιπόν που θα συμβεί πρώτον είναι ότι οι αποθανόντες εν Κυρίω θα αναστηθούν. Εκεί πρώτοι.
1: Who are the dead in Christ?
0: Who?
1: Who are the dead in Christ? Who are the dead in Christ?
0: Ποιοι είναι αυτοί οι νεκροί εν Κυρίω?
1: All those men and women who down through the ages have repented for their sins and asked Christ to become their savior.
0: Όλοι εκείνοι που διαμέσου των αιώνων μετενόησαν, έδωσαν την καρδιά τους στον Κύριο και πίστεψαν. Μεταξύ δε αυτών, με συγχωρείτε να πω, και ο Διονύσης Αγγελάτος, το οποίο το σκήνομα τη Δευτέρα ήταν εδώ.
1: They will rise first to meet the Lord in the air.
0: Θα αναστηθούν πρώτα αυτοί χρονικά να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα.
1: Then the Bible says, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds.
0: Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού ότι και εμείς οι πιστοί που θα ζούμε η συνέλευση αυτή του Κυρίου, τότε και εμείς θα αρπαγούμε να συναντηθούμε με τον Κύριο.
1: And so shall we ever be with the Lord.
0: Για να είμεθα θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου.
1: Will everybody rise? Will everybody rise?
0: Όλοι θα αναστηθούνε.
1: No.
0: Όχι.
1: Only those who are true believers.
0: Μόνον εκείνοι που είναι αληθινά πιστοί.
1: Men and women who have repented for their sins.
0: Άνδρες και γυναίκες, επαναλαμβάνω, που μετενόησαν για τις αμαρτίες.
1: They have asked Christ to become their savior.
0: Που ζήτησαν τον Ιησού Χριστό να μπει στην καρδιά τους σαν σωτήρας.
1: They have been born again of the Spirit of God.
0: Που αναγεννήθηκαν για του Πνεύματος του Θεού.
1: They and they alone will rise.
0: Αυτοί και αυτοί μόνον θα αναστηθούν.
1: What about those who are not ready?
0: Αλλά εκείνοι που δεν θα είναι έτοιμοι, που δεν θα είναι σε αυτή την κατηγορία.
1: They'll be left behind to face the judgments of Almighty God.
0: Θα μείνουν πίσω για να αντιμετωπίσουν τελικά την κρίση ενός δίκαιου Θεού.
1: What else happens when Christ comes again the second time?
0: Τι λοιπόν θα συμβεί όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει για δεύτερη φορά στη γη?
1: We read these words in Matthew chapter 24.
0: Ξαναγυρίζουμε στο Ματθαίο 24.
1: Verses 40 to 42.
0: Και τα εδάφια 40-42.
1: Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left.
0: Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται.
1: Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left.
0: Δύο γυναίκες θέλουν στην αλήθεια το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται.
1: And then in Luke in chapter 17 and verse 34.
0: Και μετά στο Λουκά κεφάλαιο 17 γιώτα και εδάφιο 34 διαβάζουμε.
1: I tell you in that night there shall be two men in the one bed. The one shall be taken and the other left.
0: Σας λέγω εν την νυχτή εκείνη θέλουν να είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται.
1: When the Lord Jesus Christ comes again the second time, there's going to be a great separation.
0: Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει κατά τη δεύτερη έλευσή του, αυτό θα είναι ένα γεγονός που χωρισμού.
1: Between the saved and the lost.
0: Χωρισμού μεταξύ των σωσμένων και των χαμένων, των μη σωσμένων.
1: The good and the bad.
0: Των καλών και των κακών.
1: The sheep and the goats.
0: Των προβάτων και των ερυφείων.
1: The wheat and the tares.
0: Του σταριού και της, του άχυρου, ας πούμε.
1: The question I put to you, are you ready for the second coming of Christ?
0: Να ξαναυποβάλω λοιπόν την προσωπική ερώτηση. Είσαι μετά από όλα τούτα που άκουσες έτοιμος για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου?
1: The Bible says, as it was in the days of Noah, so shall also be when the Son of Man shall come.
0: Ενθυμίστε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όπως ήταν τότε στον καιρό του Νόε, έτσι κατά μια αναλογία θα είναι τότε που ο Κύριος θα έρθει.
1: They're eating and drinking and giving in marriage, and you not until the flood came and took them all away.
0: Όπως εκείνοι έτρωγαν, έπιναν, έφτιαξαν, παντρεύονταν, παντρευόντουσαν κτλ. Ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός χωρίς να τον περιμένουν.
1: In the days of Noah, the Bible says the hearts of men were evil continually.
0: Και μας λέει ότι την εποχή του Νόε, ο Λόγος του Θεού, πάσα στα ημέρα της ζωής αυτών, οι καρδιές τους ήταν πονηρές.
1: And the Bible says, it repented God that he had made man. God repented that he had made man.
0: Και διαβάζουμε μάλιστα ότι μετεμελήθη ο Θεός, ότι επίησε τον άνθρωπον.
1: But Noah found grace in the eyes of the Lord.
0: Αλλά ο Νόε, όπως ξέρουμε, βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου.
1: And God was going to bring judgment on the world.
0: Ο Θεός λοιπόν θα φέρει κρίση σε όλο τον κόσμο.
1: And so he told Noah to prepare and build an ark.
0: Και μάλιστα είπε στον Νόε να προετοιμαστεί, να χτίσει κυβωτό.
1: Now before the flood, it had never rained on the earth.
0: Βέβαια, πριν από τον κατακλυσμό δεν υπήρχε βροχή εκεί στην ξηρά, στη γη.
1: The ground was watered by dew.
0: Και ήταν η δρόσος η οποία ήγρενε, θα λέγαμε, το πρόσωπο της γης.
1: And the people would come to Noah and say, what are you doing?
0: Και οι άνθρωποι θα πήγαιναν ασφαλώς και θα του έλεγαν, «Ε, Μπαρμπανόε, τι κάνεις εκεί?»
1: The Bible says Noah was a preacher of righteousness.
0: Μας λέει όμως ο Λόγος του Θεού ότι ήταν κήρυκας δικαιοσύνης ο Νόε.
1: He warned the people to flee from the wrath to come.
0: Ήθελε οι άνθρωποι να ξεφύγουν τον κατακλυσμό, την κρίση που ερχόταν.
1: But they did not believe him.
0: Αλλά δεν τον πίστεψαν ούτως.
1: Finally, the time came when the ark was completed.
0: Ήρθε η εποχή όμως που η κυβωτός ολοκληρώθηκε.
1: Noah built the ark by faith.
0: Ο Νόε έκτισε την κυβωτό διαπίστεως, χωρίς να βλέπει.
1: He had never seen rain.
0: Δεν είχε δει βροχή.
1: But the day came when it was finished.
0: Αλλά ήρθε η μέρα που ετελείωσε η κατασκευή.
1: And then the people saw a strange phenomena.
0: Και ποτέ οι άνθρωποι δεν είχαν δει έως τότε ένα το εξής παράδοξο φαινόμενο.
1: They saw the animals coming two by two from all over.
0: Είδαν να μπαίνουν μέσα στην κυβωτό ζευγαρωτά όλα τα είδη των ζώων.
1: And some of the old people would remember the words of Noah.
0: Και πολλοί θα θυμήθηκαν τα λόγια του Νόε.
1: Perhaps he was right and we are wrong.
0: Ότι εκείνος είχε δίκιο και αυτοί είχαν άδικο.
1: No. It is just something a little unusual.
0: Όχι, θα είπαν κάποιοι άλλοι, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι ασύνηθες, αλλά δεν θα είναι καταστροφικό.
1: They saw the animals going to the ark.
0: Είδαν λοιπόν τα ζώα να μπαίνουν δύο-δύο.
1: They saw Noah and his family going to the ark.
0: Είδαν τον Νόε με την οικογένειά του να μπαίνει στη κυβωτό.
1: And then the Bible says, God shut the door.
0: Και η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός έκλεισε τη θύρα της κυβωτού.
1: No man shut that door.
0: Δεν την έκλεισε άνθρωπος.
1: God shut that door.
0: Ο Θεός την έκλεισε.
1: The people are standing on the outside.
0: Οι άνθρωποι στεκόντουσαν λοιπόν απ' έξω.
1: Some are knocking on the walls.
0: Μερικοί χτυπούσαν τα πλευρά της συμβωτού.
1: Noah, what are you doing inside the ark?
0: Τι κάνετε αυτού μέσα εσείς, θα έλεγαν.
1: But even as the words came out of their mouths, the first drops of rain began to fall.
0: Αλλά πριν αυτά τα λόγια τελειώσουν στα χείλη τους, η βροχή άρχισε να πέφτει.
1: The children enjoyed this pleasant sensation on their bodies.
0: Βέβαια τα παιδιά χαιρόντουσαν για αυτό το μπάνιο στα γυμνά κορμάκια τους.
1: The rains continued to fall.
0: Αλλά η βροχή εξακολουθούσε να πέφτει.
1: And people on the outside began to knock, saying, "Let us in, let us in, let us in."
0: Και ο κόσμος απ' έξω άρχισε να χτυπάει επίμονα τώρα και να λέει, "Άφησε μας να μπούμε, να μπούμε."
1: But still the rain continued to fall.
0: Και η βροχή συνέχιζε.
1: Soon the low-lying areas began to fill with water.
0: Σε λίγο δεν υπήρχε γη ξερή, είχε σκεπαστεί από τη βροχή.
1: They saw some of their homes swept away by the floods.
0: Είδαν κάποια σπίτια να παρασύρονται από το ποτάμι της
1: Then
0: βροχής.
1: The fountains of the deep opened up.
0: Και τα νερά εκρατεούντο.
1: And they began to climb to higher ground.
0: Άρχισαν να αναδικώνται στα υψηλότερα μέρη.
1: They saw their cattle and sheep swept away.
0: Είδαν τα κοπάδια τους και αυτά να παρασύρονται από τη βροχή.
1: They saw their children swept away.
0: Είδαν τα παιδιά τους να τα παρασύρονται.
1: And still higher they climbed.
0: Και ακόμα προσπαθούσαν.
1: Higher and higher and higher and higher.
0: Ψηλότερα και ψηλότερα και ψηλότερα.
1: Until finally, there was no dry ground.
0: Ώσπου τελικά δεν υπήρχε έξω από την κυβωτό κανένας τόπος ξερός, άβρεχος.
1: Every soul outside the ark perished.
0: Όλοι όσοι έμειναν έξω από την κυβωτό χάθηκαν.
1: Are you ready for the second coming of Christ?
0: Είσαι έτοιμος για τη δεύτερη έλευση του Χριστού?
1: You say, how can I become ready?
0: Θα πεις, μα καλά, πώς να ετοιμαστώ.
1: One, acknowledge I am what God says I am, a lost, guilty sinner.
0: Πρώτον, αναγνώρισε μπροστά στον Θεό ότι είσαι ένας χαμένος αμαρτωλός.
1: Secondly, repent for my sins.
0: Δεύτερο, πες Θεέ μου, μετανοώ για τις αμαρτίες μου.
1: Thirdly, ask Christ to come and dwell within my heart and become my savior.
0: Τρίτο, πες, Κύριε, θέλω εσύ να μπεις μέσα στην καρδιά μου και να με ελευθερώσεις από την αμαρτία μου.
1: This is what God says in John 1:12.
0: Αυτό λέει ο λόγος του Θεού στον Ιωάννη 1:12.
1: For to as many as received him, that is Christ,
0: όσοι εδέχθησαν αυτόν τον Ιησού Χριστό,
1: to them gave he the power to become the sons of God.
0: Σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού.
1: Even to them that believe in his name.
0: Στους πιστεύοντες, μπορεί να βάλεις τα ονόματά τους εκεί.
1: You do not have the power to become a child of God.
0: Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να γίνεις
1: παιδί του Θεού. I do not have the power to become a child of God.
0: Εγώ δεν έχω τη δύναμη να γίνω παιδί του Θεού.
1: But God says if I will receive his son, he will give me the power to become a child of God.
0: Αλλά διαβάζουμε ότι εκείνοι που πίστεψαν, εις αυτούς έδωσε την δύναμη, την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού.
1: Do you think God would tell a lie?
0: Νομίζετε να ψεύδεται ο Θεός?
1: God is truth.
0: Ο Θεός είναι η αλήθεια.
1: He has said, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free."
0: Και είπε ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
1: This is the first application of the message.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εφαρμογή, θα λέγαμε, το πρώτο πνευματικό μήνυμα που βγαίνει από το θέμα μας.
1: What is the second and final application of the message?
0: Αλλά ποιο είναι το δεύτερο μήνυμα, η δεύτερη και τελευταία εφαρμογή του θέματός μας?
1: It is to all those who are true believers.
0: Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει σε όλους εκείνους που είναι αληθινά πιστοί.
1: What was the last thing the Lord Jesus Christ said to his disciples?
0: Τι ήταν το τελευταίο πράγμα που ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του πριν αναλυθεί?
1: He said, "Go ye therefore into all the world and preach the gospel to every creature."
0: Είπε, πορευθέντε σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κρίση.
1: There are many people who say, "Yes, Lord, I love you."
0: Είναι πολλοί που λένε, ναι, Κύριε μου, σε αγαπάω.
1: Jesus said, "If you love me, keep my commandments."
0: Αλλά ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου.
1: The proof of love for Christ, it is not what I say, it is what I do.
0: Η απόδειξη για την αγάπη μου προς τον Κύριο δεν είναι τι λέω για αυτόν, αλλά τι κάνω για αυτόν.
1: If we believe we're living in the most momentous decade for the last 2000 years.
0: Εάν το εννοούμε και το δεχόμεθα ότι ζούμε σε μια κρίσιμη, την πιο οριακή εποχή μιας περίοδου 2000 περίπου χρόνων,
1: then God places a tremendous burden upon our hearts to reach those who are out of Christ.
0: Ο Θεός βάζει στους ώμους μας και στην ευθύνη μας την εντολή αυτή να πορευθούμε και να μιλήσουμε στους άλλους για τη σωτηρία του Χριστού.
1: What is the power of the Holy Spirit of God given for?
0: Ποια είναι η δύναμη που δόθηκε στο Άγιο Πνεύμα?
1: Some false teachers say so we may speak in tongues.
0: Λέει να το έδωσε ο Θεός για να μιλάμε γλώσσες, λένε μερικοί.
1: That is not scriptural.
0: Δεν είναι βιβλικό.
1: Some say that is the evidence we become a true child of God.
0: Άλλοι λένε αυτό είναι μια απόδειξη στο ότι γίναμε παιδιά του Θεού.
1: That is not scriptural.
0: Δεν είναι ούτε αυτό βιβλικό.
1: What is the power of the Holy Spirit of God given for?
0: Ποια είναι, για ποιο λόγο δόθηκε η δύναμη εξουσία στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού?
1: We read the answer in Acts in chapter 1 and verse 8.
0: Διαβάζουμε την απάντηση στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 1 και εδάφιο 8.
1: And ye shall receive power.
0: Και θέλετε λάβει δύναμη.
1: After that the Holy Ghost has come upon you.
0: Όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς.
1: And ye shall be witnesses unto me both. That means simultaneously.
0: Και θέλετε είστε μάρτυρες είστε με.
1: Jerusalem.
0: Στην Ιερουσαλήμ.
1: Judea.
0: Στην Ιουδαία.
1: Samaria.
0: Στη Σαμάρια.
1: And the uttermost parts of the world.
0: Και έως εσχάτου της γης.
1: If I have become a true believer.
0: Εάν έχω γίνει πραγματικός χριστιανός πιστός.
1: And the love of Jesus Christ is shed abroad in my heart by God.
0: Και η αγάπη του Χριστού είναι στην καρδιά μου την έδωσε ο Θεός.
1: Then the purposes for which the Lord Jesus Christ came now become ours.
0: Τότε ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός εδώ στον κόσμο γίνεται δικός μας σκοπός.
1: What was the main purpose for which the Lord Jesus Christ came?
0: Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο?
1: 1 Timothy 1:15.
0: Αλφα Τιμόθεο, Αλφα 15.
1: This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners.
0: Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς.
1: That which is nearest to the heart of God, the salvation of men and women all over the world.
0: Είναι στην καρδιά του Θεού και στον Άγιο σκοπό του Θεού άντρες και γυναίκες παντού να γνωρίσουν τη σωτηρία την οποία προσέφερε και προσφέρει δια του Ιησού Χριστού.
1: There are many people who say they're believers.
0: Πολλοί λένε είμαστε πιστοί.
1: But they seem to have little or no burden for those who are out of Christ.
0: Παρά τα αυτά τα καταφέρουν να έχουν λίγο ή καθόλου βάρος και ενδιαφέρον για τη σωτηρία άλλων ανθρώπων.
1: If I believe in the imminency of the second coming of Christ.
0: Εάν πιστεύω την εγκύτητα της έλευσης του Χριστού,
1: then I will give my life to be spent in reaching those who yet sit in darkness.
0: Τότε θα δώσω τη ζωή μου κατά τον Παύλο, ήδη θα δαπανίσω και εκδαπανίσομαι για τη σωτηρία του κόσμου.
1: Are you ready for the second coming of Christ?
0: Είσαι λοιπόν έτοιμος για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου?
1: If you are not, you can become so this morning by asking Christ to become your Savior.
0: Εάν όχι, μπορεί σήμερα το πρωί να πραγματοποιηθεί αυτό, ζητώντας από τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει και να γίνει ο προσωπικός σου σωτήρας.
1: If you are a believer,
0: και αν είσαι πιστός,
1: then the burden of your heart should be to reach those who yet sit in darkness.
0: Τότε το φορτίο της καρδιάς σου ας είναι να πλησιάσεις άλλους ανθρώπους και να τους φέρεις στη σωτηρία του Θεού.
1: I preach in many, many parts of the world.
0: Όπως σας είπα, έχω κηρύξει σε πολλά, πολλά μέρη του κόσμου.
1: Sometimes you may have 5 or 10 or 15,000 people every night.
0: Σε ακροατήρια που καμιά φορά ήταν 5, 10, 15,000 κάθε βράδυ άτομα.
1: Guaranteed, 98% of them have never heard the gospel once.
0: Και πολλές φορές άνθρωποι που κατά μια στατιστική κατά 98% δεν είχαν ακούσει ούτε μια φορά το Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: The Bible says faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
0: Μας λέει ο λόγος του Θεού ότι η πίστη έρχεται έξις ακοής και η ακοή δια του λόγου του Θεού.
1: How then shall they believe in him of whom they have not heard?
0: Πώς θα πιστέψουν, διερωτάτε, ο λόγος του Θεού σε εκείνον για τον οποίον δεν άκουσαν?
1: I waited for 25 years before I heard the gospel.
0: 25 χρόνων έγινα και τότε άκουσα το Ευαγγέλιο.
1: There are millions of people like that on the world today.
0: Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε μια τέτοια όμοια κατάσταση στον κόσμο.
1: They are not hardened against the gospel.
0: Δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: As yet, they have not heard the gospel.
0: Δεν το άκουσαν μέχρι τώρα.
1: I pray that God, the Holy Spirit, will speak to your heart today.
0: Προσεύχομαι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, να δουλέψει στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου σήμερα το πρωί.
1: And there'll be those of you who will say, "Here am I, Lord, send me."
0: Και να πεις μέσα από την καρδιά σου, ιδού εγώ, Κύριε, αποστηλώνομαι.
1: I pray this morning there'll be those of you who'll be ready when Christ comes again the second time by asking Christ to become your Savior.
0: Και εύχομαι και προσεύχομαι πολλοί από μας να είναι έτοιμοι για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, ζητώντας τον Ιησού Χριστό να έρθει σωτήρας και Κύριος στην καρδιά τους.
1: Thank you very much.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Pleasure being with you.
0: Ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Next weekend we're going to be in Trikala.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε στα Τρίκαλα.
1: The following weekend in Corinth.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο στην Κόρινθο.
1: We're going to be in Aegaleo.
0: In what?
1: In Aegaleo.
0: Στο Αιγάλιο, επίσης.
1: Last weekend we were in Kalamata and Sparta.
0: Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είμαστε στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα.
1: And thank you too, dear brother.
0: It was my blessing and honor. Είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία τούτη πολλές φορές ακούει, κυρίως τις καθημερινές. Ευχαριστούμε το Θεό διότι έχει ξυπνήσει την Εκκλησία αυτή ώστε να προσμένει. Μου έλεγαν στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία, ουδέποτε μιλούν, ή μάλλον πολύ σπάνια, μιλούν για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπήρξαν άνθρωποι που μας είπαν, μα αυτά λέει, τα λέτε, λέει, συχνά. Όντως, τα λέμε συχνά. Και ευχαριστούμε το Θεό διότι σήμερα μας έδωσε ένα τέτοιο μήνυμα. Εγερτήριο. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε. Και θαυμάζω πως, δεν είχα συνεννοηθεί ούτε ήξερα ποιο κήρυγμα θα πει, ο ψαλμός που διάβασα στην αρχή, αν θυμόσαστε, τελείωνε, διότι έρχεται, ο Κύριος έρχεται, έρχεται για να κρίνει την γη. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ήθε ο Θεός να προετοιμάσει πολλές καρδιές. Ήθε όλοι μας να είμεθα έτοιμοι να τον συναντήσουμε καθώς θα έλθει εν ευφέλες να πάρει την Εκκλησία του. Είναι το γεγονός το οποίο προσμένομαι, το περιμένομαι και πρέπει να το περιμένουμε εν αγωνίως. Περισσότερο από ότι θα κάνουμε, θα κερδίσουμε, θα αποκτήσουμε. Κύριε, πότε έρχεσαι. Κύριε, πότε έρχεσαι. Να είμεθα ξύπνοι, να βλέπουμε τα γεγονότα και να προσμένομαι. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Χωροδία. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πάρα πολύ Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτό το θαύμα της δικιάς Σου της αγάπης. Τι ήμασταν εμείς, τι ανάγκη είχες Εσύ από μας. Θα μπορούσες να τσαλακώσεις σαν άχρηστο, λερωμένο, κακογραμμένο χαρτί όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν και να το φτιάξεις από την αρχή, να Σε λατρεύει, να Σε γνωρίζει, να Σε αναγνωρίζει, να Σε επικαλείται. Εμείς που ξεπέσαμε, εμείς που ποδοπατήσαμε την αγάπη Σου, εμείς που, ποιος θα το φανταζόταν, γυρίσαμε την πλάτη στο Δημιουργό μας, στον Θεόν των Θεών, τον Κύριο των Κυρίων. Πόσο Σε ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη Σου είναι γεμάτη δόξα και ομορφιά θεϊκή. Εμάς θέλησες να επιστρέψουμε από την αμαρτία. Εμάς θέλησες να ξανααποκτήσεις, να λυτρώσεις από το δράμα της αμαρτίας και του θανάτου. Για μας, τους ανθρώπους που Σε προσπέρασαν, που Σε αγνόησαν, για μας έστειλες τον Ιησού Χριστό, το παιδί Σου, να πεθάνει, να γεμίσει με την αμαρτία όλων μας χωρίς δική Του αμαρτία και να χτυπηθεί για την αμαρτία όλων μας. Ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, τον σταυρωμένο και αναστημένο, τον σωτήρα μας, τον Κύριο της ζωής μας. Ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός μας είναι η Ανάσταση και η ζωή για μας. Ευχαριστούμε γιατί τώρα καταλαβαίνουμε κάθε μέρα που περνάει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Σου, η χάρη Σου και το έλεος Σου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτές τις ώρες που μας χαρίζει να μαζευόμαστε, να Σου μιλάμε, να Σε ακούμε Κύριέ μας και Θεέ μας, να λατρεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινών. Ευχαριστούμε για την ώρα μας. Πάρ' την στα δικά Σου τα χέρια και δώσε μας καρδιά λατρευτική και διάθεση λατρεία στο δικό Σου το πρόσωπο. Αξίωσέ μας, Σε παρακαλούμε, με δεκτική καρδιά να πούμε ναι στη φωνή Σου, ναι στην οδηγία Σου, ναι στα δώρα Σου και να σκύψουμε το κεφάλι, όχι μόνο ταπεινωμένοι, αλλά και με ευγνωμοσύνη και χαρά στην καρδιά μας. Και να δεχτούμε τα Άγια μηνύματα τα δικά Σου, να τα ζήσουμε, να τα περπατήσουμε. Κύριε, ιδιαίτερα Σε παρακαλούμε για κάποια ψυχή από ανάμεσά μας που ακούει και ξανακούει και συμφωνεί και δέχεται και έχει καταλάβει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Βοήθησε την να προχωρήσει, Σε παρακαλούμε, σε παράδοση, σε συντριβή, σε αναγνώριση, για να έχει τη χαρά και την ειρήνη τη δικιά Σου. Προσευχόμαστε και για τις άλλες συνάξεις, τις συναθρήσεις στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου υπηρετείται η αλήθεια η δικιά Σου, όπου υψώνονται χέρια καθαρά, όπου ανοίγουν τέτοιες πόρτες με ταπείνωση, να είναι η παρουσία Σου η ευλογία όλων μας και να είναι για τη δικιά Σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, Σε δοξάζουμε, μείνε μαζί μας και έσω ο Κύριός μας και ο Θεός μας, διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζω τον ψαλμό ρο γιώτα σίγμα, αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο των ψαλμών ρο γιώτα σίγμα. Χαίρω ότι ο Κύριος εισήκουσε της φωνής μου, των δεήσεών μου. Γύρισε το αυτί του προς εμέ και ενώ σωζώ θέλω επικαλείστε αυτόν. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν. Θλίψη και πόνο απήντησα και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου. Ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και έσπλαχνος ο Θεός ημών. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς. Ταλαιπωρήθηκα και με έσωσε. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν Σου, διότι ο Κύριος σε ευηργέτησε. Τι έκανε ο Κύριος, το διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Ελύτρωσε την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από το γλίστριμα. Θέλω περιπατή ενώπιον του Κυρίου εν γη ζώντων. Και όλα αυτά έγιναν γιατί πίστευα.

είναι οι άνθρωποι, και το βλέπουμε και το συναντάμε κάθε μέρα, που δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχουν καταλάβει μερικά πάρα πολύ βασικά πράγματα. Και το πρώτο και το βασικό είναι, δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο Θεός, τι είναι η αγάπη Του, πώς βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο, πώς του συμπεριφέρεται, γιατί θέλει ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν το έχουν καταλάβει. Αυτό που λέει σωτηρία, λύτρωση, αγάπη, δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Και βασανίζονται και υποφέρουν. Άμα έρθει κάποιος, σας πλησιάσει στο δρόμο και σου πει, σου χαρίζω το ρολόι μου, και βγάλει το, αρχίζει και βγάζει το ρολόι, περιμένει. Το πρώτο που θα κάνεις είναι δύο βήματα πίσω και θα αλλάξεις και δρόμο. Μπορεί να φύγεις και τρέχοντας. Γιατί λες, συγγνώμη, γιατί να μου χαρίσει το ρολόι του? Και τι θα μου ζητήσει άμα μου χαρίσει το ρολόι του? Και ποιος είναι αυτός και ποιος είμαι εγώ? Και δεν θέλω το ρολόι του, βρε παιδί μου, εδώ τόσα γίνονται κάθε μέρα. Και κάποιος που παρακολουθεί λέει, μα το ρολόι σου χαρίζει, ωραίο είναι κύριε και ακριβό. Α, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πάπα, χτύπα ξύλο, φύγε μακριά. Και αλλάζεις και δρόμο. Λες, μπας και μου την έχει στημένη και αύριο πάλι σου χαρίζω το ρολόι. Θα μου χαρίσει το ρολόι, θα μου πάρει το πορτοφόλι. Οι άνθρωποι είναι στενά κουμπωμένοι. Και γιατί ξέρουν πόσο αμαρτία και πόσο κακό υπάρχει γύρω μας. Δεν είναι όμως αυτή η περίπτωση της αγάπης, της χάριτος και του ελέους του Κυρίου. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είναι τελείως διαφορετική. Πρώτα απ' όλα για το Θεό δεν μπορείς να πεις ποιος είναι αυτός και τι θέλει από μένα. Διότι αυτός δεν είναι ένας άγνωστος στον δρόμο, σου χαρίζω το ρολόι μου. Είναι ο Θεός μας, είναι ο Κύριός μας. Είπε και έγινε. Και αν έχεις καμία αμφιβολία για αυτόν, είναι γραμμένα. Άμα ανοίξεις την πρώτη σελίδουλα σου εκεί στην Αγία Γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού, και λέει εδώ πέρα, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, μετά κάτι συνέβη και η γη τα άμορφος και έρημος, και σκότει επί του προσώπου σκότος της γης, και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι ο γείτονας, είναι ο Κύριος που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Και μια που βρεθήκαμε στη γένεση, μήπως θέλεις λίγο παρακάτω να δεις που έφτιαξε κάτω, έστησε, έφτιαξε πυλό, έφτιαξε τον άνθρωπο με τη δημιουργική δύναμη και σοφία και πνοή του. Και μετά είδε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλό να είναι μόνος και τον ζευγάρωσε να έχει την κυρούλα του δίπλα, να κουβεντιάζουν, να λένε τις δυσκολίες και να πηγαίνουν μαζί χεράκι, χεράκι και γυαλό, γυαλό. Αυτά τα έκανε ο Κύριος όλα. Αυτός που σου πλησιάζει και θέλει να σου δώσει την αγάπη του, τη σωτηρία του, είναι ο Κύριος, ο Θεός που του ανήκεις. Να σε ρωτήσω, άμα σε πλησίαζε, ας πούμε, ο πατέρας, η μάνα σου, ο ξαδερφός σου, ο μεγάλος που μπήκε στο πολυτεχνείο και είναι σπουδασμένος, σου πει, σου αγόρασε ένα ρολόι, θα έκανες δύο βήματα πίσω? Α, θα πλώνε στο χέρι. Θυμάμαι τη σκηνή, κοιτάτε, τα πιτσιρίκια μας πριν μάθουν να περπατάνε, τους πήραμε από ένα ρολόι. Γιατί πόσο κάνει, 500 δραχμές, στα γλυφιτσούρια βρίσκεις ρολόι. Αλλά εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ πιτσιρίκος, φορούσανε, πόσοι φορούσανε ρολόι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ρωτούσαν τι ώρα είναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχαν ρολόι. Σήμερα δεν ρωτάει κανείς τι ώρα είναι, γιατί απλώνει το χέρι του, φτηνό είναι. Και όταν χαλάσει, πιο ακριβά είναι η επισκευή παρά να πάρει ένα καινούριο. Πάρα πολύ. Θυμάμαι λοιπόν, μου λέει ο Ρέστη, να πάρεις και εσύ ένα ρολόι. Αγοράκι, μεγάλο στο γυμνάσιο που ήμουν. Και κάνει έτσι και βγάζει από τον μπρασελέ το δικό του το ρολόι και μου το φόρεσε. Ήταν ζεστό ακόμα. Παπάς μου, και να πάω αύριο σχολείο και θα έχω κάτω από το πουλόβερ ρολόι. Και θυμάμαι, δεν φαντάζομαι να άκουσα λέξη από το σχολείο. Το ρολόι να τον κοιτάς, πατέρα μου το ρολόι. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι ο πρώτος που σε συναντάει στον δρόμο, ο άγνωστος, τι θέλει από μένα? Ο πατέρας σου. Και δεν σου λέει να σου δώσω το ρολόι μου ή να σου δώσω ένα χιλιάρικο. Σου λέει να σου δώσω χαρά. Και να σου δώσω κάτι άλλο που το έχεις ανάγκη αλλά δεν το φαντάστηκες ποτέ. Τι είναι αυτό που έχω ανάγκη? Θα γυρίσω το αυτί μου στη φωνή σου. Έλα, κοίταξε να δεις τώρα που γλυκαίνει το πράγμα. Που δεν είναι όπως ήταν πριν. Τώρα ποιος είναι αυτός και τι θέλει από μένα? Και σφίγγεις και το σακάκι σου. Άσε τώρα, τώρα τι, πού να φύγω από εδώ? Αλλά πρόσεχε τις κινήσεις σου. Έλα και θα σου δώσω το αυτί μου στη φωνή των δεήσεών σου. Και εγώ

θα σκύβω από τον ουρανό απάνω να σε ακούω. Και είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι αυτό έχει ανάγκη. Αυτό έχει ανάγκη. Γιατί γύρω μας όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες, λέει. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, όλοι πας άνθρωπος είναι ψεύτης. Και συγγνώμη, αλλά εδώ έχει αλήθεια. Και γονείς λένε στα παιδιά ψέματα και τα παιδιά λένε στους γονείς ψέματα και ο άντρας λέει στη γυναίκα του ψέματα και η γυναίκα στον άντρα του ψέματα. Όλοι ψέμα κολυμπάνε μέσα στο ψέμα. Τέσσερα μέλη της οικογένειας, τέσσερα ψέματα. Και όσο είναι πιτσιρίκι, βλέπεις, λέει, ψέματα κουκκινίζει, που την βρήκε σε αυτή τη γόμα. Μεθαύριο όμως θα εξασκηθεί, δεν θα κουκκινίζει κιόλα. Και άντε να βρεις άκρη, ποιος λέει ψέματα σε ποιον. Πού να γυρίσω τη φωνή μου, θα μου πει ναι και θα εννοεί ολόκληρος όχι. Και ούτε θα ενδιαφέρεται, ούτε θα νοιάζεται. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί πρώτα απ' όλα μας αποκάλυψε την αγάπη Του. Πρώτα απ' όλα μας αποκάλυψε τον εαυτό μας, την ανάγκη μας. Και μας χάρισε αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Να βλέπουμε το αυτή, το δικό Του γυρισμένο στη φωνή μας. Στη φωνή των δεήσεών μας. Το γύρισε. Και το αποτέλεσμα είναι, εγώ κατάλαβα ότι είναι καλό πράγμα να τον επικαλούμε. Είναι καλό πράγμα να του μιλάω. Και ενώ σωζώ θα του πω και θα του ξαναπώ και θα του ξαναμιλήσω. Ενώ σωζώ θέλω επικαλείστε αυτόν. Κάποτε χτυπούσα ανθρώπινες πόρτες. Και σας παρακαλώ και βοηθήστε με και έπαιρνα κάποιες απαντήσεις. Αλλά κατάλαβα με έκπληξη ότι όλοι με κοροϊδεύουν. Ότι όλοι ψέματα είναι. Και αυτόν του λένε ψέματα. Γι' αυτό λέει ψέματα. Και ο άλλος, Κύριε, τι είναι αυτό? Και δεν είχα κανένα. Και πέρασα μέσα στη δυστυχία. Χαίρο ότι ο Κύριος εισήκουσε τη φωνή μου των δεήσεών μου. Έλεγε κάποιος πολύ ωραία. Πολλές φορές όταν μας πλησιάζει ο Κύριος, το μυαλό μας πάει, όπως ανθρώπινα δουλεύει, τώρα τι θέλει από μένα, τι να του δώσω, και ψάχνομαι και ετοιμάζομαι. Άμα θέλει τα λεφτά μου, άμα θέλει την υγεία μου, άμα θέλει το χρόνο μου, να σου δώσει. Τίποτα. Αυτό που έχεις βάλει το ξανά στην τσέπη. Βάλ το. Εγώ ήρθα να σου δώσω. Αλλά προσέξτε, ό,τι άλλο να σου δώσει ο Κύριος, να σου δώσει λεφτά, να σου δώσει την υγεία, να σου δώσει κάποια απάντηση σε κάποια προβλήματα, είναι πολύ λίγο και περιορισμένο. Το ότι σου δίνει το αυτί του γυρισμένο στη φωνή σου, είναι σαν να δίνει την καρδιά του ολόκληρη. Θα είμαι εδώ και θα σε ακούω, θα είμαι εδώ και θα σε καταλαβαίνω, θα είμαι. Καμιά φορά κανένας μεγάλος γιατρός ή δικηγόρος, και ό,τι χρειαστείτε πάρτε με τηλέφωνο, και 12 και 1 το βράδυ, εγώ το σηκώνω το τηλέφωνο εκεί πέρα, φεύγεις με μια ασφάλεια, ό,τι χρειαστεί θα το πάρω τηλέφωνο αμέσως. Και καμιά φορά το βράδυ σφίγγουν οι πόνοι, να πάρουμε τηλέφωνο, άσε μην τον ανησυχείς, μα είπα να τον πάρουμε τηλέφωνο. Πόσο όμορφα. Κύριε, όταν γυρίσεις στη φωνή μου το αυτί σου, είναι η καρδιά σου ολόκληρη γυρισμένη στη φωνή μου και η αγάπη σου ολόκληρη γυρισμένη στις δεήσεις μου. Βέβαια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό το δώρο, αυτή η αγάπη, αυτή η συνάντηση έρχεται δεύτερη. Συνήθως στη ζωή μας έρχεται δεύτερη. Το φυσιολογικό είναι να έρχεται δεύτερη. Η πρώτη ποια είναι? Το διαβάσαμε στο εδάφιο 3. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν. Να σε, άμα πάτε στον άφλιο, οι νέοι μας έχουν πάει καμιά φορά, έχει τη φυλακή του Κολοκοτρώνη, λες συγγνώμη. Όρθιος αποκλείεται να καθόταν εδώ. Καθιστός πάρα πολύ δύσκολα. Πώς τον είχαν εδώ, πώς ζούσε? Στενοχωρία, θα πει στενός χώρος. Του Άδη κιόλα, είναι άγριο πράγμα. Να είναι στενός ο χώρος και να είναι στενός χώρος του Άδη και να είναι αυτό μέσα στην ψυχή σου. Και να έχεις τη σπιταρόνα σου και να έχεις την άνεσή σου και την ευρυχωρία σου. Στενοχωρία του Άδου με έβρικα. Θλίψη και πόνο απήντησα. Αυτή είναι η φυσιολογία των πραγμάτων. Και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου. Να έχεις μία Τζάκουαρ και μία Μπεμβέ απ' έξω σταματημένους. Να έχεις τα εκατομμύρια σου, να έχεις την άνεσή σου, να έχεις την ευρυχωρία σου. Αν δεν φτάσεις στο σημείο θλίψη και πόνο να απαντήσεις, δεν γυρίζεις στο Θεό. Και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου. Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου. Βέβαια, μπορεί να έχεις απ' έξω και μέσα εκατομμύρια παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά και μέσα η καρδιά σου να είναι γεμάτη με δυστυχία, γεμάτη με πόνο. Να είναι η ζωή σου γεμάτη με προβλήματα και να ζητάς και να επικαλείσαι τον Κύριο.
Σωτηρία έρχεται στη ζωή μας όταν φτάσει ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε όμως, με ένα τέτοιο τρόπο. Ω Κύριε, σε επικαλούμε όχι για να με βοηθήσεις, σε επικαλούμε όχι για να μου τα φέρνεις δεξιά και να με βολέψεις. Ω Κύριε, σε επικαλούμε όχι για να με βοηθήσεις τώρα και μετά θα φύγω ξανά και όταν έχω ανάγκη θα ξανάρθω. Θυμάμαι, σας το έχω πει, το έχουμε γράψει κιόλα. Μια φορά σε μια εκκλησία συνάντησα τον οδοντίατρο μου. Αυτόν που πηγαίνω με τα πολλά μου χαλασμένα δόντια. Γεια σου, ωραία, τι κάνεις, γεια σου, τι κάνεις. Με θυμάσαι όταν πονάς, μου λέει. Βέβαια, του λέω. Σε θυμάμαι εγώ, αλλά θα έρθω σε σένα όταν πονάω. Διότι τι να περάσω τώρα να σου κάνω μια επίσκεψη μέσα στα τα μαχαίρια που έχεις εκεί και τους τροχούς. Μόνο που τα σκέφτομαι, αλλάζω δρόμο. Με θυμάσαι όταν πονάς. Σωστό είναι αυτό. Κοίταξε τι αλήθεια. Μέχρι τώρα είχα και το πάλευα. Ελθόν δε είσαι αυτόν ο άσωτος γιος, είπε. Χάνω και χάνομαι. Και επεκαλέστην το όνομα του Κυρίου. Όχι να με βολέψει, όχι να με βοηθήσει, προσέξτε τη λέξη, να με λυτρώσει. Εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Γιατί? Γιατί εδώ είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολλές φωνές ξεκινάνε από τη γη μας προς τον ουρανό. Θεέ, Θεέ μου, για τώρα να αρχίσει να κουνιέται η γη. 4,8, 5,2, 5,6, 6, 6,2. Να αρχίσουν να γέρνουν τα πρώτα σπίτια, να κουνιάνε, να κουντράνε μεταξύ τους το ένα με το άλλο. Θα ακούσετε πόσοι θα θυμηθούν. Θεέ, Θεέ μας, Θεέ μου, Κύριε, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι ξέρω. Αλλά φιασμένοι άνθρωποι. Θα γκρεμίσει η μισή Αθήνα, θα γεμίσουν οι εκκλησίες, οι άνθρωποι με φόβο. Προσέξτε όμως τη διαφορά. Δεν θα είναι «Ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου». Λύτρωσον σημαίνει χάνομαι. Λύτρωσε σημαίνει φταίω απέναντί σου. Λύτρωση σημαίνει ότι μόνο εσύ μπορείς να με λυτρώσεις. Λύτρωση σημαίνει πάρε από πάνω μου την αμαρτία. «Ω Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου». Τώρα, έχω αύριο να πληρώσω μια επιταγή και μία στο τέλος του μηνός και δεν έχω τα λεφτά. Μπορεί να πας πάλι στο Θεό, αλλά αυτό δεν είναι λύτρωσον την ψυχή μου. Έχω ένα πρόβλημα, έχω εξετάσεις, έχω ένα σταυροδρόμι στη ζωή μου και δεν ξέρω να πάω δεξιά, αριστερά. Βοήθησέ με. Είναι κι αυτό, κι αυτό ο Κύριος. Αλλά λύτρωση της ψυχής δεν έρχεται. Και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι. Πάρα πολύ συχνά με θυμάσαι όταν πονάς. Έτσι είναι το αποτέλεσμα. Θα σου ξανάρθω, Κύριε, όταν θα έχω πρόβλημα. Θα σου ξανάρθω, Κύριε, όταν δεν θα μπορώ να μασίσω γιατί χάλασε το δόντι μου ή γιατί έχω πρόβλημα. Ο άνθρωπος όμως, ο σωστός, ο γνήσιος, που πήρε τη σωτηρία του Κυρίου, που έμεινε με τον Κύριο. Πόσες φορές και από τις εκκλησίες μας ξεκινάνε ομολογίες. Ναι, θέλω τον Κύριο, αλλά για κάτι συγκεκριμένο. Να με βοηθήσει, να με βολέψει. Ω Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου σημαίνει ότι κατάλαβα ότι μόνο εσύ μπορείς να με λυτρώσεις. Πόνη και στενοχωρία του άδου. Θλίψη και πόνο απήντησα. Και μερικές φορές το κάνει αυτό ο Κύριος. Σε αφήνει λίγο ακόμα στη θλίψη και στον πόνο. Δηλαδή δεν επεμβαίνει αμέσως. Σε παρακολουθεί με αγάπη από μακριά, να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη λύτρωση της ψυχής σου από τον Κύριο, να το συνειδητοποιήσεις, διότι διαφορετικά θα είναι πρόσκαιρο. Και λέει ο Λόγος του Θεού διάφορα, όπως έρχονται μέρημνες, έρχονται οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αρχίζει και σου γυαλίζει ξανά ο κόσμος. Μα τώρα από εκεί δεν σε έβγαλε, από το ψέμα και την πονηριά, από τους πόνους του θανάτου, ξανακυλάς τα ίδια. Καμιά φορά εκεί στο Φιλίμωνα, αλλά και σε άλλα κέντρα που γίνεται αποτοξίνωση, ο πόνος τους ο μεγάλος είναι να παρακολουθήσει το πρόγραμμα 6 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες. Α, τέλεια, αποτοξινωμένο, καθάρισα τα χέρια μου, καθάρισε το αίμα μου. Μεγάλος πόνος είναι που ξαναγυρίζουν στα ίδια. Και τον βρήκαν, είπε η αστυνομία, κάπως μου έδειχνε. Διαβάζουμε στην αστυνομία ονόματα που τους πιάσανε με ναρκωτικά και φύγαν από εδώ θεραπευμένοι. Α, μια χαρά, πιστοποιητικό, όλα δόξα στο Θεό και την Καινή Διαθήκη στην τσέπη. Και μετά από λίγο, ξέρεις, δεν τους λύτρωσε ο Κύριος. Δεν λύτρωσε την ψυχή τους ο Κύριος. Γι' αυτό στα ίδια. Ήταν κάτι πρόσχερο, ήταν μια φλουδίτσα εξωτερική. Το δώρο που χαρίζει ο Κύριος είναι η λύτρωση της ψυχής. Και ξέρεις ποια είναι η σφραγίδα. Θυσία.
Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο δια της ευεργεσίας αυτού? Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας μου. Θυσία ενέσεως. Πως γινόντουσαν παλιά οι θυσίες, αλλά εμένα δεν χρειάζεται θυσιαστήριο και φωτιά και κρέατα που καίγανε στις θυσίες. Θα είναι ένας μόνιμος ύμνος η θυσία μου, ε! Θυσιαστήριο που δεν σβήνει. Ανάβει μια φορά, αλλά δεν σβήνει ποτέ. Να ψάλεις, να δοξάζεις το Θεό, εκ να σου έρχονται ύμνοι, να μιλάς με εδάφια στον Κύριο. Ελύτρωσε την ψυχή μου από το θάνατο, τα μάτια μου από τα δάκρυα, τα πόδια μου από το γλίστημα, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αγκαλιάζει η λύτρωση, η σωτηρία του Κυρίου μας και τις τρεις διαστάσεις της ζωής μας. Τα πρώτα απ' όλα την ψυχή μου από το θάνατο, η αμαρτία είχε γεμίσει την ψυχή μου με θάνατο, αλλά ταυτόχρονα και τα μάτια μου από τα δάκρυα, στενοχωρίε, πόνος, ο άδης, η αμαρτία, το ψέμα που συνάντησα, οι γυρισμένες πλάτες, να κλαίω, δεν με καταλαβαίνει κανείς, δεν έχω κανένα, τα παιδιά μου να φύγουν, ο άντρας μου να φύγει, κανένας, η γυναίκα μου να μην μου δίνει σημασία, με κοροϊδεύουνε όλοι. Να τα δάκρυα, μόνιμος σύμβουλος και σύντροφος στη ζωή μας. Και να σας πω κάτι, μακάρι τα δάκρυα να βγαίνουν από τα μάτια. Υπάρχουν και άλλα δάκρυα τα οποία είναι της ψυχής και αυτό το κλάμα είναι πιο τραγικό. Και απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα και κλαίει συνέχεια από πόνο, από στεναχώρια, από άδικη μεταχείριση. Αλλά και επειδή έχω και ένα μέλλον μπροστά μου και τα πόδια μου, δεν φοβάμαι να μην γλιστρήσω και τι θα γίνει, διότι ο Κύριος με κρατάει, διότι ο Κύριος με φροντίζει και τα πόδια μου από το γλίστρημα ο Κύριος φρόντισε. Αυτή είναι η λύτρωση που χαρίζει ο Κύριος. Και γι' αυτό όταν ξεκινάει ο ψαλμωδός, η πρώτη του λέξη ξέρεις ποια είναι? Χαίρο, χαίρο. Πόσες φορές γράψαμε, πιάσαμε να γράψουμε ή ξεκινήσαμε τις σκέψεις μας με χαίρο. Χαίρο ή ευχαριστώ ή σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Στις στενοχωρίες του άδου, στους πόνους του θανάτου, πού να πεις χαίρο, πού να πεις ευχαριστώ? Αυτό πρέπει να σε λυτρώσει ο Κύριος, η σφραγίδα της λύτρωσης. Του ζήτησα να με λυτρώσει και να το που με λύτρωσε. Την ψυχή μου από το βάρος του θανάτου, τα μάτια μου από τα δάκρυα και τα πόδια μου από το να γλιστρήσω και να πέσω, γιατί με κρατάει, γιατί με καλύπτει όπισθεν και έμπροσθεν και έχει βάλει το χέρι του πάνω μου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και να γυρίσουμε στην αρχή, να συναντήσεις κάποιον στον δρόμο, δώσ' μου το, να σου δώσω το ρολόι μου, να σου δώσω το πορτοφόλι μου, το πιάνει όλο πως είναι με το πετσί και τις κάρτες, πάρτο, είμαι ευτυχισμένος, μοιράζω τα υπάρχοντά μου, πάρε το σακάκι και ό,τι έχει μέσα. Θα αλλάξεις δρόμο και σε συμβουλεύω να αλλάζεις κάθε τόσο δρόμο. Μην κάνεις το λάθος, γιατί ποιος ξέρει. Αλλά ο Κύριος όμως, ο Κύριός σου που ποτέ δεν έπαψε να είναι Κύριός σου. Εσύ ήσουνα μακριά. Του άσω του γιου ο πατέρας έπαψε να είναι πατέρας του ποτέ. Ποτέ εκεί τον περίμενε, πήγε. Τον παίρνανε για ύπνο, τον ξαναπηγαίνανε, είχε φτιάξει μια θέση. Θα κάθομαι και να κοιτάω το μονοπάτι, το φιδίσιο της επιστροφής. Εκεί του φέρνανε φαγητό να φάει, εκεί τον πηγαίνανε. Μήπως και γυρίσει. Αυτός είναι ο πατέρας μας. Η αγάπη του, το έλεος του. Αν πρέπει κάτι να προσέξουμε είναι αυτή η κραυγή. «Ω Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου. Έχω διάθεση να σου παραδώσω τη ζωή μου. Έχω διάθεση να σου δώσω τη ζωή μου ολόκληρη. Έχω διάθεση να πάρω τη λύτρωσή σου να αγκαλιάσει τη ζωή μου ολόκληρη. Παρελθόν, παρόν, μέλλον, την ψυχή μου, τα μάτια μου, τα πόδια μου». Αυτό είναι λύτρωση. Και από εκεί και πέρα, άμα διαβάσετε τον ψαλμό Ρόγιο τα σίγμα, θα καταλάβετε πώς μιλάει ένας τέτοιος λυτρωμένος στον Κύριό του. Διότι ο Κύριος με ευεργέτησε. Ευεργέτησε, βγάζει, λέει, φτιάχτησε ένα νοσοκομείο εδώ πέρα που δεν έχουν νοσοκομείο και σε παρακαλώ ντύστο και όλο με μάρμαρο, μάρμαρο, άσπρο μάρμαρο εκεί να μείνει. Βάλε τα πιο ακριβά μηχανήματα. Ο μεγάλος ευεργέτης στο χωριό μας, ο οποίος μας έφτιαξε νοσοκομείο. Εντάξει, είναι καλό το νοσοκομείο, αλλά πόσο μπορεί να βοηθήσει το νοσοκομείο? Ο Κύριος με ευεργέτησε, ο Κύριος ενώ ήμουν σφόδρα τεθλιμένος, ο Κύριος άνοιξε. Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριο? Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας μου και θα το προσφέρω. Να τι έχω Κύριε, να τι κρατάω Κύριε. Μου έκανε εντύπωση πόσες φορές είπα «Σε ευχαριστώ Κύριε» από χτες για τη βροχούλα. Μα 10, 15, πρέπει να βαρέθηκε ο Κύριος. Σιγά
κάτι. Κοίταξε, είναι δώρο από πάνω, από την τσέπη του Κυρίου, από την καρδιά του Κυρίου. Θα μπορούσε να μην βρέξει τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε φωτιά ανάμεσα στην Κερατέα και στο Λαύριο. Και πάλι ξανατρέχαμε στο Σούνιο μήπως και λοιπά, τηλέφωνα, για παρακολούθησε, μην έξα. Μα καλά, Νοέμβρη μήνα δεν έχουμε πυρκαγιές. Αφού είναι κατάξερα κατ' όλα. Κύριε, άνοιξε τη βροχούλα λίγο, να πιει η γη. Δώρα, αυτά δεν τα βλέπεις πριν, δεν τα είχες. Κύριε, είσαι όλο ευεργεσία στη ζωή μου. Εδώ υπάρχει και ένα σημείο. Αύριο το πρωί, αν στενοχωρηθείς, αύριο το πρωί, αν απελπιστείς, αύριο το πρωί, αν πόνει θανάτου και στενοχωρία του άδου, θα είσαι άδικος. Θα είναι λάθος, γιατί, μα αφού σε έχει ευεργετήσει, ο ευεργέτης ο Κύριος, πίστεψε, επίστεψα δια τούτο ελάλησα, ακούμπησε, πιστεύω σημαίνει ακουμπάω, πιστεύω σημαίνει αναπαύομαι, πιστεύω σημαίνει τον πιστεύω, ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα θα συνεχίσει. Θυμόσαστε σε μια συμμελέτη που το κουβεντιάσαμε και είπε ένας αδελφός οι ευεργεσίες του Κυρίου και εγώ του συμπλήρωσα, τις γράφω εγώ, επειδή οι Φραγκοπουλέοι δεν θυμίζονται για το καλό τους θυμητικό, εγώ έχω, το γράφω. Τότε που στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, παιδάκι, μια φορά είχα, ήθελα ποδήλατο. Ποδήλατο, έπρεπε να είσαι γαλαζοαίματος για να έχεις ποδήλατο στην εποχή μου, να έχεις από βασιλική οικογένεια, ένας άλλος με δύο χέρια, τέσσερα άτομα οικογένεια, πού να βρεις ποδήλατο. Ήρθε το ποδήλατο στον τοίχο εκεί απέραντι. Μου ήρθε λιποθυμιά, ζαλίστηκα. Τι είναι αυτό, δικό μου? Γράψτο από πιτσιρίκι μπόπειρα. Ο Κύριος ακόμα τη φωνή των δεήσεών μου. Γιατί όχι στα μεγάλα πράγματα? Πρόσεξε όμως, αν σου έχει ο Κύριος τόσο απλόχερα ευλογήσει, γιατί περνάς έτσι σήμερα? Μήπως έχασες την πίστη σου? Μήπως άμα κοιτάξεις πίσω έχασες τις ευεργεσίες του Κυρίου? Χαίρο για τις ευεργεσίες του. Μου δίνουν δύναμη για το επόμενο βήμα. Είμαι αδικαιολόγητος που έχασα την πίστη μου, που έχασα τη χαρά μου, που έχασα τη θυσία ενέσεως. Δηλαδή τον ύμνο, τον ένο όπως λέει παρακάτω. Κύριε, αυτά θυσιάζω και σε σένα και έτσι θα περάσει η υπόλοιπη ζωή μου. Στο δίλημα, στο σταυροδρόμι, στα χέρια σου Κύριε. Εσύ ελύτρωσες στην ψυχή μου εκ θανάτου, τα πόδια μου από τα δάκρυα, τα μάτια μου από τα δάκρυα, τα πόδια μου από το γλίστριμα και τις παγίδες του εχθρού και με κρατάς. Σε ευχαριστώ. Θεός να μας αξιώσει με ένα τέτοιο τρόπο, με αγάπη στον Κύριό μας. Σε ευχαριστώ Κύριε, βασισμένη στα δώρα του, πόνη θανάτου με περιεκύκλωσαν, έτσι ξεκινάει η ιστορία μου. Και τώρα θυσία ενέσεως, χαμόγελο, ευγνωμοσύνη, δάκρυα χαράς. Θεός να μας το χαρίσει με πίστη, με ανάπαυση στο πρόσωπό του, για να είναι η ζωή μας ευλογημένη και χαρούμενη. Αμήν.

0: Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο Ήτα, που είναι το 8ο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα. Είναι μερικά εδάφια, λίγο μεγάλο το κομμάτι, αλλά επειδή έχουν σχέση μεταξύ τους, θα τα διαβάσουμε όλα και θα χαρούμε. Αρχίζουμε από την αρχή. Εν εκείνες τις ημέρες, επειδή το πάμπολης όχλος και δεν είχαν την αφάγωση, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητές αυτού, λέγει προς αυτού, «Λυπάμαι, τους λυπάμαι, σπλαχνίζομαι για τον όχλον ότι τρεις ημέρες μένουν οι πλησίων μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και αν τους απολύσω νηστικούς στα σπίτια τους, θα κουραστούν, θα αποκάμουν καθοδόν, διότι μεταξύ από αυτούς ήταν μερικοί που έμεναν μακριά». Και αποκρίθησαν προς το αυτόν οι μαθητές αυτού, «Πόθεν θέλει της δυνηθεί να χορτάσει τούτους από άρτον εδώ εν της ερημίας», επί της ερημίας, και ρώτησε αυτού, «Πόσους άρτους έχετε?» Είδε είπον 7. Και προσέταξε τον όχλο να καθίσωσει επί της γης και λαβών τους 7 άρτους, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδιδε εις τους μαθητάς αυτού, δια αναβάλωση έμπροσθεν του όχλου, και έβαλα. Ήχον δε και ολίγα οψαράκια και ευλογήσας, είπε να βάλωση και αυτά. Έφαγον δε και χορτάστηκαν, προσέξτε τώρα, και σήκωσαν περισσεύματα από αυτά που έκοβαν, 7 καλάθια, 7 σπυρίδες. Ήσαν δε οι φαγόντες περίπου 4.000 και απέλησε αυτούς. Και ευθύς εμβάς εις το πλοίο μετά των μαθητών ήλθε σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο μέρος. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάνουν ερωτήσεις προς αυτόν. Προσέξτε τώρα. Και ζήτων παρά αυτόν σημείο από του ουρανού πειράζονται σε αυτόν. Τότε αναστενάξας εκ καρδίας, λέγει, «Διατί η γενεά αυτή σημείων ζητεί? Αληθώς σας λέγω, δε θέλει δοθεί εις την γενεά ταύτην σημείων». Και αφήσας αυτούς, εξήλθε πάλι εις το πλοίο, εισήλθε εις το πάλι εις το πλοίο και απήλθε εις το πέρας. Ελισμόνησαν δε να λάβωση άρτους και δεν είχον με ταυτόν εν το πλοίο ημί ένα ψωμάκι μόνο. Και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον, «Βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδη». Και διελογίζον το προς αλλήλους λέγοντες, «Ότι άρτους δεν έχουμε». Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, «Τι σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμί, ψωμιά να φάτε? Έτι δεν νοείτε, ουδέ καταλαμβάνετε? Έτι πεπορωμένοι έχετε την καρδία σας? Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε και αυτιά έχοντες δεν ακούετε και δεν θυμάστε? Όταν έκοψα τους 5 άρτους και τους 5 κισχύλιους, πόσα κοφίνια από τα περισσεύματα σηκώσατε?» Και είπαν προς αυτόν, 12. «Και όταν τα 7 ψωμάκια εις τους 4.000, πόσα σπυρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Είδε είπον 7. Και λέγει και έλεγε προς αυτούς, «Πώς δε καταλαμβάνετε?» Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας αξιώσει να καθρεφτιστούμε στο Λόγο Του τον Άγιο, για να μπορέσει και Εκείνος να μας ευλογήσει. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αξεπέραστο πρόβλημα, πιο πάνω και από τα προβλήματα, τις αρρώστιες και τα παγκόσμια και το πετρέλαιο και η παγκοσμιοποίηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο αλλά και στο σύμπαν είναι η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Δύσκολο πράγμα η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου που λέει ναι και γίνεται, ή που λέει όχι και δεν γίνεται. Η καρδιά του ανθρώπου που ό,τι αποφασίσει ακολουθεί μετά και η ύπαρξη ολόκληρη του ανθρώπου και η ζωή του. Η καρδιά του ανθρώπου που είναι το κέντρο της ύπαρξής μας, από εκεί καθορίζεται η ζωή μας και η πορεία μας ολόκληρη. Γι' αυτό και ο Κύριός μας που ξέρει τον άνθρωπο δεν λέει «Ιέ μου, δώσ' μου τα αυτιά σου», δεν λέει «Ιέ μου, δώσ' μου τα χέρια σου», «Δώσ' μου το πορτοφόλι σου», «Δώσ' μου την καρδιά σου». Γιατί άμα έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο, και έχετε ταξιδέψει όσοι έχετε ταξιδέψει, έχει 300 θέσεις. Λέει, πού κάθεται ο πιλότος? Να, 300 θέσεις, όπου θέλεις. Στάσου, στάσου, στάσου. Εσείς καθίστε όπου θέλετε. Είναι μια θέση του πιλότου που κάθεται. Και όλο αυτό τους τόνους, το μηχάνημα το τεράστιο με τις ανθρώπινες ζωές, με τις βαλίτσες, τα εμπορεύματα, αυτή είναι η θέση που το κουνάει και το πετάει. Και το πάει 30.000 πόδια, 33.000 πάνω από τον ωκεάνο, 7 ώρες, 9 ώρες, πετάει, πετάει. Εκεί, εκεί είναι η θέση. Όπου αλλού θέλετε καθίστε εσείς. Αλλά αυτός που το διευθύνει, το διοικεί, μία είναι η θέση του. Να σου δώσω, Κύριε, τίποτα. Την καρδιά σου όταν μου δώσεις. Μπορώ να σε οδηγήσω, μπορώ να σε κουμαντάρω, μπορώ να σε πιλοτάρω, μπορώ να σε πάρω από την αμαρτία και να σε φέρω στο φως. Μπορώ να σε λυτρώσω, όπως λέγαμε προηγουμένως. Δώ μου την καρδιά σου. Αλλά η καρδιά δεν δίνεται εύκολα. Και αν έχετε ακούσει, σας το λέω και εγώ πολλές φορές, γιατί μου κάνει εντύπωση, που λέμε στα κηρύγματα, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό. Μην την ξαναπείς αυτή τη λέξη, μην την ξαναπείς αυτή τη φράση. Ολόσως τι είναι, αλλά δεν δίνεται η καρδιά, δύσκολο πράγμα. Ούτε τα παιδιά μου την έχουν την καρδιά μου, ούτε η γυναίκα μου την έχει την καρδιά μου, η καρδιά μου είναι δικιά μου. Σιγά σιγά λίγο, στα πρώτα 20 χρόνια της δίνω λίγο την καρδιά μου, τα άλλα 20 χρόνια, άντε άλλο λίγο, έτσι δίνεται η καρδιά. Τέλος πάντων, και όταν στα γεράματα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και με περιποιείτε, τι λες, ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι. Είναι οχυρό κάστρο βενετσιάνικο. Άμα πάτε σε κανένα μέρος που έχει, και στην Κρήτη και στα νησιά, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και σε άλλα μέρη, δεν ξέρω που έχουν χτίσει κάστρα και είναι σπιχτοπλεγμένες μακριές πέτρες από τον ταμάρι και είναι σαν ψάστρα και ένας τείχος τέτοιος τεράστιος, άντε να μπεις μέσα. Το χτυπούσαν με πέτρες, με μολύβια, με κανόνια. Δεν γκρεμίζεται. Και μέσα είναι όλος ο πληθυσμός, καταφύγιο στο κάστρο αυτό. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται ο Κύριος και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Και έρχεται ο Κύριος και κάνει θαύματα μπροστά σε αυτή την καρδιά. Και έρχεται ο Κύριος και παρακαλεί μπροστά σε αυτή την καρδιά. Και έρχεται ο Κύριος και απλώνει την πραμάτια του και δεν καταλαβαίνει η καρδιά. Και δεν θέλει η καρδιά του. Βρε Χρυσέ μου, το συμφέρον σου, το καλό σου, το αγαθό σου. Έχει πάει σε τρεις γιατρούς, προσέξτε, τρεις. Τρεις γιατρούς σημαίνει από 15-20 χιλιάρικα και χωρίς απόδειξη. Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Προκοπή δεν έχει βρει πουθενά και του συστήνουν ένα καθηγητή, έναν ειδικό που πρέπει να κλείσεις ραντεβού 1,5 μήνα πριν. Αλλά επειδή είναι γνωστός, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο και σε 5 λεπτά πάρ' τον εσύ τηλέφωνο. Τον προετοιμάσω εγώ. Και σου κλείνει ραντεβού και πας και σου κάνει και ειδική τιμή και σου γράφει κάποια φάρμακα και εξετάσεις και μόλις βγαίνεις απ' έξω, τα πετάς. Άλλα αυτά τα. Και οι άλλοι έτσι μου είπαν, δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Ρε Χρυσέ μου, όλη η γη κινητοποιήθηκε να πάει να βρει αυτό το γιατρό και δεν κάνει τη θεραπεία. Ή παίρνει μόνο ένα χαπάκι ή μόνο ένα κουτί. Τίποτα δεν είναι. Πάρε, κάνε. Η καρδιά του ανθρώπου έχει εγωισμό. Ούτε γιατρό δεν δέχεται, ούτε δικηγόρο δέχεται, ούτε σωτηρία δέχεται. Έχει, η καρδιά του ανθρώπου έχει μια μεγάλη αρρώστια που λέγεται εγωισμός. Και αυτός ο εγωισμός και η φιλαυτία δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει και τον σπρώχνει στην αμαρτία και στο θάνατο. Το μεγάλο πρόβλημα της καρδιάς του ανθρώπου είναι η αρρώστια της αμαρτίας που τον κάνει τυφλό και κουφό, προσέξτε, τυφλό κουφό, τον κάνει τον άνθρωπο και τον κάνει να ξεχνάει κιόλα. Προσέξτε τι λέει εδώ, αυτιά έχοντες δεν ακούετε, αυτιά, μάτια έχοντες δεν βλέπετε. Ο Κύριος μας, δύο φορές μπροστά στα μάτια τους, δύο φορές, τη μία 5.000, την άλλη 4.000, άκου τώρα να δεις. Την πρώτη λέει σπλαχνίζομαι δια των όχλων, διότι οι καημένοι όλο το απόγευμα τους έχουμε εδώ και νύχτωσε. Το έχουμε κάνει αυτό, κήρυγμα το θυμόσαστε λίγο καιρό πριν. Και νύχτωσε και οι άνθρωποι, οι καημένοι δεν έχουν καιρό να πάνε στα σπίτια τους και είναι βράδυ. Λέει δώστε τους τι έχουμε εδώ, 5 ψαράκια, 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Εντάξει, τι εντάξει Κύριε, 5.000 είναι αν δεν κάνω, μόνο οι άντρες. Πολύ ωραία, εντάξει, εντάξει. Παίρνανε με τα χέρια τους το ψωμί που έκοβε ο Κύριος και το ψάρι και τους πρόσφερα. Α, και καμιά φορά εγώ να ήμουν, δεν ξέρω εσείς, θα ρίχνω και καμιά ματιά να δω από πού βγαίνουν αυτά. Βγάζει και βγάζει και βγάζει. Κύριε, και θα ρίχνω και ο Θωμάς, πρώτος και καλύτερος. Και ο Ιούδας βέβαια. Δηλαδή, να ρίχναμε μέσα στον Κύριο κάνα τάλαντο να βγάζει μηχανή που βγάζει τάλαντα. Να τον εκμεταλλευτούμε. Θα σκεφτήκε και ο Ιούδας. Και πέρα μας κάνει πλούσια να μας χωρίσει εκεί πέρα μια περιουσία που τον ακολουθούμε. Και βγάζει και βγάζει και βγάζει. Και στο τέλος περισσεύουν και 12 κοφίνια γεμάτα από περισσέματα. Αυτό πες μια φορά έγινε, θαύμα ήτανε, δεν ξέρουμε τώρα πώς το έκανε, εντάξει. Δεύτερη φορά, άκου τώρα, οι ίδιοι μπροστά στα μάτια τους, και σας το διάβασα. 3 μέρες τους είχε στη βουνοπλαγιά και τους δίδασκε και τους έλεγε για τον Θεό, για την αγάπη του. 3 μέρες πια τους είδε, είχαν τελειώσει οι προμήθειές τους και μερικοί είχαν έρθει και από μακριά. Εάν τους διώξω να γυρίσουν μέσα στον ήλιο της Ανατολής της Ιουδαίας, μερικοί μπορεί να αποκάμουν και να λιποθυμήσουν, να τους ταΐσουν. Πάλι η ίδια ιστορία. Τι ψωμάκια έχουμε? Χαμογελάσανε. Όχι, πάλι θα τους ταΐσει. Πάλι θα τους ταΐσει. 7 ψωμάκια και 2 ψαράκια, λίγα ψαράκια. Φέρτε τα εδώ πάλι. Αφού τέλειωσε η ιστορία, δεν πήραν το μήνυμα πια. Τη μία φορά, τη δεύτερη φορά. Κάτι συνέβη και λέει, πάμε με τη βάρκα απέναντι. Κοιτάζουνε, ο ένας νόμιζε ότι πήρε φαγητό, άλλος ο άλλος ότι πήγε φαγητό, άλλος ας θα φροντίσει ο ένας, θα φροντίσει ο άλλος, μείνανε με ένα καρβέλι. Κάτσε κύριε μέσα στη θάλασσα να ψαρέψουμε, να κάνουμε, με ένα καρβέλι τόσοι άντρες εδώ. Και άρχισαν, προσέξτε, να διαλογίζονται προς αλλήλους ότι άρτους δεν έχουμε. Αλλά έχεις τον Κύριο. Τον Κύριο που χόρτασε 5.000 και περίσεψε, 4.000 και 9.000 και περίσεψε, γέμισε η αγορά. 3 μέρες τα μαγαζιά τους πουλούσανε και τρώγανε, πέσαν οι πωλήσεις τους, γιατί αφού είχαν ψωμί όλα τα περισσεύματα και ψαράκια μαγειρεμένα και όλα. Άρτους δεν έχουμε, αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και ξέρετε, τους λέει εδώ ο λόγος του Θεού, προσέξτε, μάτια έχοντες δεν βλέπετε, μάτια μπροστά σας έγινε. Αυτιά έχοντες, οι άλλοι λέγανε, τους ρωτούσαν, πού τα βρίσκει τόσα καρβέλια, πού το βρίσκει τόσο ψωμί. Ο Κύριος, πού να πατήσει, ποιος να πατήσει, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, κανένας δεν ήξερε. Με πού το βρίσκει τόσο ψωμί, πού αγοράστε, πού βρίσκατε τόσο. Ο Κύριος το ευλογεί και σας το δίνει. Αυτιά έχετε και δεν ακούτε. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο, δεν εθυμίστε. Και ξέρετε τι θα πει αυτό, είναι το πιο πικρό από όλα, είσαστε αχάριστοι. Αχάριστοι γιατί, αχάριστοι και αγνώμονες. Γιατί είδατε την προσφορά του Κυρίου και ξανά τα ίδια, ψωμί δεν έχουν. Ναι, αλλά έχετε τον Κύριο. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εγώ αν μπορούσα να βάλω στην Αγία μου γραφή ένα τίτλο σε αυτό το κομμάτι θα βάζα πάνω. Τέτοια είναι η καρδιά του ανθρώπου. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου. 5.000, 4.000 με περισσέματα. Να πω ότι τα έκανε τσίμα τσίμα ο Κύριος, ότι του λείψανε μερικά. Πάλι θα τον δικαιολόγουσα. Τους περισσεύα. Φτάνει Κύριε, τα πετάνε Κύριε, φτάνει. Φτάνει. 12 κοφίνια. Και ξαφνικά μείνανε χωρίς ψωμί. Πάλι φόβος. Πάλι αγωνία. Πάλι απορία. Τι θα κάνουμε χωρίς ψωμί? Πώς θα περάσουμε τη μέρα? Και γιατί δεν έφερες εσύ? Και γιατί δεν το θυμήθηκες? Και τώρα που μείναμε χωρίς ψωμί, όχι και με πονάει η κοιλιά μου που δεν έχω. Όχι, άρχισε η πείνα. Μα έχουμε τον Κύριο όμως, ο οποίος μπορεί. Γιατί διαλογίζεστε? Πώς δεν καταλαβαίνετε? Και τους δίνει την απάντηση. Έτσι πεπορωμένη έχετε την καρδιά σας. Δηλαδή πέτρα σκληρή και δεν καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ο Κύριος μας μετά από αυτή τη σκηνή και μετά από αυτές τις σκηνές το κατάλαβε και ο ίδιος. Γι' αυτό θα μου πεις, είχε ανάγκη να το καταλάβει. Αλλά κοιτάξτε λίγο παραπάνω, αναστέναξε καρδίας. Δηλαδή με πολύ πόνο, με πολύ πόνο αναστέναξε. Κατάλαβε ότι το επόμενο βήμα για την ανθρωπότητα όλη είναι να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά και να αναστηθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου. Δεν αλλάζει με θαύματα. Δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου με διδασκαλία. Δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου να του λες. Χρειάζεται αναγέννηση. Χτες πιάσαμε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο και έλεγε για το Μέγα Αντώνιο. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Μπορεί ο άνθρωπος, ο πιστός αυτός του Κυρίου να ήταν πράγματι άγιος και ηθικός και σωστός και τα λοιπά, εξυμνούσε. Και ας πάρουμε το παράδειγμα του Αγίου αυτού ανθρώπου να το μιμηθούμε κι εμείς και ας τον σκεφτόμαστε στη ζωή μας, να τον μιμηθούμε, να φτάσουμε σε αυτό το ύψος. Της λέω, Έφη, πρόσεξε. Όσους μήνες και να έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό, τη λέξη αναγέννηση δεν θα την ακούσεις ποτέ. Να μιμηθούμε το παράδειγμα, να βοηθηθούμε κι εμείς, να τίνουμε. Να τι να μιμηθούν. Εδώ κοίτα η καρδιά του ανθρώπου. Φαγωμένη να γουργουρίζει η κοιλιά τους ακόμα από το ψωμί και το κρέας που τους έδωσε ο Κύριος. Ψωμί δεν έχουμε. Ο Χριστός, ο Κύριος. Γι' αυτό κάποια φορά στην παραβολή, στην ιστορία μάλλον του πλουσίου και του Λαζάρου, που εφέρθη ο ένας εις τους κόλπους του Αβραάμ, λέει, εντάξει, εγώ χάθηκα, εγώ τέλειωσα ιστορία, στείλε κάτω να μην χαθούν εγώ αδέλφια κάτω, εγώ τέλειωσε, στείλε. Και ξέρετε τι απάντηση ποια ήτανε? Έχωση, λέει. Έχωση το Μωυσή και τους προφήτες. Δεν είχαν ακόμα την Καινή Διαθήκη. Που σημαίνει όποιος θέλει, απλώνει το χέρι του. Δεν θέλουν με καρδιά πεπορωμένη να έχεις φάει, να έχεις πιει, να έχεις νιώσει τα χαδάκια του Κυρίου, την αγάπη του Κυρίου, τις απαντήσεις του Κυρίου. Και να λες, ψωμί δεν έχουμε και πρόβλημα έχουμε και δυσκολίες έχουμε και απειλή έχουμε. Σημαίνει ότι δεν πιστεύεις, σημαίνει ότι δεν πήρες, σημαίνει ότι δεν θέλεις, σημαίνει ότι η καρδιά χρειάζεται αναγέννηση. Θυμόσαστε τη λέξη που είπαμε την προηγούμενη ώρα μας? Ελύτρωσε την ψυχή μου. Όχι θα λυτρώσει, όχι νομίζω, όχι να μιμηθώ το παράδειγμα, να σκέφτομαι τον Άγιο, τον Τάδε, τον Άγιο Πατέρα μου, τον ένα πιστό άνθρωπο του Κυρίου και να προσπαθώ να μιμηθώ. Με τέτοια καρδιά να προσπαθείς να μιμηθείς, αν είναι δυνατόν. Αναγέννηση. Αλλά αναγέννηση σημαίνει, ο Κύριε, λύτρωσον την ψυχή μου, που σημαίνει θα γονατίσει η καρδιά σου, θα ταπεινωθείς, θα έχεις πόνη θανάτου με περιεκύκλωσαν, στενοχωρίε του άδου με έβρικαν, θλίψη και πόνο και ψέμα απήντησα και απόρρισα και διαλύθηκα και γονάτισα στον Κύριο και είπα, λύτρωσέ με. Και συγγνώμη, τι περιμένεις να σου δώσει ο Κύριος? Έχει χορτάσει, από ό,τι ξέρω εγώ, 5.000 και περισσεύματα και 4.000. 5 και 4.000 κάνει 9. 9.001, Κύριε, αφού χόρτασες, αφού απάντησες, βάλε και μένα μέσα. Και τότε αρχίζει, χαίρο ο Θεέ μου. Νιώθω το αυτί σου γυρισμένο στη φωνή μου, την καρδιά σου γυρισμένη στη φωνή μου. Όμως αυτό χρειάζεται αναγέννηση. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή τους, όταν άρχισαν να κηρύττουν τα θαυμάσια και τα μεγαλεία της ζωής τους, άρχισαν αυτοί να είναι μια πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Και χόρτασαν. Και θυμόσαστε που πήγανε στο ναό και ήταν κάποιος ακάτης και τους άπλωσε το χέρι για βοήθεια? Πέτρος και Ιωάννης, αν θυμάμαι καλά. Αργύριον και χρυσίον δεν έχουμε. Τι να έχουν τα καημένα? Τρώγανε όταν είχανε οι Απόστολοι. Όταν δεν είχανε, δεν τρώγανε. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου, και σηκώθηκε και χοροπηδούσε ο παράλυτος εκγενετής. Όχι λίγα ψωμάκια και λίγα ψαράκια. Άμα πας με καρδιά γεμάτη πίστη στον Κύριο, αναγέννηση. Εχόρτασε την ψυχή μου, εγέμισε την ψυχή μου, ελύτρωσε την ψυχή μου. Αυτός είναι ο Χριστός. Όμως χρειάζεται να τον καλέσουμε στο πιλωτήριο της καρδιάς μας. Να μας αναγεννήσει και να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και αργότερα έρχεται στη ζωή μας και το άλλο παράδειγμα. Δεν έφαγες, δεν γεύτηκες από τον Κύριο. Μη μου πείτε ότι μόνο μοίραζαν και δεν έφαγαν. Εγώ θα τρώγα πρώτος. Να δω τι γεύση έχει αυτό το ψωμί. Βγάζει και βγάζει και βγάζει ο Κύριος. Τι γεύση έχει αυτό το ψάρι. Θα έπαιρνα ένα για να μοιράσω και ένα για να μασουλάω να τρώω εγώ. Πολύ ωραίο. Και είχαν φάει από το ψωμί και από τα ψάρια. Άρτους δεν έχουμε. Α, όταν πεις άρτους δεν έχουμε, σημαίνει ότι τα ξέχασες όλα. Σημαίνει ότι ξανάρχισες να στηρίζεσαι στα δικά σου τα χέρια και στα δικά σου τα πόδια, στη δικιά σου την τσέπη, στις δικές σου τις γνωριμίες. Αυτό δείχνει καρδιά η οποία είναι σκληρή και πεπορωμένη, όπως λέει. Δηλαδή σαν το λαιμό του μπουκαλιού, σφιχτή, σφραγισμένη και δεν μπορεί να μπει τίποτα μέσα. Κύριε, έχουμε δει τις ευεργεσίες σου πολύ περισσότερες από το ψωμί και, και τα ψαράκια και τα κοφίνια που ήταν γεμάτα. Σε παρακαλώ, μην κάνουμε το λάθος και γυρίσουμε πίσω και αρχίσουν τα μάτια μας να μην βλέπουν και τα αυτιά μας να μην ακούμε. Ακακούνε. Αυτή τη ζημιά είναι που κάνει η αμάρτια. Σκληραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και άγγελοι να έρθουν εδώ κάτω. Και άγγελοι. Και να δώσει εντολή ο Κύριος μας σε αυτό τον κόσμο τον άθλιο να γίνει ένα γεγονός μεγάλο. Λέω τώρα φανταστικό, να έρθει ο ίδιος ο Χριστός προσωπικός να ακουνηθεί, να γκρεμίσουν τα μισά σπίτια της γης, έτσι να τα ξαναφτιάχνουμε τα σπίτια, να δουν το Υιό του Θεού, να τον δείξουν οι κάμερες και, και οι δορυφόροι. Τίποτα δεν θα βγει, τίποτα. Μόλις φύγει ο Κύριος και αρχίζουν και χτίζουν τα σπιτάκια τους που γκρέμισαν, θα τον ξεχάσουν και θα αρχίσουν πάλι τις βρωμιές τους. Γι' αυτό τους λέει οι Φαρισαίοι, δεν θα μας κάνεις κανένα σημείο που λες ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Αυτοί οι Φαρισαίοι είχαν φάει, είχαν ακούσει τις διηγήσεις όλες εκεί. Μας χόρτασε 5.000 και να του το πει ένας και δύο. Όλο το ποτάμι αυτό του λαού τους δείξαν τα περισσεύματα. Λέει, τι γίνεται, λέει, δεν μας κάνεις κανένα σημείο. Αναστέναξε εκαρδίας ο Κύριος, γεμάτος πόνο. Δεν θα δείτε κανένα άλλο σημείο. Να τα τα σημεία. Να τα σημεία, τίποτα. Τρώτε από το φαΐ που σας δίνω. Γεύεστε. Άμα διαβάστε λίγο παραπάνω, λέει, ήταν ένας κοφάλαλος. Διαβάστε λίγο παραπάνω. Ο οποίος δεν άκουγε και η γλώσσα αυτού δεν μιλούσε. Μπροστά στα μάτια. Εκγενετή σημαίνει. Όταν κάνουν μια εγχείρηση στους κοφαλάλους εδώ, και πιάσει και αρχίσει και ακούει τα αυτάκια του, τον μαθαίνουνε την αλφάβητο να μιλάει, διότι ο άνθρωπος ποτέ δεν άκουσε. Η κοφάλαλη είναι γιατί πρώτα είναι κουφή και μετά είναι άλαλη. Άμα δεν ακούς, πώς θα τη μάθεις τη γλώσσα? Τη μαθαίνουμε τη γλώσσα, βέβαια, έτσι είναι. Του πιάνει λοιπόν τα αυτάκια του, του τα κάνει καλά. Μετά αγγίζει τη γλώσσα του, του την κάνει καλά. Και ξέρετε τι λέει? Και ευθύς άρχισε να μιλάει. Στάσου, Κύριε, να όχι, εγώ στον έχω έτοιμο, 30 χρονών, με 30 χρονών ομιλία. Και συμπληρώνει από κάτω, αληθώς, αληθώς, συμπλήρωσαν από κάτω, αληθώς αυτός ο άνθρωπος κάνει θαύματα μπροστά και έλυσε και τα δεσμά της γλώσσας. 2 ώρες παραπέρα, δεν μας κάνει ένα σημείο? Α, είναι πονηρή η καρδιά σας. Α, είναι πονηρή η καρδιά σας. Ο Κύριος δεν κάνει σημάδια έτσι να τα ρίχνει. Η καρδιά σας είναι πονηρή και σκληρή. Και αυτό το είπε και στους Φαρισαίους, το είπε και στους μαθητές του. Χρειάζεται αναγέννηση. Χρειάζεται η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Χρειάζεται η καινούρια ζωή. Και να σας πω κάτι. Χόρτασε 5.000 και 4.000. Μήπως και εμάς τα ίδια δεν έχει κάνει μέχρι τώρα? Εγώ είμαι πόσο χρόνο είμαι, κοντά στα 50. Άλλος είναι 70, άλλος είναι 30. 30 χρόνια δεν σε χορταίνει? 30 χρόνια. Λεφτά, δουλεύουν οι βαλβίδες, τα σωληνάκια, το μυαλουδάκι. Μιλούσα με κάποιον, ο οποίος είχε έτσι μια δύσκολη περίπτωση. Και του λέω, ο Θεός έχει ευεργετήσει. Μου λέει, πουλούσα λεμόνια στην Ομόνια. Θα σου τώρα, φτώχεια, πιτσιρίκος να πουλάει λεμόνια στην Ομόνια και έφτασε και έχει μια ωραία, σεβαστή περιουσία, ακίνητη και κινητή. Ο Θεός σου δώσε το μυαλουδάκι και πήρε στροφές και κάνε τις σωστές κινήσεις και φτιάξες μια ωραία επιχείρηση και τα παιδάκια σου και τα ακίνητά σου. Ο Κύριος τα έδωσε, από τα λεμόνια ξεκίνησες. Που σημαίνει, όχι μόνο χόρτασες, αλλά και περίσσευμα. Κοίτα τώρα τι έχει. Η καρδιά μου είναι σκληρή ακόμα. Σκληρή η καρδιά ακόμα. Δεν θέλει η καρδιά. Και όταν δεν θέλει η καρδιά, ο Κύριος δεν μπορεί. Τι κάνουμε για αυτές τις περιπτώσεις? Επειδή, Κύριε, ό,τι συνέβη στους μαθητές σου μπορεί να συμβεί ή συμβαίνει και σε μας, αλλάξε την τελείως, Κύριε. Κάνε μεταμόσχευση. Βάλε καρδιά μαλακή και δεκτική. Αυτός που χόρτασε, αυτός που γιατρέψε, αυτός που παρέχει, αυτός που... Τι άλλο σημείο θέλω, τι άλλο σημείο? Πόσες φορές, αδελφοί μου, να είχαμε το χρόνο να κάτσουμε 5 λεπτά, να διαβάσουμε όλο αυτό το εδάφιο που λέει ότι αναστέναξε καρδίας ο Κύριος και να θυμηθούμε, εγώ πρώτος, πόσες φορές τον έκανα να αναστενάξει, με πόνο. Οι ευεργεσίες του να είναι ζεστές στα χέρια μου και εγώ να ψάχνω για σημείο. Και εγώ να ψάχνω για βοήθεια. Και εγώ να αμφιβάλλω. Και εγώ να λέω άρτους δεν έχουμε. Και να είναι ζεστές οι ευεργεσίες, τα ρουχαλάκια, η οικογένεια, το σπιτάκι, η ειρήνη στα σύνορά μας. Ξερνάνε βόμβες λίγο παρακάτω. Α, και θα συνεχίσουμε. Θα τις κάψουμε όλοι. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Τους άλλους. Ε. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε. Πόσο σε δοξάζουμε. Βγαίνει Σάββατο πρωί στη βροχούλα, πλένει το αυτοκίνητο. Δεν είναι χάρη και έλεος του Κύριου. Το μεσημέρι, λέει ο Στάχης, καμιά φορά πολύ καλό μου κάνει. Μαμά, πεινάω. Εκείνη την ώρα κάνει ένα κήρυγμα. Θα μπορούσε να μην έχει να φάει και να κλαίνε τα παιδάκια. Γιατί και έχει. Αμέσως ανοίγει δύο ψυγεία, διάλεξε. 7 όροφοι, διάλεγε. Ό,τι θέλει, άπλο στο χέρι σου. Κύριε, μην του το δώσει το φαγητό, μην του το δώσει. Πάρ' τον από το χεράκι. Κοιτάξτε μαζί και οι δυο απάνω. Πατέρα, εσύ μας το δίνεις. Το μυαλό, τη δουλίτσα, την υγεία, τα χέρια του μπαμπά. Να μάθει να ποτιστεί από μικρό. Κύριε, εσύ μας το δίνεις. Θα το τώρα. Κάθε φορά. Γιατί μπορεί να φτάσει η ψυχή του ανθρώπου. Ακόμα να είναι το σάλιο και η μπουκιά στο στόμα. Άρτους δεν έχουμε. Άρτους δεν έχουμε τον Κύριο. Να έχουμε την αγάπη του. Τον προσβάλλεις τον Κύριο. Αχαριστία, αγνωμοσύνη. Κύριε, μαλάκωσε την καρδιά μας. Να σ' αγαπάμε, να σου χαμογελάμε. Και άρτους να μην έχουμε, να θεωρώ, λέει, την ομορφιά του Κυρίου, το κάλος του προσώπου του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον αόνα. Εκεί είναι η άρτη. Εκεί είναι η λύση. Στο πρόσωπο του Κυρίου. Ζήτητε πρώτα τη βασιλεία του Κυρίου. Και όλα θα σας προστεθούν. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Μια ζωή ευγνωμοσύνης για να μπορούμε και εμείς να ξεκινάμε. Χαίρο! Να ξεκινάς 8 η ώρα, 7, τι ώρα ξεκινάνε οι μαμάδες τη μέρα τους, 5, 6 το πρωί. Χαίρο! Μπορεί να κοιμήθηκα 2,5 ώρες, 3 το βράδυ. Χαίρο όμως! Γιατί με ευεργέτησε. Ο ευεργέτης μου είναι. Από τα δικά του τρώω, πίνω, ντύνομαι. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Αν πεις, αν πω, άρτους δεν έχουμε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν καταλάβαμε. Δεν πιστέψαμε. Δεν πήραμε. Δεν απολαμβάνουμε. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Ακόμα σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί και η δικιά μας η ζωή έτσι ξεκίνησε. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και στενοχωρίε του άδου με έβρικαν. Και όχι μόνο πόνοι, αλλά και ανέχεια και δυστυχία και πείνα της ψυχής. Και όπως τότε λυπήθηκες τις 4.000 και τις 5.000, έτσι λυπήθηκες και εμάς τα καημενάκια, μέσα στο λιοπύρι της αμαρτίας, μέσα στο ψέμα γύρω μας, πας άνθρωπος είναι ψεύτης. Και μας λύτρωσες, ελύτρωσες την ψυχή μας από το θάνατο, τα πόδια μας από το γλίστριμα, τα ματάκια μας από το δάκρυο του πόνου και της απελπισίας. Θεέ μας, σου χρωστάμε τη ζωή μας ολόκληρη. Και αν έχουμε κάποιο θέμα και κάτι να σου ζητήσουμε, είναι την καρδιά μας, Κύριε, που πολλές φορές ενώ έχουμε δεν βλέπουμε, ενώ ακούμε δεν καταλαβαίνουμε. Δεν θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη πόσο λάθος κάνουμε. Σε παρακαλούμε να μας φτάσει στο σημείο να ξεκινάμε κι εμείς έτσι τη μέρα μας, την κάθε μας ώρα. Χαίρο ότι ο Κύριος εισήκουσε. Χαίρο ότι ο Κύριος ακούει. Και η ζωή μας να είναι μια θυσία ενέσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και αν κάποια ψυχή από ανάμεσά μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να λυτρωθεί από τους πόνους του άδη της αμαρτίας και τη στενοχώρια της αμαρτίας, να φωνάξει, να θελήσει. Ω Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου και εσύ πλούσιος χαρίζεις, χορταίνεις και με περισσεύματα. Όπως έκανες και τότε, ο γλυκός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της καρδιάς μας, ο Κύριος της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Το Λόγο Σου τον Άγιο να τον κρατήσεις και να τον δουλέψεις, να τον σχολιάσεις στις καρδιές μας. Γιατί δόξα Σου, Θεέ μας, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριε μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα, στο χώρο το δικό σου, για να στύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, για να μας δώσεις εσύ την τροφή που χρειαζόμαστε, καθώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστης, για να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, για τη μεγάλη σου αγάπη, να σε ευχαριστήσουμε για τις αιώνιες αποκαλύψεις που κάνεις στη ζωή μας, για τα αιώνια σχέδια που έχεις εσύ για μας. Να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη και ασύλληπτη τιμή την οποία έχεις κάνει να μας επισκεφθεί το Πνεύμα Σου το Άγιο και οι αλήθειες οι δικές Σου, οι μοναδικές, οι αιώνιες, οι ασύλληπτες να έρθουν μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την ελπίδα που έχεις βάλει μέσα μας, μια ελπίδα ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ανόρθωσες, εσύ μας σήκωσες, εσύ μας έβγαλες μέσα από την αμαρτία και από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες μέσα μας ένα πνεύμα αγώνος ενάντια σε όλες τις καταστάσεις τις πρωτήτερα που είχαμε, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις στόχους αιώνιους και δοξασμένους. Σε ευχαριστούμε για τούτο το βραδινό και ζητάμε, Πατέρα μας, ό,τι θα μελετήσουμε, ό,τι θα υποθεί, όλα να είναι για δόξα δικιά σου, να είναι για εφοδιασμό δικό μας, ώστε να προχωρούμε στο δρόμο μας έως ότου φτάσουμε στο τέρμα μας και να φτάσουμε νικητές. Ευλόγησε όλους μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, το θήτα κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο. Χίλια 13 σελίδα. Θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο και εδάφιο 24 και κάτω. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσι εις όμως λαμβάνει το βραβείο, ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται, εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Και το θέμα μας είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, το 12 κεφάλαιο, και έχουμε το τρίτο εκείνο σημείο που λέει «Ας τρέχομαι με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο, το τελευταίο τμήμα του. «Ας τρέχομαι», λέει, «με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα». Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι η πίστη μας στο Χριστό μαζί με όλα τα οποία έχει και τα οποία απορρέουν από τη θέση μας αυτή, μεταξύ των άλλων έχουμε και έναν αγώνα. Αγώνα. Ο χριστιανός, εάν δεν έχει την αίσθηση του αγωνιστή, δεν μπορεί μέσα στη ζωή του να προχωρήσει σωστά και δεν μπορεί μέσα στη ζωή του τελικά να έχει στόχους δοξασμένους και αιώνιους. Όταν ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο και γράφει την επιστολή του στον Τιμόθεο τη δεύτερη, λέει το εξής: «Τον αγώνα τον καλόν τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διετήρησα». Και τώρα λέει, περιμένω το αποτέλεσμα. Πολλές φορές, ξέρετε, πολλοί χριστιανοί παραπονιόμαστε και λέμε τι τον ήθελε το διάβολο να τον αφήσει να μας βασανίζει, να μας επιτίθεται και να μας δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Και ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που το θέτουν πολλοί αυτό, τουλάχιστον εγώ πολλές φορές, και από ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με τα πράγματα του Θεού. Μου έχουν θέσει αυτό το ερώτημα: γιατί ο διάβολος να είναι μπροστά στα πόδια μας όλη τη διάρκεια της ζωής μας και γιατί να έχουμε έναν τέτοιον αγώνα, ενώ θα μπορούσε ο Θεός να τον εξαφανίσει, να τον διαλύσει και η ζωή μας να είναι μία ζωή όμορφη, ωραία, ευλογημένη, όπως ακριβώς μας την υπόσχεται ο Θεός. Όμως, ο Θεός δεν τον παραμερίζει μέσα από τη ζωή μας. Και δεν τον παραμερίζει γιατί. Γιατί απλούστατα η ζωή του ανθρώπου του πιστού είναι μια ζωή που πρέπει κάθε φορά να δίνει τη θέση την οποία πραγματικά του δίνει ο Θεός. Δηλαδή, ο διάβολος εν τελευταία αναλύση είναι η δοκιμή μας. Οι πειρασμοί και οι αντίξωες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται είναι η δοκιμή μας. Και όλοι μας ξέρουμε ότι εάν ένα πράγμα οποιοδήποτε, εάν δεν δοκιμαστεί, δεν μπορεί και να εκτιμηθεί η αξία του. Κανένα, όλα πρέπει να περάσουν από μία δοκιμή. Έτσι λοιπόν, η ζωή της πίστεώς μας περνάει από μία δοκιμή. Εκείνος ο οποίος μας ενοχλεί και εκείνος ο οποίος προσπαθεί να μας πάει πίσω ή να μας αλλάξει το δρόμο μας ή να μας ζημιώσει ή ακόμα και να μας θάψει είναι ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην πάλη και στον αγώνα του πιστού ανθρώπου, λέει, η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Δεν έχεις μπροστά σου κάποιον όμοιο με σένα και μπορείς να σφίξεις τη γροθιά σου ή να τεντώσεις το πόδι σου και να του δώσεις μια γροθιά ή μια κλωτσιά. Η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι στα πονηρά πνεύματα εν της επουρανίης, σε αρχές, εξουσίες κτλ. Πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος του Θεού περνάει πάντοτε από ένα μονοπάτι πάλης και αγώνος. Και αυτό ο λόγος του Θεού, παρόλο που πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι ένα μονοπάτι καταθλιπτικό και πιεστικό, ένα μονοπάτι που δημιουργεί όλο δυσαρέσκειες, δυσάρεστες καταστάσεις, ο λόγος του Θεού το χαρακτηρίζει και λέει, ο αγώνας μας είναι αγώνας καλός. Γιατί? Γιατί ξέρετε, κάθε αγώνας έχει ένα αποτέλεσμα καλό όταν ο αγώνας είναι επιτυχής. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να αγωνίζεται για να σταθεί μέσα στο θέλημα του Θεού και όχι μονάχα να σταθεί, αλλά να βγει και νικητής. Γι' αυτό η προτροπή την οποία μας δίνει στην επιστολή προς Κορινθίους είναι το εξής. Έτσι να τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό, εννοεί το βραβείο. Έτσι να τρέχετε ώστε να πάρετε το βραβείο. Και εδώ στην επιστολή προς Εβραίους, καθώς είπαμε στο 11 κεφάλαιο αραδιάζει τους ήρωας της πίστεως, ένα πράγμα θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε, ότι η πίστης μας στο Χριστό είναι ένας δρόμος αγώνος, είναι ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να τελειώσει με νίκη και με θρίαμβο. Βεβαίως θα μου πείτε ποια είναι τα στοιχεία. ότι πρέπει να τελειώσει με νίκη και με θρίαμβο είναι ένα γεγονός ασύλληπτο και είναι ένα γεγονός βεβαιωμένο. Έτσι πρέπει να τελειώσει η ζωή μας. Γι' αυτό όταν αναφέρεται στους ήρωας της πίστεως λέει το εξής: ούτι πάντες πέθαναν εν πίστη. Πέθαναν εν πίστη. Και όταν λέει πέθαναν εν πίστη, σημαίνει το εξής, ότι περνώντας από ένα σωρό δύσκολα και τραγικά μονοπάτια, περνώντας από ένα σωρό αντίξωες καταστάσεις, περνώντας από πολλούς πειρασμούς και παγίδες του σατανά, τελικά έμειναν εκεί που ο Θεός ήθελε να μείνουνε. Χωρίς πίστη, λέει στο 11 κεφάλαιο, κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Αυτοί λοιπόν επέθαναν όλοι εν πίστη, πράγμα που σημαίνει ήτανε αρεστοί στο Θεό. Και ο Λόγος του Θεού κάθε φορά προσπαθεί να μας δώσει το περιεχόμενο των ενιών, και όταν λέει πάντες ούτι πέθαναν εν πίστη, εννοεί το εξής, ότι μέσα στο διάβα της ζωής τους, μέσα σε όλες τις μορφές αγώνος, μέσα σε όλους τους πειρασμούς, μέσα σε όλες τις αντιξοότητες, στάθηκαν στη θέση που τους έδωσε ο Θεός. Αυτό θα πει εν πίστη. Εάν μεν ήτανε ένα μονοπάτι που χρειάζονταν να ασκήσουνε υπομονή, αυτοί λέει έμειναν εν υπομονή. Γι' αυτό και εδώ πέρα λέει μεθυπομονής αστρέχομεν των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Όταν χρειάζεται να θυσιάσουνε κάτι, εκείνο το οποίο θυσίαζαν ήτανε εκείνο που ο Θεός τους έλεγε ότι πρέπει να το θυσιάσουνε. Αυτό θα πει πέθαναν εν πίστη. Δηλαδή, μέσα στη ζωή τους, και ο Λόγος του Θεού έχει ένα σωρό παραδείγματα. Πάρτε παραδείγματος χάρη την περίπτωση των τριών παιδών. Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν στην πίστη. Και ποιος ήταν ο πειρασμός ο δικός τους? Ή έπρεπε να λατρέψουν τον αληθινό Θεό και να προσκυνήσουν Αυτόν, ή έπρεπε να προσκυνήσουν την εικόνα που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορας. Αυτοί όμως έμεναν εν πίστη. Το καμίνι τους περίμενε. Και μάλιστα λέει 7 φορές το είχανε ζεστάνει, για ώστε όταν πέσει μέσα κάποιος αμέσως να διαλυθεί. Μέχρι έξω από το καμίνι η ζέστη. Και όμως αυτοί έμειναν εν πίστη. Την εικόνα σου, λέει, βασιλιά μου, δεν την προσκυνούμε. Το ίδιο έγινε και με τον Δανιήλ. Ο Θεός ήτανε ο ζωντανός, ο αληθινός, ο αιώνιος Θεός. Την προσευχή σε Αυτόν έπρεπε να την κάνει. Η διαταγή ήτανε ένα μήνα κανένας δεν θα κάνει αλλού αίτημα παρά μονάχα στο βασιλιά. Αυτός όμως έμεινε εν πίστη. Την άλλη μέρα της διαταγής όπως κάθε ημέρα πριν από τη διαταγή, πάλι σηκώθηκε, άνοιξε τα παράθυρά του και έκανε προσευχή κοιτώντας προς την Ιερουσαλήμ. Αυτό θα πει εν πίστη. Αυτό θα πει πέθαναν όλοι εν πίστη. Δηλαδή μέσα στη ζωή τους, σε όλες τις προσφορές, αν πρόκειται για προσφορές, μέσα στη ζωή τους, σε όλες τις θέσεις που δίνει ο Θεός, αν πρόκειται για θέσεις, μέσα στη ζωή τους, στις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι υποσχέσεις δίνει και ο πονηρός, και μάλιστα οι υποσχέσεις του πονηρού είναι ακόμα πιο ελκυστικές, ακόμα πιο δυνατές, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αν όμως ο άνθρωπος του Θεού μείνει στις υποσχέσεις του Θεού και ας μην φαίνονται ότι ικανοποιούν την πορεία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μένοντας εν πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Όλοι αυτοί, λέει, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι περπατάνε νικηφόρα και θριαμβικά. Η Αποκάλυψη, ξέρετε, παρόλο που είναι ένα βιβλίο με τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι του Θεού την εποχή εκείνη θα ζούνε, την ημέρα του Κυρίου, στο χώρο των γεγονότων της Αποκάλυψης, ο Θεός ζητάει πάλι από τους δικούς του να βγούνε νικητές. Ο νικών, και το επαναλαμβάνει, ο νικών. Και εδώ λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, έτσι λέει να τρέχετε, πώς, νικητέ για να πάρετε το βραβείο. Έτσι λέει πρέπει να τρέχετε. Γι' αυτό και τα δύο προηγούμενα που λέει, απορρίψατε τον όγκον, το βάρος, κάθε βάρος, και την αμαρτία η οποία εύκολα μπλέκει, είναι για να μπορούμε να τρέχουμε το δρόμο μας με νίκη και με θρίαμβο. Λέει, ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Γι' αυτό, αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ανεξάρτητα σε τι χώρο ζει και ανεξάρτητα πώς είναι οι πειρασμοί και ανεξάρτητα ποιες είναι οι συνθήκες, η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να βγει νικήτρια. Τα 70 αυτά χρόνια των καθεστώτων του Ανατολικού Μπλοκ, οι χριστιανοί σε αυτά τα μέρη ζούσαν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,τι ζήσαμε εμείς. Δηλαδή, εάν στον εμφύλιο πόλεμο δεν ιτώντο οι αντάρτες, θα είχαμε κι εμείς σαν Εκκλησία Χριστού τα ίδια μονοπάτια. Ο Θεός έκανε έλεος σε μας. Έκανε έλεος. Αλλά και εκεί οι άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες στάθηκαν εν πίστη, όπως και εμείς σε άλλες συνθήκες στεκόμαστε εν πίστη. δεν είναι οι συνθήκες εκείνες οι οποίες καθορίζουν. Είχα διαβάσει το εξής. Τους είχαν, λέει, μέσα στη φυλακή και τους είχαν απαγορεύσει να μιλάνε για τον Χριστό. Μια ομάδα χριστιανών. Και λοιπόν, λέει, ένας κάποτε συνελήφθη από τους φύλακες να διδάσκει τους υπόλοιπους. Η ποινή ήτανε, θα του δώσουν ένα πολύ πολύ γερό ξύλο. Τον βούτυξαν τον άνθρωπο, τον πήγαν εκεί που τον πήγανε, τον βασάνισαν, του έδωσαν ένα πολύ δυνατό ξύλο μέχρι λιποθυμιάς. Και μετά από αυτό τον ξαναπήρανε και τον έριξαν μέσα στο κελί που ήταν και οι άλλοι στη φυλακή, για να δούνε και οι άλλοι να παραδειγματίσουν να μην ανοίγει το στόμα του κανείς. Ο άνθρωπος έπεσε κάτω μισολιπόθυμος, κάποτε συνήλθε, είδε ότι τα ρούχα του ήταν όλα ανακατεμένα και βγαλμένα, τακτοποίησε τα ρούχα του και αφού όλοι οι άλλοι ήταν εμβρόντιτοι και κάθονταν εκεί πέρα και περίμεναν τον αδελφό αυτό να συνέλθει και τα λοιπά, όταν συνήθε, λέει, αδελφοί, λέει, πού σταματήσαμε για να συνεχίσουμε? Να πρέπει, σταματήσαμε για να συνεχίσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού, ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος που τα στοιχεία τα οποία του δίνει ο Λόγος του Θεού είναι τέτοια που δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες. Δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες. Οι συνθήκες δημιουργούνται και επιδρούν μέσα στη ζωή μας. Τη φορά, κάθε φορά που εμείς δεν θα μένουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Άμα μένεις εκεί που σε θέλει ο Θεός, άμα είσαι εν πίστη, άμα στέκεις μέσα στο θέλημα του Θεού, αν τρέχεις τον προκείμενον αγώνα με πίστη, αν διατηρείς τις προϋποθέσεις που ο Θεός ζητάει από σένα και από μένα, οι συνθήκες όλες χάνουνε τη δύναμή τους, την αξία τους, την επίδρασή τους, την επιρροή τους. Μα θα μου πεις, δεν θα υποφέρω. Θα υποφέρουμε, γιατί όχι. Αλλά έτσι ας τρέχουμε, λέει. Ο κόσμος ετούτος δεν έχει καμία αξία. Τα πράγματα ετούτης της ζωής πρέπει να τα βάλουμε στη θέση που λέει ο Λόγος του Θεού, να τα μηδενίσουμε. Είδατε τι λέει στην επιστολή προς Εβραίους: με τα χαράς δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Και εδώ εμάς μας καταπατάνε 5 πόντους και 10 πόντους από το οικόπεδό μας και γινόμαστε θηρία. Με χαράς δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Εξεύροντες ότι έχετε εις τους εαυτούς σας περιουσίαν εν ουρανείς, καλυτέραν και διαμένουσαν. Άμα ξέρεις ότι έχεις περιουσία στους ουρανούς καλυτέραν και διαμένουσαν, οπωσδήποτε με τα χαράς δέχεσαι την αρπαγή των υπαρχόντων σου. Όταν όμως κολλάει η καρδιά σου μέσα εδώ και τα χαϊδεύεις και τα καμαρώνεις και είσαι υπερήφανος για αυτά που έχεις και από εκεί και πέρα, όχι μονάχα με τα χαράς, αλλά νιώθεις ότι είναι και συμφορά. Ξέρετε αγαπητοί, η ζωή της πίστεως έχει άλλο δρόμο, έχει άλλα στοιχεία. Ο αγώνας είναι ένας αγώνας καλός και είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει μεν μέσα θυσίες, έχει μεν μέσα δυσκολίες, έχει μεν μέσα πειρασμούς, έχει μέσα αντιξοότητες, αλλά μετράει το τέρμα. Είδατε και η παροιμία μας τι λέει. Τέλος καλό, παν καλό. Όταν το τέλος είναι καλό σε μια υπόθεση, όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Γι' αυτό εκείνο που μας χρειάζεται είναι η υπομονή. Ο άνθρωπος του Θεού να έχει υπομονή. Και λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τας ψυχάς σας. Και ο Θεός αγαπητοί να βάλει μέσα μας από αυτό το πνεύμα του αγώνα, το αγωνιστικό πνεύμα. Να βάλει μέσα μας αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτόν τον τρόπο πορείας, αυτόν τον τρόπο συμμετοχής μας στη σχέση μας με το Θεό. Μην ξεχνάμε ότι περπατάμε στα χνάρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ταυτιστεί με τον Ιησού Χριστό. Εάν λέει γινήκαμε σύμφυτοι με τον θάνατον αυτού, θα είμαστε και με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό το Λόγο του Θεού να τον διαβάζουμε. Να τον διαβάζουμε μόνοι μας. Να τον διαβάζουμε με άλλους. Προσευχή να κάνουμε μόνοι μας, να κάνουμε τους άλλους. Και να βρισκόμαστε πάντοτε στο δικό μας περιβάλλον. Το πρωί, επειδή στο Σούνιο ήθελαν κάποια δύο άτομα για να κάνουν μια δουλειά που έχει εκεί πέρα, πήραμε δύο Αρμενέους και τους πήγα. Και μου έλεγε ο ένας το εξής, ο οποίος τώρα έχει πιστέψει τον Χριστό. Αδελφέ, λέει, Απόστολε, μου έλεγε, τι να σου πω, λέει, εγώ τώρα, λέει, δεν ξέρω καλά ελληνικά, αλλά πηγαίνω κάθε Κυριακή πρωί στην εκκλησία στη Νέα Ιωνία. Παίρνω, λέει, το τρένο και στην Ομόνια, παίρνω το τρένο και πηγαίνω. Και μου λέει το εξής, τι να σου πω, λέει, περνάω, λέει, από την Ομόνια. Και βλέπω, λέει, όλους εκείνους, τους χασικλίδες, τους μπεκρίδες, τους αλίτες, τον έναν, τον άλλον. Και πηγαίνω, λέει, στην εκκλησία και τι να δω. Ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Τελείως, λέει, διαφορετικός κόσμος. Και του λέω, αυτό είναι η εκκλησία του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού είναι ένας διαφορετικός κόσμος από εκείνο που μας περιβάλλει. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι έχουμε στόχους, ότι έχουμε ένα αντικείμενο. Ο Απόστολος Παύλος ένιωθε αυτό το πράγμα και το ζητούσε και το διεκδίκησε όχι μόνο και για όλους τους αδελφούς και για όλη την Εκκλησία του Χριστού. Λέει στην Θεσσαλονικής 1-2 κεφάλαιο 19 εδάφιο. Ποια είναι η ελπίδα μας ή η χαρά ή το στεφάνι της καύχησής μας ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά. Αυτό είναι. Έτσι πρέπει να νιώθουμε την Εκκλησία του Χριστού και δεν θα πρέπει ο ένας να κοιτάζει να κατηγορεί τον άλλον ή να ψάχνει να βρει τα στραβά του άλλου και να τα παρουσιάζει. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ώστε όλοι μαζί να βρεθούμε μέσα στη δόξα εκείνη και η χαρά μας, το στεφάνι μας, η τιμή μας, η υπηρεσία μας η σωστή είναι μαζί με μας και όλα μας τα αδέρφια. Και όλα μας τα αδέρφια. Και ο Θεός αγαπητοί να βάλει αυτό το πνεύμα του αγώνα, του καλού αγώνα, τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε να τα έχουμε στον αγώνα μας αυτό, να τρέχουμε με θυπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα και όταν φτάσουμε στο τέλος να πούμε ότι πεθαίνουμε εν πίστη, μένουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του, αγαπητοί. Ερωτήσεις.
1: Σκέψη. Το πρώτο άγγελμα που διαβάσαμε λέει ότι τρέχουν στο στάδιο, τρέχουν, αλλά ο ένας θα πάρει όσο θα πάρει. Αυτό δεν ισχύει στον δρόμο του Χριστού, τον χριστιανό γενικά. Γιατί δηλαδή μόνο αν όλοι τρέχανε για να πάει ο ένας στο στεφάνι. Όλοι να πάρουμε στο στεφάνι. Αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ των δρομέων, των πνευματικών δρομέων με των δρομέων αυτών των μαραθωνοδρόμων. Μαραθωνοδρόμος ένας θα πάει.
0: Για το λέει, εσείς όλους τρέχετε έτσι ώστε να το λάβετε. Είναι δηλαδή σε όλους μας το ίδιο τρέξιμο λέει πρέπει να έχουμε για να πάρουμε το στεφάνι.
1: Δεν υπάρχει ένα στεφάνι για τον ένα χριστιανό, για τον ένα πιστό. Υπάρχει στεφάνι για όλους τους νικητές. Θα φτάσουμε στο τέλος.
0: Στην Αποκάλυψη λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι όλοι είχαν στεφάνι στα κεφάλια τους. Δεν είχε ο ένας, όλοι είχαν στεφάνι στα κεφάλια τους. Για τον άνθρωπο του Θεού υπάρχει κάθε ένας να μείνει πιστός. Εκεί που τον θέλει ο Θεός και έχει το στεφάνι. Να είναι νικητής.
2: Ο αγώνας που ήταν προηγουμένως έχει κόπο μέσα, έχει και πόνο. Και ο κάθε ένας από εμάς, και χριστιανός και περισσότερο δεν είμαστε διατηρημένοι σε αυτόν τον πόνο να πονέσουμε τον κόπο. Και θυμάμαι τώρα, πριν 40 τόσο χρόνια που ο Σύνταγμα και μετά τη Σιγκέρια να υπηρετήσω στην τράπεζα, έκανα τους πάντες αγώνες έκανα. Μέχρι που έδωσα και τότε έκανα 1.000 το μήνα και έδωσα 10.000 και κατάφερα να πάνε στην Τρίπολη. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει ο... Δεν τ' άφησα τότε, θέλω να πω, με προσευχή να περιμένω το θέλημα του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, αυτού του Θεού, ο πιστός, όταν τηγανίζεται μέσα, τηγάνει τα τρίπια, δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει να έχει κάποια ειδική πίστη να το τσέξει, έτσι δεν είναι.
0: Οπωσδήποτε, να έχει πίστη. Δεν χρειάζεται ειδική πίστη. Χρειάζεται πίστη.

0: αυτή που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό είδατε εκεί που λέει για τους μαθητάς στη βάρκα και τα λοιπά. Τι τους είπε τον Πέτρο που βούλιαζε και δουλειάζει και τα λοιπά που περπατούσε στα νερά. Πολύ εγώ πίστε του είπε, ιστοί εδίστε σας. Η πίστη μας πρέπει να είναι στο πρόσωπο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού και στο χαρακτήρα του Θεού. Εντύπωση μου κάνει το εξής, διαβάζω τη γέννηση. Και εντύπωση μου κάνει το εξής, ο Ιακώβ, όποτε βρέθηκε σε πολύ μεγάλη δυσκολία και όπου βρέθηκε σε αδείξιες περιστάσεις, πάντοτε παρουσιάζονταν ο Θεός για να του δώσει οδηγία και να τον βγάλει από αυτή τη δυσκολία. Και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε αυτό. Πράγμα που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, εμείς, περιμένουμε βοήθεια. Και όταν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αφού ο Θεός μας εχάρισε το Χριστό, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα, αν αυτό λέω το έχουμε, από εκεί και πέρα περιμένουμε. Γι' αυτό λέει, ας τρέχουμε το προκείμενο εις ημάς αγώνα με υπομονή. Περίμενε. Είδα τι λέει ο Χριστός, εκείνο που εγώ κάνω τώρα λέει δεν το καταλαβαίνεις, αργότερα το καταλάβεις. Πρέπει να μάθουμε και να ξέρουμε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπάει. Και αν μας αγαπάει, πάντοτε η σφραγίδα της αγάπης είναι εκείνη που είναι κολλημένη απάνω μας. Σε οποιοδήποτε γεγονός, μην το καταλαβαίνουμε.
1: Και αυτό το εδάφιο πολύ βοηθητικό είναι που λέει ότι ο Χριστός είναι τελικά ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας, που ενανθρώπισε για μας και αγωνίστηκε αυτόν τον αγώνα, νικηφόρα τελείως, με τον τετέλεστε. Και τώρα πολλές φορές όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας, όπως είπε ο αδερφός, μια αδυναμία έτσι να μπορούμε να εμπιστευόμαστε, είναι πολύ βοηθητικό εκείνη την ώρα να θυμηθούμε ότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μου. Δεν κοιτάζω μέσα μου, δεν αυτό που με καλεί να κάνω. Αλλά εφόσον έχω τον Χριστό να με δυναμώσει και να μου δώσει αυτός την πίστη κατά χάρη με το Πνεύμα Του, πάλι βοηθιέμαι πολύ. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, λέει, όχι να, τέλος πάντων, να αναφέρω. Ό,τι δεν γίνεται με πίστη είναι αμαρτία. Κάπου και αυτό χρειάζεται πολύ να το έχουμε υπόψη μας.
0: Αυτό καταλήγει σε αμαρτία. Ό,τι δεν γίνεται με πίστη καταλήγει σε αμαρτία. Διότι κάνεις αντίθετα από εκείνα που ο Θεός απόσυμπτο και σου λέει. Λέγε.
2: Ήθελα να ρωτήσω, Απόστολε, σχετικά με τα στεφάνια.
0: Ναι.
2: Ο Κύριος μας λέει, ο Νίκος, δεν λέει σε όλους τους χριστιανούς. Μην πρέπει όλοι οι χριστικόντες.
0: Οι κόντες πρέπει να είναι όλοι οι χριστιανοί.
2: Δηλαδή είναι προϋπόθεση για το στεφάνιο.
0: Βεβαίως είναι προϋπόθεση αυτή. Ο Νίκος.
2: Και κατέ.
0: Στέφανε λέει.
3: Εδώ για τον αγώνα του χριστιανού, το τρέξιμο, νομίζω είναι και μια παρομοίωση, ας το

0: στο στο στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 3 κεφάλαιο. Εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος το δίνει κάπως διαφορετικά. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι ότι έλαβον αυτό, αλλέν πράττω, τα μένω πίσω εις μονόν. Εις δε τα έπεσεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Το χωρίς στόχο. Ο στόχος οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό μέσα στην πνευματική μας ζωή, πάντοτε η επιτυχία μας είναι όταν βάλουμε στόχους. Όταν βάλουμε στόχους. Και οι στόχοι μας είναι πολλοί. Και κάθε ένας από μας έχει διαφορετικό στόχο. Διότι έχει διαφορετικούς πειρασμούς και έχει και διαφορετικές αντιστάσεις. Διαφορετικές αντιστάσεις. Ο άλλος ένας μπορεί, ας πούμε, να μην έχει πολύ υπομονή. Να βάλει στόχο. Διότι οι στόχοι μας οι πνευματικοί είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά καθορίζουν και τον δρόμο μας και την πορεία μας και την νίκη μας και το θρίαμβο μας. Δεν είναι Νίκο.
1: Πάμε στην πρακτική ζωή για την πίστη. Εγώ πιστεύω ότι παραδείγματα που μέσα στη ζωή μου να σου πω ότι όταν σίγουρα δεν ακούει τι λέμε από ό,τι λέμε.
0: Οπωσδήποτε έτσι, διότι αυτό είναι. Να εμπιστεύεσαι να ακούει.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

η κρίσιμη απόφαση. Και πας ως τη σαφή και νοικίας, ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Ματθαίος 19:29. Τι είδους είναι αυτή η αλλαγή που φέρνει ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, ρωτούν και ρωτιούνται πολλοί. Δεν είναι ανθρώπινη ενέργεια, μα επέμβαση θεϊκή. Δεν είναι κάτι επιφανειακό, μα ριζικό και ουσιώδες, που αγγίζει τα βάθη μας. Δεν είναι προσωρινή και πρόσκαιρη, μα μόνιμη και ισόβια αλλαγή. Είναι κάποιος που μέχρι χθες ούτε έβλεπε, ούτε ενδιαφερόταν για το θέλημα του Θεού. Και ξαφνικά και βλέπει και καταλαβαίνει και συναισθάνεται την αμαρτία και θέλει να την αποτινάξει από πάνω του. Τι έγινε? Έγινε στροφή 180 μοιρών. Έγινε αναγέννηση. Έγινε σωτηρία. Έγινε μεταμόρφωση. Μέχρι τα 40 του χρόνια ζούσε αδιάφορος προς το Θεό και το θέλημά του, μέχρι που συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη του τον κέρδισε. Είχε ένα μαγαζί. Όχι τίποτα φοβερά αμαρτωλά πράγματα, αναψυκτήριο ήταν. Αλλά σαν γίνει και παιδί Θεού, η δουλειά δυσκόλεψε. Μέχρι τότε ο κόσμος μπαινόβγαινε, βλαστημούσε, χαχάνιζαν μαζί, έλεγαν τα αντρικά τους ανέκδοτα. Τώρα, χωρίς να το προσπαθήσει, δεν συμμετείχε πια. Οι πελάτες τον κούρδιζαν και τους ενοχλούσε που δεν ανταποκρινόταν. Η δουλειά άρχισε να πέφτει. Παλιά καθόταν μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα από τις 5 το απόγευμα είχε στο νου του να πάει στην εκκλησία, να λατρεύσει τον Κύριό του. 2-3 φορές αναγκάστηκε να τους διώξει. Μια μέρα έπεσε στα γόνατα. «Πατέρα, αυτό το μαγαζί δεν είναι πια για μένα. Βρες μου μια δουλίτσα, μπορείς». Κανείς δεν του το υπέδειξε. Ο Θεός που αγαπούσε τον βοήθησε να διακρίνει. Το κλείσε το μαγαζί και ο Κύριός του τον ευλόγησε πολλαπλάσια. «Κύριέ μου, ό,τι χρειάζεται να αφαιρέσω από τη ζωή μου, να κόψω και να ξεριζώσω από την καρδιά μου, δώσε μου τη διάκριση να το καταλάβω και τη δύναμη να το πραγματοποιήσω».

χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ένα Σάββατο ακόμα, ένα τρίωρο ενώπιόν σου, μέσα στην πλαστουργό δύναμη και ικανότητά σου, να διαμορφώνεις και την έννοια του χρόνου για τους δικούς σου. Ετοίμασες και αυτή την ώρα της κοινωνίας με το πρόσωπό σου να την ευλογήσεις την ώρα. Θα ένας άνθρωπος να έχει το δικαίωμα ούτε να γίνει ούτε να ονομαστεί δάσκαλος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί στάθηκες ο γλυκής και υπομονετικός καθηγητής μας στα χρόνια της πορείας μας. Σε ευχαριστούμε. Θα ανοίξουμε με σεβασμό, με έννοια αδυναμίας και αναξιότητας των λόγων σου, εν φόβο και τρόμο πολύ. Και θα σε παρακαλέσουμε, όπως τα παλιά τα χρόνια, με τις πλάκες και σαν μικρά μαθητούδια, να μας διδάξεις, να μας προτρέψεις, να μας μιλήσεις, να μας κατατοπίσεις, να μας καταρτήσεις, να μας μάθεις, να μας μάθεις. Αλλά όχι μία μάθηση εγκεφαλική, η οποία φουσκώνει τον άνθρωπο, φυσιεί, αλλά μία γνώση που σταλαγματιά, σαν σταγόνες από μέλη, κατέβουν κάτω στην καρδιά μας, στη ζωή μας, να μας κάνει σαν ανθρώπους λεπτούς, ευγενικούς. Όχι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον μόνον, αλλά φιλόστοργους ανθρώπους, με πλατιά καρδιά, με μεγάλο στομάχι, με γενναίο χέρι, με ακούραστα πόδια. Να θυμηθείς την νεότητα, τα παιδιά μας, τα κορίτσια της Εκκλησίας, τους σπουδαστές, το στρατιώτη, τον πόνο, το νοσοκομείο, τη θλίψη, την αρρώστια, τον ντρουμπέτα. Θυμηθήκαμε το Λάκη το Σούκουλη, θυμηθήκαμε τον Λαδόπουλο. Κοίταξε με ευμένεια πάνω από τον πόνο, διχασμένες οικογένειες, μόνες ψυχές, γυρατιά χωρίς στοργή και αγάπη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μάθε μας αργά και σταθερά, καθώς θα αποξενενόμαστε από όλα τα στοιχεία του κόσμου, να μας αρκείς εσύ, να μας χορταίνει η παρουσία και η δόξα του προσώπου σου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να λέμε δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει και το άλλο, δεν ήρθε ο τάδε, δεν πειράζει, και δεν έχω κήρυμα, δεν πειράζει. Αυτό αργά και σταθερά να το ολοκληρώνεις σε χορτασμό και πραγματικότητα μέσα μας. Και την επόμενη ώρα και τη μεθεπόμενη ώρα σε παρακαλούμε, όπως έλεγε ο δούλος σου, άνοιξε τους ουρανούς των ουρανών και βρέξε αόρατες πνευματικές βροχές Αγίου Πνεύματος. Ετοίμασε καρδιές και φέρε καρδιές. Αγιά σου εν το μέσο ημών. Σωτηριακά και σε οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας σου. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 16ο κεφάλαιο, εδώ πέρα, στέλνει. Αγάπες και φιλιά και χαιρετισμού. Χαίρο γιατί ήλθανε, στο 17 συγγνώμη, Α Κορινθίους, 16-17. Γιατί ήρθε ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός ένιωθα τρομακτικά την έλλειψή σας. Λοιπόν, καθώς ήρθανε, αναπληρώσανε την έλλειψή σας αυτή. Επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους να τους τιμάτε. Να κοιτάξτε. Για κοιτάξτε τι λέει τώρα εδώ. Ο Παύλος βρίσκεται στην Έφεσο. Στέλνε λοιπόν. Ναι. Καταρχήν του έφεραν και δυσάρεστα νέα. Τα γνωστά εκείνα γεγονότα της Κορίνθου. Αλλά ξέρετε, δεν του πάπανε με ένα τρόπο κάτω από μια διαδικασία. Ας πούμε, ξέρεις κάτι, μην πεις όμως τίποτα εμείς. Ξέρω, λέει, ας πούμε ορισμένα πράγματα δυσάρεστα. Αλλά στο γράμμα θα πείσω και εμείς τα είπαμε. Το γράψεις αυτό. Ήρθανε, λέει, από σας ένας, δύο, τρεις και μου φέρανε ένα. Θα το γράψεις αυτό. Και ό,τι γράψεις, θα γράψεις ότι σου είπαμε ονόματα, συγκεκριμένα. Δεν πήγανε. Θέλω εδώ να δούμε ένα στοιχείο ενοπότητος. Ένα στοιχείο τιμιότητος και ειλικρινία. Κατρού, έχω τώρα τον τρέμα. Έτσι ο Παύλος θα τους γράψει κάπου αλλού. Εγώ σας εγέννησα. Άλλους, τι ωραίο που είναι αυτό το σημείο το πρώτο, στο οποίο θα ήθελα να μείνουμε. Έτσι ο Παύλος θα τους γράψει κάπου αλλού. Εγώ σας εγέννησα. Άλλους, τι ωραίο που είναι αυτό το σημείο το πρώτο, στο οποίο θα ήθελα να μείνουμε. Το γλυκί. Ορθό πνεύμα τους γράψεις. Αλλά ό,τι γράψεις θα πεις τα ονόματά μας. Ποτέ κρυφά. Ποτέ εν σκότη. Ποτέ εν γωνία. Στοιχείο δεύτερο.

0: ανάπαψανε το πνεύμα.
1: Ο Θεός αυτό το πραγματάκι να το βάλει βαθιά μέσα στο πνεύμα μας. Ο ένας να αναπαύει τον άλλο. Θέλω να θυμηθείτε όταν ο Νόε άνοιξε το παρεθύρι και έβγαλε έξω το περιστέρι. Το περιστέρι δεν έβρισκε ανάπαυση. Και τι ήρθανε οι ώρες, ήρθανε οι τελευταίες στιγμές για τις οποίες χρόνια τα λέγαμε. Και ήρθε η ώρα τώρα να εφαρμοστούν, όπου τα παιδιά του Θεού δεν μπορούν πλέον να βρούνε ανάπαυση έξω. Πού να πάνε να βρεις ανάπαυση έξω? Πού? Εδώ με δικούς σου ανθρώπους και το πνεύμα σου. Όχι, δεν αναπαύω. Να πας πού? Κάθε φορά σε ρωτάνε. Πήγες λέει εκεί πέρα που είχες μια πρόσκληση. Δεν πήγα. Εκεί πέρα λέει που σε καλέσανε, λέει πώς θα περάσατε? Δεν πήγα. Και εκεί τσου. Δεν πας πουθενά, πουθενά. Γιατί? Εκεί που δουλεύουμε μας έχουν και μια λίστα των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι τη λένε. Πώς πάμε από πλευράς κοινωνικών σχέσεων? Και είμαι σκεπάρδη. Δεν πάω πουθενά. Γιατί? Ρε καλέ μου, τι να πάω να κάνω? Δηλαδή πρέπει όμως, δηλαδή, αφού πρέπει, δεν ξέρω εγώ πια. Κόφτε μου την ουρά, να μου κάνω τώρα. Πού να πάει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, που να αναπαυθεί το πνεύμα του ανθρώπου, του πιστού η καρδιά, που να κουμπίσει? Έξω. Εάν αδελφοί μου, μεταξύ μας δεν δημιουργήσουμε τέτοιες σχέσεις, ο ένας να αναπαύει την καρδιά και το πνεύμα του άλλου. Ένα χαμόγελο. Θα χρειάζεται περισσότερο. Ρώτησέ τον, ναι, τι γίνεται. Ενδιαφέρσου, βρε καλέ μου άνθρωπε. Σαν στο νοσοκομείο. Ας τον ερχόμαστε. Ένα λουλουδάκι. Ένα σόλο λουλουδάκι. Μέσα στο ποτήρι. Πάτε. Κάνετε δύο λογάκια προσευχούλες. Πώς έχεις και μια ανάγκη, είχα ένα προβληματάκι. Άφημασε. Αδελφάκια. Ο Παύλος είχε ανάγκη από ψυχές να αναπαύσουν το πνεύμα του. Εχάρηκα, λέει, πάρα πολύ εχάρηκα, χαίρο. Ανάπαυσαν το πνεύμα μου. Αγαπητοί, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Απηχώ τελείως προσωπικές αντιλήψεις και απόψεις. Άγρια πράγματα. Γρέζα. Τα λένε στα σιδηρουργία. Γρέζα. Οι επιφάνειες που δεν είναι λίες. Είναι γρέζα. Αυτά δεν έχουν καμία θέση και σχέση στην Εκκλησία του Χριστού. Οι άνθρωποι του Ευαγγελίου, κατ' εμέ, ίσως φάλω, είναι άνθρωποι λεπτοί. Τους αρέσει η καλή μουσική. Ξέρω μια μικρή εκκλησίτσα που στην πρώτη έκφραση αυτού που έκαμε ένας εκ των διακόνων εκεί πέρα της εκκλησίτσας μπορεί και να σκανδάλισε. Πουλάει, ακόμα τώρα πουλάει, πλάκες γραμμοφόνου κλασικής μουσικής και το εγκρίνω 100%. Πολλά κομμάτια. Τις συμφωνίες του Μπετόβεν, ξέρω εγώ, του Χέντελ τα έργα, τέτοια πραγματάκια εννοώ. Και κασέτες. Μα έχεις ώρα, δεν έχεις ώρα. Εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, που πλένεις τα πιάτα σου, εκείνη την ώρα που μαγειρεύεις, βάλε εκεί πέρα μια χοροδία με κλασική μουσική. Και ακόμα

σου αρέσει κάτι. Πάρε, κοινή, τι ωραία που είναι. Μια καινούρια κασέτα κυκλοφόρησε της Θεσσαλονίκης με μια σειρά από ύμνους, σε μια πάρα πάρα πολύ καλή εγγραφή, από τις πιο καλές που έχω ακούσει τουλάχιστον. Ίσως είναι η μόνη που κυκλοφόρησε τόσο καλά στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ανάγκη από εκείνο που λέγεται πνευματική ειρήνη και ανάπαυση. Ο Απόστολος Παύλος το ένιωθε σαν ανάγκη. Είχε δε, όπως φαίνεται, ορισμένα σπίτια, επειδή εστερήθη της ευλογίας της οικογενείας ο άνθρωπος αυτός. Και οι ερμηνευτές του λένε ότι όταν διαβάσεις, λέει, με πνεύμα Θεού, την επιστολή προς Φιλήμωνα, έχει μία αδιόρατη γραμμή μελαγχολίας. Ο γέρον, τα σπλάχνα μου, ετοιμάστε μου να έρθω κοντά σας. Ο άνθρωπος, ο ταλαιπωρημένος, ο ξυλισμένος, ο δαρμένος, ο ναυαγισμένος, θέλει κάπου για λίγο, είναι ανθρώπινο, να μου πεις. Αν αυτό το κάτι δεν το βρει στις σχέσεις του μέσα στην Εκκλησία, πού να πάει? Εδώ μέσα στην Εκκλησία τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν. Εδώ μέσα στην Εκκλησία θα αραβωγιαστούν. Εδώ μέσα στην Εκκλησία θα παντρευτούν. Και εδώ μέσα στην Εκκλησία θα μας βγάλουν κηδεία της μεγάλης. Είναι ο κόσμος μας αυτός. Μέσα βέβαια στον οποίο έχουν παρισφρήσει και στοιχεία τελείως ξένα. Δεν πρέπει αυτό ούτε να μας δέσει, ούτε να μας σφίξει την καρδιά μας. Ο Κύριος μας το είχε προειδοποιήσει, το ενθυμίστε. Αφήστε τα, λέει, να συναυξάνουν. Τα στάρια μαζί με τα ζυζάνια. Το ξέρω, λέει, ποια είναι ζυζάνια, ξέρω ποιο είναι το στάρι, τα πάντα γνωρίζω. Είναι θέμα δικό μου, εσείς δεν μην κάνετε τίποτα. Μπορεί να κάνετε καμία ζημιά εσείς. Αφήστε το σε μένα αυτό. Ένα εσείς μόνον θα κάνετε, να μην κοιμηθείτε. Διότι η παραβολή αυτή δεν είναι αλήθεια πως είναι η παραβολή των ζυζανίων. Αυτή είναι η παραβολή των κοιμωμένων γεωργών. Ενώ δε κοιμώντο, έσπηρε. Λέγω, ο Κύριος να μας κάνει ανθρώπους του καλού πνευματικού βιβλίου. Καμιά φορά με ρωτάνε τι να κάνουμε δώρο στα κυριακά σχολεία μιας εκκλησίτσας. Τι να σας πω, τους λέω. Άρθρον πρώτον, ποιήματα. Ποιήματα είναι λεπτή και όμορφη έκφραση, το ποίημα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος της ποιήσεως. Ένας άνθρωπος που μέσα στις σκοτούρες της ζωής έχει ανάγκη από λίγη πνευματική ανάπαυση. Αδελφοί μου, να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το βιβλίο. Γνωρίζω ανθρώπους που νομίζουν πως το βιβλίο είναι αναμένο σίδερο και δεν το πιάνουν να τσουρουφλιστούν. Λάθος. Δεν τσουρουφλίζουν τα βιβλία. Εμείς έχουμε παράδοση πνευματικής κουλτούρας εδώ μέσα με τον Κώστα τον Μεταλλινό. Ήτανε άνθρωπος του βιβλίου, της πένας. Διαβάσετε τους ύμνους του μέσα στο υμνολόγιο. Άνθρωπος που έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα, επιστημονικές πραγματείες. Ποίηση, μουσική. Στις σχέσεις μας, μεταξύ μας, λεπτή. Επουδενή μη λυπήσεις τον άλλον. Έχει τόσα ποτήρια να πιει κάθε μέρα. Του δίνεις άλλο ένα από πάνω.
Πάντα να θυμόσαστε ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να του πεις μια νου, λες ψέματα. Και ο άλλος τρόπος είναι να του πεις το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι το έχεις ξεχάσει. Το ίδιο πράγμα, ξέρεις, του είπες. Ψέματα λες, δηλαδή, αλλά... Ξέρεις, αμέσως γίνεται μια γέφυρα και το συζητάει. Μόλις του πεις άλλο, λες ψέματα. Φόρεψε και μπαμ, το πιστολιά, την πιστόλα πάνω. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως. Πόσο ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι ωραίος, όχι καλυμούτσουνος. Ωραίος. Στοργικός. Στις σχέσεις του λεπτός, ευγενικός. Δεν γνωρίζω πρότυπον υψηλότερου επίπεδου λεπτότητας και ευγενίας από τον Ιησούν μας. Σας έχω ξαναπεί, μου έχει κάνει τεράστιο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Το δουλεύω μέσα μου και ό,τι διαβάσω ή ό,τι σκεφτώ, το λέω συνεχώς και ζητώ και συγγνώμη γι' αυτό. Μου έχει κάνει ειδική εντύπωση. Η λεπτότης του Κυρίου έναντι του Ιούδα του από Ισκαριώτη. Τα ξέρε όλα, τα προέβλεψε όλα, η πόρτα είχε ανοίξει, ο Ιούδας ήδη βρισκόταν έξω και κανείς εκ των υπολείπων 11 μαθητών δεν εγνώριζε τίποτα. Ούτε άφησε ένα πικρό χαμόγελο στο χείρι του ο Κύριος να φανεί, σε σημείο που έλεγε ο ένας τον άλλον, μήπως είμαι εγώ, λέει. Μήπως δεν είδα. Τι πράγμα είναι αυτό. Διάβασέ το. Κάτσε έτσι λίγο το βράδυ. Μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Σκέψου το και πες. Κυρία μου. Τι λεπτότης ήταν αυτή. Μία προσωπικότης θεία για τον Ιησούν μας. Α, ο Ιούδας. Ο Ιούδας μου. Ο Ιούδας σου λέει. Άλλο το ένα είναι θέμα δικό του, λέει αυτό. Σέβομαι την ελευθερία του και την συνείδησή του. Άρα δεν είναι κανένα το δικαίωμα ο Πέτρος και ο Θωμάς τώρα να τον προκήξουν για αυτό που έκανα. Ποιος το είπε. Δεν θα σας δώσω το δικαίωμα. Μιλάει στερνές στιγμές ο Κύριος με τον ληστή, ο οποίος δεν εδέχθη. Και ούτε πικρία, ούτε αγανάκτησης, ούτε εκείνο και αφού δεν θέλεις. Όπως μίλησε στον έναν, μίλησε και στον άλλον. Με την ίδια γλύκα που μίλησε στον έναν, με την ίδια ομορφιά και λεπτότητα, μίλησε και στον άλλον. Ο ένας εδέχθηκε, ο άλλος δεν εδέχθηκε. Καμία σχέση. Αν είμαστε από κάτω, δεν θα ξέραμε προς ποια κατεύθυνση ετούτη ή την άλλη θα πήγαινε. Και αν μας λέγανε, αν δεν είχαμε ακούσει το ληστή ο οποίος ομολόγησε, θα λέγαμε, ποιος, κανένας δεν ξέρει. Δεν είναι ο πρόσωπο. Εναντίον του ληστού, ο οποίος τελικώς, παρακαλώ, ρώτησε με λεπτότητα τον αγαπητό. Πάντα να έχεις υπόψη σου εκείνο που είπε ένας μεγάλος κοσμικός άνθρωπος. Εάν στη ζωή μας ο ένας προς τον άλλον εστέλναμε τα μισά λουλούδια από αυτά που του στέλνουμε όταν πεθάνει, οι σχέσεις μας θα ήταν, λέει, πάρα πολύ καλές. Τι να τα κάνω 3 κιλά λουλούδια όταν πεθάνω.

αυτούς μην τους φοβάσαι ποτέ. Τουλάχιστον δεν θα πεθάνουν από ασυτεία. Να σκέπτεσαι άλλους με γραβάτα και με πουκάμισο, πεντακάθαρο και το ενδεχομένω στην Κυριακή το μεσημέρι. Έχουν παλτσάρι. Δεν σου έδωσε το δικαίωμα και ποτέ δεν το δώσει κανείς το δικαίωμα. Και δεν ξέρεις τίποτα. Α, ο Κύριος, α, να μας έδινε παρακαλώ στις τελευταίες δύσκολες ώρες του ταξιδιού της Εκκλησίας ένα τέτοιο λεπτό ευγενικό πνεύμα. Τι είναι αγάπη, αγαπητοί μου? Τι νομίζετε ότι είναι αγάπη? Αγάπη είναι λεπτότης και ανθρωπιά σχέση. Να βάλεις το χέρι σου και να βάλω το χέρι μου στην τσέπη. Έμαθα πως μιας ψυχούλας, μιας χείρας γυναίκας, μπήκανε, λέει, είχε λίγα λεφτουδάκια εκεί πέρα για να περάσει τη χρονιά της, τη ζωούλα της. Έμπήκανε κλέφτες και τις πάσανε, λέει, το παράθυρο, τις πήραν τα λεφτουδάκια, λίγα χρήματα. Της διαμήνυσα λοιπόν και της είπα, άκουσε χρυσή μου, μέσα σε αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κλέβουν και αυτοί που τους κλέβουν. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν είσαι από τη δεύτερη κατηγορία, από αυτούς που κλέβουν. Τι να κάνουμε τώρα? Έπρεπε να είμαστε ή από εδώ ή από εκεί. Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από εδώ. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνετε ένας από εκεί? Δόξα. Αδελφοί μου, χαίρο γιατί αναπαύσανε το ειδικό μου πνεύμα. Προσέξτε, και το ειδικό σας. Τι ωραίο πράγμα να αναπαύεις το πνεύμα του απόντος αδελφού σου. Δεν αναπαύσανε μόνο το πνεύμα του Παύλου, αναπαύσανε και το πνεύμα των απόντων αδελφών της Κορίνθου. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξεσκεπάζουμε την πραγματικότητα της ασθένειας. Λέει, τι έχει αυτός? Αυτός λέει έχει τσε. Μπορεί πέστε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως πολλές φορές θέλουμε μονομερώς να τα καταγγείλουμε. Υπάρχουν και ωραίες σελίδες. Υπάρχουν και πιστοί άνθρωποι. Εξ αφορμής ενός τελευταίου γεγονότος μιας οικογένειας που εχρειάστηκε για μια κατεπήγουσα υπόθεση αίμα. Μπουκάλια, όχι αστεία. Πολλά! Βρεθήκανε άνθρωποι ότι πήγανε. Και πήγανε πολύ περισσότεροι. Και τους είπανε, δεν χρειάζεται άλλο. Και δεν το ξέρει αυτό κανένας. Ευτυχώς. Και δεν πρέπει να το ξέρει κανείς. Δεν σημαίνει όμως επειδή δεν το ξέρω και δεν το ξέρεις ότι δεν είναι γένετο. Υπάρχουν ωραίες σελίδες θάρρους, αυταπαρνήσεως, υπομονή. Ξέρω πως υπάρχουν καρδιές που ανεβαίνουν επάνω στον ξενώνα. Εστίν δε ξενών. Στην εθνική οδό προς Λαμία, στο ύψος της Coca-Cola, ένα νοσοκομείο, κάτι τέτοιο, όπου βάζουν πλέον εκεί τους ανθρώπους που δεν τους δέχονται ούτε στα νοσοκομεία. Και υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, περιποιούνται εκείνους τους ανθρώπους, τους σηκώνουν, τους καθαρίζουν, τους μιλάνε, τους χαϊδεύουν το κεφαλάκι. Ο Κύριος με την πέπη μας, ποιος δεν ενθυμείται την πέπη μας, μας εχάρισε εικόνα πραγματικότητος και αληθείας υψίστη. Δίπλα στο κρεβάτι της πέπης ήταν η Σοφία, η αδελφή μας, από την Κωνσταντινούπολη. Άκουγε. Σε μια στιγμή, θυμάμαι, γύρισε και μας είπε, μιλήστε μου και εμένα. Εμένα γιατί δεν μου μιλάτε για τον Χριστό? Και μέσα σε μια κατάσταση φρικτή από πάσης απόψεως έφυγε η Σοφία για τον Κύριο, πριν από την Πέμπτη. Με υψωμένα τα χεράκια του εκεί έφυγε, έτσι έφυγε.

Αντί δούμε και πάνε. Και πάνε άνθρωποι. Ξέρω τι πάνε. Αδέρφια μου, ας μείνουμε σε τούτη την απλή σκέψη. Η νύχτα προχώρησε. Ανάπαυση το Περιστέρι, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο κοινωνεί με τον άνθρωπο, τον πιστό. Το Περιστέρι του Πνεύματος του Αγίου, ανάπαυση έξω, δεν μπορεί να βρει πια. Αυτή την ανάπαυση θα τη βρει στην αδελφότητα. Στην εκτά σας έλεγα αύριο το μεσημέρι, δύο οικογένειες να φάνε μαζί, τρεις. Ή αύριο βράδυ. Και το απόγευμά σας θα το περάσετε. Θα πάμε μέχρι το Λαδόπουλο. Πάμε μέχρι το Λαδόπουλο. Μια άλλη φορά ο Λαδόπουλος μας εγύρεψε. Ήθελε γαρδούμπα. Και μπύρα. Μιχαλάκη, γαρδούμπα και μπύρα. Γαρδούμπα και μπύρα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να μασίσει πλέον. Κάνει πάρα πολύ ώρα για να μπορέσει να μασίσει. Και κομματάκι, τόσο δάπηρα να το κόβεις, το βάλεις στο ματάκι του. Τι, το μασάει, το καταπίνει. Είχε και ένα περίεργο εκεί πέρα. Έτσι πήγαινε σαν τάφ, πήγαινε σαν μακαρόνι. Χάρτινο είχε εκεί και το βάλει στην πύρα και το βάλει εκεί. Μας το δείχνει, δεν μπορεί να το καταλάβεις και τι λέει τώρα καλά. Να πας στο Μιχαλάκι. Όχι να του δώσεις. Παρισφάμπεις μέσα στην πρίζα της υπομονής του. Και να φύγεις δυναμωμένα. Χαρά σε εκείνους που έχουν αυτοκίνητα. Σου είπα να πάρεις αυτοκίνητο και πήρες τσατσάρα. Θυμάσαι αυτό πατά. Χαρά σε εκείνους που έχουν αυτοκίνητο και μπορούν να πάνε μία φορά το χρόνο. Είναι πολύ μία φορά το χρόνο, Γιάννη. Να δούνε το Σούκουλι στην παλιά Κόρινθο. Ευκαιρία που να δεις το Σούκουλι στην παλιά Κόρινθο, να κατεβείς και στην εκκλησία της Κορίνθου και να δεις το βασιλάκι το Σούκουλι. Αξίζει! Πήγε λέει στο Άμστερνταμ και είδε τον πίνακα του Ρέμπραντ και του λόγου μου πήγα. Η ευτυχία μου να μην λέγεται. Τον είδα, καλό. Και να μην το βλέπα. Ένα δεις το Σούκουλι. Για να δεις πόσα έχεις και δεν το ξέρεις. Για πόσα έπρεπε να ευχαριστείς και να ευχαριστώ τον Θεό. Και δεν τον ευχαριστούμε. Αδέρφια μου, αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Ο ένας προς τον άλλον. Λεπτή, ευγενική, με περιεχόμενο πνευματικής αγάπης. Με άδολο, όμορφο, ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Μην αμελούμε την κοινωνία των Αγίων. Συντροφιές Αγίων. Αποφάσισε τα απογεύματά σου να πας πιο εκεί, να πας πιο εδώ. Πάμε σε ένα νοσοκομείο μαζί. Τηλεφώνησέ μου, φάρ. Πάμε και το βράδυ εν συνεχεία μετά την εκκλησία να πιούμε ένα τσάι. Ωραίο το τσάι. Πού να πας, αδελφέ μου? Και αυτό το πνεύμα παρακαλώ να προσευχόμεθα περισσότερο και περισσότερο να επικρατήσει μεταξύ των νέων της εκκλησίας. Πού να πάνε τα παιδιά? Μην συσταθούμε κοντά τους. Μην θα προσευχηθούμε. Σαν τον Ιώβ που έκανε λέει συμπόσια τα παιδιά του και αυτός προσευχότανε μήπως αμαρτήσουνε. Και όταν βρεθούμε οι δυο μας με τον Απόστολο, με τον Στέλιο, με τον Παναγιωτάκη, όχι μόνο ο ένας να αναπαύσει την καρδιά του άλλου, αλλά και κάτι άλλο, να αναπαυθεί και η καρδιά των απόντων. Έτσι λέει εδώ. Ανέπαυσε λέει, όχι μόνο να έπαυσαν την καρδιά μου, αλλά και την καρδιά των Κορινθίων. Τι έπρεπε να είναι μίλια μακριά. Α, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πνεύμα αυτό, να αναπαύεται και η καρδιά των απόντων. Δεν έχω να πω τίποτα.

0: απώντας. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους απώντας. Είναι τυφλοί και κουφοί οι απώντες. Άστο δεν πειράζει. Είπε, άστο ναι να λέει. Ό,τι φοράς γυαλιά, μάγος ήταν. Θεέ μας, πρέπει να είναι η προσευχή μας. Δώ μας μεγάλο στομάχι. Δώ μας μια πελώρια καρδιά. Και κάθε φορά να μου θυμίζεις, πατέρα, πώς θα σου χρωστάω. Και να μου έρχεται στη μνήμη αμέσως. Πω, πω, πόσα χρωστάω. Λέει αυτός χρωστάει τρεις δραχμές. Πάτε τρεις δραχμές, τρεις δραχμές. Εδώ, εδώ τι γίνεται τώρα, εδώ πάνω. Αυτό το εδάφιο παρακαλώ να το διαβάσετε, σπίτι σας. Πρώτη Κορινθίους 16-18. Και αν θέλετε, σε συνδυασμό με την Κολοσσαΐς, με την Κολοσσαΐς. Επίσης έχει ένα ωραίο εδάφιο, δεν προλαβαίνουμε όμως τώρα να το πούμε. Όλα όσα μου συμβαίνουν θα σας τα πει ο Τύχικος, έτσι τον λένε, Τύχικο. Ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύμβουλος εν κυρίω. Σας τον έστειλα γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Για να μάθει την καρδιά σας, την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τις καρδιές σας. Η Προσκολοσσαΐς είναι μια επιστολή της φυλακίσεως. Μία των επιστολών της φυλακίσεως. Είναι δυνατόν να παρηγορηθεί η καρδιά της Εκκλησίας με νέα που θα φέρεις από έναν κατάδικο?
1: Ευλογημένο το όνομά σου, πατέρα μας.
0: Έτσι έπρεπε να είναι. Μόνο δεν το καταλάβαμε καλά και θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ να το καταλάβουμε. Ότι δεν μας έβγαλες από τον κόσμο για να μας βάλεις μέσα σε μια έρημο. Μας έβγαλες από ό,τι καλό Ιησούς είχε ο κόσμος. Αλλά αυτό το ίδιο το καλό, μεγενθυμένο, πεντακάθαρο, άγιο, να μας το επαναπροσφέρεις μέσα στη σχέση της αγιότητας και της κοινωνίας των δικών σου. Την καλή συντροφιά, το πνευματικό βιβλίο, την Άγια Μουσική, την κοινωνία, τη συναναστροφή, την ψαλμωδία, την προσευχή, τον ύμνο, την κοινή πορεία, το κοινό δάκρυ. Βοήθησε ο ένας να αναπαύει την καρδιά του άλλου και όλων μαζί τις καρδιές αναπαυσέτες εν δυνάμει πνεύματος. Πάντα τα παιδιά μας και την νεότητα να θυμάσαι. Και το επόμενο δίωρο τιμή μας να είσαι μαζί μας. Εν Χριστώ Ιησού.

αυτό μας γιομίζει, μας ικανοποιεί, μας χορταίνει και ξέρεις τι γίνεται μέσα μας και ξέρεις τι γίνεται γύρω μας και ξέρεις τις καρδιές μας και ξέρεις και τις δυσκολίες και τα προβλήματά μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρεις. Και αυτό μας γεμίζει ενθουσιασμό. Γιατί αφού τα ξέρεις, εμείς πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αφού τα γνωρίζεις, θα επέμβει. Πάμε εκείνο που πρέπει να κάνεις εν Χριστώ Ιησού μέσα μας. Και βοήθησε έτσι τη δική μας την πλευρά να μην παραλείψουμε να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας. Εκείνο που δεν μπορούμε θα το αναλάβεις. Και εκείνο που είναι υψηλό διημά θα το κατορθώσεις. Εσύ δεν δεσμεύεσαι να κάνεις σωτηρία και απελευθέρωση δια πολλών ή δύο λίγων. Εμπιστευόμεθα κυρίως επάνω εις την αγάπη σου, τους ικτυρμούς σου και το πολύ σου το έλεος. Κάποτε το ακούσαμε, ύστερα το διαβάσαμε, ύστερα το πιστέψαμε. Τώρα το ζούμε. Είσαι για μας ένας πραγματικός Θεός. Κουβεντιάζουμε, σε βλέπουμε, συζητάμε, σε ρωτάμε, μας απαντάς και σ' ακούμε. Ξυπνάμε μαζί σου, μαζί την ώρα που καθόμαστε στο τραπέζι το ξύλινο γύρω-γύρω. Μαζί κυρίως και στην εκκλησία σου. Βοήθησέ μας να φύγουμε από εκείνο το στενό κλειό των εκκλησιαστικών και μικρών δογματικών πραγμάτων. Πλάτινε τα πνεύματά μας. Πλάτινε τις καρδιές μας. Και άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τον κόσμο, το συντριπτικό εκείνο ποσοστό που χάνεται. Τα παιδιά μας, Κύριε. Έλεος.

είναι και δικά σου παιδιά. Κλητά ειδικών ευλογιών. Εξού και Άγια τα ονομάζεις το λόγο σου. Θυμήσου το στρατιώτη, το μαθητή, το σπουδαστή. Θυμήσου τη χείρα, το φτωχό, το ορφανό, τον άρρωστο, στου μίτσου το πρόσωπο, όλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μου αποκάλυψες τη μεγάλη αλήθεια, πως δεν ήρθα να διδάξω κανέναν. Ήρθα να καθίσω μαζί με τους αδελφούς ένα γύρο, να ανάψουμε ένα λιχνάρι, να ανοίξουμε τη γραφή και να σε παρακαλέσουμε να μας μιλήσεις, να μας μιλήσεις με τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς. Ετοίμασε τις καρδιές μας. Ετοίμασε τα πνεύματά μας. Αγίασέ μας ολοκλήρως. Σκάψε τα χώματα της ψυχής μας και βγάλε τις πέτρες και τις τσουκνίδες και τα αγκάθια. Άνοιξε αυλάκια, πότισέ τα και ρίξε το σπόρο σου, το ξέρω με πόση ανθρώπινη αδυναμία και αναξιότητα, αλλά σπόρο δικό σου, να φυτρώσει, να βγάλει ρίζες, να υψώσει κορμό, να δώσει φύλλα και να φέρει καρπό, το 1.30, το 1.60, το 1.100. Αγιαστείτε το όνομά σου. Το πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ξανά μπροστά στο συνέδριο είχαν βγει έξω με ένα θαυμαστό τρόπο από τη φυλακή. Ανοίξαν οι πόρτες, ανοίξαν εκεί πέρα. Τι έγινε? Τι έγινε? Τους βγάζουν έξω, λέει, τι θα γίνει με αυτούς εδώ. Για βγάλτε τους έξω να μιλήσουμε, λέει, τι θα γίνει με αυτούς εδώ. Εμείς τους βάζουμε στη φυλακή, αυτοί βγαίνουν. Εμείς τους δέμε να σοπάσουν, τούτοι δεν σοπαίνουνε. Εμείς τους δέρνουμε, τούτοι ψάλλουνε. Δεν πάμε καλά, λέει, με αυτούς εδώ. Δεν πάμε καλά. Γιατί τους λέει δεν είναι καθόσαστε ήσυχοι? Δεν σας είπαμε να μην μιλάτε εν το ονόματι τούτο και να φέρνετε το αίμα αυτού του ανθρώπου επάνω μας? Τι είναι αυτά που κάνετε? Α, κρίνατε εσείς, λέει, εάν πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Τους βγαίνουν έξω. Πάλι, για βγείτε έξω. Στο 33. Μόλις ακούσαν αυτά τα λόγια, τρίζανε τα δόντια τους. Τα δόντια τους. Αυτοί, λέει, θέλουν καθάρισμα τώρα. Σκοτώσετε. Να τους σηκώνεται ένας Γαμαλιήλ. Ο Παύλος θεωρεί τιμή του και καύχησή του το ότι εσπούδασε παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ. Τι άκουστε εδώ. Προσέξτε τι πρόκειται να κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα θυμόσαστε πως λίγο καιρόν πριν θευδάει ο σπουδαίος άνθρωπος και ένας αρθιμός 400 άνθρωποι περίπου τον ακολουθήσαν. Αλλά και αυτός σκοτώθηκε και αυτοί που τον ακολούθησαν διαλυθήκανε και εξαφανιστήκανε. Α, άλλο μετά, τα χρόνια της απογραφής, τότε που γεννήθηκε ο Κύριός μας, σηκώθηκε ένας άλλος, ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, και αυτός παρέσυρε πίσω του κόσμο, αλλά και αυτός, και αυτός χάθηκε, διαλυθήκατε, σκορπίσατε. Και τώρα σας λέγω, μην τους ακουμπήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει απόστητε. Αλάργα, το λέμε και εμείς τώρα, αλάργα από αυτή την υπόθεση. Το είπε και η γυναίκα του Πιλάτου. Άπεχε. Απόστητε.

Μην την πλησιάσετε. Αφήστε τους. Εάσατε αυτούς. Αφήστε τους. Γιατί, εάν οι αντιλήψεις που έχουν είναι έργο ανθρώπινο, θα ανατραπεί, θα καταλήξει. Αν όμως θεϊκό, δύο πράγματα θα γίνει. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Όχι μόνο, αλλά κάποια μέρα θα σας πει ο Θεός. Εστάθηκες εναντίον μου και εναντίον της βουλής μου και έγινες ένας θεομάχος. Πώς το κάνεις. Το συνέδριο τον άκουσε το Γαμαλίλ. Τους καλούνε μέσα. Τους δίνουν ένα καλό ξύλο. Ξύλο. Ακούσε τους λέει το όνομα του Ιησού. Και φύγανε. Οι Απόστολοι φύγανε από το συνέδριο χαρούμενοι. Διότι κατηξιώθησαν ατιμασθήνε υπέρ του ονόματος αυτού. Ιξιώθησαν ατιμασθήνε. Αυτό το κομματάκι έχει μέσα του πολλά και βαθιά νοήματα. Εδώ χρειάζεται σούνιο να είμαστε κάτω από το πέφτο εκεί στο καφενιδάκι που λέμε. Και να καθίσουμε τα απογεύματα να τα λέμε. Ωραίος. Σημείον πρώτον. Ποτέ. Πιο παράξενο, το πιο παράδοξο, το πιο αντιφατικό που θα ακούσεις. Κατακρίνεις ποτέ. Δεν συμφωνείς. Έχεις το δικαίωμα να κατακρίνεις. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά. Ο Θεός τα επιτρέπει. Έστω προς κατεσχήνιν μας. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Αυτά θα τα προσέξουμε εμείς. Εμείς είμαστε υπέτοι για όσα γίνονται στον πνευματικό χώρο και στο περιβάλλον μας. Πάντα να θυμόσαστε την μέθοδο των στραγαλακίων. Τι θυμάσαι, γιατρέ? Ποια είναι η θεωρία των στραγαλακίων? Λέει μια θεωρία. Παίρνεις στραγαλάκια. Πολλά. Και τα βάζεις πάνω στο τραπέζι, λέει. Και παίρνεις και ένα σκέπασμα από μια κατσαρόλα. Και τα πιέζεις. Δύο πράγματα, λέει, θα γίνουνε. Τα μεν μαλακά θα γίνουνε αλεύρι. Αλλά κάπου είναι και ένα σκληρό. Γι' αυτό λέει, πετάγεται κάτω από το σκέπασμα της κατσαρόλας και βγάζει μάτια. Μου βγάλε το μάτι. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Μόνος σου το βγάλε στο μάτι. Όλα όσα γίνονται στον πνευματικό χώρο ολόγυρά μας, ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες εκεί. Λάθος. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες μέσα μας. Δεν υπάρχουν, λέει, κλέφτες γάτες. Υπάρχουν μυστικές γάτες. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στην εκτροπή. Απλούστατα δεν βρίσκουν πουθενά αλλού να πάνε παρά στην εκτροπή. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας δώσει εκείνο το τρομακτικό εδάφιο της Ρωμαίους. Δύο περιπτώσεις ανθρώπων υπάρχουν οι οποίοι θα κλείσουν το στόμα του. Εν τη ημέρα εκείνη. Πρώτον, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι απέρριψαν την χάρη του αίματος. Και δεύτερον, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κρίνουν. Αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, οποιοςδήποτε.

ως της κρίνης. Να μας φυλάξει ο Θεός από ένα τέτοιο πνεύμα. Κρίσεως. Η κρίση ανήκει στον Θεό και δεν έχει κανένα το δικαίωμα του πει του Θεού «Κατέβα από την καρέκλα του Προέδρου, αναλαμβάνω». Τι αναλαμβάνω. Τι αναλαμβάνεις του λόγου σου, ποιος είσαι εσύ, τι ξέρεις την υπόθεση. Λέει όχι, τι καταφέρεις. Λέει ψυχή του δεις. Λέει όχι, ξέρεις γιατί το έκαμε. Εμείς ξέρουμε τι έκαμε. Ποτέ όμως δεν ξέρουμε γιατί το έκαμε. Εδώ η ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι πεπερασμένη δικαιοσύνη, η ανθρώπινη, με στοιχεία σαρκός μέσα της. Και βλέπεις και κάθεται ο δικαστής έτσι. Και μιλάει με τον διπλανό του, τον άλλον εκεί, τον παρακαθήτη. Είσαι καλό παιδί, πώς το έκαμε αυτό. Και λαμβάνει υπόψη του, λέει, των πρώτερων ένδυμων βίων. Τις ειδικές συνθήκες. Ευρέθηκε να μείνει, λέει, τι θες να κάνει. Τον κυνηγούσε με μια πιστόλα να τον σκοτώσει. Τι θες να κάνει. Του πέταξε ένα μπουκάλι, πάμε στο κεφάλι. Και τα λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτά υπόψη τους. Ο Θεός δεν θα τα λάβει αυτά υπόψη του. Ο Θεός δεν γνωρίζει. Ξεχνάτε ότι έχουμε Ιησούν Χριστόν ως της επειράστη κατά πάντα. Με ομοίωμα πειρασμού σαρακός ανθρωπίνης. Παρεκτός αμαρτίας. Και έχουμε αρχιερέα τώρα επάνω, ο οποίος συμπαθεί στις αδυναμίες της ασθένειας. Έχουμε θείο πρόσωπον επάνω, το οποίον ενδυχάνει υπέρ ημών και δείχνει τις πληγές. Και όσες φορές έρθει ο διάβολος και παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό, διότι μαθαίνουμε ότι παρουσιάζονται όλοι εκείνα τα πονηρά και τα αγαθά πνεύματα μπροστά στον Θεό. Και του λέει αυτός που μου είπε, σιγά κοίταξε τι κάνει, κοίταξε τον τι λέει, κοίταξε τον που είναι. Την ώρα εκείνη λέει, την ώρα εκείνη. Όπως γίνεται με τις ναυμαχίες, όπου ένα πολεμικό μεγάλο το άλλο το βλέπει και λέει με τα κιάλια εκεί ο αξιωτικός. Ναι, την ώρα εκείνη λέει, την ώρα εκείνη, όπως γίνεται με τις ναυμαχίες, όπου ένα πολεμικό μεγάλο το άλλο το βλέπει και λέει με τα κιάλια εκεί ο αξιωματικός από τη γέφυρα και του λέει το βλέπω. Είσαι λέει στο στόχο του, είμαι λέει επί των στόχων. Και ξαφνικά το άλλο το πολεμικό εκεί πέρα αμολάει ένα προπέτασμα καπνού με ειδικές βόμβες. Την ώρα εκείνη ενδυγχάνει υπέρ ημών και του δείχνει τις πληγές των χεριών του. Πατέρα, σε μια μελέτη χθες το βράδυ με ρώτησε κάποιος σε μια εκκλησία που είχαμε. Τι πάει να πει να προσευχόμεθα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και είπανε οι αδελφοί, οι ψυχές, οι γυναίκες, οι αδελφές μας εκεί. Τη γνώμη του καθένα. Και με ρώτησαν, η δική σας γνώμη, ποια είναι. Και τους είπα μια ιστοριούλα που διάβασα. Ένα παράδειγμα θέλω να πω πριν χρόνια. Προσεύχομαι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, λέει, σημαίνει. Γράφω ένα γράμμα στο Θεό και τα λέω τα ζητήματά μου, τα δάκρυά μου, τα προβλήματά μου, τα θέματα μου απασχολούν, εκείνα που δεν λύθηκαν ακόμα. Και κάνω, λέει, κάτι που μου το επιτρέπει ο Θεός. Αντί να βάλω από κάτω την υπογραφή μου, βάζω Ιησούς Χριστός. Ότι αυτά τα ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Και ο πατέρας θα απαντήσει. Του τα ζήτησε, ποιος του τα ζήτησε. Ο Ιησούς. Όπως έρχεται απάνω από το τάγμα που είναι στις αίρες ο Χριστάκης. Και σου λέει καλημέρα σας. Λέει καλημέρα. Έρχομαι από πάνω από το τάγμα και έχεις χαιρετισμούς από το γιο, ο οποίος σε παρακαλεί πάρα πολύ να του στείλεις εκείνες τις κάλτσες. Δεν τις έλαβε ακόμα. Λέει και το ξέρεις δεν τις έστειλε. Λέει. Πότε φεύγεις Χριστάκη. Φεύγω την Πέμπτη να τις φάρεις Χριστάκη. Δεν είναι του Χριστού όμως τις κάλτσες. Ούτε τις γυρεύει ο Χριστός τις κάλτσες.

αυτός γυρεύει. Εν το ονόματι εκείνου. Α, ο Θεός μας. Πρώτον, να μας φυλάξει από κατάκριση. Άπεχε. Απομακρύνσου εσύ, αδελφέ μου και αδελφή μου, από αυτή την τρομακτική παγίδα του διαβόλου. Τι έκαμε εκείνος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Και εκείνο, πάνω μου τη χάρη, σε παρακαλώ, άπαξ διαπαντός. Με μένα, μη κουβεντιάζεις. Πες με στραβόξυλο, πες με κακομύρι, πες με στριφνό, πες με γεροντοπαλίκαρο, ό,τι θέλεις πες με. Αλλά κουβέντε, γιατί δεν θέλω άλλο. Βρες κανέναν άλλον, αν βρεθεί κανένας άλλο. Μαζί μου, σημείο δεύτερο. Ένας άπιστος άνθρωπος, ένας άπιστος άνθρωπος, ο Γαμαλίλ, έπιασε το κεντρικό νόημα της υποθέσεως του Σταυρού. Ακούστε εδώ, λέει. Αυτά που λέτε να τους σκοτώσετε, να τους δαγκώσετε, να τους κόψετε, να τους κάψετε, να τους ντουφεκίσετε, αυτά που λέτε, λέει, είναι κουταμαρίτσες. Αφήστε να δούμε αυτό το κίνημα. Δηλαδή τι κίνημα, λέει, είναι 6 ψαράδες, λέει, εδώ πέρα είναι. Άφησε το, αδερφέ. Και αν είναι από το Θεό. Δεν πρόκειται να του κάνεις τίποτα εσύ. Δεν είναι από το Θεό. Πάσα φυτεία που δεν είναι του πατέρα μου θα εκριζωθεί. Ξέρετε τι σημαίνει θα εκριζωθεί. Δεν θα κοπεί ο κορμός να μην ρίζεις. Θα μην κυρίζεις μαζί, μόνο το χούμα. Δεν μένει τίποτα. Τίποτα δεν μένει. Ούτε ριζίδιον που λένε στη φυσική τα παιδιά. Αδελφοί μου, ο Θεός μας αποκάλυψε την υψίστην ευλογία τον Σταυρό της Χάριτος. Καμιά φορά μου λένε πόσοι είσαστε. Άκουσε εδώ τους λέω. Τα καλά αρώματα τα βάζουν σε κάτι μπουκαλάκια τόσα μικρά. Δεν τα πουλάνε με τις τζαμιζάνες. Για πήγαινε έξω να αγοράσεις 6 τζαμιζάνες γαλλικό άρωμα. Άκουσα έτσι. Ο Θεός σου αποκάλυψε το ύψιστο μυστικό του. Ότι σώζει εις το παντελές κάθε ψυχή η οποία ταπεινά και απλά θα πέσει στα γόνατα, θα σκύψει το κεφάλι και θα του πει «Ελεησέμε, Ιε, του Θεού του ζώου». Πόσα υπέστη το Ευαγγέλιο. Πόσα υπέστη η πρώτη εκκλησία. Αυτές τις μέρες, επειδή μου εζήτησαν κάτι να γράψω στο σάλπισμα, συνεχίζω μια σειρά από κάτι άρθρα εκεί πέρα. Κατεβάζοντας εκεί τα βιβλία μου, ξαναδιάβασα για εκείνη τη Βλαντίνη. Η Βλαντίνη ήταν μια δουλίτσα σε μια πιστή κυρία της Λιόν. Στα πρώτα. Αυτό το κοριτσάκι το κάμανε κοιμά. Δεν μπορούσαν να το πιάσουν. Και κάθε φορά που έφευγε, λέει, από τα χέρια των βασανιστών να το ρίξουν εκεί στη φυλακή, το μόνο που μπορούσε, λέει, να ψελίσει, αλλά έπρεπε να βάλει το αυτί σου στο στόμα της. Είμαι του Ιησού. Τα κοριτσό. Λέγεται ότι η κοπελίτσα αυτή έπαιξε τόσο αποφασιστικό ρόλο στην πρώτη εκκλησία, ώστε πολλοί από τους ανθρώπους εκείνους που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν την διάκριση ελευθέρου Κυρίου, ξέρετε, ήταν ορισμένοι θεσμοί. Δεν μπορεί να το καταλάβεις τώρα. Εμείς τώρα βέβαια το ξεκαθαριζόμαστε. Δούλος και Κύριος. Είναι σαν να σου πω, δεν τρέπεσαι να έχεις άλογο.
και ένα ταβά το βάζει στο άλογο, στο μαγκάλι, στο μαγκάνι, να βγάζει νερό. Χωρίς να πεις τα καλά σου είσαι. Άλογο είναι, τι το κάνω το άλογο. Θα φτάσουμε κάποτε σε μια εποχή, αν δεν έρθει ο Κύριος, που θα λένε, μπορεί να είναι τα λόγα, τα λέει άνθρωποι. Λέει. Κοίταξε πολιτισμένοι άνθρωποι και χριστιανοί και είχαν άλογα και. Τώρα δεν το φανταστούμε εμείς. Κάπως έτσι ήταν και τα χρόνια εκείνα. Μην τους παραξηγείτε, αγαπητοί μου. Λέγεται ότι αυτό το χωριτσάκι έγινε η αφορμή μιας συστηματικής μεταβολής όλου του πνεύματος της τότες Εκκλησίας. Όταν είδαν το θάρρος αυτής της μικρής του. Τι φοβόσαστε. Τα πιο δυνατά δέντρα βγαίνουν απάνω στις κορφές από τα βουνά που τα χτυπάνε όλοι οι άνεμοι και όλοι οι αέριδες και όλοι οι βοριάδες. Αν πάτε απάνω στην κορφή της Πεντέλης με αυτούς τους αέριδες, ούτε ένα δέντρο δεν κόπηκε. Κάτω στα χαμηλά, όπου ήταν το παχύ το χώμα εκεί πέρα, ο αέρας τα παρέσυρε, αιωνόβια πέφτα και τα κρέμισε κάτω. Είχανε ρίζες, αλλά δεν είχανε ρίζες βαθιές, απλωμένες, που να αγκαλιάζουν την πέτρα. Από συκοφαντίες. Από συκοφαντίες. Το τι είπανε για τους πρώτους χριστιανούς. Έχουμε έγγραφα επίσημα ανθρώπων οι οποίοι κατηγόρησαν τους χριστιανούς ότι κάθε Κυριακή εσφάζανε ένα παιδάκι και κάνανε δείπνο, λέει, με το αίμα του. Τα ίδια πετάνε. Όταν ήμουν μικρός τα άκουγα για τους Εβραίους αυτά. Αυτά μείνανε έκτοτε. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Φοβάσαι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να εμπιστέψω στο Χριστό. Απόλυτα και τελείως. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Σηκώθηκε εκείνο, σηκώθηκε το άλλο. Εκείνος έχει κίνηση, ο άλλος δεν έχει. Μάθε να χαμογελάς. Ο Παύλος είπε μια ανεπανάληπτη κουβέντα δι' Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζω σε ποιον επίστεψα. Έχω εμπειρία. Έχω εμπειρία. Φοβάμαι. Θα σηκωθούν κύματα, η λίμνη θα φουρτουνιάσει, θα έρθει νύχτα, θα σκιστούν τα πανιά και τα ξάρμενα, θα μπουν νερά μέσα στη βάρκα. Μη φοβάσαι. Μα λέτε μη φοβάσαι το πάνω σηκώθηκε εδώ πέρα. Θα πνιγούμε απόψε. Μη φοβάσαι. Η βάρκα μέσα στην οποία ταξιδεύει ο Χριστός δεν θα βουλιάξει. Ποτέ. Πολλές φορές μες στα ανθρώπινα μάτια μας βλέπουμε τον Ιησού Χριστόν στην πλώρη του καϊκιού να κοιμάται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα. Δεν επεμβαίνει ο Κύριος. Είναι εδώ ο Κύριος. Δεν με ενδιαφέρει αν θα επέμβει. Ένα πράγμα ξέρω. Όπως τα μικρά τα παιδιά. Ξέρω ένα... Δεν είναι πιτσίρικος πια. Πηγαίνει στο δημοτικό νομίζω πάει τώρα. Μου λέει η μάνα του τι θα γίνει λέει τον εδώ. Να τι κάνει αυτό. Δεν κοιμάται λέει το βράδυ. Αλλά δεν μου πιάσει λέει το μαλλί. Κάτι το μαλλί κάνει έτσι και κοιμάται ο πιτσίρικα. Λέω τι να κάνουμε. Δύο πράγματα. Ή σιγά σιγά να το εγκαταλείψει ή να κουρευτεί. Να κουρευτεί λέω. Μπορεί. Γεννούσε. Λέει δεν μπορώ. Τότε λέω άστανε. Μα του περάσει μόνο. Α πόσο μου άρεσε. Δεν ξέρω αν έχεις αυτή την εμπειρία μέσα στη ζωή σου. Μέσα στο σκοτάδι να κάνεις έτσι. Και να νιώσεις εκείνο το χέρι. Να σε κρατάει. Είναι εδώ. Επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια.
Πόσες φορές θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με στέλνε η μάνα μου, μέναμε στο πέμπτο πάτωμα στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα είχε κάτι σπίτια 8, 9, 10, 11 πατώματα. Και πούτε φως υπήρχε την εποχή εκείνη. Έζησα την εποχή που ίσα ίσα είχε να καλυφθεί φαίνεται ο ηλεκτρισμός. Τίποτα δεν είχε. Έλαμπα είχε η μάνα. Απάνω ψηλά. Και μου έλεγε, κατέβαινα κάτω, κάτι είχε ξεχάσει πού να κατέβει καημένη. Και μου έλεγε, λοιπόν μην το ξεχάσεις και να πεις και καλησπέρα. Και τα λεφτά τα κρατάς καλά. Και κάποια φορά έλεγα, τα κρατάω. Σταμάτησα, τα κρατάω τα λεφτά. Όταν μεγάλωσα όμως κατάλαβα κάτι, ότι δεν μου το έλεγε για τα λεφτά. Ούτε για να μου θυμίσει να πω καλησπέρα. Να πω καλημέρα, δεν μπορούσα να πω νύχτα. Άρα καταλάβαινε ότι ακούγοντας τη φωνή της δεν θα φοβηθώ τις σκάλες. Η φωνή της. Ακούς τη φωνή του Χριστού, ψυχή. Σε γεμίζει η φωνή του Χριστού. Το ξέρεις ότι σε γνωρίζει κατ' όνομα. Το ξέρεις ότι τα θέματά σου είναι δικά του θέματα. Γνωρίζεις πως ό,τι του γύρεψες έχει βιβλίο ενθυμίσεων, έχει μπλοκ και το έχει γράψει. Τα ακούει κάποιος και λέει, μα μπλοκ λέει έχει ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα, έτσι λέει. Και άκουε τις προσευχές τους και τις έγραφε σε βιβλίο ενθυμίσεων. Μα όξο φουρτούνα, μα όξο κόσμος, μα όξο κακό. Στη βάρκα σου ταξιδεύει ο Χριστός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε θα αγοράσω ένα γερό σκαρί. Λάθος. Και θα του βάλω γερά πανιά. Λάθος. Και καλά κουπιά. Από ξύλο, από δρύ. Λάθος. Και θα πάρω όλα τα όργανα πλεύσεως μαζί μου. Λάθος. Όπως λέμε στους γάμους. Άκουσε εδώ κορίτσι μου. Έλα εδώ νεαρέ μου εσύ με το μαύρο κουστούμι. Το Χριστό τον εξασφαλίσατε σπίτι σας. Λέει μάλιστα. Εντάξει. Και με γκαζιέρα τώρα τη βγάζετε. Έτσι ακριβώς γίνεται και με την υπόθεση της πορείας μες στη ζωή μας. Τον Ιησούν Χριστόν ψυχή τον έβαλες μέσα στη βάρκα σου. Λέει ναι. Τίποτα. Θα σου δώσει τώρα και ακόμα τη ψωμί, θα σου δώσει και ένα ζευγάρι σόλες και ένα καπέλο να μην πάθεις ηλίαση το καλοκαίρι. Όχι αδελφέ όλα τα άλλα. Ευλογημένο το όνομά του. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη μορφή πίστεως, η οποία τιμά τον Χριστό. Σημείον τρίτο. Τους δίνανε και τους είπανε κάτι. Θέλω να το προσέξετε. Άκουσε εδώ λέει. Θέλετε να κάνετε μια καινούρια θρησκεία. Να την κάνετε. Θέλετε να ανοίξετε και μια εκκλησία. Να την ανοίξετε. Και να βάλετε και ένα καμπαναριό και να βαράει τις ώρες. Να το βάλετε. Και να έχετε και μία χοροδία. Να την έχετε. Αυτά μας δεν μας νοιάζουν. Ένα πράγμα μονάχα λέει κακομοιριασμένα μου προσέξτε. Λέει τι. Να μην μιλάτε εν το ονόματι του το. Του Ιησού Χριστού το όνομα λέει. Μόνο μου. Όλα τα άλλα, κάντε τα, δεν μας νοιάζουν εμάς. Μόνο το όνομα του Χριστού. Και η εκκλησία ήτανε εκκλησία μόνο τις εποχές εκείνες που δεν ήξερε τίποτα άλλο από το όνομα του Χριστού. Μετά μέσα στην εκκλησία μπήκαν και άλλα στοιχεία. Εμπήκε το ιερά.

Εμπήκε το ιερατείο, εμπήκαν οι άνθρωποι, εμπήκαν τα βιβλία, εμπήκαν οι φιλοσοφίες, εμπήκε. Έχασε το όνομα, το ένα, το μοναδικό, το υπέρπανα. Εκείνο το όνομα που δεν εστάλει δεύτερο. Σωτήρο. Να προσευχόμαστε για την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, η οποία έχει ένα στόχο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, δεν ξέρεις τώρα τι να κάνεις. Να τα ξαναμαζέψει όλα και να πάει εκεί που είναι το ρολόι. Και στη μέση εκεί που κινούνται οι δύο δείκτες του ρολογιού. Κεντρικά ένα όνομα, ένα κήρυγμα, μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Ο Χριστός. Μόνο αυτό φοβάται ο διάβολος. Διάβολος δεν φοβάται τις θρησκείες. Ούτε φοβάται το χριστιανισμό ο διάβολος. Θα του κάνει τι ο χριστιανισμός. Το Χριστό φοβάται. Και για να σημείο τελευταίο. Πρέπει να φάγανε ξύλο καλό. Οι άλλοι έφυγαν από το συνέδριο χαίροντες. Εφάγατε ξύλο και χαίρεστε. Γιατί? Γιατί καταξιωθήκατε. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ παρακολουθήσει είναι το τιμόμενο πρόσωπο πάνω σε μια εξέδρα. Όπως περίπου γίνεται με τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς. Και ανεβαίνει ο πρωταθλητής, ο πρώτος, επάνω. Και την ίδια ώρα ανεβάζουν τη σημαία του κράτους στο οποίο ανήκει ο πρωταθλητής. Η μουσική παίζει. Οι χιλιάδες του κόσμου είναι ορθοί στις κερκίδες, ορθοί. Ουρλιάζουν, φωνάζουνε. Αυτοί που ανήκουν στην εθνικότητά τους, πιάνουν τα καπέλα τους ψηλά. Χειροκροτούνε, βραχνιάζουνε. Έρχεται το αρμόδιο πρόσωπο και τους βάζει το στεφάνι. Στα παλιά τα χρόνια, όταν κερδίζανε στους αγώνες, στα ίσθμια, όποιους αγώνες, τους πρωταθλητές, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, θα τα ξέρει ο Άκης καλά. Και τα παιδιά που πάνε σχολιόταν. Δεν τους βάζαν από τις πύλες της πόλεως. Δεν τους βάζαν από τις πόρτες μέσα. Γκρεμίζανε ένα κομμάτι του τείχους. Από εκεί μπαίναν οι πρωταθλητές. Σαν ένα μεγάλο συμβολισμό, όταν έχουμε τέτοιους άντρες, δεν τα κάνουμε, λέει, τα τείχια, τα γκρεμίσουμε. Συμβολισμό. Ψυχή, καταξιώθηκες. Παρασημοφορήθηκες. Ατιμασχύνε υπέρ του ονόματος του Χριστού. Γιάννη το ποτέ, να πει κάποιος, με έβρισε. Εδώ γιατί σε έβρισε. Με έβρισε, λέει, για τον Χριστό. Μπράβο σου. Θα του κομπανίσω, λέει, μια μήνυση. Τι λέει. Τι είπες. Δεν ξέρεις. Ότι κάθε φτησιά είναι χρυσό μετάλλιο. Σήκω στα μάτια σου επάνω. Εάν, λέει, εκείνον εδίωξαν. Κι αν για εκείνον είπανε όσα είπανε. Αν σε εκείνο το θείο πρόσωπο των Θεών, ως της εκένωσε αυτόν λαβών δούλου μορφήν, για να γίνει όμοιος με εμάς παρεκτός μαρτίας. Τον εχλέβασαν. Και τα ίδια του τα αδέρφια του είπανε, εάν είσαι εκείνος που λες, λέει, εδώ, λέει, ήρθες μες στο χωριό. Πας στην Ιερουσαλήμ να τους τα πει. Τιμή στην Εκκλησία όταν διώκεται. Τιμή στις ψυχές όταν εξευτελίζονται υπέρ εκείνου του ονόματος. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει ειδικά να μας απασχολήσει. Πάρτε
σηκώστε το χέρι σας και τρίφτε το γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα απάνω εκεί στο κάθισμα, να δείτε ότι θα ανάψει το χέρι σας. Η τριβή δημιουργεί θερμοκρασία. Αν τα χέρια μας είναι παγωμένα και η Εκκλησία δεν διώκεται. Αν δεν υπάρχει στην πορεία της Εκκλησίας αντίδρασης. Είναι απλό, διότι δεν υπάρχει στην Εκκλησία δράσης. Μας δώσει ο Θεός. Όχι επίτηδες να κυνηγάμε τον διωγμό, να παρακαλάμε περί του αντιθέτου. Και όταν έρθει η ώρα αυτή, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, προσευχόμενος με το μαλακό Θεό. Αλλά ποτέ μην ξεχάσει ότι είναι η ψήστικη ίσο να ακολουθείς την Εκκλησία των Λίγων για να φτάσουμε κάποια μέρα μαζί του εις την ευτυχία των πολλών. Αυτό το κομμάτι του πέμπτου κεφαλαίου σε παρακαλώ και να το διαβάσεις και να προσεύχεσαι. Και ο Θεός τις στερνές αυτές μέρες να μας κάνει ανθρώπους χριστοκεντρικούς. Ένα όνομα. Γύρω από ένα όνομα. Εις δόξαν ενός ονόματος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα ουράνιε, μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς μας, σου στέλνουμε το ταπεινό ευχαριστώ μας. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συ ο μεγαλειώδης Θεός, ο απρόσιτος, ο φοβερός, μας αγάπησες. Ήρθες κοντά μας, δεν μας εγκατέλειψες, αν και αμαρτήσαμε, αν και παραβήκαμε τους νόμους σου. Μας αναζήτησες, μας χάρισες ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες. Είδες τον Υιόν σου να πεθαίνει επάνω στο σταυρό για μας τους αμαρτωλούς. Απέστρεψες το πρόσωπό σου, τον εγκατέλειψες, για να προσδεχθείς εμάς, να μας αγκαλιάσεις, να μας ονομάσεις παιδιά σου. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Τώρα η ζωή μας είναι στα κρατεά σου χέρια. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί επάνω μας. Μας οδηγείς. Ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου. Ευχαριστούμε για την αιώνια την ουράνια πατρίδα. Για εκείνους τους κόσμους τους αλεξιχνίαστους, τους φωτεινούς, τους θαυμαστούς που ετοίμασες για μας. Αλλά και εδώ στη γη είσαι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Το χέρι σου μας οδηγεί σοφά και αλάνθαστα. Σημαίνει περί ημών. Κατευθύνεις τα βήματά μας στους δρόμους της δικαιοσύνης. Μας χαρίζεις νίκη στους αγώνες μας. Μας παρηγορείς τις θλίψεις μας. Μας ενθαρρύνεις. Μας εγκαρδιώνεις. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υποσχέσεις σου. Ευχαριστούμε γιατί μας μεταμορφώνει στο πέρασμα του καιρού στην εικόνα του Χριστού. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το μεγαλείο σου αυτό το πρωινό. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Θέλουμε να σε λατρεύσουμε εκ βαθέων. Πατέρα ουράνιε, έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Η ψυχή μας σε διψά σαν γιάννιδρη. Φανέρωσέ μας τους δρόμους σου. Αποκάλυψέ μας τις αιώνιες αλήθειες. Το φως σου να καταβγάσει το νου και την καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, ανάλαβε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά, τις οικογένειές μας. Θυμήσου τα αδέλφια μας που ασθενούν. Την αγαπητή μας την Ευαγγελία, τη Φαγωγέννη. Την Μέρη, την Παπαδοπούλου. Και τόσα άλλα αδέλφια μας που δοκιμάζονται. Κύριε, ενθάρρυνε τα, παρηγόρησέ τα, ευλόγησέ τα. Να ευλογήσεις παρακαλούμε θερμά την πατρίδα μας. Να την ελεήσεις, να φρουρήσεις τα οριά μας. Να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαση. Δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες στο Ευαγγέλιο σου να ακουστεί σε ολόκληρη τη γη και πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον λυτρωτή. Πατέρα ουράνιε, μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Το Άγιο Πνεύμα ας αγιάσει την πνευματική ατμόσφαιρα. Ας εξουδετερώσει πειρασμούς και περισπασμούς του διαβόλου. Φέρε την καρδιά μας σε κατάνοιξη. Ο λόγος σου να μας αγγίξει, να μας γεμίσει, να μας οικοδομήσει, να μας ζωοποιήσει πνευματικά. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου. Οδήγησε αθάνατες ψυχές στα πόδια του σωτήρα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

0: Καθίστε παρακαλώ.
1: Βάσω τον ψαλμό κόπα στίχμα. Ψαλμός κόπα στίχμα. Σελίδα 559.

Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι, δεν θέλει σαλευτεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί, ας αγάλλεται η γη, ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος βασιλεύει, ας αγάλλεται η γη, ας εφραίνεται το πλήθος των νήσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίση η βάση του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Αστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένη, είδε η γη και σαλεύθη. Τα όρη διαλύονται ως κυρός από της παρουσίας του Κυρίου, από της παρουσίας του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλουσι ουρανή την δικαιοσύνη αυτού και βλέπουσι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσχυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες στα γλυπτά, οι καυχόμενοι στα είδωλα, προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσε η Σιών και εφράνθη και χάρισαν εφυγατέρες του Ιούδα δια τας κρίσης σου Κύριε. Διότι σοι Κύριε είσαι ύψιστος εφόλην την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακόν. Αυτός φυλάτει τας ψυχάς των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως πήρετε δια των δίκαιων και εφροσύνην δια τους ευθύς την καρδίαν. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 219. Επαναλαμβάνω, 219. Να τον ψάλλουμε με όλη μας την καρδιά.

τον Κύριον των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ ένα εκ των σκόνων τη χειρία αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ίγγισε αυτό εις το στόμα μου και είπε: «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος: «Τι να θέλω από στήλη, τι στέλνει πάγιδι ημάς?» Τότε είπα: «Ιδού εγώ, απόστηλον με».

Στα μεγαλοπρεπή ανάπτωρα της Ιερουσαλήμ, σαν κεραυνός αντήχησε η είδηση. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε. Μετά από μια μακρά, επιτυχή και ευτυχή βασιλεία, ο βασιλάς Οζίας πέθανε. Έδρασε, έλαμψε, έζησε, έδισε. Η ζωή του ονείρου σκιά και η δόξα του σαν άνθος του αγρού. Το πνεύμα του Κυρίου έπνευσε και ο χόρτος ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Sic transit gloria mundi, έτσι παρέρχεται η δόξα του κόσμου. Στο πέρασμα του χρόνου πόσοι θρόνοι γκρεμίστηκαν, πόσα έθνη διαλύθηκαν, πόσοι ηγέτες παντοδύναμοι γονάτισαν τρεμάμενοι και αδύναμοι μπροστά στον θάνατο, αφανίστηκαν. Στις Πασαργάδες κοντά στην Περσέπολη, σε ένα έρημο μέρος από όπου περνούν μόνον βοσκοί, υψώνεται ο τάφος του Κύρου του βασιλά της Περσίας. Στην είσοδό του άλλοτε υπήρχε μια επιγραφή που έγραφε «Διαβάτη, όποιος κι αν είσαι,

ζήτησε και από όπου κι αν έρχεσαι, γιατί ξέρω πως θα έρθεις. Είμαι ο Κύρος που έδωκε στους Πέρσες την αυτοκρατορία. Μη φθονήσεις το λίγο χώμα που σκεπάζει το σώμα μου. Κύρο, πού είναι η στρατιά σου? Πού είναι η δόξα σου? Πού είναι η λάμψη σου? Αλίμονο, μονάχα λίγο χώμα σκεπάζει το σώμα σου. Το σώμα που έγινε χώμα κι αυτό. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Οι υψηλά ιστάμενοι και οι κοινοί θνητοί, ερχόμαστε για μια στιγμή στον κόσμο και παρερχόμαστε. Χανόμαστε μέσα στον απέραντο χρόνο. Ενώ όμως όλοι και όλα παρέρχονται, ο Θεός παραμένει. Αυτός βασιλεύει αιώνια. Το έτος που πέθανε ο βασιλάς Οζίας, ο μεγαλόπνευστος προφήτης Ισαΐας εισέρχεται στο ναό να λατρεύσει τον Κύριο. Εκεί συγκλονισμένος από την προσκαιρότητα της ζωής, οραματίζεται την μεγαλειότητα του Θεού. Τι συνταρακτική η όρασή του. Βλέπει τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος και σεραφείμ εξ απτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα. Είναι αυτός ο βασιλάς των αιώνων, ο άφθαρτος, ο αόρατος, ο μόνος σοφός Θεός. Ο ουρανός είναι ο θρόνος του, η γη είναι υποπόδιο των ποδών του. Αυτού είναι η μεγαλοσύνη και η τιμή και η νίκη και η δόξα. Αυτού είναι τα εν το ουρανό και τα εν τη γη. Αυτού είναι η βασιλεία. Αυτός ως κεφαλή είναι υψωμένος υπεράνω πάντων και δεσπόζει των απάντων. Ο βασιλάς Οζίας πέθανε, αλλά ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύει. Τι κι αν διαβήκανε χιλιετίες αργοκύλητες, ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύει. Στο θρόνο του σύμπαντος δεν βασιλεύει η τυφλή τύχη. Δεν κυβερνούνε δυνάμεις απρόσωπες. Δεν κυβερνά την ζωή η άσπλαχνη μοίρα. Η βασιλεία του Θεού δεσπόζει τα πάντα. Ο Θεός βασιλεύει αιώνια στα ουράνια. Αμέτρητοι, αμέτρητοι άγγελοι και αρχάγγελοι τον υμνούνε ασίγαστα. Ο Θεός βασιλεύει στα ουράνια, ο Θεός βασιλεύει στη γη. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτοί. Αυτός κυριαρχεί στα πλήθη των γαλαξιών, επιβλέπει στα βάθη των ωκεανών. Βασιλεύει στον κόσμο της ύλης, βασιλεύει στον κόσμο του πνεύματος, οι νόμοι του σύμπαντος είναι η δούλη του. Στο χέρι του το κρατεό κρατεί τα πάντα και την ζωή μας και την πνοή μας, την εύθραστη ύπαρξη. Γι' αυτό ο ψαλμωδός αναφωνεί εκστατικά. Ο Κύριος βασιλεύει. Ας αγάλλεται η γη, ας εφραίνεται το πλήθος των νήσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς του. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον κόσμο που δημιούργησε. Δεν παραμένει απαθής και αδρανής. Επεμβαίνει στα γεγονότα. Κατευθύνει την ιστορία στην εκπλήρωση των αιωνίων σχεδίων. Δέστε τον κόσμο του καιρού μας, τον ταραγμένο, τον τρομαγμένο. Πόσοι θρήνοι ψώνονται σε όλη τη γη. Πόσοι οδύνοι και ταραχή και σύγχυση και αγωνία. Πόσοι σεισμοί και λοιμοί και λοιμοί και καταποντισμοί. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός βασιλεύει. Τι κι αν το κακό πλεονάζει, τι κι αν η αμαρτία ξεχυλίζει, ο Θεός βασιλεύει. Ο εχθρός των ψυχών, ο διάβολος, δεν θα θριαμβεύσει. Το κράτος του θα καταρρεύσει για πάντα. Η εξουσία του δεν είναι απεριόριστη. Η κυριαρχία του δεν είναι ανεξέλεκτη. Τελεί κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Κυρίου. Επειδή αμαρτήσαμε στο Θεό, δώσαμε δικαιώματα στον εχθρό. Αυτός προκαλεί τα αμέτρητα δεινά. Αυτός δημιουργεί τη σύγχυση. Αυτός παροδηγεί, παραπλανά,
απατά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι αυτός ο ηθικός αυτουργός της δυστυχίας του ανθρώπου. Όμως μια μέρα που δεν είναι μακριά θα δεθεί. Θα ρηχθεί στη λίμνη του πυρός, στη φωτιά των παθών, στα ατέλειωτα βάσανα. Μέσα από την ταραχή των καιρών ο Θεός πραγματοποιεί τις αιώνιες βουλές του. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα καταπαύσει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Θα συντρίψει τόξο, θα κατακόψει λόγχη, θα κατακάψει αμάξα σελπυρί. Θα υψωθεί μεταξύ των εθνών, θα υψωθεί εν τη γη. Αδελφοί, ο Θεός βασιλεύει. Ένας Θεός πλαχνικός, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, βασιλεύει και από το ύψος του θρόνου του εποπτεύει τα πάντα. Εποπτεύει την εύθραστη ύπαρξη, τα προβλήματά μας, τα παθήματά μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Το μάτι του αγρυπνεί επάνω μας, ελέγχει και τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Η Αγία Γραφή ρωτά, 5 σπουργητάκια δεν πολλούνται για 2 ασάρια? Και όμως, ούτε ένα από αυτά δεν θα πέσει στη γη, αν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Ούτε ένα από αυτά δεν είναι λησμονημένο ενώπιον του Θεού. Και προσθέτει, ημών δε και τρίχες της κεφαλής, πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Αδέλφια μου, δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Είμαστε το αντικείμενο της φροντίδας του Θεού. Τα γεγονότα της ζωής δεν είναι παράλογα. Ο πόνος, η θλίψη, τα μέτρητα βάσανα δεν είναι παράλογα. Κλείνουν μέσα τους ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Όλα τα επιτρέπει, τα ελέγχει, τα κατευθύνει ο Θεός στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών του. Στο θρόνο του σύμπαντος βασιλεύει ο Θεός. Εποπτεύει τα πάντα. Μας προστατεύει απόλυτα. Δεν είμαστε ακάλυπτοι μπροστά στους αμέτρητους κινδύνους που μας απειλούν. Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι μπροστά στις σατανικές δυνάμεις που μας μισούν. Είμαστε κάτω από την παντοδύναμη προστασία του Θεού. Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό την σκιά του παντοκράτερος θα διατρίβει. Είναι αυτό το φρούριό μας, το καταφύγιό μας, αυτόν θα ελπίζουμε. Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών, από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει. Κάτω από τα φτερά του θα είσαι ασφαλής. Ο αληθινός χριστιανός είναι άτρωτος ως ότου επιτελέσει την αποστολή του εδώ στον κόσμο. Καμιά δύναμη, αόρατη ή ορατή, εχθρική, σατανική, καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να μας δείξει ή να μας βλάψει. Καμιά. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Είναι ο Κύριος των περιστάσεων και των καταστάσεων. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, των αγγελικών και των σατανικών. Ο θρόνος του είναι εστερεωμένος εις τον αιώνα, δεν θα σαλευτεί ποτέ. Οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα παρέρχονται και μεταβάλλονται. Όλα ρέουν, όλα καταραίουν. Την χαρά τη διαδέχεται η θλίψη, την επιτυχία η αποτυχία, την υγεία η αρρώστια, την ζωή ο θάνατος. Πόσο γοργά, ριζικά, συγκλονιστικά αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής μας. Όλα είναι φθαρτά, αβέβαια, παροδικά, φευγαλαία. Πού να κουμπίσεις, πού να στηριχθείς αυτό το πέλαγος που απλώνεται μπροστά μας, πού? Ο μόνος βράχος, η μόνη ελπίδα, ο Θεός. Ο θρόνος του είναι εστερεωμένος εις τον αιώνα, δεν θα σαλευτεί ποτέ. Και εμείς που τον αγαπούμε, δεν θα σαλευτούμε ποτέ. Τι σιγουριά, τι βεβαιότητα γεμίζει την καρδιά μας. Αδέρφια μου, ας υψώσουμε τα δακρυσμένα μάτια μας. Ας ατενίσουμε όπως ο προφήτης την δόξα του Κυρίου. Ο Θεός βασιλεύει, εποπτεύει τα πάντα, μας προστατεύει απόλυτα. Γιατί λοιπόν να αγωνιούμε, γιατί να ανησυχούμε, γιατί να φοβόμαστε, γιατί να ταραχσόμαστε, γιατί? Ας τον εμπιστευτούμε απόλυτα. Η άπειρη αγάπη του σχεδιάζει για μας τα άριστα. Τι κι αν οι δρόμοι του και οι τρόποι του μας φαίνονται πολλές φορές ακατανόητοι και μυστηριώδεις. Αυτός μας οδηγεί σοφά. Τι κι αν τα γεγονότα πολλές φορές μας ταράζουν, μας τρομάζουν,
αλλάζουν τις συνθήκες της ζωής μας. Αυτός ελέγχει τα πάντα. Τι κι αν ρωτήματα αγωνιώδη ανεβαίνουν στα χείλη μας, ας αναπαυθούμε στην αγάπη Του. Αδελφέ μου, η δοκιμασία που βαραίνει την καρδιά σου, που σκιάζει την ζωή σου, δεν είναι τυχαία. Την επέτρεψε ο Θεός. Εκείνος όρισε την έντασή της, την έκτασή της, τα όρια της. Η θλίψη, η ανεργία, η αρρώστια, ο θάνατος προσώπου αγαπημένου δεν είναι παράλογα, ανελαίει τα κτυπήματα της μοίρας. Είναι γεγονότα που τα επιτρέπει ο Θεός για έναν όμορφο, ανώτερο σκοπό. Αυτός ελέγχει τους κλειδονισμούς της ζωής. Αυτός της θασεύει τους πειρασμούς της καρδιάς. Βασιλεύει, εποπτεύει τα πάντα, μας προστατεύει απόλυτα. Γι' αυτό το πρωινό με αισιοδοξία θα διακηρύξουμε την φράση του Αποστόλου Παύλου. Εξεύρωμεν. Δεν αμφιβάλλουμε, δεν αμφιταλαντευόμαστε. Είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι, εξεύρωμεν, ότι τα πάντα, όλα τα γεγονότα ανεξαίρετα, και η χαρά και η θλίψη και η επιτυχία και η αποτυχία, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, εις τους αγαπώντας τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Τι πύρινη, τι συγκλονιστική η εμπειρία του προφήτη. Το έτος που πέθανε ο βασιλάς Οζίας, ο Ισαΐας εισέρχεται στο ναό να λατρεύσει τον Κύριο. Εκεί συγκλονισμένος από την προσκαιρότητα της ζωής, οραματίζεται την αιωνιότητα του Θεού. Βλέπει τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούνε ασίγαστα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Τι θαυμαστά, τι ένδοξα αυτά τα υπερβατικά όντα. Με τα δυο φτερά καλύπτουν το πρόσωπό τους. Με τα άλλα δυο τα πόδια τους. Με τα άλλα δυο πετούν και υμνούν. Καλύπτουν τα πρόσωπά τους και τα πόδια τους για να υποδηλώσουν τη βαθιά ταπεινωσή τους και την ευλάβεια. Τα σεραφείμ αναγνωρίζουν την μικρότητά τους, την ατέλειά τους μπροστά στην άπειρη θεία τελειότητα. Γι' αυτό δεν τολμούν να ατενίσουν την απαστράπτουσα μεγαλειότητα του Κυρίου. Αδέρφια μου, χαρακτηρίζει τη λατρεία μας το πνεύμα της ταπείνωσης και της βαθιάς ευλάβειας των αγγέλων. Πώς προσερχόμαστε μπροστά στον Θεό? Πώς προσευχόμαστε? Πώς τον υμνούμε? Πώς τον λατρεύουμε? Ήρθαμε εδώ αυτό το πρωινό προετοιμασμένοι ψυχικά. Ψάλαμε κατανυχτικά με όλη την καρδιά μας, με την θέρμη, τον πόθο, την φλόγα των αγγέλων. Τα σεραφείμ, όπως η ετυμολογία και η ερμηνεία του ονόματος φανερώνει, είναι φλεγόμενες υπάρξεις. Φλέγονται από αγάπη, από ζήλο για τον Θεό, γι' αυτό μέρα και νύχτα τον λατρεύουν στον Άγιο Ναό Του. Αλήθεια, όταν απευθυνόμαστε στον Θεό, συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι ομιλούμε με τον Δημιουργό του Σύμπαντος, τον Ύψιστο, τον Υπέρτατο, πώς τον προσεγγίζουμε, πώς τον λατρεύουμε, πώς τον υμνούμε. Η Αγία Γραφή προτρέπει να τον λατρεύουμε ευαρέστως, με σέβας, με ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Ω, να μπορούσαμε κι εμείς να ζούμε τόσο κοντά στον Θεό όπως τα σεραφείμ. Να τον λατρεύουμε τόσο ευλαβικά, με όλη την καρδιά μας. Ω, να πειράκτωρε την ψυχή μας η φλόγα των σεραφείμ. Ο πόθος τους, το πάθος τους για τον Θεό. Το έτος που πέθανε ο βασιλάς Οζίας, ο προφήτης Ισαΐας εισέρχεται στο ναό να λατρεύσει τον Κύριο. Εκεί συγκλονισμένος από την προσκαιρότητα της ζωής οραματίζεται την μεγαλειότητα αλλά και την αγιότητα του Θεού. Τι έξοχα, τι ένδοξα που την ψάλουν τα σεραφείμ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του.
Αδελφοί, ο Θεός που λατρεύουμε είναι αγαθός, ικτήρμων, πολυέλεος, σπλαθνικός, αλλά είναι και Άγιος, που σημαίνει διαφορετικός, αποχωρισμένος, ηθικά καθαρός. Είναι διαφορετικός από όλους τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και τους ανθρώπους, από όλα τα δημιουργήματα, αλλά και αποχωρισμένος. Ανάμεσα στον Άγιο Θεό και τον άνθρωπο τον αμαρτωλό μεσολαβεί ένα τεράστιο αγεθύρωτο χάσμα. Κανένας ποτέ δεν θα μπορούσε να τον προσεγγίσει. Κανένας ποτέ δεν θα μπορούσε να ατενίσει το πρόσωπό του. Η αγιότητά του είναι φωτιά που κατακαίει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό? Κανένας. Αυτός είναι απόλυτα καθαρός, ενώ ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος, ρυπαρός, αμαρτωλός. Ο Θεός βδελίσεται, μισεί, τιμωρεί την αμαρτία αμήλικτα. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πυρ προπορεύεται μπροστέν του, καταφλέγει πάντα στους εχθρούς του. Όταν στον προφήτη Ισαΐα αποκαλύφθηκε η αγιότητα του Θεού, συντρίφθηκε. Κράβγασε με αγωνία. «Ω, τάλας εγώ, χάθηκα. Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη, γιατί κατοικώ ανάμεσα σε ανθρώπους με ακάθαρτα χείλη, γιατί τα μάτια μου είδαν τον βασιλά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε ένα σεραφείμ πέταξε και πήρε από το θυσιαστήριο άνθρακα πυρός και άγγιξε τα χείλη του προφήτη και τον διαβεβαίωσε. «Η αμαρτία σου καθαρίστηκε, η ανομία σου εξαλείφθηκε». Ο προφήτης δεν χάθηκε, διασώθηκε. Αγιάστηκε και αποστάλθηκε. Ω, να μπορούσαμε κι εμείς αυτό το πρωινό να ζήσουμε την πύρινη εμπειρία του Ισαΐα. Να ακούσουμε τον ύμνο των αγγέλων. Να δούμε του Θεού την μεγαλειότητα, την αγιότητα. Να νιώσουμε και την δική μας αμαρτωλότητα. Μόνον όταν ατενίζουμε το ύψος της αγιότητας του Θεού μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το βάθος της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Αλήθεια, πόσο ακάθαρτος, πόσο ρυπαρός, πόσο άνομος είναι ο άνθρωπος. Φίλοι μου, μέσα μας δεν κατοικεί αγαθό. Η Αγία Γραφή γράφει πως το εν ανθρώπις υψηλό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Η κραυγή του προφήτη Ισαΐα αρμόζει σε όλους μας. Αρμόζει και σε σένα. «Ω, ταλέπορος εγώ, χάθηκα!» Φίλε μου, είσαι χαμένος. Χαμένος για πάντα. Σε περιμένει μια αιώνια κρίση και κατάκριση και καταδίκη. Μια κόλαση παντοτινή. Αλλά ανάμεσα στον Άγιο Θεό και τον άνθρωπο τον αμαρτωλό υψώνεται το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο του ναού που συμβολίζει τον Σταυρό του Χριστού. Τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Ω, δέστε το δράμα του Γολγοθά. Εκεί που ο αναμάρτητος Υιός του Θεού τιμωρήθηκε για σένα και για μένα. Εκεί που υψώθηκε ανάμεσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Που φορτώθηκε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Πως ψάλαμε προηγούμενα, «Εσύ το άκακο αρνί, πήρες την θέση του ληστή, για να σωθώ απ' την οργή, κατάρα έγινες εσύ. Επάνω στο σκληρό σταυρό, πεθαίνει σαν αμαρτωλός». Ω, θαυμάτων θαύμα! Ω, δράμα που συγκλονίζει την καρδιά μας! Ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος, ο δίκαιος, ο τέλειος, πέθανε για σένα, για μένα και γεφύρωσε το χάσμα και μας ένωσε με τον Άγιο Θεό, μας συγχώρησε, μας λύτρωσε
εξάλειψε σαν πυκνή ομίχλη τις παραβάσεις μας, σαν σύννεφο τις αμαρτίες μας. Τώρα ο Άγιος Θεός μας πλησιάζει, μας αγκαλιάζει, μας ονομάζει παιδιά Του. Τώρα σε δέχεται, σε συγχωρεί. Όχι μόνο μας συγχωρεί, μας ονομάζει Αγίους. Όχι μόνο μας ονομάζει Αγίους, αλλά και μας καλεί να γίνουμε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Όσοι από εμάς δεχθήκαμε τον Χριστό λυτρωτή μας, όσοι ονομαστήκαμε Άγιοι, τώρα καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Που θα πει, καλούμαστε να ζήσουμε μια καθαρή ζωή, αρεστή στον Θεό, να πορευτούμε στα διατάγματά Του, να εκτελέσουμε το θέλημά Του με όλη την καρδιά μας. Αδελφέ μου, αδελφή μου, ζεις μια καθαρή ζωή? Μήπως δικαιολογείς την αμαρτία? Είσαι Άγιος μέσα στην οικογένειά σου? Είσαι Άγιος μέσα στη δουλειά σου? Είσαι Άγιος στο καθημερινό περπάτημά σου μέσα στην κοινωνία? Μήπως στην καρδιά σου υπάρχει η αγάπη του κόσμου? Μήπως στη νέα εν Χριστώ ζωή υπάρχουν κατάλοιπα βδελίγματα του παλαιού ανθρώπου? Αδελφοί, η κραυγή του προφήτη Ισαΐα, μήπως θα πρέπει να ακουστεί αυτό το πρωινό ανάμεσά μας? Μήπως κάποιος από εμάς πρέπει να πει

Μήπως πονηρές επιθυμίες που δεν καταδικάσαμε, αλλά τις υποθάλψαμε, μήπως. Αδέρφια μου, την πύρινη εμπειρία του Ισαΐα καλούμαστε να ζήσουμε κι εμείς. Μπορούμε να τη ζήσουμε κι εμείς. Πώς, πού, πότε. Την ώρα της προσευχής στην παρουσία του Θεού. Ας γονατίσουμε μπροστά του ευλαβικά. Ας ατενίσουμε την μεγαλειότητά του, την αγιότητά του. Ας ζητήσουμε το φως του προσώπου του να φωτίσει τα βάθη μας, τα απότατα βάθη μας. Ας εξητήσουμε τους ελέγχους του. Ας καταδικάσουμε ενώπιόν του οποιαδήποτε αμαρτία, οτιδήποτε τον λυπεί. Και μετά να τον παρακαλέσουμε η λάβα του ολοτελούς αγιασμού, η φωτιά του Αγίου Πνεύματος να κυλήσει ως τα βάθη μας, ως τα τρίσβαθα της ύπαρξής μας. Να γιάσει τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας, τα μάτια μας, τα βάθη μας, τις προθέσεις μας, τις σχέσεις μας, τα κίνητρά μας, τα πάντα. Αδελφοί, ο Θεός που λατρεύουμε είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Και εμείς που τον αγαπούμε και τον ακολουθούμε καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Πώς, με τη δική μας την δύναμη, όχι, με τη χάρη, με τη δύναμη τη δική του. Πόσο παρήγορες οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. Αυτός που μας καλεί στον ολοτελή αγιασμό, αυτός θα τον πραγματοποιήσει. Αυτός που κάποτε άρχισε μέσα μας το καλό έργο, θα το ολοκληρώσει. Μην απογοητεύεσαι, μην αποθαρρύνεσαι, θα σε ενισχύσει, θα σε βοηθήσει, θα σε δυναμώσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει ποτέ. Θα σε ενισχύσει στους αγώνες σου, στους πειρασμούς σου, θα σου χαρίσει νίκη, θρίαμβο. Ω, τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι που ζουν μια άγια ζωή. Όλοι αυτοί που έχουν μια καθαρή καρδιά. Αυτοί που πορεύονται καθημερινά στα διατάγματα του Κυρίου. Όπως θα πει ο Ψαλμωδός, μακάρι οι άμμομοι εν οδώ, οι περιπατούντες εις των νόμων του Κυρίου, εις τα σεντολάς αυτού οι δίνοντες φόδρα. Το έτος που πέθανε ο βασιλάς Οζίας, ο προφήτης Ισαΐας εισέρχεται στο ναό να λατρεύσει τον Κύριο. Εκεί συγκλονισμένος από την προσκαιρότητα της ζωής οραματίζεται την μεγαλειότητα αλλά και την αγιότητα του Θεού. Συνειδητοποιεί τη δική του αμαρτωλότητα. Και αφού καθαρίστηκε, αφού εξαγνίστηκε, άκουσε τη φωνή του Κυρίου να ρωτά, ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει για μας. Και μπόρεσε να πει, να ανταποκριθεί, ιδού εγώ, απόστειλέ με. Αδέρφια μου, την εμπειρία του Ισαΐα μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Να γνωρίσουμε την αγιότητα του Θεού. Να ακούσουμε τον ύμνο των αγγέλων. Να ενωτιστούμε το παλιό, το συγκλονιστικό ερώτημα. Ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει για μας. Να νιώσουμε το δράμα του κόσμου. Ενός κόσμου που χάνεται δίχως ελπίδα. Φίλοι μου, χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος είναι χαμένος. Μπορεί να είναι προοδευμένος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, αλλά είναι χαμένος. Έχει χάσει τον δρόμο του, τον σκοπό του, τον προορισμό του, τον Θεό του. Δεν ξέρει γιατί ζει, πού πορεύεται, τι τον περιμένει. Φεύγει από τον κόσμο τούτο απροετοίμαστος, αμετανόητος. Για να πέσει στα χέρια ενός Θεού ζωντανού, να αντιμετωπίσει την κρίση του, την κατάκρισή του, την αιώνια καταδίκη. Τι τραγωδία! Το πανάρχαιο ερώτημα του Θεού αντυχεί και σήμερα. Ποιον θα στείλω μας. Θεού, θα μπορέσεις να ανταποκριθείς, να πεις, ιδού εγώ, απόστειλε με. Κύριε, στείλε με όπου είναι το θέλημά σου. Χρησιμοποίησέ με για τη δόξα σου. Δώσ' μου τη χάρη να κερδίσω ψυχές για σένα, να τις οδηγήσω στα πόδια του λυτρωτή. Αμαρτωλοί να γνωρίσουν τη σωτηρία σου, να επιστραφούν σε σένα, να γευθούν την ευτυχία σου, την αιώνια λύτρωση. Γιατί η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός.

Ζήσε το μήνυμα. Δώσε το μήνυμα. Ζήσε το μήνυμα της λύτρωσης. Δώσε το μήνυμα παντού, όπου βρεθείς, όπου σταθείς, σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, παντού. Σε καλώ αυτό το πρωί να στρατευτείς κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Να τεθείς στην υπηρεσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, του παντοδύναμου Κυρίου. Το έτος που πέθανε ο βασιλάς Οζίας, ο προφήτης Ισαΐας εισέρχεψε τον Κύριο. Εκεί συγκλονισμένος από την προσκαιρότητα της ζωής οραματίζεται την αιωνιότητα, αλλά και την αγιότητα του Θεού, την μεγαλειότητά Του. Συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά Του. Ακούει το ερώτημα του Θεού. Ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει. Ανταποκρίνεται, λέει, ιδού εγώ, απόστειλέ με. Και ο Κύριος τον απέστειλε, τον ευλόγησε, τον χρησιμοποίησε. Αδέλφια, ας ατενίσουμε κι εμείς αυτό το πρωινό τον Θεό που κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος. Ο Θεός βασιλεύει. Στο θρόνο του σύμπαντος βασιλεύει αιώνια ο Θεός. Και από το ύψος του θρόνου του εποπτεύει τα πάντα. Μας προστατεύει απόλυτα. Ας ζητήσουμε αυτό το πρωινό τη φωτιά του Θεού να κυλήσει ως τα απότατα βάθη μας. Να μας αγιάσει, να μας εξαχνίσει. Να μας καταστήσει έχριστα όργανα στα χέρια του Αγίου Πνεύματος. Να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να μπορέσουμε όλοι να πούμε, ιδού εγώ, απόστειλέ με. Ας φύγουμε από εδώ και στα αυτιά μας ας αντυχεί ο ύμνος των αγγέλων. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Αμήν. Η χωροδία παρακαλώ να πεις.

Πατέρα ουράνιε, εσύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Συ βασιλεύεις αιώνια, οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα σκιές παρερχόμενες, αλλά συ διαμένεις. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί δεν κυβερνούν τη ζωή μας δυνάμεις σκοτεινές, νόμοι απρόσωποι, η τυφλή τύχη, η άσπλαγνη μοίρα. Τη ζωή μας την κυβερνά η σοφία σου, η αγάπη σου, μας οδηγεί το χέρι σου. Εσύ είσαι ο βράχος μας, σε αυτό το πέλαγος της αβεβαιότητας που απλώνεται μπροστά μας. Δεν θα σαλευθούμε γιατί ελπίσαμε σε σένα. Εποπτεύεις την εύθραστη ύπαρξή μας, την πορεία μας στη γη. Ελέγχεις κάθε λεπτομέρεια. Μας προστατεύεις. Έχεις αριθμίσει και τις τρίχες της κεφαλής μας. Τι καταπληκτική η πρόνοιά σου, η μέρημνά σου για μας. Δώσ' μας εκείνη την απέραντη επανάπαυση, την απέραντη ειρήνη. Όλα τα συνεργείς προς το αγαθό. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την μεγαλειότητά σου αλλά και για την αγιότητά σου. Η αγιότητά σου μας ελκύει ακατανίκητα. Μας γοητεύει. Λαχταρούμε να σου μοιάσουμε. Πατέρα ουράνιε, η λάβα του ολοτελούς αγιασμού ας κυλήσει ως τα απότατα βάθη μας. Πες μας τους ελέγχους σου, πώς βλέπεις εσύ τον καθένα μας. Ρίξε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές, σε όλες τις πτυχές της καρδιάς μας και της ζωής μας. Πατέρα, άγιασέ μας, γιατί εσύ είσαι Άγιος. Ω, το ξέρουμε, η αμαρτία είναι η αιτία της δυστυχίας μας. Έχουμε γευθεί αυτή την απέραντη μακαριότητα να πορευόμαστε στα διατάγματά σου. Πατέρα, δώσε με αυτό το πανάρχιο ερώτημα, ποιος θα πάει για μας. Πολλοί από μας να ανταποκριθούμε, να σου πούμε το ιδού εγώ απόστειλέ με. Κύριε, ανανέωσε τους οραματισμούς μας. Δώσε τη χάρη όλοι να στρατευθούμε σε αυτή την ένδοξη αποστολή, κανένας να μην μείνει αργός. Το λόγο σου σχολίασε το στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δόξα σου και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε. Το πρωινό τούτο νιώθουμε την ανάγκη να υψώσουμε τις καρδιές μας προς Εσέ. Να πούμε το ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία των ένω και την τιμή σε Σένα τον Θεόν τον Άγιο, τον αιώνιον, τον παντοδύναμο, τον Θεό της αγάπης, τον οποίον εγνωρίσαμε καθώς απέστειλες σε εμάς το Γιό Σου, τον και τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Αναφερόμεθα πάντοτε σε αυτή τη θυσία τη μοναδική, χάρη στην οποία ο δρόμος άνοιξε για τον ουρανό, για την παρουσία Σου, για την επικοινωνία μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία τη μοναδική. Σε ευχαριστούμε για τον λύτρο το οποίον Συ ο Θεός εφεύρες και δόθηκε για τη δική μας λύτρωση. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό με το οποίο μας έχρισες, μας εσφράγισες. Έχουμε το χρίσμα ότι ανήκουμε σε Σένα και Συ μέλεις μια μέρα να μας δοξάσεις μαζί με όλους τους Υιούς της αγάπης Σου, τους οποίους Εσύ έχεις ετοιμάσει στον κόσμο τούτο για να είναι τα στην δόξα όμοιοι με τον Υιόν Σου, το μονογενή, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο της λατρείας. Μας συνεκέντρωσες για να σταθούμε στην παρουσία Σου και να διδαχθούμε από Σένα. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε να μας φρουρήσεις με τους Αγίους Σου Αγγέλους, να μας δώσεις την αποκάλυψη του προσώπου Σου,

απόλαυση του Ιησού Χριστού στις καρδιές μας. Παρακαλούμε για το έθνος μας, παρακαλούμε για κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όχι σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όπου το όνομά σου ονομάζεται απλότητη και αληθεία. Παρακαλούμε για το έθνος μας να το φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, σε ταπείνωση, σε αναγνώριση του Κυρίου Ιησού Χριστού, να έλθει προς την οποία έχεις ετοιμάσει εσύ. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς και να δώσεις ειρήνη στο έθνος τούτο, να διάγομαι εν ησυχία τις μέρες της ζωής μας, ο Κύριε, όσο του δούμε την παρουσία σου και έλθουμε και σταθούμε μπροστά σου. Παρακαλούμε για την παγκόσμια εκκλησία σου να την επισκεφθείς, παρακαλούμε της γης να τα επισκεφθείς και να κάνεις έλεος και χάρη. Παρακαλούμε για το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έλθουν κερία να ψυχείς από προσώπου σου του Θεού, του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου τώρα και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα. Και από το κεφάλαιο Νι Έψιλον. Καλά, το λέγαμε και στο τέλος. Στο τέλος, την επόμενη ώρα γίνεται το δείπνον του Κυρίου. Και άλλοτε έχουμε πει, το βασιλικό. Διαβάζω ένα γνωστό κομμάτι του Ισαΐα. «Ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και οι μία έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Εξοδεύετε αργύρια ουχής άρτων κόπων σας, ουχής χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας και θέλω καμ αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε θέλουν σε τρέξει προς δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε ζητείτε τον Κύριον. Εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν, εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεείς και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών, μου λέγει Κύριος. Αλλά όσο είναι το ύψος, όσο είναι υψηλή η ουρανή από τις γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάμει αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις τον σπήροντα και άρτον εις τον εστίοντα. Ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θα αντυχήσουν μπροστά σας από αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θα επικροτήσουν τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θα αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θα αναβεί μυρσίνη και τούτο θα είναι εις τον Κύριον για όνομα, για σημείο αιώνιο, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Θα φαινόταν πραγματικά πολύ παράξενο και εντελώς ατέριαστο σε τούτη την εποχή τη σημερινή στην οποία ζούμε,
Μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται

την αυθονία των αγαθών που έχει και ακόμα από την πεποίθηση την ασάλευτη που έχει στην ικανότητά της να πραγματοποιεί τους σκοπούς που θέλει. Σε μια τέτοια εποχή να την καλεί κανείς να έλθει να πάρει χαρά και ευφροσύνη, να πάρει συντήρηση, να ζήσει, να εξασφαλίσει τα μέσα της ζωής. Είναι, λέγω, ατέριαστο. Και μάλιστα να την καλείς να τα πάρει αυτά από τον Θεό. Ποιον Θεό? Τον Θεό τον οποίον αυτή η εποχή δεν τον πιστεύει. Ή ο λίγον τι κάπως τον ονομάζει και αναφέρεται σε αυτόν. Και να φαινόταν, λέγω, ατέριαστο αυτό το πράγμα. Σε τούτη την εποχή των computers, στην εποχή των διευθυνωμένων πυράβλων, στην εποχή των διαστημοπλοίων, σε τούτη την εποχή να της μιλήσεις για χαρά που πρέπει να πάρει, για ζωή που πρέπει να πάρει, διότι της λείπει. Στο σπίτι του πλουσίου δεν μπορείς να πας να μιλάς για χορτασμό και για χαρά. Υποτίθεται ότι τα έχει όλα. Στο σπίτι του πλουσίου. Εάν επρόκειτο να τα πεις αυτά τα λόγια για τους κατοίκους του Μπαγκλαντές, επιτέλους, για τους Κούρδους τους ταλέπορους, για τους κατετρεγμένους και βασανισμένους αυτού του κόσμου, θα λέει κανείς καλά, τα λόγια αυτά ταιριάζουν. Ο παντεσείς, όπως λέει εδώ πέρα ο Ισαΐας, οι διψώντες ελάτε στα ύδατα, οι μη έχοντες αργύριον αγοράσατε, φάγετε, ίνων και γάλα, ανεφαργυρίου και ανετιμής. Γιατί ξοδεύετε τα αργυριά σας, όχι σε ψωμί, να σας λείπει το ψωμί. Σε τούτη την εποχή όμως δεν θα ταιριαζε. Θα έλεγε κανείς ότι τούτη η εποχή είναι η ευτυχέστερη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τόσα επιτεύγματα στην επιστήμη, στην τεχνολογία. Τι της λείπει? Πολύ σωστά έλεγε και ήταν ένα επιχείρημα που το έλεγε ο αείμνηστος αδελφός Μεταλλινός και το ανέφερε συχνά. Αν ένας αρχαίος σηκωνότανε, αναστενότανε στη σημερινή εποχή και ερχότανε και έβλεπε αυτά τα μεγαλεία τα οποία διαθέτει τούτη εποχή, θα έλεγε αυτοί οι άνθρωποι, για να έχουν αυτά τα μέσα, αυτοί θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι πραγματικά. Δεν μπορεί να μην είναι ευτυχισμένοι με τόσα πράγματα τα οποία διαθέτουν. Κι όμως, η εποχή περισσότερο τραγική και δεν υπάρχει εποχή περισσότερο πραγματικά γυμνή και πεινασμένη και ταλέπορη όπως η εποχή τούτη η δική μας. Υπάρχει μια τρομερή αντίθεση ανάμεσα στα μέσα παραγωγής, συντηρήσεως και διασκεδάσεως τα οποία διαθέτει και από την άλλη μεριά στην έλλειψη, την έλλειψη ζωής, χαράς και ευφροσύνης που η εποχή τούτη έχει να παρουσιάσει. Απ' την μια μεριά έχει όλα τα μέσα και όλες τις δυνατότητες. Απ' την άλλη μεριά είναι ταλέπορη, είναι γυμνή, είναι τρισάθλια, είναι πεινασμένη. Και είναι ακριβώς σε τούτη την εποχή που πρέπει να απευθυνθούν τα λόγια του εδώ. Τα λόγια του Ισαΐα. Εάν κανείς αριθμίσει τα θύματα πρώτα απ' όλα των ναρκωτικών τριγύρω, αλλά και τα θύματα από την άλλη μεριά εκείνων των μάταιων κυνηγών ή μάλλον των κυνηγών της ματαιότητος, του χρήματος, των εμπόρων αυτών των ναρκωτικών που πέφτουν με τα μούτρα σαν τα κοράκια να φάνε σάρκες αρκεί να πλουτίσουν. Εάν υπολογίσει κανείς τα θύματα του AIDS και των αφροδισίων νοσημάτων, τα θύματα της οικολογικής ρύπανσης αλλά και της κοινωνικής αποσύνθεσης, τις εθνικές αναστατώσεις και τους πολέμους, τη βία και τη σκληρότητα, την θρησκευτική και φυλετική αδιαλαξία, θα δει ότι η εποχή τούτη είναι τρόμερη. Ο άνθρωπος φορτώθηκε το φορτίο της ζωής επάνω του και βούλιαξε. Κατεστράφη, αυτοκατεστράφη. Είναι ο μεγάλος άσωτος. Η εποχή μας, η ανθρωπότη σήμερα, ο μεγάλος άσωτος. Και εκεί που νόμισε ότι πέτυχε μια ελευθερία, σήμερα ζει την φοβερή και τραγική δραματικότητα μιας δουλείας. Δουλεία στη φθορά, δουλεία στην αρρώστια, δουλεία στο κακό, δουλεία στο μίσος, δουλεία στην εμπάθεια, δουλεία στο φόβο, δουλεία στο άγχος για το μέλλον, δουλεία.

η εποχή μας. Δραματική. Και τα λόγια του Ισαΐα είναι παρήγορα, ελπιδοφόρα, αισιόδοξα. Έρχεται και λέει, ελάτε να φάτε. Ελάτε να φάτε σε χορτασμό. Να μην σας λείψει απολύτως τίποτα, να γεμίστε. Και αυτά όλα δωρεάν. Ξοδεύετε τα αργυριά σας ουχή εις άρτον. Τρώνε άχυρα η εποχή μας. Κυνηγάνε ματαιότητες η εποχή μας. Και το ψωμί είναι εκεί και τους περιμένει. Ο όρτος της ζωής τον οποίον ο Θεός έδωσε. Και τους περιμένει για να φάνε, για να χορτάσουν, για να απολαύσουν. Με μόνη τη διαφορά ότι ο Ισαΐας συνδέει όλα αυτά τα αγαθά που θα γεμίσουν την ύπαρξη του ανθρώπου με ένα πρόσωπο, το οποίο ο Θεός θα έστελνε. Ιδού, λέγει, έδωκα αυτόν, λέγει ο Θεός. Και τον έδωκα, τον στέλνει ο Θεός για να είναι μαρτύριον εις τους λαούς. Δηλαδή, μάρτης του Θεού εις τους λαούς. Να δώσει μαρτυρίαν αληθινή και πιστική και πραγματική περί του Θεού εις τους λαούς. Κανείς άλλος δεν ήρθε να δώσει μαρτυρία τόσο σωστή και αληθινή όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μάρτης πιστός και αληθινός. Είναι το προφητικό του έργο. Ήρθε σαν διδάσκαλος για να διαλύσει τις πλάνες από τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Να φωτίσει το πρόσωπο του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, τα σχέδια του Θεού. Να φωτίσει τη γνώση μας για τον κόσμο, για την ύπαρξή μας, για την ψυχή μας, για τον εαυτό μας, για το μέλλον μας. Ο Χριστός τον έδωκα μαρτύριον εις τους λαούς και όχι μόνο. Αλλά τον έδωκα ακόμα άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Αυτός λέει θα γίνει και ο κυβερνήτης των λαών, λέει ο Θεός. Όχι άλλος. Οι άλλοι θα αποτύχουν. Μα να είναι δεινή πολιτική. Μα να είναι σοφή. Μα να είναι οτιδήποτε. Η αμαρτία δεν μπορεί να τους αφήσει να υπάρξουν και να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους και τους σκοπούς τους. Άφησε που κι αυτά είναι πλανημένα. Ένας είναι ο άρχον. Ένας ο προστάτων. Και τον έδωκα λέει εις μαρτυρίαν, για να δώσει τη μαρτυρία του και να δώσει για να είναι συγχρόνως άρχον και προστάτων εις τους λαούς της γης. Συνδέει λοιπόν τα αγαθά με το πρόσωπο αυτό. Χωρίς το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί κανείς να έχει και δεν μπορεί κανείς να διαθέτει αυτά τα οποία ο Θεός προσφέρει και δίδει. Και η πρόσκληση του Θεού προς όλο τον κόσμο. Ζητείτε τον Κύριον. Ελάτε. Ζητήστε τον. Όσο δύναται να ευρεθεί. Αυτό το όσο δύναται να ευρεθεί μας βάνει σε σκέψεις ο λίγον τι θλίβερες. Κάποτε θα κλείσει η πόρτα. Κάποτε θα κλείσει ο δρόμος. Κάποτε οι άνθρωποι θα ψάχνουν διψασμένοι να βρουν και δεν θα βρίσκουν. Σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε θα χτυπάνε την πόρτα. Και η πόρτα δεν θα ανοίγει τη σκηβωτού. Διότι θα έχει κλείσει. Εν όσο δύναται να ευρεθεί. Ο Θεός έχει δώσει περιθώρια χρόνου ώστε η ανθρώπινη ελευθερία να στραφεί αν θέλει και να εκζητήσει το πρόσωπο του Κυρίου και την σωτηρία της. Αν δεν το κάνει θα χαθεί. Ο Θεός είναι δίκαιος, μακροθυμεί και περιμένει, αλλά έως πότε? Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Κοντά λέει στο στόμα σου, στα χείλη σου είναι ο λόγος της σωτηρίας. Αν πεις και στην καρδιά σου, αν πιστέψεις, σώθηκες. Μην το κάνεις πρόβλημα μεγάλο. Να σωθώ και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Τι πώς θα γίνει? Ο Θεός το έκανε το έργο. Η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή. Έμπα καημένε, τι κάθεσαι και σκέπτεσαι και κοιτάς? Εμπιστεύσου στο Χριστό, στηρίξου στο τετελεσμένο έργο. Πες το Θεό ένα ευχαριστώ και μπες μέσα. Είναι τόσο απλό. Για να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασέβης την οδόν αυτού. Ο άδικος στα σβουλάς του. Εκείνα είναι που μας κρατούν. Γιατί δεν θέλει να αφήσει ο ασέβης το δρόμο του. Ο άδικος
τις πονηρές του μέσα διαθέσεις και σκέψεις. Ας τις αφήσει και ας επιστρέψει προς τον Κύριο, και ο Κύριος τι θα κάνει? Θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, και θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Θα θέλατε άλλη διαβεβαίωση από αυτή? Θα συγχωρήσει αυθόνος εάν επιστρέψει. Μόνο να επιστρέψεις θα συγχωρήσει αυθόνος. Θα μας ψάλλει η χοροδία ένα δίμηνο και θα συνεχίσουμε.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε διότι πραγματικά δεν μας άφησες πεινασμένους και διψασμένους. Αλλά εσύ εφεύρες, εσύ έδωσες τροφή από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι χορτασμός ευφροσύνης για τις ψυχές μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δώσ' μας χαρά και απόλαυση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη δόξα σου. Άμεν. Και ήτανε έπειτα από ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος, και θα το πούμε στο τρίτο κομμάτι μας, και έπειτα από τη δική του επίκληση των Ιουδαίων, μιας και θύμιση μιας ιστορίας η οποία συνέβη τον παλιό καιρό με τον Μωυσή εκεί στο λαό των Ισραήλ, που έδωσε αφορμή στον Κύριο να μιλήσει τα λόγια που μίλησε στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λόγια τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται σκληρά, και ποιος να τα υποφέρει και ποιος να τα ακούσει. Και είναι όντως σκληρά αν μείνει στο γράμμα. Αν μείνει στο γράμμα είναι κάτι το φοβερό. Πώς είναι το δυνατό να πει αυτά τα λόγια? Και αυτός ήταν ο λόγος που πολλοί και από τους μαθητές του, λέει, όχι τους 12, και από τους μαθητές του κάνανε πίσω και φύγανε. Εγκατέλειψαν τον Κύριο. Και ο Κύριος είπε και στον Πέτρο: Πέτρο, μήπως θέλεις και εσύ να φύγεις? Κύριε, πού να πάμε? Λόγια ζωής αιωνίου έχεις. Και τα λόγια ποια ήσαν? Τους είπε ούτε λίγο ούτε πολύ: Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πιείτε το αίμα μου, ζωή δεν έχετε μέσα σας. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινό φαγητό και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό που πρέπει να πιείτε. Αν δεν φάτε και δεν πιείτε, ζωή δεν έχετε μέσα σας. Και είναι πολλοί που κολλήσανε στο γράμμα και κάνανε πίσω, και ακόμα κάνουν πίσω. Ή κολλάνε στο γράμμα και το παρερμηνεύουν και το τοποθετούν στο δείπνο, στον άρτον και το ποτήριον, στο οποίο πιστεύουν ότι γίνεται μετουσίωσης, και τρως και την ώρα σάρκα, κομμάτι κρέας, και πίνεις αίμα. Και έλεγε ο αείμνηστος αδελφός μας, να τον θυμηθούμε και μια φορά, ο Φερεντίνος ο Γιώργος, αυτό είναι, λέει, θεά ανθρωποφαγία. Τι ήσαν τα λόγια αυτά? Θα πρέπει να γυρίσουμε στην ιστορία για να συλλάβουμε το πνευματικό τους νόημα. Η ιστορία λοιπόν ήταν η εξής. Όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και πέρασε μέσα στην έρημο, εκεί βεβαίως στην έρημο εστερήθησαν, δεν είχαν τα φαγητά τα οποία τρώγανε στην Αίγυπτο, και η σκέψη τους ξαναγύρισε στην Αίγυπτο, και γιατί να φύγουμε από την Αίγυπτο, και είχαμε το κρέας άφθονο και το τρώγαμε, και είχαμε το ψωμί τσάμπα και το τρώγαμε εδώ πέρα, τι τρώμε? Τι να φάμε στην έρημο? Και θυμήθηκαν και τα σκόρδα τους και τα κρεμμύδια τους και το ένα τους και το άλλο τους, και γονγίσανε κατά του Θεού και κατά του Μωυσή. Βεβαίως και ο Θεός είπε στο Μωυσή: Καλώς, θα τους δώσω να φάνε. Και τη νύχτα εκείνη γέμισε ο τόπος ορτίκια. Ορτίκια. Ένα μέτρο ήτανε, δεν θυμάμαι πόσο λέει μέσα, ύψος. Και έκταση μεγάλη. Τι κύμα ήταν αυτό που έπεσε εκεί? Και πέσανε με τα μούτρα και μαζέπανε. Αλλά δεν ήταν αυτό μονάχα. Το πρωί, σαν ξημέρωσαν, μαζί με την πάχνη που έπεσε πάνω στη γη, ένα είδος σαν σποράκια, κοριάνδρου λέει. Έψαξα σε εκείνο το λεξικό να βρω, στο λεξικό να βρω τον κοριάνδρο, τι είναι, κολιάνδρο το λένε, λέει, στην απλή γλώσσα. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, κάποιο φυτό. Κοριάνδρος, σαν σπόρι κοριάνδρου λέει. Και ήταν σαν την πάχνη, ήταν απαλό και μαλακό και έπεφτε. Και ο Μωυσής τους λέει: Ελάτε. Αυτοί ρωτήσανε: Μαν χου, τι είναι τούτο? Μαν χου. Εξού και βγήκε και λέγεται μάνα. Το μάνα, τι είναι τούτο? Και ο Μωυσής τους είπε: Αυτό είναι το ψωμί. Ο άρτος που ζητάτε. Ο Θεός σας έστειλε από τον ουρανό ψωμί. Βγείτε να πάρτε. Πάρτε όσο θέλετε, όσο σας χρειάζεται, είτε βραστό, είτε ψητό, φάτε το. Ήτανε γλυκή, λέει, σαν πίτα με μέλι, σαν πίτα μελωμένη. Τόσο γλυκή ήταν και θρεπτικότατο. Βγείτε να φάτε.
Μονάχα προσέξτε, μην το κρατήσετε για την άλλη μέρα, δεν θα βρωμήσει. Κι όμως, κι όντως, μερικοί που το κράτησαν για την άλλη μέρα, λέει, σκουλίκιασε και βρώμησε. Έπρεπε κάθε μέρα, το πρωί-πρωί να σηκώνονται και να μαζεύουν αυτό το μάνα, μάνχου. Τι είναι τούτο? Και τους έδωσε, λέει, ψωμί από τον ουρανό. Και είναι στο κεφάλαιο αυτό το έκτο που ο Κύριος μιλάει για αυτό το ψωμί του ουρανού και λέει, δεν σας έδωσε ο Μωυσής τον άρτον της ζωής που καταβαίνει από τον ουρανό, ο πατέρας μου σας έδωσε. Και τους λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής που πρέπει να φάτε και αν δεν φάτε θα πεθάνετε. 10 φορές αυτό το κεφάλαιο, μετρήστε τις, αναφέρει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο άρτος της ζωής που πρέπει να φάτε αν θέλετε να ζήσετε. Τι τα χανάνε τα λόγια αυτά? Να αναζητήσουμε λοιπόν το πνευματικό τους νόημα. Το αίμα μου που θα πείτε είναι αληθινά πόσης. Το αίμα μας φέρνει κατευθείαν στη θυσία του Γολγοθά. Φέρνει μπροστά μας τη θυσία εκείνη. Ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα του Χριστού. Ήταν ανάγκη και το αίμα, εν το αίμα τι λέει η Γραφή, είναι η ζωή. Ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα του Χριστού για να δοθεί μια ζωή εις εξαγοράν και εξόφληση των ειδικών μας ανομιμάτων και για την δική μας σωτηρία, για την εξαγορά της δικής μας ζωής. Πόσο θαυμάσια θυσία, την οποία η Θεία Δικαιοσύνη και η Θεία Αγάπη, η Θεία Σοφία εφεύρε, για να μην πληρώσει ο αμαρτωλός. Ήρθε ο δίκαιος, ήρθε ο Άγιος από τους ουρανούς, φανερώθηκε εν σαρκή και έδωσε τον εαυτόν του λίτρων αντί πολλών. Και δεν ήταν τότε που γίνηκε αυτό μόνον, απλώς τότε συνέβη τυχαίως. Ήτανε προαιώνιο σχέδιο του Θεού, διότι οι γραφές μας αποκαλύπτουν ότι ο Χριστός είναι το αρνίον το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Με άλλα λόγια, μέσα στο Συμβούλιο της Τριάδος ετέθη το πρόβλημα του ανθρώπου, της ηθικής ελευθερίας, αν αυτός πέσει ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο θα λυτρωθεί, ποιος θα τον λυτρώσει. Φυσικά δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια αγάπη που δεν την είχαν ούτε τα πλάσματα του ουρανού, άγγελοι, ούτε στη γη υπήρχε, ούτε κάτω από τη γη. Έπρεπε να έχει δικαιοσύνη, να επιδείξει και να καταβάλει, καταθέσει, που δεν την είχαν άλλοι. Και έπρεπε να γίνει και συγγενής μας, διότι έπρεπε ένας εξημών να πληρώσει. Και αυτός ήταν λοιπόν ο Υιός του Θεού που ήρθε από τους ουρανούς. Πριν ακόμα κατεβεί κάτω και πριν πέσει ο άνθρωπος, είπε, «Πατέρα, εγώ». Στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, εγώ, ο Δημιουργός. Ω, νιώθεις οι αμαρτίες να φεύγουν από πάνω σου. Νιώθεις να πλένεσαι από την ενοχή σου. Νιώθεις να καθαρίζεσαι. Ένα ποτάμι ζωής αρχίζει και ρέει μέσα σου, έρχεται από τον ουρανό και σε γεμίζει το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, διότι ήπιες από εκείνη τη θυσία, ήπιες από το αίμα του αμνού του Θεού. Θα πιείτε το αίμα μου, που σημαίνει θα αναγνωρίσετε αυτή τη θυσία και θα την κάνετε δική σας, θα την οικειοποιηθείτε, κτήμα σας, θα την χωνέψετε μέσα σας. Και αν δεν φάτε τη σάρκα μου, αφού χύθηκε το αίμα του, η σάρκα του βεβαίως καρφωμένη στο σταυρό, πλήκε στον τάφο, αλλά αναστήθηκε, δεν διαλύθηκε, δεν εκμηδενίστηκε, δεν χάθηκε. Και αναστήθηκε και αναλήφθηκε και είναι πάνω στους ουρανούς τη δόξα. Και αυτή η σάρκα, αυτός ο Χριστός, ο εν σαρκή, εν σώματι, είναι κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός σε αυτόν τώρα. Αυτός ο επουράνιος Χριστός, ο δοξασμένος και αναστημένος, είναι φαγητό για μας. Είναι ανάγκη να τον τρως κάθε μέρα, που σημαίνει να επικοινωνείς μαζί του, να τρως από τον Χριστό, να παίρνεις από τον Χριστό. Διότι αν δεν παίρνεις από τον αναστημένο Χριστό, ζωή μέσα σου δεν μπορείς να έχεις. 2 πράγματα λοιπόν, το αίμα μου, η θυσία μου, η σάρκα μου, το σώμα του που είναι στους ουρανούς,
αυτός ο ίδιος, όπως είναι στη δόξα και από τον οποίο πρέπει να τρως κάθε μέρα. Είναι αυτή η επικοινωνία, είναι αυτός ο Άγιος μυστικισμός της ανθρώπινης ψυχής, που ενώ περπατάς, ενώ είσαι στους δρόμους, ενώ είσαι στη δουλειά σου, ενώ είσαι στο σπίτι σου, η ψυχή από μέσα επικοινωνεί, η ψυχή τρώει Χριστό. Έχεις συνεχή κοινωνία, στέλνεις και σου στέλνει, στέλνεις και σου στέλνει. Έχεις σύνδεσμο με ένα ζωντανό πρόσωπο των Κύριων. Είναι εκείνο το οποίο έλεγε ο Κύριος στην Εκκλησία των Λαοδικαίων, την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Τι κοιτάς, πού γυρίζεις, έχεις τα χνάρια της ταλαιπωρίας και της αθλειότητος επάνω σου. Λες, επλούτησα και έχω πλούτον και δεν έχω ανάγκη ουδενός. Έπιασες ωραία αίθουσα μεγάλη, έβαλες πολλοί ελαίους πολλούς, έβαλες μεγάλο και αυτό μαλακό χαλί, τα πέτω κάτω να πατάς, ωραίες πολυθρόνες, επλούτησες. Μπορεί να έχεις και χτήματα, να έχεις και σπίτια, να τα νοικιάζεις, να κάνεις και φιλανθρωπικό έργο, αλλά είσαι ταλέπορη και αθλία, της λέει της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών. Σου λείπει η ζωή, σε συμβουλεύω να πάρεις από μένα. Κοιτάξτε το, από μένα, αυτή η μυστική επικοινωνία με τον Χριστό που δεν την είχε η Εκκλησία εκείνη. Να πάρεις χρυσάφι, ζωή δηλαδή, που είναι ζωή και στέκει, χρυσάφι. Να ντυθείς η μάτια λευκά, η αγιώτης. Και να βάλεις κολύριο στα μάτια να βλέπεις. Οι γνώσεις του Θεού και το φως του Πνεύματος του Αγίου να μπορείς να βλέπεις. Είναι αυτός ο Άγιος μυστικισμός. Είναι εκείνο το «μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν», που έλεγε ο Κύριος. Εάν δεν μείνετε σε με και εγώ σε εσάς μέσα, δεν έχετε ζωή, ούτε και μπορείτε να κάνετε τίποτα, κανένα έργο. Και είναι εκείνο το οποίο έλεγε πάλι ο Απόστολος Παύλος, «ζω ουκέτι πλέον εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Εγώ σταυρώθηκα, δεν θέλω τίποτα να ξέρω από τον εαυτό μου. Ό,τι είναι μέσα μου, ό,τι δέχομαι μέσα μου, είναι Χριστός. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πιείτε το αίμα μου, ζωή μέσα σας δεν μπορείτε να έχετε. Α, είναι αυτός ο άρτος της ζωής. Είναι το ψωμί που ο Θεός έδωσε στον κόσμο για να φάει. Και ο κόσμος το αγνοεί. Ο κόσμος στρέφει τις πλάτες. Ο κόσμος το αρνείται και θα πεθάνει. Η θρησκεία δεν σε σώζει. Μα να είσαι θρησκευτικός ως την κορφή σου. Να λιώνεις τις εκκλησιές, να γονατίζεις, να κάνεις θυσίες, ολονύχτιες, αγρυπνίες. Επικοινωνία με τον Χριστό. Αναφορά στη θυσία του. Θα πεις, η αυτή η θυσία με σώζει και πρέπει να τρώω κάθε μέρα Χριστό για να ζήσω. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ και να συνεχίσουμε. Είναι ο ύμνος υπαριθμών 93. Ελπίζω καταφέρουμε να τον ψάλουμε.

Ναι, Κυριέ μας, είσαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκες από τον ουρανό. Σε σένα βρίσκομαι την άφεση, τη χαρά, την ειρήνη, την συγχώρηση, την πλήρη των αμαρτιών, τον αγιασμό, τη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι από την ζωή τη δική σου παίρνομαι για να έχουμε ζωή. Και δώσε σ' όλους μας και κίνησε τις καρδιές όλων να στραφούν σε σένα προσωπικά στο πρόσωπό σου για να πάρουν από το πρόσωπό σου. Ευλόγησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής στο όνομά σου για χορτασμό και ευφροσύνη μέσα μας για τη δόξα σου. Αμήν. Και ήτανε το θαύμα πριν πει τα λόγια αυτά, τα οποία τους είπε, αδεφάτε τη σάρκα μου και πιείτε το αίμα μου, το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος και το οποίο ήτανε παραστατικό, ήτανε, θα έλεγε κανείς, ένα ζωντανό δείγμα εκείνου το οποίο τους είπε στη συνέχεια να με φάτε και να με πιείτε. Ήτανε κάποτε που εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος ο Κύριος ανέβηκε με τους μαθητάς προς το όρος και καθώς καθότανε πάνω στο βουνό, το βουναλάκι, είδε την πλαγιά να γεμίζει. Από όντα υπάρξεις, λαό, κόσμο, με ανάγκες, με συμφορές, με αθλειότητες, με βάσανα, με φορτία πάνω τους όσα η αμαρτία είχε επισορεύσει. Και μέσα η καρδιά του λυπήθηκε. Πώς θα φάνε, τι θα φάνε μες στην ερημιά, στην εξοχή, στο βουνό. Συνέρεαν τα πλήθη για να πάρουν κάποιος κάποιο θαύμα, κάτι άλλο, κάτι να πάρουν από τον Κύριο. Και η καρδιά του τους λυπήθηκε. Και στράφηκε στον Φίλιππο που φαίνεται πως έτυχε να είναι κοντά του. Του λέει, Φίλιππε, τι να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα τους ταΐσω με τόσο κόσμο. Ο Φίλιππος ο καημένος βρέθηκε σε απορία, του λέει, Κύριε, 200 διναρίων άρτη δεν φτάνουν να πάρει κανείς μια σταλίτσα. Πού να τα βρούμε εδώ πέρα. Ούτε λεφτά ούτε φούρνος. Πού να βρεις το ψωμί. Και πετάγεται ο Ανδρέας που βρέθηκε εκεί κοντά και εκείνος και λέει, ξέρω ένα παιδάκι που έχει, λέει, 5 ψωμάκια κρίθινα και 2 ψαράκια. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και λέει η γραφή, ήξερε αυτός τι είχε να κάνει. Ήξερε τι είχε να κάνει. Θέλω να δώσει ένα παράδειγμα. Θέλω να δώσει ένα δείγμα. Όχι απλώς του πολλαπλασιασμού των άρτων. Αν αμφισβήτητα σε εκείνη την πλαγιά γίνει και κάτι που κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει. Η ανθρώπινη λογική μπορεί να σπάσει αλλά δεν θα βρει λύση. Πως τα 5 ψωμιά έγινηκαν τόσα να φάνε χιλιάδες κόσμος. 5.000 πως είσατε από αυτούς. Μόνον οι άνδρες χωρίς γυναίκες και παιδιά που φάνανε. Από τα 5 κρίθινα ψωμιά. Αλλά θα θέσει κανείς πρόβλημα στο Θεό τέτοιο. Τι είναι η ύλη. Ενέργεια. Και τι είναι η ενέργεια. Είπεν και γίνηκαν. Το ρήμα της δυνάμεως αυτού ο λόγος του είναι ενέργεια. Το ψωμί εκείνο άρχισε να πολλαπλασιάζεται αυτή η ενέργεια στα χέρια του Κυρίου και παίρνανε και δεν τελείωνε και παίρνανε και δεν τελείωνε. Αλλά εκείνο το οποίο ήταν το περισσότερο σπουδαίο και θαυμαστό είναι το γεγονός. Το γεγονός που πιστεύω οι ουρανοί σκύψαν από πάνω να βλέπουνε. Το γεγονός το οποίο μπορούμε να δούμε και εμείς σήμερα. Για κοιτάξτε στα χέρια του το ψωμί. Και να πηγαίνει στον κόσμο, το ψωμί και να πηγαίνει στον κόσμο. Σαν να έλεγε πάρτε φάτε, είμαι ο άρτος της ζωής. Φάτε, από μένα φάτε, διότι χωρίς εμένα ζωή δεν έχετε. Τι όμορφη εικόνα.

τι θαυμαστή εικόνα, πρελούδιο του Γολγοθά και της Αναστάσεως. Που αυτός θα γινότανε ο άρτος της ζωής. Και τους το είπε. Και τους το είπε με παράδειγμα. Συγκλονιστικό, συνταρακτικό παράδειγμα. Για να καταλάβουν και να μείνει μέσα τους. Ότι αυτός ο κόσμος των αθλειοτήτων δεν θα μπορέσει να ζήσει. Εάν δεν στραφεί στον Υιό του Θεού. Εάν δεν φάγει Χριστό. Εάν δεν πιει Χριστό. Δεν υπάρχει ζωή. Ζούμε στον 20ο αιώνα, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Και όπως είπαμε στην αρχή, τι να πεις σε τούτη την εποχή, να τις μιλήσεις για μέσα ζωής, για χαρές. Έχει όλα τα μέσα να το κάνει. Αλλά είναι τρισάθλια και δυστυχισμένη, η γυμνή και ταλέπορη και πτωχή. Τόσοι αιώνες πολιτισμού δεν αρκέσανε να την ταΐσουν και να την θρέψουν. Και ζει η εποχή μας και τώρα μάλιστα πάει να αναζητήσει άχερα και τρώει άχερα. Εχθές το βράδυ είχαμε μία ομιλία εδώ πέρα, ένας ξένος, και είχαμε μαζευτεί αρκετοί και ακούσαμε, που μίλησε για τη νέα εποχή, το New Age. Ένας αδελφός πίσω μου έρχεται στα αυτή μου και μου λέει Age για το σώμα που καταστρέφει και Age που καταστρέφει την ψυχή. Το Age που φτύρει το σώμα, η αρρώστια, και το Age, το New Age που καταστρέφει την ψυχή. Και μίλησε για αυτή την νέα εποχή και έρχεται να πει έξω ο Χριστός, εμείς θα σας δώσουμε. Και είναι ένα συνομθήλευμα αποκρυφισμού, μαγείας, Ινδουισμού. Ένα συνομθήλευμα τέτοιο που πάει να δώσει στην ανθρωπότητα τάχα καινούρια πράγματα για να την αφήσει δυστυχισμένη, άδεια και πεινασμένη. Και έλεγα χτες σε έναν αδελφό μας εδώ, τον Γρηγόρη τον αγαπητό, είχε και κάτι συγγενείς του, και την ώρα μου ήρθε η σκέψη αυτή που θυμήθηκα, επειδή έλεγε αυτός, μιλήσε για τη μία κυβέρνηση την οποία επιδιώκουν, ήρθε στο μυαλό μου και θα σας το πω. Ήρθε στο μυαλό μου αυτό που λέει στο βιβλίο της Γένεσης, στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο το Ιώτα Άλφα. Ήτανε, λέει, τότε, στην εποχή της Βαβέλ, στο ξεκίνημα, πάσα η γη, για κοιτάξτε τι λέει, μιας γλώσσης και μιας φωνής ήσαν τότε. Μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και είχανε και ένα σκοπό. Τι σκοπό? Είπανε, ελάτε μαζευτείτε να χτίσουμε πόλη και να φτιάξουμε και πύργο που να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Μη τυχόν διαλυθούμε και διασπαρούμε και χαθούμε. Πόλη και πύργο. Που σημαίνει πιο απλά και πιο επεξηγηματικά να εδραιώσουμε την πολιτική μας κυριαρχία στη γη, αφενός, να κυβερνήσουμε και να κρατήσουμε και να φτιάξουμε και ένα ναό, να εδραιώσουμε τις θρησκευτικές μας αντιλήψεις, να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό, να ερευνήσουμε το άγνωστο, να ερευνήσουμε το Θεό. Δεν θέλανε τον Θεό, τον ζώντα, δεν ταπεινώθηκαν, δεν αναγνώρισαν την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο. Είπαν εμείς και είσαι μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και έλεγε και ο ξένος εχθές, αυτή η νέα εποχή ζητάει, λέει, να ενώσει τον κόσμο ολόκληρο, είμαστε ένα όλος ο κόσμος, μια κυβέρνηση, μια πολιτική, μια οικονομία, ένας έλεγχος τροφών, γεννήσεων κλπ. Από ένα κέντρο. Η δημιουργία αυτού του πράγματος είναι ο Αντίχριστος που θα έρθει επικεφαλής. Και τότε, στην εποχή εκείνη, υπήρξε ένας Αντίχριστος, ο Νευρόδου, ο οποίος ονομάστηκε Αποστάτης. Τι είπανε λοιπόν, ήσαν μιας γλώσσης, μιας φωνής. Και είπανε να κυριαρχήσουμε, πολιτική, να εδραιώσουμε την πολιτική μας κυριαρχία και να φτιάξουμε και το ναό, γιατί ο πύργος αυτός ήταν ένας, με 7 ορόφους, ήταν ένας ναός αφιερωμένος σε 5 πλανήτες γνωστούς
στον ήλιο και στη σελήνη 7 όροφο. Ο ήλιος ήταν όλα τα πλανήτες αυτοί ήσαν ορατά σύμβολα αοράτων όντων. Δηλαδή αυτοί με μημένοι και ιερείς τους και λοιπά επικοινωνούσαν με δαιμόνια. Δαίμονες που ήσαν πίσω από τους πλανήτες. Αυτοί ήσαν τα ορατά σύμβολα. Ο ήλιος ήταν ο Βάλ, ο θεός του φωτός, δηλαδή ο αιωσφόρος, ο Βελζεβούλ, Βάλ, Βελζεβούλ, ο θεός του φωτός, ο αιωσφόρος. Εξού και η ηλιολατρία από τότε, εξού και η συνήθεια μέχρι σήμερα να στρέφουν προς ανατολάς που βγαίνει ο ήλιος για να κάνουν την προσευχή τους. Είναι υπόλοιπο της παλιάς ηλιολατρίας, σατανολατρίας. Προσέξτε το. Ήταν η Σελήνη, η Αστάρτη, η Αστάροθ, που είναι η αντίστοιχη της Αφροδίτης της δικής μας, η θεά του κοινού έρωτος, της ενηθικότητος, και 5 γνωστοί πλανήτες. Στην πραγματικότητα έφταναν και λατρεύανε τους προγόνους τους. Αλλά οι πρόγονοι βεβαίως δεν υπήρχαν. Στην πραγματικότητα ήρχονται σε επικοινωνία με δαίμονες. Παράδειγμα, ο γιος του Χαμ, από τους ιούς του Νόε, Σιμ Χαμ Ιάφετ, ο γιος του Χαμ λεγόταν Χούς. Αυτός λοιπόν, ο Νευρόν και οι άλλοι, όλοι τους, λατρεύανε τον Χούς. Τον Χούς τον λέγανε Χαμές. Οι λέξεις μες, η κατάληξη μες, είναι σαν το είδης, όπουλος, το δικό μας. Σημαίνει ιός. Ο ιός του Χαμ, Χαμές, όπως λέμε, Τουθ μες. Ο ιός του Τουθ, Τουθ μεσής. Ο ιός του Τουθ, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, Χαμές, Χέμες, Χερμές, ο Ερμής. Ο Ερμής δεν ήταν άλλος παρά ο Χούς, αλλά πίσω από το Χούς ήταν στην πραγματικότητα. Λατρεύανε το αστέρι Ερμής, τον πλανήτη Ερμής, αλλά πίσω από εκεί ήταν το δαιμόνιο. Συνεπώς αυτοί έφτασαν να λατρεύουν δαίμονες και τον Σατάν. Και ο πύργος αυτός, το επιταπύργιο αυτό, είχε από πάνω στην ταράτσα θυσιαστήριο που θυσίαζαν στον Βάλ, τον Βελζεβούλ, τον Σατάν. Και το θεωρούσαν τιμή μάλιστα οι κυρίες, οι εκλεκτές της κοινωνίας της τότε, μία νύχτα να την περάσουν, λέει, μαζί με τον Βάλ, τον οποίον υπεκρίνεται ο ιερέας του Βάλ. Και ερχόταν τη νύχτα και ήρθε το σε σχέση μαζί της. Βλέπει κανείς τι γινότανε τότε. Και τώρα, αφού η ιστορία έκλεισε τον κύκλο της, φτάσαμε στο ίδιο πράγμα. Σε όλη την περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους, σκορπίστηκαν και πιάσανε τα έθνη της γης, αλλά κρατήσανε και τη θρησκεία τους και τη σκέψη της πολιτικής κυριαρχίας απάνω στον κόσμο, να εδραιώσουν την πολιτική τους κυριαρχία, και τα σύμβολα και τα μέσα της επικοινωνίας με τις θεότητες, τα μαγικά μέσα, τα μαγικά σύμβολα, τις πρακτικές, τις μαγικές, τα διατηρήσανε όλα τα έθνη της γης. Και δεν ήσαν διαφορετικά, τα ίδια ήσαν. Ονόματα αλλάξανε. Η Αστάρτη ονομάστηκε Αφροδίτη, ονομάστηκε Κυβέλη, ονομάστηκε Ίσης. Δεν έχει καμία σημασία. Τα ονόματα αλλάξανε. Στην πραγματικότητα ήσαν η ίδια θρησκεία, λατρεία και πολιτική. Και έρθει και ο χριστιανισμός, ο καθιερωμένος ας το πούμε, που έριξε επένδυμα χριστιανικό σε αυτή την ιδωλολατρεία και την σκέπασε και έμεινε με χριστιανικά ονόματα η ίδια ιδωλολατρεία. Είναι η Βαβυλώνη πόρνη που μεθάει, λέει, με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού, εκείνη που είναι πραγματικά του Χριστού. Δεν τους ανέχεται, δεν τους υποφέρει. Και λέγω τώρα που κλείσε ο κύκλος. Πάει να γίνει το ίδιο πράγμα. Να είναι μιας γλώσσης, μιας φωνής, μια κυβέρνηση, να πλώσουν στη γη τη θρησκεία τους, έξω ο Χριστός, έξω ο Θεός, να κάνουν το δικό τους. Και όπως τότε γίνει και η σύγχυση των γλωσσών, η κρίση. Θα έρθει κρίση από το Θεό απάνω σε αυτή την εποχή. Τι τρώνε άχερα. Ο Θεός έχει στρώσει το τραπέζι του. Το ψωμί είναι εκεί. Και καλεί τον κόσμο να έρθει να φάει. Έλα να φας από τον Χριστό για να ζήσεις. Είναι ο άρτος της ζωής. Αν δεν φας, ζωή δεν έχεις. Πάρ το καλά να το καταλάβεις και πάρε απόφαση. Τα άλλα όλα δεν είναι τίποτα στη ζωή. Ήρθες για αυτό το πράγμα. Για να πάρεις απόφαση τι θα κάνεις. Θα φας από τον Χριστό. Θέλεις να ζήσεις για την αιωνιότητα.
Φάε Χριστό. Θα πιεις από το αίμα του, τη θυσία του, θα επικοινωνείς μαζί του. Εάν δεν το κάνεις, η κρίση θα έρθει απάνω σε αυτόν τον κόσμο της Βαβέλ. Θα πει σύγχυση. Δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν πού βρίσκονται, δεν ξέρουν τι ζητάνε. Ο Θεός να μας ελεήσει. Όλους όσοι όντως επιθυμούμε και να ελεήσει και πολλές ψυχές απ' έξω τον κόσμο, να ξυπνήσουν και εμείς, αν μπορούμε και όπου μπορούμε, αυτή τη γλυκιά τροφή του ουρανού, το μάνα, ρωτάει ο κόσμος, μάγχου, τι είναι τούτο, τι είναι τούτο, πώς στείλει ο Θεός από πάνω. Άλλοι λένε, μα είναι προφήτης. Άλλοι λένε, μα δάσκαλος. Μα κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Μα κάποιος φιλόσοφος. Μα κάποιος μύστης. Μάγχου, τι είναι τούτο που ήρθε από τον ουρανό. Η απάντηση του Θεού είναι, είναι ο άρτος της ζωής. Αν δεν φάτε και αν δεν πιείτε, ζωή δεν έχετε μέσα σας. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Χωροδία μας.

Ναι, Κύριέ μας, λύτρωτά μας σε υμνούμε. Σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι. Είσαι εσύ ο άρτος της ζωής, τον οποίον ο Θεός έστειλε από πάνω από τους ουρανούς, για να φάμε και να πιούμε, για να ζήσουμε. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία σου. Σε ευχαριστούμε για το γεγονός ότι βρίσκεσαι στη δόξα ζωντανός και μας τρέφεις στην επικοινωνία μας μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε το μυστικό ότι ζωή δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας πνευματική αν δεν στραφούμε, αν δεν τρώμε από σένα. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, αυτό το μυστικό να το πούμε και σ' άλλους, να το μιλήσουμε και να το γνωρίσουμε, ο κόσμος να φύγει από τις πλάνες, την πλάνη τη μεγάλη στην οποία βρίσκεται. Κύριε, φώτισε. Παρακαλούμε και το δείπνο σου στη συνέχεια να ευλογήσεις, που να ανάμνησεις αυτού του γεγονότος, ανάμνησεις και επικοινωνία μαζί σου πνευματική. Μείνε μαζί μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Δεν στάθηκες απαθής απέναντι στο δράμα του ανθρώπου. Η καρδιά σου συγκινήθηκε και συγκλονίστηκε. Συνέλαβες το σχέδιο της λύτρωσης. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες. Τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε για το δράμα του Γολγοθά. Αυτός φορτώθηκε τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Ευχαριστούμε για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε ο Υιός σου. Μας λύτρωσε, μας έσωσε, μας έκανε παιδιά σου. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Ευχαριστούμε γιατί φροντίζεις και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ευχαριστούμε για τα σοφά σχέδιά σου, για την οδηγία σου. Με τη συμβουλή σου θα μας οδηγήσεις και με τα ταύτα θα μας προσλάβεις με δόξα. Ευχαριστούμε για την φωτεινή αιωνιότητα, για την γλυκιά ελπίδα που φύτεψες μέσα στην καρδιά μας. Μας λύτρωσες από το φόβο του θανάτου. Μας αποκάλυψες τον ουρανό. Ευχαριστούμε για όλα εκείνα που ετοίμασες για μας. Για αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε και ο οτίον δεν ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Τα ασύλληπτα, τα ασύγκριτα. Εδώ στη γη μας χαρίζει την πρόγευση του ουρανού. Μας δίνει ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Μας παρηγορείς. Μας ενθαρρύνεις. Μας ενδυναμώνεις στους αγώνες μας. Ευχαριστούμε για την καλοσύνη σου. Για την πρόνοιά σου. Σημαίνει περί ημών. Πατέρα ουράνιε, δίδαξέ μας να σε εμπιστευόμαστε, να κρατούμε το χέρι σου και να πορευόμαστε στους δρόμους της ζωής. Πατέρα, γονατιστή να ζούμε στη δική σου την παρουσία και να σε υμνούμε, να σε υμνούμε ατέλειωτα, ασίγαστα. Παρακαλούμε θερμά, και αυτό το πρωινό γέμισε μας ασφιχτικά με την παρουσία σου. Χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου σου. Αποκάλυψέ μας την δύναμή σου και την δόξα σου. Μέσα από τον λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Άνοιξε τα μάτια μας να εννοήσουμε τα θαυμάσια σου. Δώσ' μας άφθονη τροφή. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε πειρασμούς και περισπασμούς του εχθρού. Και δώσε με αδιάπτωτη προσοχή να στραφούμε να παρακολουθήσουμε τον λόγο σου. Να βρει απήχηση στην καρδιά μας, να καρποφορήσει. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά. Τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τη συγγένειά μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Δώσε ειρήνη στα οριά μας. Συνέτησε τους όντας εν αξιόμαση. Δια να διάγομεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τη γειτονική Αλβανία. Απότρεψε τον εμφύλιο σπαραχμό. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του Ιησού. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ως λάμδα δέλτα. Σελίδα 527. Ψαλμός λάμδα δέλτα. Σελίδα 527.

Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλουσι ακούσει και θέλουσι χαρεί. Μεγαλύνεται τον Κύριον με τεμού και ας υψώσομενο μου το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσε. Απέβλεψαν προς αυτόν και φωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσι, άλλοι εξητούντες τον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος ως της θέλει ζωήν, αγαπάει μέρας δια να είδη καλών. Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλός ειδόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνη και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακών, δια να φαγήσει από τις γης των μνημόσυνων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσε αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει τον αμαρτωλόν και οι μισούντες των δίκαιων θέλουσι απολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 137. Εκατόν τριάντα επτά.

Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο θήτα, εδάφιο 4. Αυτό το πρωινό θα περιοριστούμε στον σχολιασμό αυτού του εδαφίου. Εδάφιο 4. Θήτα κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εδάφιο 4. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Το ξαναδιαβάζω. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Διαβάζω σχετικά εδάφια από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο ΙΒ, από την αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 149. Ύμνος 149.

Το πιο βασανιστικό πρόβλημα που ταλανίζει το ανθρώπινο πνεύμα ίσως είναι το ερώτημα: ποιο είναι το νόημα της ζωής? Δεινοί σοφοί και βαθιστόχαστοι φιλόσοφοι, σαν δίλιοι κολυμβητές, αποπειράθηκαν να το εξιχνιάσουν. Όμως απέτυχαν ικτρά. Οι απαντήσεις τους δεν μας διαφωτίζουν. Μας συσκοτίζουν. Μας αποπροσανατολίζουν. Η συνηθέστερη, η επικρατέστερη βιοθεωρία του καιρού μας είναι ο ειδονισμός. Σύμφωνα με αυτή, ο κύριος σκοπός της ζωής μας είναι η απόλαυσή μας. Ό,τι διευκολύνει την ευχαρίστησή μας είναι σωστό. Ό,τι εμποδίζει την ευχαρίστησή μας είναι κακό. Η βιοθεωρία του ειδονισμού μπορεί να συνοψιστεί στην ακόλουθη φράση: φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Ο διάσημος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτ, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το νόημα της ζωής του, αποκρίθηκε ομά: απλά να καπνίζω το πούρο μου. Ο παδός του ειδονισμού μπορεί να είναι όχι μόνον ένας μέθυσος, ένας ναρκωμανής ή ένας άθλιος ειδονιστής. Ο παδός του ειδονισμού μπορεί να είναι και ένας ευυπόληπτος οικογενειάρχης, ένας φιλόπονος εργάτης, ένας έντιμος πολίτης. Ο παδός του ειδονισμού μπορεί να είναι και ένας αξιοσέβαστος χριστιανός, όταν σκοπός της ζωής του είναι η ευχαρίστησή του. Φοβούμαι, αδελφοί, μήπως το πνεύμα του ειδονισμού, που είναι διάχυτο παντού στην εποχή μας, έχει επηρεάσει και μας. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί επιδιώκουν στην ζωή τους μόνον την ευχαρίστησή τους, την άνεσή τους, την απόλαυση? Δεν έχουν διάθεση να μοχθήσουν, να υπηρετήσουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν? Δεν έχουν όρεξη να υποστούν στερήσεις, να επομισθούν υποχρεώσεις, να στρατευτούν κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου? Είμαστε απορροφημένοι με τις υποθέσεις μας. Είμαστε απασχολημένοι με τις επιδιώξεις μας. Αποβλέπουμε στην ευχαρίστησή μας. Παραβλέπουμε τις επιτακτικές ανάγκες του έργου του Θεού. Θέλουμε να απολαύσουμε την παρούσα ζωή χωρίς να χάσουμε την αιώνια, την μελλοντική. Είμαστε χριστιανοί ενόσο δεν παραβλάπτονται τα συμφέροντά μας, ενόσο δεν ζημιώνεται το βαλάντιό μας, ενόσο δεν μειώνεται η απόλαυσή μας. Είμαστε όμως χριστιανοί και όταν χρειαστεί να δοκιμαστούμε, να πιεστούμε, να ζημιωθούμε. Αδελφοί, ας μην αυταπατώμαστε. Αν ζούμε μόνο για την ευχαρίστησή μας, δεν είμαστε οπαδοί του Χριστού. Είμαστε οπαδοί του ειδονισμού. Στην σημερινή εποχή, αμέτρητοι χριστιανοί είναι βυθισμένοι στις μέρημνες του βίου, ενώ ελάχιστοι είναι στρατευμένοι κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όμως, πριν προχωρήσω, ας με επιτραπεί να αποσαφηνίσω πως η Αγία Γραφή δεν απαγορεύει την απόλαυση, δεν καταδικάζει την ευχαρίστηση, αποδοκιμάζει τον ειδονισμό όταν αυτός αποτελεί μοναδικό σκοπό της ζωής μας.

Ο Ιησούς Χριστός ήρθε φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Ήρθε και φώτισε το νου και την καρδιά μας και μας φανέρωσε το νόημα της ζωής μας. Απάντησε στα προαιώνια, τα εναγώνια ερωτήματά μας. Γιατί ζούμε, γιατί πεθαίνουμε και πού πηγαίνουμε. Με την απαράμιλη διδασκαλία του, με την έξοχη πορεία του, μας διαβεβαίωσε πως σκοπός της ζωής δεν είναι ο ειδονισμός. Στη σύντομη επίγεια ζωή του, ο Ιησούς Χριστός δεν έζησε για την ευχαρίστησή του, δεν επεδίωξε την άνεσή του. Πορεύτηκε στο δρόμο της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Στους μαθητές του κάποτε με τρόπο συγκλονιστικό διατύπωσε τον σκοπό της ζωής του. Τους είπε, «Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με πατρός, έως ου είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα ότε ουδείς δύναται να εργάζεται». Και πράγματι, μελετώντας το Ευαγγέλιο του, διαπιστώνουμε πως ο Ιησούς Χριστός στη σύντομη ζωή του εδώ στη γη, με ζήλο φλογερό, με επιμονή σταθερή, εργάστηκε τα έργα του ουράνιου Πατέρα. Κήρυξε το μήνυμά του. Κάλεσε κοντά του τους αμαρτωλούς. Γιάτρεψε τους άρρωστους. Παρηγόρησε τους πονεμένους. Χαροποίησε τους κλειμένους. Ελευθέρωσε τους δυναστευμένους. Ανέστησε τους νεκρούς. Όμως, η κορονίδα όλων των έργων του υπήρξε ο Σταυρός. Δεν ήρθε στη γη να υπηρετηθεί, ήλθε να υπηρετήσει. Ήρθε να δώσει την ζωή του λύτρων αντίπολων. Ήρθε να μας σώσει, ήρθε να μας λυτρώσει. Γι' αυτό φορτώθηκε το δυσβάστακτο Σταυρό. Γι' αυτό πορεύτηκε στο δυνηρό μονοπάτι του μαρτυρίου. Γι' αυτό υψώθηκε στο ζωφερό Γολγοθά. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ο άμωμος αμνός του Θεού, που στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, όλα τα εγκλήματα, όλα τα ανοσιουργήματα, όλες τις εσκρότητες, όλες τις αθλειότητες του κόσμου. Και τιμωρήθηκε για μας. Κρεμασμένος επάνω στο σταυρό, ματωμένος, φορτωμένος με την ενοχή του μας, βροντοφωνάζει θριαμβικά, «Τετέλεστε», που σημαίνει «Το έργο ολοκληρώθηκε, η σωτηρία πραγματοποιήθηκε, με τον φρικτό του θάνατο Χριστός μας έσωσε, μας λύτρωσε». Και μετά την θριαμβευτική κραυγή, τον τύλιξε στα πέπλα της νύχτα του θανάτου. Τι έξοχος ο σκοπός της ζωής του Χριστού. Έζησε για να εργαστεί τα έργα του Θεού, τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της αυτοθυσίας. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς, στη σύντομη διαβατική ζωή μας, ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, έως ου είναι η μέρα, γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό για να απολαύσουμε, να διασκεδάσουμε, να θησαυρίσουμε, να αποκτήσουμε. Ήρθαμε για να πραγματοποιήσουμε τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Όμως, στη σκέψη μας την ώρα αυτή γεννιέται το ερώτημα. Μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί τα έργα του Θεού? Η Αγία Γραφή επανειλημμένα ομιλεί για την ηθική χρεοκοπία του, την απελπιστική αδυναμία του, την αθλειότητά του, την αχριότητά του. Ο προφήτης Ιερεμίας διακηρύττει: «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη». Και ο προφήτης Ισαΐας αποκαλύπτει: «Κάνουν αγαθοεργίες, να προβούν σε θυσίες». Του συμβούλευσε: «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε εις εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε». Με άλλα λόγια, τους τόνισε την επιτακτική ανάγκη, προτού διαπράξουν οποιοδήποτε έργο, να πιστέψουν,
να πιστέψουν στο Χριστό για να σωθούν. Και αφού σωθούν, μετά θα μπορέσουν να εργαστούν τα έργα του Θεού. Είναι ανάγκη πρώτα να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στον Χριστό. Και αφού πιστέψουμε και σωθούμε, μετά θα εργαστούμε τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Γι' αυτό, αυτό το πρωινό, δέξου και εσύ τον Ιησού Χριστό με πίστη. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Στρέψε το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Στρέψε το βλέμμα σου και ψιθύρισε το ευχαριστώ. Μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς σου πες του: Ιησού, σε ευγνωμονώ, γιατί για μένα πόνεσες, υπέφερες, έχισες το αίμα σου, πέθανες. Σε ευχαριστώ. Πίστεψε και θα σωθείς. Και αφού σωθείς, μετά θα εργαστείς τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Τι έξοχος, τι θαυμαστός ο σκοπός της ζωής που μας φανέρωσε ο Χριστός. Αγαπητοί μου φίλοι, ήρθαμε στην ύπαρξη για να συναντήσουμε κάποια στιγμή τον λυτρωτή Χριστό. Να τον δεχθούμε με πίστη στην καρδιά μας σωτήρα μας. Να συνδεθούμε μαζί του, να σωθούμε. Και αφού σωθούμε, να εργαστούμε μετά τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Αυτό τον θαυμαστό σκοπό τον έζησε με τρόπο συγκλονιστικό ο Απόστολος Παύλος. Και όμως, υπήρξε κάποτε φανατικός, ανελαίητος, σκληρός διώκτης των χριστιανών. Τους φυλάκιζε, τους βασάνιζε, τους μισούσε, τους κακοποιούσε, τους πολεμούσε. Πλανιόταν και πλανούσε. Αγνοούσε τον Θεό του, τον σκοπό του. Κι όμως στον δρόμο προς τη Δαμασκό συνάντησε τον Ιησού Χριστό τον λυτρωτή. Και η πορεία του αντιστράφηκε. Και η καρδιά του ανακαινίστηκε. Και η ζωή του μεταμορφώθηκε. Το μίσος τον διαδέχθηκε η αγάπη. Η αγάπη του Θεού τον πλημμύρισε. Τον οδήγησε, τον πειράκτωσε. Τον ικάνωσε να πορευτεί στα ίχνη του Χριστού. Και έκτοτε, και επί 30 συνεχή έτη, μόχθησε, υπηρέτησε, θυσίασε, θυσιάστηκε. Απαρνήθηκε τις εγκόσμιες τιμές και τις περγαμηνές. Οικειοποιήθηκε τον ταπεινωτικό τίτλο του υπηρέτη. Στην προμετωπίδα της επιστολής προς Ρωμαίους θα γράψει «Παύλος ο δούλος». Και στην επιστολή του προς τους Κορινθίους θα περιγράψει την πολυκύμαντη ζωή του με τα λόγια. «Υπηρέτες Χριστού, περισσότερον εγώ. Εις σκόπους περισσότερο. Εις πληγάς καθ' υπερβολήν. Εις φυλακάς περισσότερον. Εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν. Τρεις εραυδίστην. Άπαξε λιθοβολήθην. Τρεις εναβάγισα. Ένα ημερονύχτιο εντοβηθώ έκαμον. Εις οδηπορίας πολλάκης. Εις κινδύνους ποταμών. Κινδύνους ληστών. Κινδύνους εκ του γένους. Κινδύνους εκ των εθνών. Κινδύνους εν πόδι. Κινδύνους εν ερημία. Κινδύνους εν θαλάσσι. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης. Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι σας ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, τι συγκινητική, τι συγκλονιστική διαβεβαίωσή του προς τους αδελφούς του. Εγώ με άκραν ευχαρίστηση θα δαπανίσω και όλος θα δαπανηθώ υπέρ των ψυχών σας. Αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, εγώ αγαπώ με ολιγότερον. Και εκεί στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής, στο τρισκότινο κελί της φυλακής της Ρώμης θα γράψει στον Τιμόθεο.
Εγώ σπένδομαι. Είναι γνωστό πως κάθε ρωμαϊκό γεύμα τέλειωνε με μια σπονδή, με μια θυσία στους θεούς. Κάποιος από τους συνδετημόνες σήκωνε ψηλά το ποτήρι και έχινε στη γη το κρασί. Ήταν η σπονδή. Ο Απόστολος Παύλος πρόσφερε στον Θεό τα πάντα. Τα χρόνια του, τα χρήματά του, τα χαρίσματά του, την δύναμή του, την φλογερή καρδιά του, την ισχυρή διανοιά του, τα πάντα. Και τώρα, εκεί στο τρισκότινο κελί της φυλακής της Ρώμης, προσφέρει σαν σπονδί την ζωή του. Εγώ σπένδομαι. Ο Απόστολος Παύλος εργάστηκε τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Όσοι κάποτε με πίστη δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι συνδεθήκαμε μαζί Του, ας συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα το νόημα της ύπαρξής μας και ας το ζήσουμε. Δεν είναι η ευχαρίστησή μας, δεν είναι η ανεσή μας, δεν είναι η απολαυσή μας, δεν είναι ο ειδονισμός. Σκοπός της ζωής μας είναι να εργαστούμε τα έργα του Θεού, εωσού είναι η μέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Αδέλφια, την αγάπη που ο Θεός τάλαξε στην καρδιά μας, ας την σκορπίσουμε ολογυρά μας αφιδόλευτα. Στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία, έξω στην κοινωνία. Ας γίνουμε ιεραπόστολοι της αγάπης στο περιβάλλον μας. Γεμάτοι με την αγάπη του Χριστού, ας ανταποκριθούμε στις ανάγκες του ανθρώπου. Σε αυτόν τον άπονο κόσμο πόσοι πονούν, πόσοι πενθούν, πόσοι θρηνούν. Αμέτρητοι συνάνθρωποι που σαν τον πληγωμένο οδηπόρο της γνωστής παραβολής έπεσαν στα χέρια των ληστών. Άνθρωποι που τους χτύπησαν οι μπόρες της ζωής και κακοτήθησαν. Θα περάσουμε από κοντά τους αδιάφοροι, σαν τον ιερέα, σαν τον λεβίτη, ή θα σταθούμε στο πλευρό τους σαν τον καλό τον Σαμαρίτη να επιδέσουμε τις πληγές τους. Να παρηγορήσουμε τις καρδιές τους. Να υπηρετήσουμε τις ανάγκες τους. Αδέλφια, την αγάπη που ο Θεός τάλαξε στην καρδιά μας, ας την σκορπίσουμε ολογυρά μας αφιδόλευτα. Ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, εωσού είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Ας εργαστούμε προπάντων άοκνα στο έργο του Θεού. Αδελφέ μου, ποια είναι η υπηρεσία σου στον αγρό του Χριστού, ποια? Μήπως παραμένεις άπρακτος, αδρανής, μήπως αδιαφορείς για το δράμα του κόσμου? Μήπως ο ζήλος έσβησε? Μήπως η φλόγα ατόνισε? Μήπως φιλορόησε ο οραματισμός, ο ενθουσιασμός? Είσαι στρατευμένος κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου ή παγιδευμένος στις μέρημνες του βίου? Είσαι πρόθυμος να τρέξεις το έργο του Θεού, να μοχθήσεις, να υπηρετήσεις, να θυσιάσεις, να θυσιαστείς? Ή επιθυμείς να απολαύσεις, να αποκτήσεις, να θησαυρίσεις, να προβληθείς? Είσαι ένας απλός ακροατής της Κυριακής του πρωινού ή ένας φλογερός εργάτης στον αγρό του Χριστού? Μήπως ζεις μόνο για την ευχαρίστησή σου, την άνεσή σου, το εγώ σου, τον εαυτό σου, ή ποθείς να αναλωθείς για τον Χριστό? Αδέρφια, ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, εωσού είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Αγαπητοί μου φίλοι, οι ευκαιρίες πετούν, περνούν. Τα χρόνια της ζωής μας φεύγουν ανεπίστρεπτα για πάντα. Κάποτε θα νυχτώσει η ολογυρά μας. Σαν τους παλούς τους θεριστές που ξεκινούσαν την δουλειά το πρωί και όταν ο ήλιος έγερνε στη δύση σταματούσαν. Έτσι κι εμείς. Στο γέρμα της ζωής θα σταματήσουμε. Αδελφοί, κάποτε θα νυχτώσει η ολογυρά μας.
Κάποτε θα απλώσει η ζωφερή νύχτα των γυρατιών. Όπως ψάλλουν οι νέοι στα συνέδριά τους στο Σούνιο, τι θλιβερά τα γυρατιά, δίχως φωτιά η καρδιά. Κάποτε θα σέρνουμε αποκαμωμένοι τα βήματά μας, ανήμποροι, ανόρεχτοι. Κάποτε τα χέρια μας θα τρέμουν, τα πόδια μας θα τρέμουν, θα τρέμει η φωνή. Δεν θα μπορούμε να τρέξουμε, δεν θα μπορούμε να γράψουμε, δεν θα μπορούμε να ψάλουμε, δεν θα μπορούμε να έρθουμε εδώ στην εκκλησία. Κάποια μέρα θα κλειστούμε στο σπίτι ή θα μεταφερθούμε στη Λωρίδα. Εμείς που σήμερα περπατούμε ευθυτενείς, θα έρθει μια μέρα που γερμένοι επάνω στο μπαστούνι μας θα σέρνουμε τα βήματά μας ανήμποροι. Τι θλιβερά τα γυρατιά. Γι' αυτό ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, εωσού είναι η μέρα, γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Στη νύχτα την βαθιά των γυρατιών κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Γι' αυτό ας με επιτραπεί να απευθύνω έκκληση θερμή στους νέους που με παρακολουθούν αυτό το πρωινό. Ναι, νέα, ζήσε τα νιάτα σου για τον Χριστό. Όπως θα πει η Βίβλος, θυμήσου τον πλάστη σου στις μέρες της νιώτης σου. Θυμήσου αυτόν και εργάσου γι' αυτόν. Πριν έρθουν οι κακές ημέρες και φτάσουν τα χρόνια όταν θα πεις «Δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά». Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σεδίνη και τα αστέρια και επανέλθουν τα σύννεφα μετά την βροχή. Ναι μου νέα, σε καλό να στρατευτείς κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Βάλε στην πρώτη θέση στη ζωή σου τον Χριστό, την βασιλεία του, την εκκλησία του και όλα τα άλλα θα σου προσθεθούν. Ποιοι θα στελεχώσουν τις διακονίες, ποιοι θα επανδρώσουν τις εκκλησίες των επαρχιών, ποιοι. Χρειαζόμαστε διδασκάλους, ποιμένες, ευαγγελιστές, μουσικούς, συγγραφείς, απολογητές, νέους, νέες, ανθρώπους πλήρης Αγίου Πνεύματος. Το πανάρχιο ερώτημα του Θεού αντυχεί και σήμερα. Ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει, ποιος θα μπορέσει να ανταποκριθεί, να πει «Ιδού εγώ, απόστειλέ με». Αδέρφια, ας εργαστούμε τα έργα του Θεού. Εωσού είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Η ζωή είναι απελπιστικά σύντομη. Είναι συγκλονιστικά πολύτιμη. Ας μην τη σπαταλήσουμε σε ματαιότητες. Ας την κερδίσουμε για τον Χριστό. Ας τη ζήσουμε για την αιωνιότητα. Η καρδιά μας σαν ένα αλαβάστρινο αγγείο ας συντριφτεί στα πόδια του Χριστού μπροστά, να ξεχυθεί το μύρο της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά, παραστήσατε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, εωσού είναι η μέρα, γιατί έρχεται νύχτα, αδέλφια. Η νύχτα έρχεται, δεν την βλέπετε, έρχεται. Έρχεται η νύχτα του θανάτου. Μετά από 40, μετά από 50 χρόνια, σχεδόν κανένας συνομιλικός μου δεν θα βρίσκεται εδώ. Θα έρθει μια μέρα που θα ξαπλώσουμε εδώ μπροστά, ξέπνοοι, αμύλητοι, σοβαροί, νεκροί. Κάποιοι καλοί φίλοι θα πούν για μας καλά λόγια. Αλλά τότε θα είναι αργά, πολύ αργά. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε εκεί, στην αιωνιότητα. Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό, αδελφοί, με τα χέρια αδιανά ή με χειρόβολα των ψυχών πολλά, πώς. Αλίμονο, όλα τα άλλα έργα θα χαθούν. Τα χρήματά μας, τα κτήματά μας, τα επιτεύγματά μας, τα κατορθώματά μας, όλα, όλα ανεξαίρετα θα εξανεμιστούν.
Και οι τίτλοι και τα σπίτια και οι γνώσεις και οι γλώσσες θα μείνουν εδώ. Στην αιωνιότητα μαζί μας θα πάρουμε μόνο τα έργα του Θεού. Τα έργα της αγάπης. Τα έργα της υπηρεσίας. Τα έργα της θυσίας. Γι' αυτό θα ήθελα να σε προτρέψω με τους στίχους του ύμνου. Χριστιανέ, εργάζου ώρα τη πρωινή, ότε η δρόσος πίπτει και η γη ανθεί, εργάστητη αόκνος με επιμονή μακρά, είδε η νύ ξεγγίζει, πάβει έργο πάνω. Έτιεν με σιβρία έσω επιμεδείς, έρχεται εντός οδήγου και ανάπαυσης. Πάσα στιγμή εργάζου με όψη νηλερά, είδε η νύ ξεγγίζει, πάβει έργο πάνω. Μέχρι σε σπέρας έτη επουφελού φωτός, πριν σε προφτάσει σκότος, σκότος της νυχτός, έχε εν πάση αγάπην άοκνον ιερά, είδε η νύξ εγγίζει, πάβει έργο παν. Το πιο βασανιστικό πρόβλημα που ταλανίζει το ανθρώπινο πνεύμα ίσως είναι το ερώτημα, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Η βίβλος στο βιβλίο του Θεού φώτισε το νου και την καρδιά μας και μας φανέρωσε το νόημα της ζωής μας. Απάντησε στα εναγώνια τα προαιώνια ερωτήματά μας, γιατί ζούμε, γιατί πεθαίνουμε και που πηγαίνουμε. Το νόημα της ζωής μας δεν είναι η ευχαρίστησή μας, δεν είναι η άνεσή μας, η απόλαυσή μας, ο ειδονισμός. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να συναντήσουμε κάποια στιγμή τον Ιησού Χριστό. Να τον δεχτούμε με πίστη στην καρδιά μας, να συνδεθούμε μαζί του, να σωθούμε. Και αφού σωθούμε, να εργαστούμε τα έργα του Θεού, τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Αδελφοί, πριν δύσει ο ήλιος της χάρης, πριν απλώσει το σκοτάδι της νύχτας, ας εργαστούμε τα έργα του Θεού. Με επιμονή, με ζήλο φλογερό, με πάθος. Ας εργαστούμε τα έργα του Θεού, έως ού είναι η μέρα. Γιατί αλίμονο, έρχεται η νύχτα, όταν κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο που διάβασα προηγούμενα, τον ύμνο με τον αριθμό 230.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί ήρθες φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε Σένα. Ευχαριστούμε γιατί κατάβγασες το νου και την καρδιά μας και μας φανέρωσες το νόημα της ζωής μας. Τώρα πια δεν δαπανούμε τα χρόνια μας και δεν δαπανόμαστε σε ματαιότητες. Τώρα πορευόμαστε στον προορισμό μας. Τώρα ζούμε τον ένδοξο σκοπό που Εσύ μας φανέρωσες. Κάποτε σε συναντήσαμε στο δρόμο της ζωής μας και συνδεθήκαμε μαζί Σου με πίστη. Και έκτοτε εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Εξομολογούμαστε την αδυναμία μας. Σε έναν κόσμο ανάλγητο, πώς μπορούμε να σκορπούμε την αγάπη? Πώς μπορούμε να υπηρετούμε? Πατέρα, δώσ' μας πλούσια τη χάρη. Να εργαστούμε τα έργα Σου έως Σου είναι η μέρα. Τα έργα της αγάπης, της υπηρεσίας, της θυσίας. Δώσ' μας αυτό τον πύρινο ζήλο. Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για τη δόξα Σου. Να κερδίσουμε αυτή τη σύντομη διαβατική ζωή για την αιωνιότητα. Πατέρα ουράνιε, έως Σου είναι η μέρα. Ας εργαστούμε με όλη την καρδιά μας. Γιατί η νύχτα έρχεται όταν κάθε έργο σταματάει. Τότε που θα είναι αργά, πάρα πολύ αργά. Τότε κανένας μας ας μη μεταμεδηθεί, αλλά όλοι μας να σε δοξάζουμε με όλη την ψυχή και την καρδιά μας. Πατέρα ουράνιε, γέμισέ μας με τον αρωματισμό της αιωνιότητας, ώστε την παρούσα ζωή να τη ζήσουμε για τη δόξα Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: με γλυκιά ευγνωμοσύνη, κοιτάζομαι προς τα ουράνια, προς εσένα ο Θεέ των νυχτυρμών και του ελέους και της χάριτος. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα παρχής, για τους σχεδιασμούς της αγάπης σου για μας, ότι μας έφερε στον κόσμο, στην ύπαρξη, με το σκοπό το δοξασμένο να ζήσουμε αιωνίως στην παρουσία την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, η οποία ξεχύνεται στις καρδιές μας για το Αγίου σου Πνεύματος, αφού έδωσε στον Υιόν το μονογενή στο Σταυρό στο Γολγοθά, να θυσιαστεί εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού του Χριστού, πολύ σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση, για το δρόμο τον ανοιχτό της επικοινωνίας μαζί σου, πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολυτρώσεως. Να είμεθα κι εμείς σε εκείνη την χωρία των Αγίων σου, των λυτρωμένων σου ένδοξη την ημέρα εκείνη. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι αυτό πορεύεται, συμπορεύεται μαζί μας, κατοικεί μέσα μας, κτίζει μέσα μας το Χριστό. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συνάθρησή σου, για το πρωινό τούτο, την ώρα της λατρείας, παρακαλούμε να δώσεις την παρουσία σου ανάμεσά μας, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάθρηση, εκκλησίαν σου, στη χώρα μας τούτη και σε όλο το πρόσωπο της γης, τη συναθρήση σου, να ετοιμάσεις την εκκλησία σου σαν νύμφη για τον ουράνιο νυμφίο. Παρακαλούμε το έθνος μας να το ελεήσεις, να ταπεινώσεις άρχοντες και αρχομένους και να τους φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου, να ζητήσουν σε μετάνοια τη λύτρωσή τους. Παρακαλούμε τα έθνη της γης να ελεήσεις και ιδιαίτερα αυτά που είναι στα σύνορά μας, για να διάγουμε ειρήνη και ημέρες ήσυχες. Παρακαλούμε πολύ και ακόμα, Πατέρα ευλογημένε, παρακαλούμε για το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να κάνεις έλεος και χάρη να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Τώρα γέμισέ μας με την παρουσία σου, έφρανέ μας με το προσωπόν σου, δώσ' μας την χαρά και την αγαλίαση του προσώπου σου, δώσ' να νιώσουμε την ειδική σου παρουσία ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ζητούμε όλα αυτά και για την δόξα σου, ο Θεέ μας, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε και μία συντροφιά κάπου 17 ανθρώπων από τη σχολή του Βίντενεστ. Η σχολή του Βίντενεστ, παρακαλώ τον αδελφό να έρθει κάτω. Τι κάθεστε πάνω. Λοιπόν, από τη σχολή του Βίντενεστ, στην οποία και ο αδελφός ο Μπούσιος είχε σπουδάσει εκεί, και είναι μία βιβλική σχολή στη Γερμανία που ετοιμάζει ανθρώπους εργάτες για ιεραποστολές. Θα δώσει ένα χαιρετισμό ο επικεφαλής του γκρουπ. Διαβάζω όμως, ή μάλλον να τον δώσουμε τον χαιρετισμό τώρα, πριν διαβάσω τον ψαλμό, για να τελειώσουμε με τους ξένους.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir als Gruppe aus Wiedenest unsere biblische Studienreise abschließen können in Ihrer Gemeinde.
2: Χαιρόμαστε που εμείς είμαστε μια ομάδα από το

0: από τη βιβλική σχολή του Βίντενεστ και τώρα ολοκληρώνουμε το ταξίδι αυτό το βιβλικό επιμορφωτικό περνώντας από την Αθήνα.
1: Wir waren eine Woche in Ägypten und eine Woche in Sunion.
0: Είμαστε μια εβδομάδα στην Αίγυπτο και στη συνέχεια μια εβδομάδα στο Σούνιον.
1: Und wir haben dann in Sunion die Bibelarbeiten gemacht über das Leben von Josef in Ägypten.
0: Στο Σούνιο κάναμε μια εργασία γύρω από τη ζωή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο.
1: Vor zwei Jahren waren wir auch hier und ich durfte hier eine Predigt halten und wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Ihnen.
0: Πριν από δύο χρόνια είχα επισκεφτεί πάλι εδώ την Αθήνα και ξανά χαιρόμαστε που βρισκόμαστε πάλι μαζί σας και μπορούμε να λατρεύσουμε τον Κύριο μαζί.
1: Ich möchte Ihnen ein Grußwort sagen aus 2. Petrus 1, Vers 3 und 5.
0: Θα διαβάσω από το δεύτερο βιβλίο του Πέτρου, από το κεφάλαιο, δεύτερο καπίτελ.
1: Καπίτελ 1, Vers 3 und 5.
0: Το κεφάλαιο πρώτο, το εδάφιο 3 και 5, και λέει μέσα, «Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν εις ημάς τα πάντα, τα προζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής». Και το 5, «Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση».
1: Die religiösen Menschen versuchen durch ihre Taten Gott angenehm und Gott wohlgefällig zu sein.
0: Οι άνθρωποι που θέλουν να είναι θρησκευτικοί προσπαθούν με τις δικές τους προσπάθειες να αρέσουν εις τον Θεό.
1: Es hat uns beeindruckt, wie in Kairo in der Moschee uns erklärt wurde, die fünf Säulen des Islam, die sagen, was der Mensch tun muss, um Allah angenehm zu sein.
0: Μας εντυπωσίασε που στην Αίγυπτο μας είπαν και μας εξήγησαν για τους πέντε στήλους που έχουν μέσα στον ναό τους, που σημαίνει τι πρέπει να κάνει κάποιος για να αρέσει στον Θεό, τον Αλλάχ.
1: Und es gibt viele christliche Kirchen, die lehren, dass man durch gute Werke selig wird.
0: Και υπάρχουν αρκετές και πολλές εκκλησίες χριστιανικές οι οποίες τονίζουν ακριβώς αυτό, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να ευαρεστήσει, να αρέσει τον Θεό.
1: Und es gibt Christen, die die Auffassung haben, dass Christsein besteht aus einer Pflichterfüllung.
0: Και υπάρχουν και χριστιανοί που ακριβώς έχουν αυτή τη γνώμη, ότι πρέπει κάτι να εκπληρώσουν, κάτι να κάνουν οι ίδιοι τους για να αρέσουν τον Θεό.
1: Ich selbst habe einige Jahre nach meiner Wiedergeburt so gelebt, dass ich dachte, ich muss viel tun, damit Gott mit mir zufrieden ist.
0: Και εγώ προσωπικά, αναφέρει ο ίδιος, ότι ακόμη και μετά από την αναγέννησή μου, είχα την εντύπωση ότι πρέπει να κάνω πάρα πολλά για να αρέσω τον Θεό.
1: Das war kein schönes Leben als Christ.
0: Δυστυχώς δεν ήταν καμιά καλή ζωή για μένα σαν χριστιανός.
1: Ich hatte keine Heilsgewissheit, keine Freude zur Anbetung Gottes.
0: Δεν είχα καμία βεβαιότητα σωτηρίας, σίγουρη βεβαιότητα σωτηρίας, ούτε και ότι ο Κύριος ήταν μαζί μου.
1: Dieses Wort sagt uns, dass Gott uns alles geschenkt hat zum Leben und zur Gottseligkeit.
0: Και από το ανάγνωσμα που ανέφερα, από το τρίτο εδάφιο της Β' Πέτρου, λέει ότι η δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς τα πάντα, προζωή και ευσέβεια.
1: Wir sind reich beschenkte Menschen durch Gottes Gnade.
0: Είμαστε λοιπόν πλούσιοι από τον Χριστόν, διότι αυτός μας εχάρισε τη δική του χάρη.
1: Alles, was wir benötigen, wirklich alles, Liebe, Geduld, Kraft, Freude, alles hat uns geschenkt in Christus.
0: Όλα όσα χρειαζόμαστε εν Χριστώ Ιησού μας εδόθησαν, υπομονή, πίστη, καρτερία.
1: Und das haben wir nicht einfach zum Selbstzweck bekommen, damit wir uns jetzt zur Ruhe begeben.
0: Δεν μας εδόθησαν όμως αυτά για να εφησυχάσουμε εμείς και να χαιρόμαστε προσωπικά,
1: sondern wir sollen dieses Leben diesem Leben Ausdruck verleihen, das Gott in uns hineingelegt hat.
0: Αλλά αυτή ακριβώς τη χαρά, αυτά τα δώρα να ακτινοβολούν από μας προς τους άλλους.
1: Vers 5, eben deshalb seid ganz fleißig und reicht aus eurem Glauben die Tugend dar.
0: Και το εδάφιο 5 λέει ακριβώς αυτό. Καταβαλώντες πάσα σπουδή, προσθέσατε στην πίστη σαν την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση. Αυτά όλα από τη ζωή του χριστιανού πρέπει να ακτινοβολούν προς τους άλλους.
1: Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, Ihnen als Gemeinde, dass Sie sich immer bewusst sind, wie reich beschenkt Sie in Christus sind. Und dass sie aus diesem Reichtum heraus fleißig sind, seinen Namen zu bezeugen.
0: Εύχομαι λοιπόν και εγώ προσωπικά προς την Εκκλησία να έχετε αυτήν την πεποίθηση το πόσο πλούσια σας έχουν χαριστεί από τον Κύριο όλα αυτά που διαβάσαμε, η δύναμη της αγάπης, η δύναμη της αρετής και να ακτινοβολεί η Εκκλησία προς ομολογία του Κυρίου.
1: Das ist die Grundlage unseres Glaubens, sein Handeln, seine Liebe zu uns.
0: Αυτό πρέπει να κάνουμε, να δείχνουμε την αγάπη του Κυρίου και την σωτηρία του Κυρίου.
1: Vielen Dank.
0: Ευχαριστώ και ο Κύριος να ευλογεί.
2: Πολύ ευχαριστούμε τον ξένο μας για την προτροπή. Μια ωραία προτροπή που αξίζει τον κόπο να τη λάβει κανείς υπόψη του. Όντως, κάθε αρετή και κάθε αγαθόν έρχεται από το Θεό. Θα γυρίσουμε αρχίζοντας το πρόγραμμά μας, θα διαβάσω τον ψαλμό ξηγάμα και προχωρήσουμε στο θέμα μας. Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωίας σε ζητώ, σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε μια γη έρημη, ξηρά και άνυδρη, για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, όπως σε είχα δει στο αγιαστήριο, στο ναό. Γιατί το έλεος σου είναι πιο καλό από τη ζωή. Τα χείλη μου θα σε επαινούν. Έτσι θα σε ευλογώ στη ζωή μου. Στο όνομά σου θα υψώνω τα χέρια μου. Και η ψυχή μου θα χορταστεί σαν από πάχος και μυαλό. Με χείλη αγκαλιάσεως θα υμνεί το στόμα μου. Όταν σε θυμάμαι στο στρώμα μου, σε σένα μελετάω μέσα στα διαλύματα της νυχτός. Επειδή εσύ εστάθηκες βοήθειά μου, για τούτο κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου θα χαίρω. Προσκολήθηκε η ψυχή μου κατόπιν σου, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Εκείνοι δε που ζητάνε την ψυχή μου για να την εξολοθρέψουν, θα μπουν στα κατώτατα μέρη της γης, θα πέσουν από ρομφαία, θα γίνουν μερείς των αλεπούδων. Εγώ δε, λέει ο Δαβίδ, θα εφρανθώ σε σένα τον Θεό και θα δοξαστεί καθένας που επικαλείται το όνομά σου, διότι θα φραχθεί το στόμα εκείνων που λαλούνε ψεύδος. Θα πρέπει να ήτανε ξημέρωμα, πρωί στην έρημο της Ιουδαίας. Ο ήλιος μόλις θα ανέτειλε πίσω από τα υψώματα και πίσω από τους βράχους της ερήμου της Ιουδαίας και οι γλυκές του ακτίνες διέλυαν τους εφιάλτες της νύχτας. Εθέρμεναν τις ελπίδες τις χαμένες εκείνων των κυνηγημένων οι οποίοι είχαν καταφύγει εις την έρημο. Τους έδιδαν την πεποίθηση ότι ο Θεός είχε απλώσει το χέρι του επάνω τους και ήταν το χέρι του Θεού ασπίδα προστασίας για αυτούς. Δεν θα χανόντουσαν. Ο Θεός ήταν κοντά τους. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνει τον ψαλμωδό εδώ να φωνάζει: το έλεος σου, το πρόσωπό σου είναι καλύτερο από τη ζωή. Ήταν οι μέρες που ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, εκείνος ο όμορφος αλλά καινόδοξος και επιρμένος νέος, είχε κατορθώσει τις καρδιές του λαού Ισραήλ να τις σκλαβώσει και να τις στρέψει στο πρόσωπό του. Η επιβουλή του εναντίον του πατέρα του, η συνωμοσία, η επανάσταση είχε πετύχει. Ο λαός είχε στραφεί προς αυτόν Και ο Δαβίδ με ολίγους πιστούς που μείνανε προσιλωμένοι σε αυτόν καταφεύγει στην έρημο της Ιουδαίας ζητώντας καταφύγιο εκεί κυνηγημένος από τους επαναστάτες. Θα μπορούσαν να επιζήσουν. Η νύχτα που είχε προηγηθεί ήταν τρομερή. Μέσα σε φιάλτες, οι σκιές εφαίνονταν σαν να ήσαν εκείνοι οι οποίοι τους κυνηγούσαν. Και εκεί στην τρομερή έρημο, αφού τα πάντα είχαν χαθεί, και η βασιλεία και η δόξα και η ζωή και η χαρά και οι ανέσεις και το παλάτι και η αυλική και τα πάντα, τι έμενε πλέον στον Δαβίδ παρά μονάχα ο Θεός. Και γράφει τούτο τον όμορφο ψαλμό. Ήταν εξ αφορμής αυτού του γεγονότος που το έγραψε. Σεις ο Θεός μου, από το πρωί όπως ξεκίνησε η αυγή, σε ζητώ, η ψυχή μου σε διψάει και η σάρκα μου σε ποθεί μέσα σε μια γη, όπως ήταν η έρημος της Ιουδαίας, σε μια γη έρημη, ξηρά και ανίδρυ. Και ακόμα του λέει ότι το πρόσωπό σου, σύ Θεέ, το έλεος σου, απάνουσε με, είναι καλύτερο από τη ζωή, η οποία ζωή είχε, τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι ο Δαβίδ φαίνεται να έχει στόχο του το πρόσωπο του Θεού. Αλλά δεν ήταν τότε μόνον, όταν βρέθηκε κάτω από τις δυσμενείς αυτές συνθήκες του διωγμού στην έρημο, που το πρόσωπο του Θεού ήταν το κέντρο των εκζητήσεών του, των επιθυμιών του, η επιδίωξή του μες στη ζωή. Αλλά και όταν είχε την ευτυχία, τη χαρά, την ειρήνη τριγύρω του, την βασιλεία, την δόξα και ο λαός ήταν ενωμένος μαζί του, στις μέρες της ευημερίας πάλι το πρόσωπο του Θεού ήταν το κέντρο των δικών του επιδιώξεων. Αυτό φαίνεται από όλους τους ψαλμούς, εις τους οποίους κέντρο του ύμνου του, της υμνοδίας του, της ψαλμοδίας του είναι το πρόσωπο του Θεού. Αλλά θα πει κανείς, γιατί έτσι ο Δαβίδ τόσο πολύ προσιλωμένος στο πρόσωπο του Θεού? Ας γυρίσουμε για λίγο στη σκηνή της δημιουργίας για να φωτίσουμε το πράγμα αυτό περισσότερο. Θυμηθείτε ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τον τοποθέτησε τον άνθρωπο στον παράδεισο της Εδέν. Και παράδεισος, θα πει στα περσικά, κήπος οπωροφαίων δέντρων. Και έκανε, λέει ο Θεός, να φυτρώσει μέσα σε εκείνο τον παράδεισο, να φυτρώσει κάθε είδος δέντρου, όμορφο στην όψη, αρεστό στους οφθαλμούς και επιθυμητό στην καρδιά. Διότι προσέφερε απόλαυση. Πόσα δέντρα σε εκείνο τον κήπο. Όλα πρόσφεραν χαρές και απολαύσεις. Αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό. Εάν δηλαδή τα δέντρα αυτά που πρόσφεραν χαρά, ευφροσύνη και απόλαυση στον άνθρωπο, ήταν δυνατόν και να τον θρέψουν, ήταν δυνατόν να τον στηρίξουν, να του προσφέρουν την ζωή, ο Θεός θα σταματούσε εκεί. Αλλά ο Θεός λέει και έθεσε και το δέντρο της ζωής εν το μέσο του παραδείσου. Που σημαίνει ότι όλα τα δέντρα γύρω δεν μπορούσαν να δώσουν την ζωή. Ήσαν όμορφα, απολαυστικά, τα πελάμβανε ο άνθρωπος, ποικίλες απολαύσεις του προσέφεραν, αλλά η ζωή δινόταν από ένα ειδικό δέντρο, το οποίο ήταν στο μέσον του παραδείσου. Και ήταν αυτό συμβολικό της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Ομολογουμένως ο Θεός δεν μας άφησε χωρίς χαρές. Τούτη η ζωή τριγύρω μας είναι γεμάτη, είναι ένας παράδεισος, θα έλεγε, του Θεού, με πολλές νόμιμες χαρές καταρχήν. Και όλες αυτές οι χαρές μας δίνουν μια απόλαυση, και το να φας και το να δεις και να ταξιδέψεις, και οι σχέσεις οι κοινωνικές μεταξύ μας, και η γνώση στην οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει και τα πάντα. Αλλά όμως η μεγάλη αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν σου προσφέρουν την ζωή. Υπογράμμισέ το. Ο Θεός έβαλε το δέντρο της ζωής στο μέσον του παραδείσου. Που σημαίνει ότι το πρόσωπό του θα έπρεπε να είναι αυτός η ζωή. Προσφέρεται στον άνθρωπο ως η ζωή που θα τον συντηρήσει, θα τον θρέψει, θα τον κρατήσει στην ύπαρξη. Δεν μπορούν οι απολαύσεις τριγύρω να σε γεμίσουν. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χαρίζει την ζωή εις τον άνθρωπο. Είναι το δέντρο της ζωής. Για να μην πούμε ακόμα ότι όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και εξέτεσε, όχι μονάχα έχασε την απόλαυση του δέντρου της ζωής, δεν πρόφτασε να το απολαύσει, δεν πρόφτασε να το αποκτήσει, αλλά εξεδιώχθηκε από τον παράδεισο. Που σημαίνει ότι η ζωή του ανθρώπου σήμερα δεν είναι ένας παράδεισος, κάθε άλλο. Δεν έχεις έναν παράδεισο. Ο Θεός εξεδίωξε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, τον εξέβαλε. Και συνεπώς η ζωή δεν είναι ένας παράδεισος πλέον. Ο εχθρός της ψυχής ανέλαβε εις την θέση του Θεού να δώσει πολλές ικτρές αφομιμήσεις εις τον άνθρωπο, αφού τον επλάνησε, αφού τον κατόρθωσε να ακολουθήσει το δρόμο το δικό του, του δίνει απομιμήσεις ικτρές εκείνου του παραδείσου. Παραδείσους ψεύτικους, ersatz το λένε οι Γερμανοί, ικτρές απομιμήσεις του παραδείσου, του δίνει προσφορές τέτοιες μέσα στον κόσμο και η παράδειση αυτή είναι η παράδειση της αμαρτίας. Ναρκωτικά, ένας παράδεισος. Απόλαυση στις ειδονές, ένας άλλος παράδεισος. Το χρήμα που πλανά τον άνθρωπο και τον γυρίζει στους δικούς του παραδείσους, ένας άλλος τρόπος απολαύσεων μέσα στον κόσμο. Και ούτω καθεξής, η αμαρτία στις ποικίλες μορφές της, προσφέρει στον άνθρωπο απολαύσεις τριγύρω, ψεύτικους παραδείσους. Και το πιο τραγικό και η ειρωνία του πράγματος. Και ο διάβολος έβαλε στο μέσον του δικού του παραδείσου, όχι φυσικά τη ζωή, αφού δεν μπορεί να την προσφέρει, αλλά το θάνατο. Το δέντρον του θανάτου. Και λέγει η Γραφή, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Στο κέντρο λοιπόν των απολαύσεων αυτών είναι θάνατος. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πλανώνται κατά αυτόν τον τρόπο και οι οποίοι άκουσαν και ακούνε ακόμα εξακολουθητικά την εισήγηση του εχθρού, ο οποίος τους δημιουργεί παραδείσους και στο κέντρο, στο μέσον του παραδείσου του διαβόλου είναι το δέντρο του θανάτου. Είναι οι ικτρές απομιμήσεις εκείνης της σκηνής. Για τον Δαβίδ όμως, ο οποίος είχε ανακαλύψει το μυστικό, ήξερε ότι να ζητάει το πρόσωπο του Θεού ήταν ακριβώς η εκείνο το οποίο ο Θεός απ' αρχής είχε προσφέρει στον άνθρωπο και είχε ζητήσει από τον άνθρωπο. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορεί να εύρει την ζωή, οποιασδήποτε χαρές κι αν σε κυκλώνουν, αυτές δεν μπορούν να σε θρέψουν. Σήμερα η ανθρωπότης προσφέρει μέσα πολλά και τεχνολογίας και επιστήμης και κατορθώνει. Τα αγαθά είναι άφθονα. Οι αγορές είναι γεμάτες, τα σούπερ μάρκετ γεμάτα. Η καταναλωτική κοινωνία απολαμβάνει απ' όλα. Έχει δύναμη ο άνθρωπος και κατορθώνει. Αλλά τη ζωή δεν την έχει. Και αν υποθέσουμε ότι αυτά είναι παράδεισος, λείπει το δέντρο της ζωής. Στο κέντρο λοιπόν του παραδείσου ο Θεός έβαλε το δέντρο της ζωής. Σαν να ήθελε να τονίσει στον άνθρωπο, όλα μπορεί να τα έχεις, αυτά δεν θα σε θρέψουν. Αυτά δεν θα σε γεμίσουν. Αυτά δεν θα σου δώσουν τη ζωή. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Θεού. Εκείνον πρέπει να ζητήσεις για να ζήσεις. Εδώ θα ψάλουμε η χοροδία μας έναν ύμνο να συνεχίσουμε.

Αλληλούια. Αμήν. Ο Θεέ μας, σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για τα αιώνια σχέδιά σου, τα εν Χριστώ Ιησού. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής, την απόλαυση του προσώπου σου, το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αν ο Δαβίδ είχε ανακαλύψει αυτό το μυστικό, ότι το να ζητεί το πρόσωπο του Θεού, όχι τα άλλα τα οποία έρχονται από το Θεό τόσο, όσο το πρόσωπο του Θεού, το δέντρο της ζωής, περισσότερο από τα άλλα δέντρα του κήπου του Παραδείσου, και μάλιστα σε μια γη έρημο, ξηρά και άνυδρο, αυτό φαινόταν να είναι περισσότερο έντονο μέσα στην ψυχή του. Εκείνος ο οποίος επραγματοποίησε απόλυτα και στην εντέλεια το γεγονός αυτό, το πράγμα αυτό, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν υπήρξε υψηλότερο αγαθό. Δεν υπήρξε μεγαλύτερο πράγμα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, την επίγεια, από το πρόσωπο και το θέλημα του Πατέρα. Όλοι οι θησαυροί του κόσμου να του εδίδοντο το πρόσωπο και το θέλημα του Πατέρα ήταν ο μεγαλύτερος πλούτος, ο μεγαλύτερος θησαυρός. Ήξερε ότι εκεί στο δέντρο της ζωής μπορούσε να έχει την ζωή, την ευτυχία και τη χαρά. Και είναι αυτό το οποίο το έζησε. Η ψυχή του απελάμβανε μία αδιατάρακτη ειρήνη, θα έλεγε κανείς, και αιμονή μέσα στο θέλημα του Θεού. Έλεγε και ήταν γραμμένο γι' αυτόν, έρχομαι ο Θεός να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Μέσα στο κέντρο της καρδιάς του, που θα πει το κέντρο των επιδιώξεών του, όδειγμα μπροστά μας ζωής, είναι ο τύπος και υπογραμμός. Ο τύπος της διδαχής που διδασκόμεθα, πώς πρέπει και εμείς να ζήσουμε. Θυμηθείτε τη σκηνή στη Σαμάρια, όταν στο πηγάδι εκείνο με τη Σαμαρίτισσα κάθισε εκεί και μιλούσε, ήταν κουρασμένος, κατάκοπος και όπως φαίνεται και πεινασμένος. Οι μαθητές έτρεξαν στην πόλη να βρουν τρόφιμα και αφού έφεραν, του είπαν, διδάσκαλε, να φας. Και λέει, εγώ έχω φαγητό να φάω. Και αυτοί ρωτούσαν, σκεπτόμουσαν, ποιος του φέρε να φάει. Τι φαγητό είχε και έτρωγε. Και λέει, το δικό μου το φαγητό, το καθημερινό, είναι να πιω, να κάνω το θέλημα του Πέμψαντός με. Το θέλημα του Πατέρα ήταν εκείνο που ήταν στο κέντρο της καρδιάς του. Σε άλλη περίπτωση έλεγε, ζητώ την δόξα του Θεού του Πατέρα. Και έλεγε, εγώ τιμώ τον Πατέρα και εσείς με ατιμάζετε, έλεγε στους Ιουδαίους. Ήταν συνεπώς το πρόσωπο του Θεού του Πατέρα για τον Ιησού Χριστό. Το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο, το περισσότερο ζητούμενο μέσα στην ψυχή του. Και εκείνη η περίπτωση της Γεθσημανή, η τρομερή του αγωνία, την οποία δεν μπορούν να ερμηνεύσουν πολλοί, αναζητούν λύσεις. Φοβήθηκε ο Χριστός, τι φοβήθηκε ο Χριστός, τι ήταν εκεί. Η τρομερή του αγωνία που έκανε τον ιδρώτα να στάζει ως συντρόμβη αίματος από το πρόσωπό του. Ήτανε απλώς το γεγονός ότι το ενδεχόμενο να χάσει, όπως και έχασε, την κοινωνία με τον Πατέρα. Να θυσιάσει δηλαδή την κοινωνία με τον Πατέρα. Υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα και παίρνοντας τη θέση τη δική μας, να πληρώσει για μας τον Γολγοθά και να θεωρηθεί εκείνος ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός και παραβάτης των νόμων του Θεού. Αυτή ήταν η αγωνία του. Αυτή η κοινωνία με το πρόσωπο του Πατέρα, να μην τη χάσει. Ήταν λοιπόν ο Χριστός, γίνει και το υπόδειγμα του προσώπου που ζητεί, ξέρει μάλλον πού είναι ο στόχος. Πέρα από τι παρουσίαζε η ζωή του, χαρές ή λύπες, αγκάθια ή τριβόλους, όπως η αμαρτία έχει κάνει την ζωή τριγύρω, για τον Κύριον ένα ήταν το αιτούμενο, το ζητούμενο μες στην ψυχή του. Το πρόσωπο, το θέλημα του Πατέρα. Και
βέβαια και δεν στάθηκε απλώς το παράδειγμα, αλλά άνοιξε και το δρόμο προς τα εκεί, προς το θέλημα του πατέρα και προς το πρόσωπο του πατέρα, άνοιξε το δρόμο ο οποίος είχε χαθεί για όλους μας. Ο άνθρωπος εξευλήθη από τον παράδεισο. Ο Θεός έβαλε, λέει, την πυρήνη ρομφαία, την φλεγωμένη, να φυλάτει τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Ο άνθρωπος εξεδιώχθη. Πού να βρεις τη ζωή, πού να βρεις εκείνο που σου δίνει την ζωή. Πολλοί ψάξανε μέσα στην ιστορία και περιπλανήθηκαν. Αλλά ούτε το δρόμο να βρουν, πώς θα το βρουν, ούτε πού θα το βρουν, ούτε τι είναι αυτό το δέντρο της ζωής μπορούσαν να βρουν και να πούν. Γίνηκαν, γράφτηκαν βιβλία, θεωρίες για την ζωή, την ζωή, τούτο η ζωή, το άλλο η ζωή, και κυμαίνονται οι άνθρωποι, ο έρωτας η ζωή, η απόλαυση η ληστική της ζωής, το να μαζέψεις χρήματα η ζωή, το να απολαμβάνεις κάθε μέρα, η γνώση είναι η ζωή, τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να το βρει. Και γίνει και ακόμα κάτι άλλο πιο τραγικό. Ο Θεός, λέει, εξέβαλε τον άνθρωπο έξω. Και του είπε, θα εργάζεσαι τη γη από την οποία ελήφθης. Και σ' άλλη στροφή του λόγου του είχε πει, γη είσαι, χώμα είσαι και χώμα θα καταντήσεις. Και κοιτάξτε τώρα ότι η εργασία εδόθηκε στον άνθρωπο σαν μία απασχόληση. Για να μην είναι η καρδιά του επιρρεπή στην αμαρτία και ακούει στον εχθρό και πέφτει στην αμαρτία. Βέβαια, τον παράδεισο του Θεού τον έχασε. Η ζωή δεν είναι πλέον απολαύσεις, αυτές που ο Θεός είχε υπόψη του να του δώσει. Δεν μπορείς να πεις σήμερα ότι η ζωή είναι ένας κήπος της Εδέμ, δεν προσφέρει απολαύσεις στον άνθρωπο. Η εργασία ήλθε να τον απασχολήσει και να τον συγκεντρώσει και να τον κρατήσει. Για να μην πέσει εύκολα στους παραδείσους, τους ψεύτικους, τους ερζάτς, τους κατά ικτράν από μίμηση, τους οποίους ο διάβολος του προσφέρει. Η παράδειση της αμαρτίας, που στο μέσον είναι το δέντρο του θανάτου. Ο Θεός του έδωσε την εργασία. Τι κάνει ο άνθρωπος? Καλλιεργεί τη γη από την οποία ελήφθη. Βγάνει τις τροφές του και τις τρώει και ξαναεπιστρέφει εκεί. Δουλεύει την γη, τραβάει τις δυνάμεις της γης, δημιουργεί βιομηχανίες, εργοστάσια, επιχειρήσεις, δημιουργεί αγαθά, εμφανίζει μια δυναμική ζωή από τη γη πάντα και ξαναεπιστρέφει εκεί. Διασπά το άτομο, ελευθερώνει την πυρηνική ενέργεια, την χρησιμοποιεί για σκοπούς επιστημονικούς και άλλους επιχειρησιακούς, κάνει κατορθώματα, θεοποιείται μέσα σε αυτά, νομίζει ότι θεοποιείται, ξανεπιστρέφει στη γη. Από τη γη λοιπόν από την οποία ελήφθη, αυτή θα εργάζεσαι. Και η δουλειά του γίνει και μια άχαρης απασχόλησης, όταν δεν είναι βέβαια και το πνεύμα του Θεού μέσα, δεν τη φωτίζει ο Θεός. Δουλεύει στη γη, από τη γη, για τη γη, ξαναγυρίζει στη γη. Ένας φαύλος κύκλος. Και ο άνθρωπος ζει σε μια αυταπάτη, μια illusion, διότι μια αυταπάτη τέτοια να νομίζει ότι κάτι κάνει. Ό,τι να κερδίσει, πάλι θα τα αφήσει εδώ. Πάλι θα επιστρέψει στη γη. Όσα να κατορθώσει, πάλι θα επιστρέψει στη γη. Θα πεις να σταματήσει κάθε δουλειά? Όχι. Είναι νόμος του Θεού. Και πρέπει να απασχολείται και καλώς απασχολείται. Διότι αν δεν απασχοληθεί, τον περιμένουν η παράδειση, οι ψεύτικοι του Σατάν, η αμαρτία και στο μέσον των παραδείσων αυτών, το δέντρο του θανάτου. Βέβαια, αυτά δεν θα τον γεμίσουν. Εκείνο που θα τον γέμιζε είναι να ξαναγυρίσει στον παράδεισο του Θεού και μάλιστα στο δέντρο της ζωής. Και εκείνος που άνοιξε το δρόμο για εκεί είναι ο Χριστός. Θυμηθείτε ότι είπαμε ότι ο Θεός έβαλε το χερούπτο και χρησμένο και την πυρήνη ρομφαία την περιστρεφωμένη για να φυλάτει το δέντρο της ζωής. Αλίμονο σε όποιον θα πλησίαζε. Έτσι όπως ήταν ο άνθρωπος ένοχος και αμαρτωλός. Παραβάτης. Η κρίση έπρεπε να πέσει επάνω του. Και αυτό το έργο το ανέλαβε ο γιος του Θεού, ο αναμάρτητος. Επήρε τη θέση τη δική μας. Και είναι αυτός που προχώρησε θαρετά να αντιμετωπίσει την πυρήνη ρομφαία την περιστρεφωμένη. Και αυτή η πυρήνη ρομφαία η περιστρεφωμένη έπεσε επάνω του φοβερή,
καταπληκτική, βαριά, ανελέητος. Κοίταξε τον επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Ο γιος του Θεού πεθαίνει και πληρώνει για τη δική μας οφειλή. Δεν μπορούσε να ανοίξει αλλιώς ο δρόμος. Προς το δέντρο της ζωής έπρεπε να κριθεί εκείνος που θα πλησίαζε. Και ο γιος του Θεού ανέλαβε για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος. Και πλήρωσε εκείνος το τίμημα μέχρι τέλους. Και ο δρόμος προς το δέντρο της ζωής άνοιξε. Σήμερα, φίλε, μπορείς να απολαύσεις το δέντρο της ζωής, αν το θέλεις. Ο δρόμος του Γολγοθά σε οδηγεί στο δέντρο της ζωής. Σε οδηγεί στον παράδεισο του Θεού. Τέτοιος παράδεισος του Θεού είναι η χριστιανική ζωή. Δεν είναι η ερζάτς ζωή, ο παράδεισος δηλαδή, ο απ' έξω τον οποίο ο διάβολος έχει φτιάξει και κατευθύνει τον άνθρωπο, η παράδεισή μάλλον του διαβόλου. Η χριστιανική ζωή είναι ένας ουράνιος κήπος, φυτεμένος από το Θεό, με ποικίλα λουλούδια και χαρές, νόμιμες, όμορφες, ουράνιες. Όταν ζούμε μέσα στην χριστιανική ζωή, είμαι θα ξαναεπιστρέφομαι, θα έλεγε κανείς, σε αυτό τον παράδεισο του Θεού. Ποικίλα δέντρα και χαρές. Η αγάπη του ενός προς τον άλλο. Η υπηρεσία του ενός προς τον άλλο. Τα λόγια της αλήθειας τα οποία λέμε. Η ανέβρεση της αλήθειας, η αναζήτηση της αλήθειας, η έρευνα της αλήθειας, η υπηρεσία του Θεού. Όλα αυτά είναι ένας παράδεισος. Και η χριστιανική ζωή έχει απολαύσεις άγνωρες, τις οποίες πολλοί χριστιανοί δεν τις έχουν υπόψη τους. Απλώς πιστέψανε, αλλά δεν ζούμε τη ζωή να είναι μια ζωή, ένας παράδεισος χαράς η ζωή μας. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, δεν είναι μόνο ο παράδεισος. Ο Θεός θα σταματούσε στον παράδεισο αν ήταν αυτός αρκετός να σε ικανοποιήσει. Ο Θεός έβαλε εν το μέσο του παραδείσου το δέντρο της ζωής. Και αν δεν φτάσεις να τρως από αυτό το δέντρο της ζωής, το οποίο στην περίπτωση μας αυτήν ο ίδιος ο Χριστός, λέει ο Λόγος του Θεού, εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει, εγώ είμαι η ζωή. Εάν δεν φάτε εμέ και δεν πιείτε εμέ, η σάρκα μου είναι αληθώς βρώσης, το αίμα μου αληθώς πόσης. Και αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, ζωή δεν έχετε μέσα σας. Αυτός ο Άγιος μυστικισμός που λέγαμε και άλλη φορά, που η ψυχή είναι ενωμένη με το πρόσωπο του Χριστού, πέραν των χαρών, των απολαύσεων που σου δίνουν οι άλλες εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής, το πρόσωπο του Χριστού. Είσαι συνδεδεμένος, τρως από Χριστόν κάθε μέρα, έχεις αυτή τη γεύση του δέντρου της ζωής. Αν δεν τρως Χριστό και δεν πίνεις Χριστό, ζωή μέσα σου δεν έχεις. Είμαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να φάτε και να μην πεινάσετε, να σταθείτε στην έρημο του κόσμου τούτου. Σας χρειάζεται Χριστός, να φας Χριστό, να πιεις Χριστό. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και είναι τόσο εύκολο αυτό να το βρεις. Ο Θεός όλους καλεί, ό,τι θαυμάσιο. Ο Θεός έστρωσε τραπέζι μπροστά μας και μας καλεί στην απόλαυση του γιού του. Ο άνθρωπος κρατιέται μακριά. Ο άνθρωπος δεν προσφέρεται. Ο Θεός δουλεύει και ζητεί να δώσει το δέντρο της ζωής και τη γεύση του δέντρου της ζωής στον καθένα μας. Να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 217 και να συνεχίσουμε.

Πολύ σε ευχαριστούμε. Από τώρα απολαμβάνομαι τη ζωή και αιωνίως στον ουρανό το πρόσωπον σου, το δέντρον της ζωής, η πηγή της ζωής. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Στήριξέ μας, θρέψε μας, ρίζωσέ μας στην αλήθεια τη δική σου για τη δόξα σου. Στο όνομα το δικό σου το θαυμαστό και για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Και αν ρωτήσεις φυσικά πώς θα την βρω αυτή την ζωή, το δέντρον της ζωής, αυτό που ήταν στον παράδεισο και χάθηκε, και λες ότι σήμερα προσφέρεται και προσφέρεται από το Θεό άφθονα, πώς λοιπόν θα το βρω? Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν ευσεβείς άνθρωποι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που ζήτησαν αυτό το δέντρο της ζωής και πλησίασαν. Δεν ήταν τότε ακόμα στην παλιά εποχή προ Χριστού ακόμα η εποχή να τους δώσει και να τους προσφέρει το δέντρο της ζωής. Όμως η πείνα και η δίψα υπήρχε μέσα τους. Διαβάζουμε, σας το διαβάζω έτσι ενδεικτικά, στα χρόνια εκεί του Σολομώντα που ζητούσαν την σοφία, και η σοφία ήταν ο φόβος του Θεού, η αναγνώριση του μεγαλείου του, της αυθεντίας του μέσα στη ζωή μας και η εκζήτηση του θελήματός του. Λέει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο των Παροιμιών, απλώς το διαβάζω: «Γέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, και η καρδιά σου ασφυλάτη τις εντολές μου, γιατί μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνη θα προσθέσουν σε σέ. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν. Δες τα στον τράχυλό σου, χάραξέ τα στην πλάκα της καρδιάς σου. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί των Κύριων από όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Σ' όλους τους δρόμους σου και εκβάσεις σου κοίταζε να γνωρίζεις τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού, και αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, φοβού τον Κύριον, πελόγιζέ τον. Μη νομίζεις ότι είσαι αρκετά σοφός, δεν τα λύνεις τα πράγματα, σταμάτα πριν προβείς. Υπολόγισε, αναγνώρισε το μεγαλείο και την αυθεντία του Θεού, φοβού τον Θεό, υπολόγισε τον, ρώτα αυτόν και έκλεινον από του κακού. Τούτο θα είναι ίασις εις τα νεύρα σου και μυέλωσις εις τα οστά σου». Και λέει παρακάτω, στο 13, «Μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε σοφία», δηλαδή ζητάει το θέλημα του Θεού, «ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση τέτοια. Το εμπόριο αυτής είναι καλύτερο από το εμπόριο του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Είναι τιμιότερη από πολυτίμους λίθους. Όλα όσα επιθυμήσεις μέσα στον κόσμο δεν είναι αντάξια αυτής της σοφίας». Δηλαδή να ζητάς το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η σοφία. Στο αρχή σοφίας φόβος γυρίου. «Μακρότης ημερών είναι στα δεξιά της και στα αριστερά της πλούτος και δόξα». Ο άλλος μπορεί να ανεβαίνει και να αποκτά, αλλά έρχεται στιγμή και γκρεμίζεται. Συ πας βραδαίος, αλλά πας σταθερά και πας σίγουρα. Και θα έχεις πλούτον και δόξαν από το Θεό. Η δρόμη της, της σοφίας, είναι δρόμη τερπνή. Τα μονοπάτια της είναι ειρήνη. Είναι δένδρον ζωής σε αυτούς που την εναγκαλίζονται. Και είναι μακάρι αυτοί που την κρατούν. Να το δένδρον της ζωής. Είναι το δένδρον της ζωής. Το ψάχναν, το ζητούσαν. Αλλά έπρεπε να γίνει η θυσία του Σταυρού στο Γολγοθά. Έπρεπε η πύρινη ρομφαία να πέσει απάνω στον Υιό του Θεού για να ανοίξει ο δρόμος. Και τώρα ο Θεός την προσφέρει. Επειδή πλέον η αμαρτία έφυγε από τη μέση, την έχει τακτοποιήσει ο Υιός του Θεού, και μέσα από το δρόμο του Γολγοθά βρίσκεις την οδόν της ζωής. Λέγει ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που ακούει τον πέμψαντά με, δέχεται τους λόγους μου και πιστεύει στον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον και δεν πλέον έρχεται σε κρίση, αλλά μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να βρεις αυτό το δέντρο της ζωής? Προσφέρεται. Τι έχεις να κάνεις?
Ειλικρινά μετανόησε, καταδίκασε το αποτυχημένο παρελθόν σου, πίστεψε στον Ιησού Χριστόν, το Γιο του Θεού, και αμέσως στον κήπο της καρδιάς σου, η ζωή σου θα γίνει ένας κήπος της Εδέμ, ένας παράδεισος, θα ευλογηθείς, λουλούδια θα φυτρώσουν ουράνια, δέντρα όμορφα και στην όραση και στην απόλαυση, ποικίλες χαρές που θα σου δίνει ο Θεός, και στο κέντρο θα είναι το δέντρο της ζωής. Στο μέσο. Ο Απόστολος Παύλος τον βρήκε, βρήκε το δέντρο της ζωής, ενώ κυνηγούσε τον Χριστό, τους πιστούς. Θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς, να κυνηγάς τον Χριστό και να σε βρει ο Χριστός. Και τον βρήκε το δέντρο της ζωής εκεί όπου, καθώς αυτός κυνηγούσε τον Χριστό. Ένας άλλος στη γραφή, ο Ονίσιμος, που γίνει και κατόπιν επίσκοπος, λένε στη Σμύρνη, βρήκε το δέντρο της ζωής αφού περιπλανήθηκε στους ψεύτικους παραδείσους που ο εχθρός είχε να του προσφέρει στην αυτοκράτηρα Ρώμη. Βρήκε το δέντρο της ζωής σε μια φυλακή, εκεί που ήταν φυλακισμένος ο Παύλος. Κοιτάξτε κάτι αναπάντεχα, εκπληκτικά, καταπληκτικά που κάνει η χάρη του Θεού. Δεν βρήκε στα τραπέζια του διαβόλου, στη φυλακή. Στη φυλακή που ήταν ο Παύλος. Η Λυδία δεν βρήκε πουθενά αλλού, στον πλούτο, στο εμπόριο κλπ. Στο ποτάμι που γινόταν η προσευχή, εκεί που ο Χριστός την περίμενε στο πρόσωπο του Παύλου για να της μιλήσει. Ο φύλακας των Φιλίππων στη δίνη και την αναταραχή ενός σεισμού έβρικε το δέντρο της ζωής. Και ο Κορνήλιος στη μαρτυρία την απλή που του δώσε ένας ασήμαντος άνθρωπος, ένας ψαράς ο Σίμων Πέτρος, στον οποίον υπό άλλες συνθήκες δεν θα δίνε αυτό σημασία. Κοιτάξτε τα εκπληκτικά της χάριτος. Πού βρίσκει τον έναν και πού βρίσκει τον άλλον. Πού σε συναντάει για να σου προσφέρει το δώρο της ζωής, το δέντρο της ζωής. Ο Θεός καραδοκεί για όλους εμάς, για τον καθένα. Όπως ο θαυμάσιο να στρέψεις και να προσέξεις, γιατί εμείς δεν προσέχουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, και θα το πω και για τους πιστούς. Ήμεθα, αφού μπήκες μέσα στη χριστιανική ζωή, στον παράδεισο του Θεού. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς απολαμβάνετε από τα δέντρα του παραδείσου. Κάποιος διακονεί εδώ και έχει χέρι και έχει χαρά, κάποιος υπηρετεί κάπου αλλού. Κάποιος τρέχει εδώ και κάποιος κάπου αλλού. Η χοροδία τα παιδιά ψάλουνε και απολαμβάνει η χοροδία καθώς ψάλει, απολαμβάνουμε και εμείς που την ακούμε. Κάποιος κηρύττει, χαίρεται αυτός που κηρύττει, χαίρονται και αυτοί που τον ακούνε. Κάποιος προσφέρει, χαίρεται αυτός που δίνει, χαίρονται και οι άλλοι που λαμβάνουν. Κάποιος ανακαλύπτει κάποιες αλήθειες, τις λέει και τις ερμηνεύει, όλοι χαίρουν και ούτω καθεξής. Όντως η χριστιανική ζωή είναι ένας κήπος, ένας παράδεισος του ουρανού, ο οποίος προσφέρει ποικίλες χαρές. Ποικίλα δέντρα, ωραία στην όραση και αρεστά και ικανοποιητικά στην απόλαυση, προσφέρονται στον άνθρωπο. Αλλά φίλοι μου, εφόσον δεν τρώτε από το δέντρο της ζωής, ο κήπος δεν σας ωφελεί τίποτε. Καμία τροφή, καμία ικανοποίηση, καμία οικοδομή δεν μπορεί να γίνει μέσα σας. Αυτά τα δέντρα δεν είναι η ζωή. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και είτε εσύ από αμαρτία δεν δρως, διότι κάποιες αμαρτίες στη ζωή σε απομακρύνουν, είτε αμέλησες και αδιαφόρησες ή δεν έδωσες πολύ σημασία σε αυτό και λες, ικανοποίησε. Και τρέχω και μοιράζω φυλάδια και μιλάω και υπηρετώ και φτιάχνω και έχουμε συναστροφές και έχουμε χαρές και έχουμε ποικίλα πράγματα. Όλη η ζωή χριστιανική μπροστά μας. Εφόσον δεν τρως από το δέντρο της ζωής, είσαι άδειος και πεινασμένος. Αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, είπε ο Χριστός. Για προσέξτε. Οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα επικοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Στην προσευχή, στη μελέτη, στο στοχασμό, στο περπάτημα το καθημερινό θα τρως Χριστό. Στην εκκλησία της Εφέσου, την Εφεσίνη Εκκλησία, ο Κύριος την επαινεί. Είχε δραστηριότητες ποικίλες και πολλές.
αλλά της λέει, ένα έχεις. Ένα! Εξέπεσες και θυμού από πού εξέπεσες. Εν σου λείπει αυτό το ένα. Γύρισε και κάνε τα πρώτα έργα. Και λέει στο τέλος της επιστολής, στον εικόντα, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής που είναι στο μέσον του παραδείσου. Από τώρα τρως Χριστό. Από τώρα απολαμβάνεις Χριστό, αν μένεις με στο θέλημα του Κυρίου. Εάν μένουμε στο θέλημά του, έχουμε την αγάπη του μέσα μας και η αγάπη του είναι χαρά σε μας. Αν θέλεις η ζωή σου να γίνει εύρωστη, η πνευματική, να γίνει όμορφη, να γίνει πιστική, να γίνει δύνατη, τρώγε από το δέντρο της ζωής που είναι στο μέσον του παραδείσου του Θεού. Είναι ο Χριστός. Και εάν φίλοι μου τρώμε έτσι, πολύ σύντομα θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Εκεί στην αιωνιότητα, άμα θα ανοίξεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, θα δεις εκεί που τρέχει το ποτάμι της ζωής, λαμπρό σαν κρύσταλλο, που εκπορεύεται από το θρόνο του Θεού, εκεί στην πλατεία της επάνω πόλεως, φυτρώνει το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής που ήταν στον κήπο του Παραδείσου και χάθηκε, ξαναβρίσκεται εκεί. Θα είναι η απόλαυσή μας για όλη την αιωνιότητα. Είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Να γνωρίζωσι. Και αυτή η γνώση δεν είναι απλώς διανοητική, είναι επίγνωση, είναι απόλαυση. Είναι να κατέχει, είναι να επιγεινώσκεις, να θεάσαι και να απολαμβάνεις τον Υιόν του Θεού σε όλη την αιωνιότητα. Να γνωρίζωσι συνεχώς σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και αυτόν τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Η αιωνιότης θα είναι μια απόλαυση από το δέντρο της ζωής για όλους εκείνους που έχουν δεχτεί τον Χριστό και έμαθαν από τώρα, από εδώ πέρα, να τρώνε από το δέντρο της ζωής. Θυμηθείτε και πάλι, ο παράδεισος του Θεού δεν είναι αρκετός. Χρειαζόταν το δέντρο της ζωής. Το έβαλε ο Θεός στο μέσον όλων των απολαύσεων, υπέρτατη απόλαυση, το δέντρο της ζωής. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Ο Δαβίδ σε γη έρημο ξηρά άνυδρο, κυνηγημένος από το γιο του, βρήκε στο Θεό την απόλαυσή του. Ήταν το μόνο αγαθό. Αλλά και πάντοτε, και όταν τα είχε όλα, και εμείς θα σκεφτούμε, τι μας λείπει. Κάποιος στενοχωρείται, κάποιος έχει θλίψεις, κάποιος έχει ανησυχίες, κάποιος έχει άγχος, κάποιος έχει φόβους κάποτε. Φίλε, σου λείπει το δέντρο της ζωής, τρώει από εκεί. Γλυκιά ειρήνη και βαθιά ειρήνη θα είναι στην καρδιά σου, απόλαυσης και χορτασμός. Θερπνότητες, χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό σου. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Και φεύγουμε λίγο από το κεφάλαιο Β και ερχόμαστε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό κεφάλαιο του Ιακώβου που είναι το τρίτο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 12. Κάτι μικρά χαρτιά που σας μοιράζονται είναι τα πολλά εδάφια που θα αναφέρουμε απόψε και που φοβήθηκα ότι θα κουραστείτε να τα σημειώνετε, ίσως να μην προφτάσετε. Και επειδή είναι για ένα κέριο θέμα, σαν γι' αυτό που με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξουμε απόψε, έβγαλα μερικές πρωτοτυπίες για να τα διαβάσετε σπίτι σας. Ιάκωβος λοιπόν, κεφάλαιο Γ. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύρουντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει. Διότι εις πολλά πταίωμεν άπαντες. Εάν της δεν πταίει εις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού, τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις ημάς, και μεταφέρομεν όλον το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα τόσον μεγάλα, και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πύρ, πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πύρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών η μόνη γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γεέννης. Διότι πάν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδής των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθημομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκό και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκή. Προφανώς το εδάφιο που θα αποτελέσει τον κορμό του μηνύματός μας είναι το εδάφιο 2. Εάν της δεν πτέεις λόγον, ούτως είναι τέλειος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι, να επικαλεστούμε με προσευχή την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, άλλη μια φορά, η αγάπη σου και η ευλογία σου οδήγησαν τα βήματά μας σε τούτη την αίθουσα που αγιάζει η παρουσία ηλική σου. Ήρθαμε μετά τον κάματο της ημέρας και ήρθαμε αφού καθένας από μας περπάτησε ίδιους δρόμους που εσύ ο Θεός τους γνωρίζεις. Κάποιοι δύσβατοι, κάποιοι πετρώδεις, κάποιοι που μάτωσαν τα γόνατά μας, κάποιοι ανηφορικοί που έπιασαν την αναπνοή μας και σαν το ελάφι που τρέχει διψασμένο στην πηγή του γάργαρου νερού, ήρθαμε απόψε να καταλαγιάσουμε και να ξεδιψάσουμε κοντά σου. Μίλησέ μας, σε παρακαλούμε, εσύ από τις Άγιες Γραφές. Εσύ που δίνηξες το νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Θα με το ίδιο θαύμα και την ίδια επέμβαση
στις καρδιές της τα πνεύματα όλων μας. Και ενώ μελετάμε από αυτό το μικρό αλλά σημαντικό, όπως είναι και όλα τα άλλα, βιβλίο της Χριστιανής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου, ας είναι αυτά τα εάν, αυτοί οι προβληματισμοί, αυτά τα ερωτηματικά, αυτές οι υποθέσεις, βούκεντρα μέσα στην πνευματική μας ζωή, έτσι που να πάρουμε κάποιο φως και κάποιο κίνητρο και κάποια έμπνευση και κάποια απόφαση για μια ζωή που θα είναι σύμμορφη με το δικό σου το θέλημα. Ο λόγος σου και απόψε, όπως και πάντοτε, είναι πολύ σημαντικός. Μας δίνει κάποιο μέτρο με το οποίο ποιος πώς να μετρηθεί. Αλλά σε παρακαλούμε, δώσε μας τη χάρη να σταθούμε υπεύθυνα, προσωπικά, συνειδητά ενώπιον σου. Και το υπόλοιπο ας είναι δικό σου. Και η ευλογία ας είναι στον καθένα μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Να παρακαλέσω και από τον ύμνο 185, ύμνος υπαριθμών 185, να ψάξω. Είναι ύμνος δοκιμασίας, αλλά με ύφος θριαμβικό. Έτσι στον ψάλλουμε. Πάμε.

Τούτες τις Παρασκευές, με τη χάρη του Θεού, έχουμε μπροστά μας κάποιον που κι αν είναι η γραφίδα του Ιάκωβου, πίσω από αυτή είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που ρωτάει τον καθέναν από μας πόσο ο χριστιανισμός του από εγκεφαλικός κατέβηκε και άγγιξε την καρδιά, κίνησε τα χέρια, περπάτησε τα πόδια σε κάποιες καθημερινές, κάποιες πρακτικές εκδηλώσεις. Και είχαμε στην πρώτη μελέτη μας τη θρησκεία, όπως ονομάσαμε, των αυτιών. Εάν της είναι ακροατής, μέχρι εδώ καλά, και ουχή εκτελεστής, αυτό είναι το ελεύθερο. Στη δεύτερη μελέτη μας είδαμε την αυταπάτη της θρησκείας, εάν μπορεί να υπάρξει τέτοια, ο Ιάκωβος το υποστηρίζει. Εάν μεταξύ σας νομίζει κάποιος ότι είναι θρήσκος και στην ουσία δεν είναι. Έννοια θρήσκος, θρησκεία, επαναλαμβάνουμε, που τη συναντάμε κατά αποκλειστικότητα για την Καινή Διαθήκη στο βιβλίο του Ιάκωβου. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Εάν ήπηκε προς τον πτωχόν, στέκει εκεί, και αν στο πλούσιο, και αν στο χρυσοδακτήλιο κτλ. Η τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπο και όχι καρδιά, όχι πνεύμα, όχι πνευματική προσωπικότητα ανθρώπου, και μετράτε και εκτιμάτε και κρίνετε και βαθμολογείτε το πρόσωπο, από το πρόσωπο. Μια προτελευταία μελέτη μας ήταν η θρησκεία των λόγων. Εάν λέγει της ότι έχει πίστη. Και ας το πούμε μια τελευταία ίσως φορά. Άλλο θα ήταν αν ο Ιάκωβος έλεγε αν έχει της πίστη και δεν έχει έργα, και τελείως διαφορετικό είναι εάν λέγει της ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα. Γιατί στην πρώτη υπόθεση, ή μάλλον η πρώτη υπόθεση, δεν στοιχειοθετείται. Διότι εκείνος που έχει πίστη, πραγματικά αληθινή πίστη, η πίστη συνεργεί εις τα έργα και εκ των έργων η πίστη τελειούται. Είπαμε ακόμα την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, που είναι φτηνή, που την καταφέραμε ή την καταντήσαμε να είναι πολύ φτηνή. Εάν δεν δώσετε τα αναγκαία. Και είπαμε, σχολιάζοντας τον τίτλο, ότι κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα, συχνά δεν αξίζει τίποτα. Απόψε, με πολύ δισταγμό, ερχόμαστε σε μια ακόμη μελέτη μας, μέσα από τον Ιάκωβο πάντα, σε ένα από τα αδυσόπιτα, τα καυτά, τα προσωπικά ερωτηματικά του Ιάκωβου. Και τίτλο μας, όπως είπαμε την περασμένη Παρασκευή, θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Ποια είναι αυτή η τελειότητα, θα τη δούμε με τη χάρη του Θεού, και είναι στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου του Ιάκωβου που διαβάσαμε. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι ανήρ, αν θέτε κάτι το ανήρ, αυτός είναι τέλειος, δυνάμενος και ολόκληρο το σώμα του να χαλιναγωγήσει. Βέβαια, στην περίπτωση τούτη που μας προτάσσεται η απόλυτη αυτή λέξη τέλειος, και μάλιστα το πρόσεξα άλλη μια φορά εδώ στο πρώτο κάθισμα που καθόμουν περιμένοντας να χτυπήσει 8. Όχι μόνο μας το προτάσει αυτό ο Ιάκωβος, αλλά μας το συμπαραθέτει πολύ κοντά, κολλητά με τους δασκάλους.
να μην γίνετε πολύ, όχι πολύ με ένα λάμδα και ύψιλον, πολύ όμικρον γιώτα και δύο λάμδα. Μην βιαζόσαστε, πολλοί από εσάς να γίνετε δάσκαλοι. Γιατί εάν της δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος. Έτσι και τα δύο τούτα, και το τέλειος και οι δάσκαλοι, θυμίζουν στον ομιλητή της βραδιάς, αλλά νομίζω και σε καθέναν από εμάς, εκείνα τα λόγια που ο Κύριος μας είπε στον Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7, όταν κάποτε του υπέβαλαν αυτού του δασκάλου, του μοναδικού και ανεπανάληπτου, το ερώτημα δίλημα, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Μωυσής διέταξε τούτο, εσύ τι λες? Και το έφεραν μπροστά ένα ράχος αμαρτίας που δεν ήταν δική τους. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα διαφημίζει και φέρνει ακόμα και στο Χριστό αμαρτίες όταν δεν είναι δικές του. Και αυτό σημαίνει ηθική και πνευματική διαπόμπευση και εκτροπή. Και ο Χριστός τους είπε, ο αναμάρτητος να ρίξει πρώτος στο λιθάρι. Καλά είπε ο Μωυσής, να τις λιθοβολούμε. Αλλά ποιος έχει δικαίωμα να λιθοβολήσει? Και ποιος έχει δικαίωμα να κηρύξει απόψε? Είπαμε την τελευταία Παρασκευή, αν θυμούμε καλά, ποιος από μας μπορεί να υποστηρίξει και να πει εγώ εμίλησα πάντοτε όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε? Ποιος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό? Δεν είναι σχήμα κηρυκτικό, αλλά είναι μια ταπεινή και πρέπουσα ομολογία και εξομολόγηση. Αν κάποιος τέτοιος υπάρχει ανάμεσά μας, θα τον παρακαλούσα να έρθει να πάρει τον άμπορα. Κάποιος που θα έλεγε, εγώ μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Έτσι δεν μένει παρά, όπως πάντα πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα όμως αυτή τη φορά, να προσφέρουμε τον άμβονα σε εκείνον που του ανήκει, στον Κύριον Ιησού Χριστό. Είναι ο μόνος τέλειος και έζησε την τελεία ζωή εδώ στη γη και σφραγίδα τελειότητας. Ήταν ακριβώς το σημείο ή και το σημείο τούτο του Ιάκου. Εάν της δεν φταίει λόγο, ούτως αν είναι τέλειος. Θυμηθήκατε τον Κύριο να έχει φταίξει σε κάποιο λόγο? Κάτι περίσσιο, κάτι περιττό, κάτι προσβλητικό, κάτι παράκαιρο, κάτι τότε που μίλησε ενώ δεν έπρεπε να μιλήσει και τότε που σιώπησε ενώ έπρεπε να μιλήσει? Θα σας παρακαλούσα να θυμηθούμε εκείνο το Ματθαίος 22 κεφάλαιο και εδάφιο 15, όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν τους αγκάθετους, τους αρσίδες, τους αγοραίους, για να παγιδεύσουν αυτόν λόγο. Ένα λόγο, ένα και, ένα κόμμα, μια τελεία να του πάρουν και αυτό να γίνει από χιονονιφάδα, χιονοστιβάδα κατηγορίας. Και δεν βρήκαν τίποτα μα τίποτα. Έτσι που βουβάθηκαν και γύρισαν άπραχτοι με την ομολογία ότι ουδέποτε λάλησε άνθρωπος ως ούτως λαλεί. Όχι δε μόνο, αλλά διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 19 και εδάφιο 48 ότι οι όχλοι εξεκρέμαντο αυτού ακούει. Μίτσο πάλε,
Αρχαίο λέω, δεν πειράζει όμως, θα το εξηγήσω. Κρεμιόντουσαν από τα χείλη του για να ακούσουν. Λόγια χάριτος, λόγια αγιότητος, λόγια ευλογίας, λόγια πρεπούμενα. Όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Εξεκρέμαντο αυτού ακούει, κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Ο Κύριος, αυτός που γνώριζε πότε να μιλά, πότε να σιωπά, πότε να μιλάει με δύο αργοκύλοι στα δάκρυα από τα μάτια του, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα χείλη. Αυτός που πρότρεψε και το δούλο του τον Παύλο στην προς Κολοσσαείς 4:6 να γράψει ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι πάντοτε χάριτη, άλατη, ηρτημένος. Για να ξέρουμε πώς να αποκρινόμεθα εις ένα έκαστον. Με το μαστίγιο του λόγου στο σκληρό θρησκευτικό κατεστημένο, με τα λόγια της παρηγοριάς στον αμαρτωλό, ο Κύριος. Δικός είναι ο άμβονας λοιπόν απόψε. Κύριε, κατάργησε αν υπάρχει απόσταση ανάμεσα στο βήμα και στα καθίσματα. Όλοι καθόμαστε να σ' ακούσουμε. Εσένα τον τέλειο, εσένα τον αναμάρτητο, εσένα που δεν ευρέθη δόλο στο στόμα σου. Μίλησέ μας, Κύριε, για τη γλώσσα, που είναι από μια πλευρά, θα έλεγα, ότι οι πέντε αισθήσεις, όραση και ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή, με τις οποίες λαμβαίνουμε μηνύματα και πείρα και γεύση του έξω κόσμου, όλες αυτές είναι πόρτες από τις οποίες μπαίνουν ερεθίσματα, μηνύματα κλπ. Κλπ. Ότι είναι αυτές οι πέντε αισθήσεις για τη γνώση του έξω κόσμου. Είναι η γλώσσα, είναι ο λόγος, να μην διστάσουμε να πούμε προφορικός ή γραπτός, για την έκφραση και την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Να θυμηθούμε μόνο πως τον πόνο μας με μια κραυγή και έναν ανασυναγμό θα τον εκφράσουμε. Τη χαρά μας με ένα αναφώνημα δοξαστικό. Σήμερα το μεσημέρι, μετά από 40 τόσα χρόνια μελέτης του Λόγου του Θεού, ανακάλυψα δύο εδάφια. Λες και γραμμένα, όπως λέει ο ποιητής, μόνο για μένα. Και τα διάβασα τότε. Τα είπα στο ασανσέρ της Λοΐδας κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας και στον κήπο και έξω και εδώ που παρκάρισα. Βεβαίως, χάρις και έλεος θα με ακολουθεί σ' όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Το μίσος μας, πάλι με το λόγο, πάλι με τα χείλη, με τη γλώσσα, με ένα δηλητηριασμένο λόγο, είμαστε δυστυχώς πολύ ικανοί να το εκφράσουμε. Την αγάπη μας με δύο λόγια στοργής μπορούμε πολύ εύγλωτα και πιστικά να την εκδηλώσουμε. Την πίστη μας με μια ομολογία χιλέων, μας το λέει ο Κύριος, πίστεψε στην καρδιά και ομολόγησε με το στόμα. Την υποταγή μας, την προθυμία μας, με ένα αμέσως, με ένα ευχαρίστως. Τη συμπάθειά μας με κάποιους λόγους παρηγοριάς. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα απόψε, μη δούμε τη γλώσσα ανεξάρτητη από την υπόλοιπη πνευματική μας προσωπικότητα. Ο Κύριος κάποτε αυτό το διατύπωσε αρνητικά, θα δούμε και θετικά. Και εξέφρασε την εξής απορία. Πώς εσείς μπορείτε να λαλείτε αγαθά πονηροί όντες?
πράγμα που έρχεται να μας εξηγήσει ότι η γλώσσα είναι το εκφραστικό όργανο κάποιου βαθύτερου, ουσιαστικότερου, κεντρικότερου, που στο Ματθαίο 12:34 μαθαίνουμε ότι είναι η καρδιά. Εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί η γλώσσα. Από εκείνο που είναι γιωμάτη η καρδιά και ξεχυλίζει, γιατί βλέπετε και η καρδιά είναι πιο χαμηλά από το στόμα, σχήμα λόγου, από εκείνο που ξεχυλίζει θα βγάλει η γλώσσα. Από τις πηγείς, λέει ο Ιάκωβος, διαβάσαμε στο εδάφιο 11 του τρίτου κεφαλαίου, αναβρύει το νερό. Κάθε στάλα νερό, κάθε ποτήρι νερό, ξεκινάει από μια πηγή. Κάθε λόγος ξεκινάει μέσα από την καρδιά. Και θα μου πείτε τότε, τότε ο Ιάκωβος μας βοηθάει εδώ να ορθοτομήσουμε το Λόγο του Θεού, ώστε να μην εκτραπούμε σε μια από τις δύο ακρότητες. Ακρότητα μία, και το έκανα το πείραμα αυτό στο δείπνο της εξήμισης των ηλικιωμένων μας, είναι, όπως μου είπε μία ηλικιωμένη μάλλον, λέγε, η καρδιά μας είναι καθαρή και οι λόγοι μας είναι καθαροί. Λέω, αλληλούια, αυτό είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχουν πνευματικοί αυτοματισμοί μέσα στη χριστιανική ζωή. Για να έχεις καθαρό νερό, χρειάζεσαι καθαρή πηγή, αλλά και καθαρό αυλάκι. Και καθαρό μέσο, που θα σου το μεταφέρει. Διορθωμένο αυλάκι. Και η καθαρή πηγή είναι η καρδιά, και το καθαρό αυλάκι είναι η γλώσσα. Θα πηδήξω λίγο από τη σειρά της ομιλίας μου για να θυμηθούμε εκείνα τα λόγια του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή του στον Πέτρο. Πέτρο, μας αγαπάς? Ναι Κύριε, σ' αγαπάω. Πέτρο, ναι Κύριε. Πέτρο, λυπήθηκε ο Πέτρο. Γιατί λυπήθηκες Πέτρο? Ναι, η καρδιά σου συντρίφθηκε, ναι, μετανόησες, ναι, αγαπάς τον Κύριο, αλλά πρέπει και αυτό το όργανο, η γλώσσα, που είπε τρεις φορές όχι, όχι, όχι, τώρα να καθαριστεί με τρία ναι, ναι, ναι. Και ο αείμνηστος Μεταλλινός από αυτόν τον άμβονα πολλές φορές μας έλεγε για την πνευματική γυμναστική που θέλει να μας μάθει ο Θεός. Ήσουν σφιχτός στη ζωή σου την προ-Χριστού και ήξερες αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση. Τώρα κάνε την άλλη γυμναστική, την άλλη γυμναστική, ώστε και καθαρή πηγή, καρδιά, αλλά και διορθωμένο, καθαρισμένο αυλάκι, γλώσσα, και τα δύο να δίνουν το όμορφο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Έτσι που η παλιά βέβαια παιδαγωγική θα σου κόψει τη γλώσσα, έλεγε μια αλήθεια, έδινε μια συνταγή που είναι μισή συνταγή. Πόσο μισή είναι, να πούμε ένα αστείο. Δείχνει το παρακάτω περιστατικό. Δεν ήμουν, το άκουσα, το διάβασα. Κάποιος λέει είχε μια γυναίκα, μπορεί να ήταν και το αντίστροφο, δεν έχει σχέση, η οποία τον έλεγε ψηρή. Τον έβριζε, τον περιφρονούσε. Βρε γυναίκα σταμάτα, τίποτα. Βρε γυναίκα σταμάτα. Αγανάκτησε ο άνθρωπος. Μια μέρα την έδεσε και άσε να την κατεβάσει στο πηγάδι. Λέει, ας σταματήσει να το λες. Ψηρή. Αμόλα καλούβα. Θα σταματήσει, ψηρή. Θα σταματήσει, άσε να βράχονται τα πόδια της κάτω στο νερό. Σταματήσει. Το ίδιο εκεί. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ, θα σταματήσει, ψηρή. Ήρθε το νερό μέχρι εδώ, θα σταματήσει. Του έκανε από πάνω. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάντοτε η γλώσσα. Αλλά όταν η καρδιά δεν είναι καθαρή, θα βρει τρόπο με τα νύχια, με τη γλώσσα, όπως είπαμε, με τα μάτια. Όση ομιλία γίνεται με τα μάτια, δεν είναι. Να πει εκείνο που θέλει. Θυμηθείτε ακόμα, και το θυμούμαι όταν πηγαίνω στην αρχαία Κόρινθο και βλέπω τις μετόπες του αρχαίου κλασικού θεάτρου της Κορίνθου, στο έθριο, στη στοά του εθρίου μάλλον, του μουσείου της Κορίνθου, που είναι η άθλη του Ηρακλή.
Και θυμούμε εκείνη τη Λερναία ύδρα. Έβγαζε ένα κεφάλι, το κόβε, έβγαιναν δύο. Έκοβαλε ένα, άλλο δύο. Τέτοια είναι η ανθρώπινη φύση. Και είδε τότε ο Ηρακλής ότι χρειαζόντουσαν δύο πράγματα. Πόσο βαθύτατοι στοχασμοί προδίδονται από εκείνο που έβαζε τη φωτιά. Και χρειάζονται και τα δύο. Και ας σπεύσουμε να εξετάσουμε το πρώτο από αυτά και αναμφίβολα ιεραρχικά είναι η πηγή. Πριν δούμε τη γλώσσα, εκείνο που αυτή εκφράζει, να δούμε την καρδιά μέσα του ανθρώπου, η οποία μπορεί να έχει το καλό ή το πικρό, το αληθινό ή το ψεύτικο. Και θα μπορούσαμε να πάμε στην Έξοδο, σε ένα περιστατικό της Παλιάς Διαθήκης, 15ο κεφάλαιο, εδάφιο 23, που όταν ο λαός Ισραήλ υπέφερε και υπέφερε και υπέφερε, κάποια φορά πέθαιναν από τη δίψα. Και επιτέλους ήρθε το ευχάριστο νέο ότι νερό, να, λίγο εκεί πιο μακριά νερό, και έτρεξαν. Πόσοι τρέχουν πολλές φορές κοντά μας, ένα ξεδίψασμα περιμένουν. Δύο λόγια. Μισή κουβέντα αγάπης. Και την ώρα που φύγουν, βλέπουν ότι τα νερά ήταν πικρά και ονομάστηκε μερά, πικρία. Πόση τέτοια βγαίνει από τα ανθρώπινα χείλη, από την ανθρώπινη γλώσσα. Ο Μπαμπακώστας, ένας από τους ηλικιωμένους μας απόψε, που επαναλαμβάνω τους είπα, προσευχηθείτε, πάω στην Αρχιδιάδου να έχουμε αυτή τη μελέτη, βοηθήστε με, με βοήθησε. Όταν κάτι ρώτησα και μου είπε, άκουσε να σου πω ένα αρχαίο πράγμα. Λέω, πες μου Μπαμπακώστα. Ξέρει δε τη βίβλο, πολύ βίβλο από στήθους, στην Εβδομήκοντα ή στην, στο αρχαίο κείμενο της Γενής Διαθήκης, παρόλο που δεν είναι πολύ γραμματισμένος ο άνθρωπος. Μου λέει, άκουσε, στην πατρίδα μου λέγαμε μια παροιμία. Περισσότερους σκότωσε η γλώσσα παρά όλοι οι στρατοί του κόσμου. Λέω, Μπαρμπακώστα, μπράβο, και θα το πω απόψε στην Αρχιδιάδο, ότι τους το λες εσύ. Έτσι, σε αυτά τα νερά που έπρεπε να ξεδιψάσουν τον κόσμο, αλλά τον αντίον ήταν πικρά νερά, δεν ξεδίψαζαν. Ο άνθρωπος του Θεού πήρε εντολή από τον Θεό να ρίξει ο Μωυσής ένα ξύλο. Και όταν το ξύλο έπεσε στα νερά, τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Τι το θέλεις, αδελφέ μου και φίλε μου. Δεν πάει στην ιεροπρέπεια του άμβων, στην ευαγγελική μας τοποθέτηση για μαρτυρία, να κηρύξουμε καθηκοντολογία, savoir vivre. Δεν πρέπει να λες άσχημα λόγια και εκείνο. Τα ξέρουμε όλα. Πριν από όλα, πρέπει να πούμε ότι αν μέσα στη μερά της καρδιάς μας δεν πέσει το ξύλο, εάν δεν υψωθεί ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός να αλλάξει τα κρίσματα της καρδιάς μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ, ποτέ το περίσσευμα της καρδιάς να είναι λόγος ευάρεστος, λόγος αγάπης, λόγος ταπείνωσης, λόγος... Προσπαθούσα να γράψω στη γραφτομηχανή μου απόψε, πριν ξεκινήσω για εδώ, ένα-δύο αναγνώσματα για το ερχόμενο οικογενειακό θυσιαστήριο. Είχα ένα κομμάτι από τον Ιωάννη, 14ο κεφάλαιο, και τα 5-6 εδάφια που ήταν για εκείνη την ημέρα άρχισαν από εδώ, από τη δεξιά σελίδα στο τέλος, και εκεί ήταν οι πρώτες 5 λέξεις. Αυτή είναι η εντολή μου. Και έπρεπε, αλλά πριν κάνω αυτό,

θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και παρακάτω, ο τηρώντας εντολάς μου, εκείνος είναι που μ' αγαπάει. Όχι φαύλος, αλλά βασιλικός κύκλος αγάπης. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Τα γκάθια, όπως είπαμε, δεν βγάζουν σίκα. Η αλμυρή πηγή δεν δίνει γλυκό νερό. Η γλώσσα σου, στο πείσμα της ετικέτας σου και της όποιας κοινωνικής προβολής σου, κάθε φορά θα προδίδει για εκείνον που μπορεί να εκτιμήσει πνευματικά απέναντί σου ότι ό,τι και να έχεις, όσα λούστρα, όποια μόρφωση, όποια, θα προδίδει πάντοτε έναν εαυτόν αλήθρωτον, εγωπαθή, ακάθαρτο, ακατάλληλο. Και η γλώσσα εισπηλούσα, η μολύνουσα, θα είναι πάντοτε η μολύνουσα όλο το στόμα και όλη την προσωπικότητα και θα φλογίζεται από τη γέννα του πυρός. Ο καλός άνθρωπος, Ματθαίος 12:35, εκ του καλού θησαυρού της καρδιάς εκβάλλει τα καλά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Να λοιπόν η πηγή. Και δεν θα ήταν Ευαγγέλιο. Και δεν θα είμαστε Ευαγγελική Εκκλησία εάν δεν μιλούσαμε και δεν υπογραμμίζαμε την πηγή από την οποία θα προέλθει ο λόγος, από το περίσσευμα της οποίας θα εκφραστούμε, αλλά που, έστω σαν ιστερόγραφο, δεχθείτε ότι έπειτα από την πηγή ας προσέξουμε και το αυλάκι, ας προσέξουμε και το μέσο, ας προσέξουμε και το σωλήνα, ας προσέξουμε τη βρύση, ό,τι θέλετε. Γιατί? Γιατί η γλώσσα θα ρω από τη μελέτη μου την όσο ελλειπή κάποιες δεκαετίες στο Λόγο του Θεού, είναι το όργανο από τις περισσότερες αμαρτίες. Δεν θα σας δώσω εργασία για το σπίτι, γιατί δεν είστε μαθητές ή δεν είμαι δάσκαλος. Αλλά αν σας ενδιαφέρει, ξεφυλίστε την Αγία Γραφή με τη βοήθεια ενός ταμείου των Αγίων Γραφών. Να δείτε πόσες αμαρτίες έχουν όργανό τους τη γλώσσα. Η σκοφαντία. Παροιμίες 6:19. Ο Θεός μας λέει εκεί της αγάπης μισή, 6 πράγματα, μάλιστα 7, εκείνο και τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ αδελφών. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είναι τρομερό. Είναι εγκληματικό. Συμπορεύονται δύο. Χαίρονται τη συναναστροφή ο ένας τον άλλο. Και μπαίνει η γλώσσα. Η γλώσσα σου κάποια στιγμή με κάποιο ψήθυρο να βάλει ένα ερωτηματικό, μία αμφιβολία. Τον τελευταίο μου χρόνο στο στρατιωτικό, ενθυμούμε, τον είχα υπηρετήσει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού ως διερμηνεύς. Και είχα κάποιον δίπλα μου, ο οποίος όταν έμαθε τις πεποιθήσεις μου, τις χριστιανικές, εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν, ερχόταν κάθε τόσο και μου λέγε: «Κύριε Αγγελάτο, αυτό το εδάφιο πώς το καταλαβαίνεις με εκείνο το άλλο από εδώ?» Και περνούσαν 5-6 μέρες. Μετά ερχόταν και μου έρχε άλλο ένα σπέρμα αμφιβολίας. Ο εμβάλλον. Ήταν κάποιος, ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον ελεήσει, αν ζει ακόμα, που βέβαια δεν πίστευε στη θεότητα του Κυρίου, στο εξηλαστήριο αίμα. Ο εμβάλλον έρηδας μεταξύ αδελφών. Όχι δε μόνον η συκοφαντία, η πολυλογία, παροιμίες 10-19. Θέλεις σίγουρα να κάνεις μια αμαρτία? Κούρδισε τη γλώσσα σου και ξέχασε να την ξεκουρδίσεις. Εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Όταν δεν ξέρεις πόσο, πότε, πώς να μιλήσεις και μιλάς για να μιλάς, στο νησί μου στην Κέρκυρα, ξέρουμε λίγο από ψάρια, όλοι οι νησιώτες. Είναι ένα ψάρι το λαβράκι που

Είναι τόσο αντιφάγο που κολυμπάει με το στόμα ανοιχτό. Χοπ, όποιο αρπά, ξεχνάει να το κλείσει. Και είχαμε την κουτσοβόλα τη γειτονιά που τη λέγαμε κυρά Λαβράκαινα. Σιώρα Λαβράκαινα, μάλλον. Γιατί άνοιγε και ξεχνούσε να το ξεχάσει, να το κλείσει. Η σπερμολογία. Σπερμολόγο, το ξέρουμε και από την Καινή Διαθήκη. Το ξέρουμε και από τον Αριστοφάνη, τον αρχαίο κωμικό. Παροιμίες 11-13. Ο σπερμολόγος περιέρχεται σαν την κότα, σαν το πουλάκι, το οποίο σκαλίζει και βγάζει σπόρους και αποκαλύπτει τα μυστικά. Απογυμνώνει τον άνθρωπο. Ακόμα η φτώχεια, υλική και πνευματική, είναι συνδεδεμένη με τη γλώσσα. Παροιμίες 14-23. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Η δε φλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εισένδυα. Ο θυμός, παροιμίες 15-1. Γλυκή απόκριση κατά πραήνη θυμό. Αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει έρηδα. Και βλέπεις να φουντώνει μια πυρκαγιά, την οποία να μην μπορείς μετά να σβήσεις. Το κουτσομπολιό, παροιμίες 16-28. Ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Άθλιο κατόρθωμα. Κανείς να μην το ζηλέψει για τη ζωή του. Η προπαίτεια, παροιμίες 18-13. Τον αποκρίνεται κανείς πριν ακούσει. Αυτός είναι ο προπαιτής, ο παρορμητικός. Είναι σε αυτόν αφροσύνη και όνειρος. Ανοίγει το στόμα σου και σου δίνει την απάντηση. Σε τι απαντάς? Λέει αυτό, θα ρωτούσες. Όχι, κάτι άλλο θα ρωτούσα. Και όταν το δεις αυτό με τα παιδιά, πάει καλά. Αλλά όταν με ένα πνευματικό άνθρωπο, συζυγικά δράματα συνδεδεμένα με τη γλώσσα, παροιμίες 21-9 και 27-15. Καλύτερο να κατοικείς εν γωνία δώματος, στη γωνιά από ένα κελάρακι εκεί επάνω, παρά ενίκο ευρυχώρο με τα γυναικός φιλέριδος. Ακατάπαυστον στάψιμον εν ημέρα βροχερά και γυνή φίλερης είναι το ίδιο. Γιατί και να είσαι χριστιανή και να ζηλέψεις ένα τέτοιο πράγμα. Διαιρέσεις μέσα στην εκκλησία. Όπου δεν είναι ξύλα, η φωτιά σβήνει. Αλλά όπου είναι ψήθυρος και αίρης. Επειδή οι λόγοι του ψιθυριστού, προσέξτε, παροιμίες 26, 20 και 22, καταπίνονται ιδέως και φτάνουν μέχρι τα ενδόμηχα της κοιλίας. Αλήθεια, και εγώ το είχα υποψιαστεί. Μα το έλεγα, μα δεν ήταν δυνατό. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Η κολακία. Αμαρτία αναξιοπρέπειας για ένα πνευματικό άνθρωπο. Παροιμίες 29-5. Ο κολακεύων των πλησίων αυτού απλώνει δίχτυ μπροστά στα βήματά του. Μη κολακέψεις ούτε τον ιεροκηρυκά σου. Δεν έχει ανάγκη της κολακίας. Του ελέους του Θεού έχει ανάγκη. Και πες του, αδελφέ, ευχαριστώ τον Θεό για την ευλογία που έδωσε σήμερα με τη διακονία σου. Τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Και όλα αυτά θα μπορούσα να τα κλείσω με την παροιμία 29-20. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού που να τρέχει στα λόγια του. Αν τον είδες, περισσότερη ελπίδα υπάρχει από έναν τρελό παρά από αυτόν. Έτσι το λέει, έτσι. Περισσότερη ελπίδα είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Δίκιο λοιπόν είχε ο Ιάκωβος, πώς να το κάνουμε. Όταν έλεγε ότι μικρόν μέλος μεγάλα αυχή. Εντυπωσιακά και μεγάλα κάνει. Γι' αυτήν θα άρμοζε το μικρό στο δέ μας. Λίγες συγγέσεις, διαγραμμάδια πράγματα. Ελάχιστο πιδάλιο, έχουμε δύο καπετάνιους τουλάχιστον απόψε ανάμεσά μας. Και το ξέρω. Και καμιά φορά το θαυμάζω κι εγώ σαν νησιώτης.
Βλέπεις όλο εκείνο το φέρι να πηγαίνει με εκατοντάδες αυτοκίνητα φορτηγά ή ακόμα περισσότερα υπεροκεάνιο, όπου αν θέλει η βούληση αυτού που κυβερνάει, αυτού που είναι στο τιμόνι. Τέτοια είναι η γλώσσα. Ο λίγο πυρ που αφήνει ασβηστή ή κι αν σβήσει από καΐδια και ξεραίλα πυρκαλιάς. Εικόνες όλες τούτες, αγαπητοί αδελφοί, όχι εφεύρημα δικό μου, αλλά του Ιάκωβου, που καλά θα κάνουμε να τις έχουμε κατά νουν όταν πρόκειται να ανοίξουμε το στόμα μας. Και κάθε πρωί, μαζί με την άλλη προσευχή σου, την θεμελιωμένη, τη δεμένη με ελάφια, όπως Κύριε ανάλαβε την εξοδό μου και την εισοδό μου, όμορφες προσευχές και λοιπά, λέγε έκφωνα και εκείνο του ψαλμού ρο μη αλφα 3. Θα το κοιτάξω από εδώ, γιατί αν το πω στην καθαρέμουσα, να μην φάω και ξύλο, δεν κάνει. Στην καθαρέμουσα το πούμε πρώτα. Είναι θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη. Ας το διαβάσουμε και από τον ψαλμό Ρώμη Α και εδάφιον 3. Πώς το λέει ο Βάμβας. Βάλε Κύριε φυλακή στο στόμα μου, φύλατε την θύρα των χειλαίων. Καλή είναι η μετάφραση του Βάμβα, αλλά μου λέει και κάτι ακόμα. Έτσι μιλώ για πολύ απλά, λέει δηλαδή κάμε θυρωρό τον Θεό. Θες του, Θεέ, έλα, να γίνεις θυρωρός και φύλακας, γιατί αλέθουσε, καμιά φορά δεν μπορούν να την δαγκάσουν όταν εκείνη πάει το θηριάκι να βγει έξω και «Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου, γίνε φύλακας εσύ Θεέ μου». Και επειδή το ρολόι με απειλεί να με διακόψει σε λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό των αμαρτιών του λόγου είναι ότι σχεδόν όλες είναι αμαρτίες ανεπανόρθωτες. Θα το εξηγήσω. Υπάρχουν αμαρτίες που αν μετανοήσεις, βέβαια το έλεος του Θεού, όποια αμαρτία και να κάνεις, αν μετανοήσεις, το αίμα του Χριστού καθαρίζει, συγχωρείς από την ενοχή της αμαρτίας, αν θέλεις από τη δύναμη της αμαρτίας, μια μέρα στον ουρανό και από την παρουσία της αμαρτίας, αλλά από τα αποτελέσματα της αμαρτίας, των αμαρτιών ιδιαίτερα που εκφραστικό τους μέσο ήταν η γλώσσα, είναι δύσκολο να απαλλαγείς. Έκλεψες ένα παλιό αυτοκίνητο. Το ομολόγησες, δούλεψες σκληρά, αγόρασες ένα καινούριο και το αποκατέστησες. Αδίκησες, σαν και εκείνο τον τελώνει. Αποδίδομοι είστε τετραπλούν. Μίσησες. Μπορείς να αγαπήσεις. Η αμαρτία της γλώσσας, κι αν μετανοήσεις, δυστυχώς, είναι ανεπανόρθωτες. Η κολακία σου φυσίωσε έναν άνθρωπο και ξεφούσκωσέ τον τώρα αν μπορείς, από εκεί που τον ανέβασε η κολακία σου. Η φωτιά που άναψε το κουτσομπολιό, που έσπηρες, η σπερμολογία, η κατασυκοφάντηση, έκαψε όλο το χορτάρι στον εκκλησιαστικό χώρο, στην εκκλησιαστική σου αυλή. Και όσο κι αν μετανοάς και με τα δάκρυά σου ποτίζεις εκείνο το χόρτο, εκείνο το χώμα μάλλον, χόρτο πολύ γρήγορα, δύσκολα θα ξαναφυτρώσει. Έβαλες έριδα μεταξύ δύο αδελφών. Ποιος γεφυροποιός θα μπορέσει αυτό να το επανορθώσει. Και μοιάζουμε σε τούτες τις αμαρτίες της γλώσσας με εκείνον το φίλο του Έσωπου, που μια φορά πήγε και του είπε: Έσωπε, πολύ να με συγχωρέσεις, σε κατασυκοφάντησα. Μίλησα εναντίον σου. Του λέει ο Έσωπος: δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Έλα, έλα κάτσε εδώ να φάμε και τα λοιπά. Ή μάλλον λέει, βοήθησέ με, ετοίμαζε κάτι.
μα δούσε περιστέρια για να μαγειρέψει. Και ο άλλος, βρεγμένη, έχοντας την κογιά, βεβαίως, για να σε βοηθήσω κλπ. Και όταν μάδισαν τα περιστέρια, του λέει: σε παρακαλώ, πάρε τώρα αυτά τα φτερά και πέταξε τα έξω από την αυλή. Δεν τα θέλω. Να κοιτάξουμε εδώ τι θα κάνουμε το μαγείρεμα. Δεν πρόφτασε εκείνος καλά-καλά να βγει και να πετάξει τα φτερά. Αν χρειάζονται τα φτερά, να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Τα λόγια, να τα βοηθήσει για να πετάξουν. Και ακούει από μέσα τον έσω: α, λέει συγγνώμη, λέει συγγνώμη. Θέλω να φτιάξω ένα μαξιλάρι που πουλένιο. Όχι, μην τα πε. Λέει, έσωπε, πέταξα. Ποιος μπορεί να τα μαζέψει πια? Και του είπε τότε ο φίλος του: κι εγώ σε συγχώρεσα. Αλλά ποιος θα μαζέψει όλη αυτή τη σφερμολογία, όλη αυτή την κατασυκοφάντηση, όλα, όλα αυτά? Φίλοι και αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι με την ίδια γλώσσα υπάρχει το παράδοξο να ευλογούμε το Θεό και να καταριόμαστε τους ανθρώπους. Να ψάλλουμε μεγαλόστομα και από την άλλη να μην υποναβρίζουμε, αλλά έστω κάτι λαφρύθινο. Ένα μαχαίρι, όπως ξέρετε, στα χέρια ενός ληστή αφαιρεί ζωή. Ένα μαχαίρι στα χέρια ενός χειρούργου σώζει ζωή. Άρα δεν είναι το μαχαίρι, δεν είναι η γλώσσα, να ξαναπούμε, είναι το χέρι, είναι η καρδιά. Και σαν ηθικό σύνθημα, ας δεχθούμε ότι κάποτε από αυτή την καρδιά και με τούτη τη γλώσσα έβγαινε το πικρό μιας αμαρτωλής ζωής. Υπάρχει το πικρό και το γλυκό πολλές φορές μιας ασυνεπούς χριστιανικής ζωής. Ο Θεός σε καλεί από την αυτή πηγή να μην βγαίνει και γλυκό και αλμυρό νερό, γιατί από τα δύο θα ζημιωθεί το πρώτο. Θα γίνει φάλμυρο, θα πάψει να είναι γλυκό. Μας προτρέπει η Βίβλος στη σωστή χρησιμοποίηση της γλώσσας ως εξής. Παροιμίες 10:21. Είναι ένα εδάφιο που ποτέ μου δεν το χόρτασα. Είναι πολύ ευλογημένο. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς. Το καταλαβαίνεις? Τσομπάνες γίνεσαι. Γλίτσα εκεί στα χέρια σου. Σε βοσκοτόπια οδηγεί. Με τι? Με τα λεφτά σου? Με τα χείλη του δικαίου. Παροιμίες 15:23. Και λόγος εν καιρό, έγκαιρος λόγος, πόσον καλός είναι. Γιατί δεν φτάνει πώς και τι θα πεις. Μεγάλη σημασία έχει και πότε θα το πεις. Παροιμίες 17:28. Και αυτός ο άφρον όταν σιωπά λογίζεται σοφός. Και ο κλίνων τα χείλη αυτού συνετός. Κάποιος έλεγε σε ένα: δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις να μην μιλάς. Η σιωπή και στον άφρονα λογίζεται για σοφία. Παροιμίες 21:23. Ως της φυλάτη το στόμα αυτού και τη γλώσσα αυτού φυλάτη την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. Και εν τέλει παροιμίες 25:15. Η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Συμπέρασμα. Όπως θα ήταν σωστό να λέγαμε και το είπαμε σε προηγούμενες Παρασκευές, δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Έτσι απόψε μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δείξε μου την τελειότητά σου από τη γλώσσα σου. Και ο Θεός, ας προσευχόμαστε, να μας χαρίζει καθαρές καρδιές, πλημμένες και λουσμένες στο αίμα του Ιησού Χριστού, αγιασμένες με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αλλά μαζί με την πηγή ας προσέχουμε και τα βλάχη. Ας κάνουμε συντήρηση στον αγωγό και η γλώσσα μας να μην είναι ο κόσμος της αδικίας, να μην είναι φωτιά, αλλά να είναι ευλογία και δόξα Θεού. Γιατί εκείνος που δεν φταίει με λόγο έφτασε σε κάποια πνευματική οριμότητα, ολοκλήρωση
τελειότητα που για την ερμηνεία είναι μερίδα όλων μας. Αμήν. Μία στροφή θα ψάλουμε από τον ύμνο 248. Με συγχωρείτε, πήρα 2 λεπτά από την ώρα. Αλλά ας πούμε μία στροφή από το 248 και να κλείσουμε με προσευχή.

Ασφαλώς θα ψάλουμε τη στροφή 3. Θα παρακαλέσω να την ψάλουμε όρθιοι και τον αδερφό τον Φραγκίσκο να μας κλείσει μετά τη στροφή με προσευχή, παρακαλώ. Λάβε την εμή φωνή.

0: δοξάζει το όνομά του Βάγκη. Σε ευχαριστούμε. Θα πάμε με την ειρήνη τη δικιά σου καρδιά μου. Δοξάζοντα και μεταγίνοντα στο Πανάγιο το όνομα. Το όνομα που νικροτούμε στη σωτήρα μα Χριστού Χριστού και του Αγίου Πνεύματο τώρα και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αλληλούια, απ' όλο το σύμπαν σε σένα τον Θεόν της ζωής, τον Θεόν της αγάπης, τον Θεόν που μας έφερε στην ύπαρξη και μας προορίζει στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου, για τη χάρη σου την εν Χριστώ Ιησού. Τον Υιόν έστειλες απ' τους ουρανούς, τόσον αγάπησες τον κόσμο όπως λες το λόγο σου και τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που άνοιξες επικοινωνίας μαζί σου και λατρείας του προσώπου σου. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για την ημέρα τη θαυμαστή της Απολυτρώσεως, τότε που θα είμεθα κι εμείς στη δόξα να σε υμνούμε, να σε μεγαλύνουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα μας την πρωινή τούτη. Παρακαλούμε πολύ ευλογών να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να μιλήσεις σε όλους μας, να μας οικοδομήσεις και να δώσεις χάρη σε κάθε παρόμοια συναναστροφή δική σου στο έθνος μας που ονομάζει το όνομα του Χριστού εν απλότητη και εν αληθεία. Εσύ ο Θεός να την επισκεφθείς, να την ευλογήσεις και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα ο Θεέ μας, το έθνος μας τούτο, άρχοντες και αρχομένους να τους φέρει σε μετάνοια, σε επιστροφή σε σένα τον Θεόν και εκζήτηση του προσώπου σου. Δώσ' μας χάρη να ελπίζουμε σε σένα και να στραφεί η ελπής του έθνους τούτου σε σέ για να δούμε μέρες ευλογημένες μπροστά μας. Θυμίζουμε την παγκόσμια εκκλησία σου, ετοίμασέ τη σαν νύμφη για την ημέρα της αρπαγής της, της συναντήσεως με τον νυμφίο. Παρακαλούμε πολύ για τα έθνη της γης να τα ελεήσεις και να δώσεις μετάνοια και επιστροφή. Και παρακαλούμε και το λαό, τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει το Μεσσία για να έρθουν κερί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, ευλογήσέ μας. Η ώρα τούτη θέλουμε να είναι δική σου, πνευματική, χαράς και αγαλιάσεως από προσώπου σου. Επάκουσέ μας και κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον πολύ ωραίο ψαλμό των 8. Αυτά θα τα αλλάξουμε. Πρέπει να αλλαγούν γιατί εμποδίζουν να βλέπεις και τον κόσμο και ο κόσμος να βλέπει τον ομιλητή. Είπαμε να αλλαχτούν. Λοιπόν, Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεση. Ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σι δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον πει κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Πόσο ωραίες είναι οι τέσσερες εποχές, αδελφοί, τις οποίες ο Θεός έφτιαξε και μας εχάρισε. Το δυστύχημα είναι ότι σε τούτους τους καιρούς που ζούμε χάσαμε δύο εποχές. Χάσαμε την Άνοιξη και το Φθινόπωρο.
αφανίστηκαν μέσα στο χειμώνα και στο καλοκαίρι. Και δεν τις ζούμε. Αλλά πόσο ωραίες οι τέσσερες εποχές, όπως ο Δημιουργός τις έφτιαξε και η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο τις παρέδωσε. Τον χειμώνα συγκεντρώνεσαι. Είναι ώρα συγκεντρώσεως και δουλειάς. Κλείνεσαι στον εαυτό σου. Και ακολουθεί η άνοιξη και σε καλεί να ανοίξεις κι εσύ. Να αρχίσεις να θεωρείς τη δημιουργία του Θεού και σε καλεί προς τα έξω. Και έρχεται το καλοκαίρι και η ζωή μες στο σπίτι γίνεται ανυπόφορη. Ζητάς να βγεις, έστω και μια ώρα να βγεις, να περπατήσεις έξω στη φύση, να θεωρήσεις, να κοιτάξεις, να χαρείς. Και το φθινόπωρο ακολουθεί, που αρχίζεις πάλι και προετοιμάζεσαι και συγκεντρώνεσαι

Την εποχή εκείνη ζούσαν πιότερο από εμάς, στην Ήπεθρο. Και μπορούσε να βλέπει στην Ήπεθρο, να θεωρεί στην Ήπεθρο. Και μας λέει εδώ πέρα στον ψαλμό τούτο, τον οποίο διαβάσαμε τον όμορφο, όταν θεωρώ. Τι θα πει όταν θεωρώ? Όταν βγαίνω έξω και κοιτάζω με έναν στοχαστικό συλλογισμό και σκέψη μέσα μου, σε μια στοχαστική έκσταση, κοιτάζω τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εδημιούργησες, εθεμελίωσες, κοιτούσε. Κάποιος αδελφός μου λέει, μα πολύ μιλάς για τη δημιουργία και για τη φύση κάποτε. Μα γιατί να μην μιλήσω? Ήταν ο Κύριος που κοιτούσε τη φύση και μας έδιδε παραδείγματα. Και γιατί να μην κοιτάξω με τη φύση που είναι το έργο του Θεού και μέσα από αυτήν συλλαμβάνεις τον Δημιουργό μέσα στο μεγαλείο της δημιουργίας του. Όταν θεωρώ τους ουρανούς, σου λέει ο Δαβίδ, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ ο Θεέ εθεμελίωσες. Τι είναι ο άνθρωπος? Και έρχεται και κοιτάζει το σύμπαν σε αναφορά με τον άνθρωπο και διδάσκεται και βγάνει διδάγματα ωφέλιμα για τον εαυτόν του. Είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, να ενθυμίσαι αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σι έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Η αναφορά είναι στον άνθρωπο, ο οποίος είναι το κέντρο της δημιουργίας. Και όλο τούτο το σύμπαν εφτιάχτηκε, δημιουργήθηκε από το Θεό για τον άνθρωπο. Είναι υπηρετικό του ανθρώπου. Και είναι από τη θεώρηση αυτή, όταν θεωρώ το σύμπαν τριγύρω μου, που βγάνεις διδάγματα, ωφέλιμα, και έπρεπε ο άνθρωπος να διδάσκεται καθώς βλέπει το σύμπαν τριγύρω του και να οικοδομείται μέσα του. Διότι λέγει, εστεφάνωσα σε αυτόν με δόξα και με τιμή. Είναι γι' αυτό το στεφάνωμα του ανθρώπου που γίνεται όλος ο αγώνας και υπάρχει όλη αυτή η δημιουργία. Είναι για το πώς και πότε ο Θεός θα μπορέσει αυτό που έχει στην πρόθεσή του και αυτό το οποίο λέει στον ψαλμό εδώ να το πραγματοποιήσει. Να σε στεφανώσει, να με στεφανώσει, να μας στεφανώσει όλους με δόξα και με τιμή. Είναι αυτή η ώρα του στεφανώματος και όλα αυτά υπηρετούν για το στεφάνωμα του ανθρώπου με δόξα και τιμή. Πότε? Όταν ο άνθρωπος αθλήσει και αφού αθλήσει στον κόσμο τούτο στην πίστη και γίνει κοιτήσει στην πίστη, να πάρει το στεφάνι από το Θεό, να τον στεφανώσει ο Θεός με δόξα και με τιμή. Κοιτάς λοιπόν, αν θελήσεις να κοιτάξεις, εάν έχεις την διάθεση του Δαβίδ να κοιτάξεις, όταν θεωρώ, να κοιτάξεις τον έναστρο ουρανό από πάνω, τα αστέρια, μύρια φωτεινά δάχτυλα που σου δείχνουν τον Δημιουργό Θεό. Κοιτάζεις και όλα σου δείχνουν ότι ο Θεός υπάρχει, τα φτιάξε απ' αρχής και τα δημιούργησε. Κοιτάς ακόμα τα αστέρια και σου μιλάνε για τον ένδοξο εαυτό σου. Τον ένδοξο εαυτό σου. Μια μέρα οι δίκαιοι θα εκλάμψουν ως υφωστήρες ενδοστερεώματι. Και έρχεται η σκέψη σε αυτή καθώς κοιτάς τα αστέρια, ότι μια μέρα έτσι θα λάμψουμε και έτσι θα κτηνοβολήσουμε εις το στερέωμα. Κοιτάς ακόμα τα λουλούδια στη γη και αυτά σου μιλάνε για την πρόνοια του Θεού. Ούτε ο Σολομόν το ενδεδειμένος ως εν τούτον. Σκύψε στο λουλουδάκι. Ακόμα και το αγκάθι βγάνει ένα λουλούδι. Το κοιτάς καμιά φορά, κοιτώκατε αγκάθια που δεν θα τους έδινες σημασία. Και κοιτάς και βγάζει ένα λουλούδι κόκκινο στην ομορφιά του και σταματάς και λες πώς είναι το δυνατόν. Μέσα από αυτό το αγκάθι, το βρωμερό που θα το πάταγες ή θα το έκαιγες, να βγει ένα τέτοιο λουλούδι. Και όμως είναι εκεί για να σου θυμίσει την πρόνοια του Θεού για σένα, την αγάπη του Θεού για σένα, ούτε ο Σολομόν ήταν ενδεδειμένος ως εν τούτον. Πήγε σε καμιά εξοχή, να έχει πέφτα, να έχει ελιές τριγύρω. Το πρωί, στην πρώτη ακτίνα της αυγής, καθώς πέφτει το πρώτο φως της αυγής, το πρώτο φως, μύρια, μύριοι βιολί,

Τζίδες, λες και τους είχε ετοιμάσει κάποιος. Αρχίζουν όλοι μαζί ταυτόχρονα την ορχήστρα τους να παίζουν με πάθος και διαρκεί αυτό ολόκληρη την ημέρα. Βιολιτζίδες στα δέντρα, όχι στη στέγη, βιολιτζίδες στα δέντρα που παίζουν ολόκληρη την ημέρα, ώσπου και η τελευταία λάμψη της ημέρας σβήσει. Είναι τα τζιτζίκια. Τα ακούς, μα τι φωνές! Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς όλα αυτά τα πράγματα φωνάζουν και τι λένε. Μας καλούνε στο πανηγύρι της ζωής, σαν να μας λένε ελάτε να χαρείτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την δημιουργία του φωτός, την οποία ο Θεός έφτιαξε και απλώνει τριγύρω μας. Και έπειτα μια άλλη εικόνα από την εξοχή. Περπατάς και τα πατάς και δεν τους δίνει σημασία. Και αυτά είναι ίσα με το έδαφος. Και εσύ δεν τους δίνει σημασία. Και όμως τι έχουν να σου πούνε. Τι έχουν να σου πούνε. Καθώς τα πατάς κάτω, γύρισες στις παροιμίες να σου μιλήσει για αυτά τα πραγματάκια. Να σου μιλήσουν οι παροιμίες. Κοίταξε τι λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 6 πάλι. 6. Λέει, είπαγε προς τον Μύρμικα ο Όκνηρε. Πήγαινε στο Μερμίγκι, το πατάς, τρέχει κάτω από τα πόδια σου. Παρατήρησε τα σοδούς αυτού και γίνουν σοφός. Ως τις μη έχων άρχοντα, επιστά την ή κυβερνήτην, ετοιμάζει την τροφήν αυτού το θέρος. Συνάγει τα στροφάς αυτού ενδοθερισμό. Έως πότε θέλεις κοιμάστε, Όκνηρε, πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ύπνου σου. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Κοίταξε παράδειγμα από τα Μερμίγκια, πήγαινε να δεις την εργατικότητά τους. Ξύπνα, λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, και η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος, η ένδυά σου σαν ανήρ ένοπλος. Και εδώ πέρα, σε αυτό το παράδειγμα των Μυρμηγκιών, υπονοεί κάποιον. Υπονοεί εκείνον ο οποίος είναι οκνηρός και δεν είναι σαν τα Μυρμήγκια, και θα μας τον δώσει στο κεφάλαιο το ΚΔ των παροιμιών με τις αντίστοιχες αναφορές, όπως θα δούμε. Λέει στο ΚΔ στο εδάφιο 30, διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και δια του αμπελώνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών, και ειδού πανταχού είχον βλαστήσει άκανθε, κνίδε είχον σκεπάσει τσουκνίδες το πρόσωπον αυτού του αγρού του αμπελώνος, και το λιθόφραγμα αυτού ή το κατακρεμισμένον του οκνηρού ο αμπελώνας. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν την καρδία μου, είδον και έλαβον διδασκαλίαν. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Κοιτάξτε, εσυλλογίστην στην καρδιά μου. Όλη τούτη δημιουργία είναι φτιαγμένη ακριβώς για να συλλογιστούμε, ακριβώς για να σκεφτούμε. Είναι φτιαγμένη σαν αφορά με τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να οικοδομηθεί, να αυξηθεί αυτός ο μικρός βασιλιάς του σύμπαντος, ο μικρός Θεός του σύμπαντος, να μπορέσει να γίνει εκείνο το οποίο τον θέλει ο Θεός. Τα φτιάξε ο Θεός όλα για τον άνθρωπο. Λέει στον Ιώβ, άλλο ένα ωραίο εδάφιο, το οποίο μου αρέσει να το πω και θα σας το φέρω στον Ιώβ, στο ΙΒ, στο 7 εδάφιο. Αλλά ερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει. Ρώτησε και τα πετεινά του ουρανού και θα σου απαγγείλουν. Ή λάλησον προς την γην και θέλει σε διδάξει. Και οι ηχθείες της θαλάσσης θέλουσι σε διηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τα αυτά. Τα φτιάξε. Η χείρ του Κυρίου. Και ο σκοπός για τον οποίο τα φτιάξε είναι να διδαχθούμε, να μάθουμε. Και το θέμα μας σήμερα επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα, το μάθημα του οκνηρού, τον οποίο μας είπε
σε αυτά τα όμορφα παραδείγματα ο Λόγος του Θεού. Ο κληρός στη φυσική ζωή, μα ο κληρός στην πνευματική ζωή, ακόμα πιο εγκληματικό. Να είναι ο άνθρωπος ο κληρός για τα πνευματικά και να μην ενδιαφερθεί. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, η φτώχεια σου θα έρθει σαν ταχυδρόμος και θα καταφθάσει σαν άνδρας ένοπλος να σ' αρπάξει. Η φτώχεια σου και η ένδυά σου, ανήμεθα οκνηρή. Α, τι παραδείγματα. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, ώρα και γι' αυτό φέρνει ο Θεός τις εποχές, η καθεμιά έχει το σκοπό της, τον υψηλό σκοπό, τον ηθικό σκοπό, υπηρετεί στα υψηλά σχέδια του Θεού για την κατάρτιση του ανθρώπου, την οικοδομή του ανθρώπου, τη δασκαλία του ανθρώπου, ώστε να γίνει ο άνθρωπος εκείνος τον οποίον θέλει ο Θεός. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Φως της ψυχής μου και ήλιε. Είναι ύμνος υπαριθμών. Ορίστε. 56. Φως της ψυχής.

Κυρία μας, Θεέ μας, ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου, την πρόνοιά Σου, τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Κέντρον του ενδιαφέροντός Σου ο άνθρωπος. Όλα στρέφονται για μας και υπηρετούν εμάς και αποβλέπουν στη δική μας τη δόξα. Σε ευχαριστούμεν, τα δημιούργησες για το σκοπό αυτό να μας δοξάσεις. Παρακαλούμε, δώσε μας να τα προσέξουμε, να ωφεληθούμε, να αυξηθούμε, να γνωρίσουμε περισσότερο τα σχέδιά Σου, τους σκοπούς Σου, εσένα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησε την ώρα μας και ευλόγησε το υπόλοιπο της ώρας μας για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο τύπος που ο Θεός ήθελε να είναι στον κόσμο τούτο. Τα βήματά Του τα διακρίνει μια Άγια δραστηριότης. Είναι ο τύπος της Αγίας δραστηριότητος για το Θεό. Είναι ένας τύπος, ο τύπος της ενεργούς θελήσεως, όχι αδράνεια θελήσεως. Η παθητικότης δεν είναι από το Θεό, κακό πράγμα. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο δραστήριον, τον θέλει με θέληση ισχυράν μέσα Του. Όχι πλαδαρών στη θέλησή Του, όχι άνθρωπον οχελικών στη θέλησή Του, αλλά άνθρωπο, γιατί έτσι γίνεται υποχείριος, είναι μάλλον επίφοβος να κατακτηθεί από δυνάμεις πονηρές, εάν είναι άνθρωπος με θέληση πλαδαρή και δεν αντιδρά μέσα Του. Αλλά τον θέλει τον άνθρωπο με θέληση ισχυρά, αλλά μια θέληση Άγια, μια θέληση η οποία υποτάσσεται και κατευθύνεται στο θέλημα του Θεού. Μια Άγια δραστηριότης διέκρινε τον Κύριό μας. Χρειάστηκαν να γραφτούν 4 Ευαγγέλια για να μας δείξουν αυτή την προσωπικότητα, την πολυεδρική του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν αρκούσε ένα, να μας τον δείξει από την μια μεριά, να τον δείξει από την άλλη μεριά, να τον δείξει, να τον φωτίσει από όλες τις μεριές. Διότι είναι ο τύπος της διδαχής μπροστά μας. Ο τύπος τον οποίο πρέπει να ενδυθούμε και προς τον οποίο πρέπει να κατευθυνόμεθα. Θα τον δεις εδώ να αναλύσκεται σε νυχτερινή προσευχή. Εκεί στο κήρυγμα, εκεί στην ουθεσία των μαθητών, εκεί στο θαύμα, εκεί στην αντιμετώπιση των εχθρών Του, εκεί στη λατρεία του Θεού. Και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται υπόδειγμα μπροστά μας. Το μότο της ζωής Του ήταν «Ο Πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Δεν μπορούσες να βρεις στιγμή στον Κύριον που να μην εργάζεται. Ο Πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Στις παραβολές Του τον βλέπεις, διακρίνεις το πνεύμα Του και την θέλησή Του. Σε αυτή τον ταλάντον επί παραδείγματι ελέγχει το δούλο τον οκνηρό. Τον ονομάζει πονηρών και αχρίων. Τον οκνηρό δούλο που πήρε το τάλαντο και το θάψε. Δεν το δούλεψε. Ενώ έπρεπε να το δουλέψει και του δόθηκε χρόνος να το δουλέψει και να καρποφορήσει για τη δόξα του Θεού. Τον ονομάζει τον οκνηρό δούλο. Πονηρών. Μες στην οκνηρία είναι και πονηρία στο βάθος. Είναι τύπος που προσπαθεί να ξεφύγει. Ο ακαμάτης, ο οκνηρός στην πνευματική ζωή. Και πονηρών και αχρίων, άχρηστων δούλων. Και ακόμα στην παραβολή της μνάς, κατά τον ίδιο τρόπο τον ονομάζει τον δούλο εκείνον, τον πονηρό δούλο εκείνον, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνον τον χαρακτηρίζει με τα ίδια λόγια. Στην παραβολή της χαμένης δραχμής και του χαμένου προβάτου που τυποποιούν, ιχνογραφούν, μας δίνουν την προσωπικότητα του Κυρίου, τον βλέπεις γεμάτος δράση για το χαμένο. Τη χαμένη δραχμή, το χαμένο πρόβατο να το βρει, δεν θα ησυχάσει έως ότου το βρει. Μα είναι φαράγγι, μα είναι κρυμνός, μα είναι δυσκολίες, μα είναι οτιδήποτε θα αναζητήσει το χαμένο. Πλήρης δράσεως και πλήρης δραστηριότητος. Στην παραβολή των εργατών του αμπελώνος, ακόμα, τον βλέπεις εκτιμάει και αμείβει με την ίδια αμείβη τον εργάτη τον τελευταίο της μιας ώρας. Μια ώρα δούλεψε σε σχέση με τους άλλους που κρατήσανε το βάρος όλης της ημέρας. Και όμως εκτιμάει την εργασία της μιας ώρας
αρκεί να γίνει και με ζήλο, να γίνει και με αφιέρωση, να γίνει και με πόθο για, και με αγάπη για τη δόξα του Θεού. Την ευεργεσία δεν θα την αρνηθεί οποιαδήποτε μέρα και ώρα της ζωής του. Οποιονδήποτε του φέρνανε, ποτέ δεν είπε «Μα τώρα είμαι κουρασμένος, μα τώρα δεν μπορώ». Το Σάββατο που εθεωρείτο για τους Ιουδαίους ότι ήταν Άγιο και δεν έπρεπε τίποτα να γίνει, ο Κύριος εργάζεται και το Σάββατο. Προσφέρει την ευεργεσία και ελέγχει τους Ιουδαίους το κατεστημένο, το θρησκευτικό, για εκείνη την στήρα και στενόκαρδη αντίληψη της αγιότητας του Σαββάτου. Να μην κουνηθούν. Τα συμφέροντά τους βέβαια τα έκαναν, αλλά να μην κάνουν την ευεργεσία που ο Θεός την έφερνε μπροστά τους. Ο Κύριος είναι κάτι το άλλο. Βλέπετε, πλήρης Αγίας δραστηριότητας και το Σάββατο. Την προσευχή δεν θα οκνήσει να την κάνει. Και τη νύχτα ακόμα γίνεται η προσευχή του, η διεκδίκηση του αγαθού, να κερδίσει το αγαθό από τα χέρια του Θεού για λογαριασμό των ανθρώπων κάτω. Διεκδικεί το αγαθό στην προσευχή. Για τον αμαρτωλό, για τον τελώνη, για τον χαμένον θα διαθέσει ώρες και θα βρει ώρες. Και ακόμα θα χρησιμοποιήσει βέλη από τη δική του βελοθήκη εναντίον των εχθρών του. Βέλη που τα εμάζευσε με πολλή υπομονή από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Εδάφια που τα είχε έτοιμα να τα ρίξει εναντίον του εχθρού. Που τα εμάζευσε, βέλη που τα εμάζευσε στη βελοθήκη του από, με πολλή υπομονή από τη μελέτη του στο Λόγο του Θεού. Τι παράδειγμα για μας. Έχεις βέλη τέτοια στη βελοθήκη σου. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τον εχθρό όταν σου επιτίθεται. Έχεις να του πεις από το Λόγο του Θεού. Μάζεψες για να μπορέσεις να αντισταθείς. Ακόμα στην Σαμαρίτισσα, εκεί στο πηγάδι, κάθεται και της μιλάει, αν και κουρασμένος από την οδηπορία, αν και νηστικός. Πήγαν οι μαθητές να βρουν τρόφιμα και του φέραν να φάει. Λέει, έχω φαγητό να φάω. Ποιος του δώσε να φάει, είπαν αυτοί. Πού βρήκε το φαγητό? Το φαγητό το δικό μου είναι να κάμω το θέλημα του πέμψαντός με. Ήτανε το έργο του Θεού που ήταν στην καρδιά του συνεχώς. Και βρήκε, λέω, τον καιρό να μιλήσει στη Σαμαρίτιδα και στους Σαμαρίτες στη συνέχεια, παρόλη την κούρασή του και παρόλο ότι ήταν νηστικός. Στον Νικόδημο δεν αρνείται να τον δεχτεί τη νύχτα. Σαν πήγε ο Νικόδημος να πληροφορηθεί για τη βασιλεία του Θεού, δεν του είπε, δεν με παρατάς τώρα νυχτιάτικα, όλη την ημέρα δούλευα, όλη την ημέρα αντιμετώπισα τα πλήθη, όλη την ημέρα έκανα θαύματα, τώρα μου ήρθες και εσύ μες τη νύχτα και μου ζητάς τέτοια πράγματα. Κι όμως με όλη την υπομονή δέχεται τον Νικόδημο να τον διδάξει και να του δείξει το δρόμο για τη βασιλεία του Θεού. Και τελικά στη Γεθσημανή δεν θα οροδίσει, παρόλο ότι ο εχθρός βάλει εναντίον του, παρόλη την ίστα, παρόλη την κούραση, οι μαθητές κοιμώντουσαν πλάι. Ο Κύριος θα επιμείνει στον αγώνα της προσευχής, αν και ο υδρός έτρεχε από πάνω του σαν σταγόνες αίματος. Και θα συνεχίσει στο Γολγοθά με το ίδιο πείσμα στο θέλημα του Θεού, παρόλη τη χλέβη που τον εκάλυπτε, παρόλη την εσχήνη που τον εκάλυπτε. Άτησε στο σταυρό? Όχι. Στην Ανάστασή του τον βλέπεις πάλι πλήρης Αγίας δραστηριότητος. Λέει στους μαθητάς, ιδού εγώ είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας, μέχρι τις συντελείες του αιώνας. Μα δεν θα κουραστείς καμιά φορά, Κύριε, να μην έρθεις? Θα καθίσεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο? Πως κάνουμε εμείς επί παραδείγματι, ιδού είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας. Κάθε μέρα θα περπατάω μαζί σας. Κάθε μέρα στη σκέψη σας, κάθε μέρα στην προσευχή σας, κάθε μέρα στους συλλογισμούς σας, κάθε μέρα μέσα στη ζωή σας, πάσα στα σημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνος. Και δεν σταματάει εκεί πέρα μονάχα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ανήσυχος. Ανήσυχος δεν θα οκνήσει να έρθει να παραλάβει τους εκλεκτούς του, την εκκλησία του. Θα έρθει. Μήπως αργοπορήσει, μήπως καθυστερήσει, μήπως απασχοληθεί κάπου? Όχι, θα έρθει. Δεν θα οκνήσει να έλθει να παραλάβει τους ειδικούς του. Δεν θα οκνήσει, θα έρθει πάλι. Και στο μεταξύ δεν τεμπελιάζει επάνω στους ουρανούς. Δεν αργεί, δεν οκνεί. Αλλά στους ουρανούς ημέρα και νύχτα μεσητεύει.
Εμείς κοιμόμαστε, εμείς απασχολούμεθα, εμείς κουβεντιάζομαι, εμείς διασκεδάζομαι, εμείς τρώμε ή κοιμούμεθα. Αυτός μεσιτεύει. Το έργο του είναι να μεσιτεύει περιμόν στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας, στα θέματά μας, να τα φέρνει συνεχώς ενώπιον του Θεού. Τι παράδειγμα ο Κύριος. Μιας άγιας δραστηριότητος. Πήγαινε, λέει, στον Μύρμιγκα οκνηρέ και κοίταξε, μάθε και διδάξου. Λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός στα πνευματικά, τα χασές. Η ένδυά σου, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος, σαν ανήρ ενόπλος. Όταν θεωρώ, έχουμε μάτια να θεωρήσουμε, έχουμε μάτια να κοιτάξουμε, έχουμε τη διάθεση να διδαχθούμε, έχουμε τη διάθεση να πάρουμε και να ωφεληθούμε για εκείνους τους σκοπούς, τους άγιους και υψηλούς στους οποίους μας προορίζει ο Θεός. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε συνέχεια. Ένα τον ύμνο λατρεύωνα σωτήρα, που ζεις στους ουρανούς. Εκατόν εξήντα πέντε.

αυτός για με απέβηκε στη γη και γύρω

μπορεί και μ' αγαπά και με ευλογεί σε τούτη τη ζωή.

αρκετό. Κυριέ μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Μια μέρα θα σε δούμε στη δόξα. Και τώρα στον κόσμο τούτο είσαι υπόδειγμα μπροστά μας. Ο τύπος της διδαχής. Να μοιάσουμε σε σένα, να διδαχθούμε από σένα, να ομοιωθούμε με σένα από τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Μίλησε στις καρδιές μας εσύ, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι αυτό. Η αμαρτία τον έφτιαξε στο άλλο άκρο, στο Ναδύρ. Είναι τόσο αρνητικός ο άνθρωπος. Είναι τόσο αδιάφορος και οκνηρός εις τα ζητήματα τα πνευματικά. Δεν ενδιαφέρεται φρονή ενάντια του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι σαρκικός. Η σάρξ φρονεί ενάντια στο Πνεύμα και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Κατέχεται από μια προθυμία τελεία να εκτελέσει το θέλημα του Θεού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου τον αφήνει εντελώς αδιάφορο. Είναι τρομερό. Την περασμένη Κυριακή πήραμε 5 ώρες δρόμο από πάνω από το Σούνιο, τρέχοντας μες στη ζέστη με τον Γιάννη τον Κρεμμύδη, για να φτάσουμε σε ένα χωριό της Πάτρας, στη Χαλανδρίτσα, για τη μητέρα του Μπαρδούτσου που πέθανε, να μιλήσουμε. Συναντήσαμε μια ατμόσφαιρα. Πω, πω, πού να μιλήσεις. Εχθρική, ενάντι, ούτε να δεχτούν να ακούσουν. Προσπαθήσαμε, είπαμε λίγα λόγια, πού να ακούσουν με κανένα τρόπο. Αδιάφορος ο άνθρωπος στην πρόσκληση του Ευαγγελίου, λες και του δίνεις δηλητήριο, ενώ του χαρίζεις τον ουρανό και τη δόξα. Το δείπνο του βασιλέως μπορεί να είναι στρωμένο, τα σιτευτά όλα σφαγμένα, όλα στο τραπέζι τοποθετημένα και ευλογημένα καλούν τους καλεσμένους να φάνε, αλλά αυτοί βρίσκουν προφάσεις. Προτιμάει να πάει να δοκιμάσει τα πόδια του, προτιμάει να πάει να δει το χωράφι του, προτιμάει να πάει να δει κάτι άλλο και να κάνει κάτι άλλο. Ας μένει το δείπνο και να τον περιμένει. Δεν τον ενδιαφέρει και μέσα του ούτε συγκινείται. Στην πρόσκληση του Κυρίου προβάλλει αντιρρήσεις. Πολλές φορές θα επικαλεστεί και τα ιερά καθήκοντα να πάει να θάψει, τον πατέρα του να θάψει. Λες και ο Κύριος του λέει να μην τον θάψει. Θα επικαλεστεί το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν δέχεται και ξέρεις έχουν τι θα πούνε οι άνθρωποι. Η μέριμνα μέσα στη ζωή και είναι στην εποχή που ζούμε ένας παράγοντας τόσο καταλυτικός της πνευματικής ζωής. Οι μέριμνες, οι απασχολήσεις, οι φροντίδες. Είναι δυνατόν να του φάνε όλη την ικμάδα την πνευματική και το ενδιαφέρον το πνευματικό. Βρε αμάν τίποτα. Και λέει ο Κύριος, προσέξτε, μήπως γίνουν βαριές οι καρδιές σας από μέριμνες και από ζωή. Αυτήν επιθυμία του κόσμου. Μέριμνες και επιθυμίες αρχικές. Μήπως γίνουν βαριές οι καρδιές σας. Κρεπάλι και μέθη. Ζωή άσωτη που μπορεί να σας τραβήξει και σήμερα, με το φτιάρι τα ρίχνει ο εχθρός απάνω μας, όπου κοιτάξεις και όπου στρέψεις τα μάτια σου. Πάρε ασωτεία, πάρε μέριμνα και ασωτεία, τα χαρακτηριστικά αυτού του αιώνος, του αιώνος. Και ακόμα όταν η σωτηρία φτάσει τόσο πολύ κοντά, όπως στην περίπτωση εκείνων των τριών ανθρώπων του Αγρίπα, της Βερνίκης, της γυναίκας του, του βασιλιά Αγρίπα, και του Φίστου, του Ρωμαίου εκείνου υπεύθυνου της περιοχής, επάρχου. Μπορεί ακόμα ο Θεός να την δέσει τη σωτηρία και να την εμφανίσει μπροστά όπως την εμφάνισε σε εκείνο, ή όπως το φύλακα των Φιλίππων. Δεν μένει στο πρόσωπο του Παύλου. Εκείνη η Βερνίκη ούτε ξύπνησε από το λίθαργο της κοσμικότητος μέσα στον οποίο είχε πέσει. Δεν ξύπνησε. Λίθαργος κοσμικότητος. Την είχε πνίξει η κοσμικότητα σε τέτοιο σημείο
ούτε έπεσε η ακτίνα της σωτηρίας απάνω της, ούτε την έδειξε, ούτε αντέδρασε καν. Ο άλλος ο Φίστος, πνιγμένος μες στο καθήκον, στο ξηρό, στεγνό καθήκον, σαν Ρωμαίος εκεί διοικητής, τίποτα δεν έβλεπε πιο πέρα από τη δική του φιλοδοξία να κάνει το καθήκον του, να πάρει τη θέση του, να έχει τη θέση του κλπ. Έφτασε να πει: «Μένεσαι, Παύλε, όλα αυτά που μας λες είναι τρέλα. Μένεσαι, τα πολλά γράμματα σε τρέλαναν και δεν ξέρεις τι λες». Και ο Αγρίπας, που υπήρχε κάποια γνώση μέσα του, υπήρχε κάποια αντίληψη των πραγμάτων, ήταν μισό Ιουδαίος μισό, και μπορούσε να καταλάβει τα πράγματα, και έφτασε μέχρι του σημείου έως την πόρτα. Είδε, αλλά ήταν τόσο οκνηρός για να ανοίξει την καρδιά του να δεχθεί, ώστε να πει στον Παύλο: «Παρολίγον με πείθεις, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός, παρολίγον». Για σκεφτείτε, σκέφτομαι αυτό το παρολίγον που είπε, πώς θα τον κάψει για όλη την αιωνιότητα. Όλη την αιωνιότητα αυτό το παρολίγον θα γίνει φλόγα πυρός που θα καίει την ύπαρξή του. Παρολίγον. Λίγο ακόμα και θα είχε κερδίσει μια αιωνιότητα φωτός. Κι όμως την αρνήθηκε. Παρολίγον. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο απ' έξω. Ο κνηρός, αδιάφορος, απρόθυμος για τα πνευματικά. Και η απώλεια έρχεται βαριά πάνω του όταν η κρίση του Θεού έλθει και όταν σταματήσει η υπομονή του Θεού και η προσδοκία του Θεού να περιμένει και η ανοχή του Θεού όταν σταματήσει. Αλλά μήπως και οι πιστοί πολλές φορές είναι καλύτεροι? Πώς η αδιαφορία πολλές φορές μας κατέχει και οκνηρία πνευματική και είναι ένα αμάρτημα πολύ μεγάλο, αδελφοί. Αμάρτημα κατά του εαυτού μας, έγκλημα, και κατά του μελλοντός μας. Οκνηρία στα πνευματικά. Ο Λόγος του Θεού λέει στη σπουδή «Όκνη», στο πνεύμα «Ζέοντες». Ο άνθρωπος ο πιστός πρέπει να είναι γεμάτος από πνευματικότητα και δραστηριότητα άγια κατά το παράδειγμα του Κυρίου του. Τι κάνεις? Στην προσευχή πολλές φορές δεν προσευχόμεθα. Το Λόγο του Θεού δεν το διαβάζουμε. Δεν μελετάμε. Στις συναθρήσεις, βαριέσαι, γιατί να πάω? Αρχίζει και αδιαφορία. Και η οκνηρία η πνευματική έρχεται ολίγον κατ' ολίγον. Ούτε μελέτη, ούτε προσευχή, ούτε συναναστροφή. Και το αποτέλεσμα, η φτώχεια σου έρχεται σαν ταχυδρόμος. Σαν άνδρας ένοπλος να σε πιάσει. Δεν ξέρεις να αντιμετωπίσεις κάποιον απ' έξω. Δεν έχεις εδάφια να του πεις. Δεν προσεύχεσαι για το περιβάλλον σου. Και μια μέρα ίσως εκείνοι οι άνθρωποι που θα χαθούν θα σου πούνε: «Εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Δεν προσευχήθηκες για μας αρκετά. Δεν υπέμεινες για μας αρκετά. Δεν με μίλησες σε μας αρκετά». Πιθανόν. Και ακόμα βαριέται, λέγω, να έρθει στις συναθρήσεις όπως το είχαν αρχίσει να το κάνουν και οι παραλήπτες της προς Εβραίους επιστολής και την επισύναξή τους, την παρέλειπαν. Και όταν αρχίζει ο άνθρωπος να είναι έτσι οκληρός, τότε το αυτί του αρχίζει και ωραίγεται και αρέσκεται σε διδασκαλίες που κνίδουν την ακοή, να ακούσει οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι μπροστά του, δεν ενδιαφέρεται, αλλά κάτι που θα ακούσει μπορεί να δώσει προσοχή σε διδασκαλίες που κνίθουν, γαργαλίζουν, σκαλίζουν μέσα την ακοή. Και μπορεί να επιδιώξει ένα είδος πνευματικότητος, να κάνει με σπουδαιοφάνεια ότι έχει κάποια πνευματικότητα, χαρίσματα, τα οποία δεν ωφελούν την Εκκλησία, δεν οικοδομούν την Εκκλησία, αλλά απλώς εντυπωσιάζουν, να δείξει ότι κάτι έχει, κάποια χαρίσματα. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, να αυξάνει σε αυτά, δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον τραβάει, αλλά κάτι χαρίσματα εντυπωσιακά, ξέρεις εσύ που κάνεις αυτό που κάνουν άλλοι, εντυπωσιακά χαρίσματα. Και αρχίζει, λέγω, και τραβιέται από τέτοια. Και η κατάληξη είναι σαν το Δημά κάποτε να πορευτεί σε κάποια Θεσσαλονίκη.
Μπορεί να άρχισε και να ήταν στην πρωτοπορία της μαρτυρίας, μπροστά. Αλλά αυτή η οκνηρία η πνευματική τον έβαλε σιγά σιγά στο περιθώριο. Και έπειτα γιατί να αγωνιστεί, γιατί να υδρώσει, γιατί να λερώσει τα χέρια του, γιατί να σκύψει, γιατί να πάει να επισκεφτεί, γιατί να ενδιαφερθεί για πράγματα πνευματικά, αρχίζει και βλέπει μπροστά του μια Θεσσαλονίκη. Το σύμβολο της ανάπαυσης, του συμφέροντος, της χλιαρότητος, της άνεσης, το σύμβολο της τεμπελιάς και οκνηρίας πνευματικά. Πόσοι πίστοι έχουν μια Θεσσαλονίκη μέσα τους. Και πόσοι πιστοί σαν το Δημά αρέσκονται μάλλον στη Θεσσαλονίκη τους παρά να υπηρετήσουν, να θυσιάσουν, να κοπιάσουν. Στην προς Εβραίους επιστολή, αδελφοί, υπάρχει ένα εδάφιο. Είναι ένα ερώτημα, το οποίο είναι φοβερό. Και όπως λέει κάποιος, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι, ούτε δαίμονες. Τι λέει το ερώτημα? Πώς θέλομεν εκφύγει εάν αμελήσομεν μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Κανείς δεν μπορεί να σου το πει. Κανείς δεν μπορεί να σου πει πως θα ξεφύγεις αν αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία που ο Θεός εργάστηκε. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο ως έστειλε τον Υιόν Του. Αν τούτο το περιφρονήσεις, αν τούτο το βάλεις στην άκρη, αν άλλα ενδιαφέροντα έρθουν στην επιφάνεια, αν εσύ σου, η ξεκουρασή σου, το σπίτι σου, η εξοχή σου, τούτο και τ' άλλο, το πνευματικό δεν είναι πρώτο μέσα στη ζωή σου. Πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό, διότι κανείς δεν μπορεί να σου πει πώς θα ξεφύγεις. Δεν υπάρχει εκφυγή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είπαγε στο μύρμικα, ο κνηρέ, και δες. Δες τον πώς δουλεύει. Είναι ένα παράδειγμα που το έβαλε ο Θεός μπροστά μας. Τα κοιτώ καμιά φορά στο σούνιο που πηγαίνω. Βλέπεις το σποράκι και το άλλο και το κίνο και το κάθε και το ψίχουλο θα το πάρει και το ένα πίσω από το άλλο να το πάνε στη φωλιά για το χειμώνα. Ας θεωρήσουμε τον κόσμο τριγύρω μας. Εποχή που βγαίνουμε έξω. Εποχή που αντενίζουμε τη δημιουργία του Θεού. Εποχή που δεν μπορούμε να μείνουμε στα σπίτια μας. Πάμε πιο προς τα έξω. Αλλά το έξω μας πρέπει να είναι τέτοιο. Μια έξοδος σε αυτή τη δημιουργία του Θεού, σε αυτό το σύμπαν της δημιουργίας του Θεού, σε αυτή την αγκαλιά του Θεού, την ανοιχτή που θέλει με κάθε τρόπο να μας διδάξει. Ποιους? Εμάς, τους κληρονόμους της δόξης και της βασιλείας. Κέντρον ο άνθρωπος. Ας μην το ξεχνάμε. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός το έκανε για τον άνθρωπο. Σκοπός είναι ο άνθρωπος. Αλλιώτικα θα μπορούσε να αφήσει κατεστραμμένο το σύμπαν όπως είναι και πιο πέρα, που δεν υπάρχει τίποτα ζωή. Αλλά γύρω από τη γη έβαλε τη ζωή με σκοπό να φέρει τον άνθρωπο. Και τον έφερε τον άνθρωπο για να βγει και να καταρτήσει ένων ύμνων από τα χείλη του, για να καταργήσει ο Θεός τον εχθρό και τον εκδικητή, τον Σατάν. Γι' αυτό σε φέρνει, γι' αυτό σε διδάσκει, γι' αυτό με κάθε υπομονή και κάθε προσπάθεια σε οικοδομεί, για να σε φέρει στη δόξα του Χριστού, να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, για να καταργήσει τον εχθρό, τον εκδικητή, τον Σατάν, να αντλήσει ύμνον από τα χείλη σου και δοξολογία από τα χείλη σου, για να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή. Μια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Μια μέρα θα σε στεφανώσει ο Θεός με δόξα και με τιμή. Αλλά εδώ είναι το στάδιο που αθλείς. Εδώ είναι το στάδιο που δοκιμάζεσαι. Είναι το στάδιο που πρέπει να επιμείνεις. Το στάδιο που πρέπει να εξητήσεις το θέλημα του Θεού. Δεν υπηρετείς άλλα πράγματα η ζωή. Μπορεί να νόμισες ότι η ζωή σου δόθηκε για να κτίσεις πλούτη, γνώσεις, ξέρω εγώ, να χαζεύεις και να βλέπεις, να ταξιδεύεις. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Πάντα, αλλά δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να γίνεις όμοιος με τον Υιόν του Θεού, να αυξηθείς. Ο Δαβίδ έλεγε, όταν θεωρώ, έβγαινε και θεωρούσε. Θεωρείς
Βγαίνεις έξω να δεις και να διδαχθείς. Εύχομαι ο Θεός να σε διδάξει και να διδάξει όλους μας. Να είμεθα σαν τον Κύριο άνθρωποι Άγιας δραστηριότητος για τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Έναν ύμνο οικοδομής, ποιον θα θέλατε. 230. 230.

εάν κανείς φύγει για το Σούνιο, να πάει στον αδελφό τον Φραγκίσκο για να πάρει κάτι φάρμακα για τα παιδιά στο Σούνιο, παρακαλώ. Αν σήμερα φύγει κανείς. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεό σου και για τη χάρη σου για μας. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Δώσ' μας χάρη, δίδαξέ μας στα ενδόμηχα της καρδιάς να αυξηθούμε, να οικοδομηθούμε, να ομοιάσουμε με τον Υιό της αγάπης σου, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλουμε να είμεθα σαν Αυτός, όπως Αυτός, στην σπουδή άοκνη, στο πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες. Βοήθησε όλους μας να μην είναι κανείς οκνηρός, το αμπέλι του να μην είναι γεμάτο αγκάθια και τσουκνίδες και ο λιθοφραγμός πεσμένος, αλλά να είναι η ζωή μας πνευματική, όμορφη, να στολίζει, να δείχνει και να φανερώνει τη δική σου δράση μέσα σε μας. Ζωντάνεψε την Εκκλησία σου, ζωγόνισε την Εκκλησία σου, βγάλ την από τον ύπνο της οκνηρίας της πνευματικής και δώσ' μας χάρη να είμεθα ως ο Κύριος για τη δόξα σου. Όλα τα ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, δώσε μας χάρη να είμεθα και να πείθομαι τους ανθρώπους για αυτό το οποίο κατέχομαι, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ακολουθεί το δείπνον του Κυρίου. Κανείς να μην λείψει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στην αρχή, μάλλον στο 14 κεφάλαιο, θα το πιάσουμε από εδώ, στο 14 κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, αρχίζοντας από την παράγραφο, από το εδάφιο 25, ποιο είναι το θέμα μας. Καλύτερα να ξέρουμε γιατί θα μελετήσουμε, για να τα ταξινομούμε αυτά που ακούμε και να θέτουμε τις παρατηρήσεις μας, τις ερωτήσεις ή τις χρήσιμες και απλές και ειλικρινείς αντιρρήσεις μας, αν υπάρχουν τέτοιες. Το θέμα μας είναι να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε μέσα από αναφορές πολύ συγκεκριμένες και πολύ ξεκάθαρες να εννοήσουμε, να καταλάβουμε την ανάγκη της υπενθύμησης των στοιχείων του Λόγου του Θεού. Και μετά να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, ώστε αφού ο Θεός εκδηλώνει αυτή την τακτική της υπενθύμησης, και εμείς πώς θα βοηθήσουμε ώστε να τροφοδοτηθούμε για να επιτευχθεί ο σκοπός του Θεού. Αρχίζουμε λοιπόν από το κατά Ιωάννη 14:26 και είναι το σωστό ξεκίνημα, γιατί εδώ έχουμε λόγια του Κυρίου μας Ιησού και εμείς όλοι που μελετάμε τις γραφές, σύντομα, κι αν δεν το έχουμε διαπιστώσει από την αρχή, το διαπιστώνουμε ότι κάθε κίνηση που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο έχει πρωτότυπα γίνει από τον Κύριο. Όταν ο Κύριος μας κάτω στη γη ζούσε την επίγεια ζωή σαν ο Υιός του ανθρώπου. Όταν θέλουμε μέσα στη ζωή να βρούμε ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο, το πρότυπο της αγάπης, το πρότυπο του Ευαγγελισμού, το πρότυπο του καθαρού λόγου, το πρότυπο του υπομονετικού λόγου, του θάρρους, πού θα το βρούμε παρά αρχικά στον Κύριο μας. Μετά ακολουθούν και άλλοι, όσοι ήταν του Κυρίου, έτσι ήταν πάντα. Όσο πιο κοντά είμαστε στον Κύριο, τόσο περισσότερο του μοιάζουμε στον τρόπο και στη συμπεριφορά του. Μικρό παράδειγμα, μου έλεγε κάποιο αγαπητό αδερφικό πρόσωπο που περνούσε κάποια δυσκολία. Καμιά φορά πιέζομαι να απαντήσω σε κάτι. Και μετά λέω, ο Κύριος δεν υποχωρούσε σε αυτή την πίεση. Απαντούσε όποτε χρειαζόταν. Σχολίαζε όποτε χρειαζόταν. Θυμάστε εκείνο το χαρακτηριστικό τότε που τον πίεζαν να απαντήσει και λέει, θα σας πω κι εγώ ένα λόγο, θα σας ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Και επερώτησε ο Κύριος, τι γνώμη είχανε για το βάπτισμα του Ιωάννη, αν ήτανε εκ Θεού ή αν ήτανε εξ ανθρώπων. Και εκείνοι, καταλαβαίνοντας ότι απαντώντας υποχρεούμενοι να απαντήσουν, όπως εκείνοι τον υποχρέωναν προηγουμένως να απαντήσει, αν απαντούσανε εκ Θεού, θα λέγει ο λαός, και εσείς γιατί δεν πιστέψατε τότε σε αυτόν. Αν έλεγαν εξ ανθρώπων, το βάπτισμα του Ιωάννη εξ ανθρώπων, όλοι ξέραν ότι ο Ιωάννης ήταν απεσταλμένος του Θεού, φαινόταν το πράγμα. Και απέφυγαν να απαντήσουν. Και δεν απαντήσανε. Και είπανε, δεν απαντάμε. Και είπε ο Κύριος, ούτε εγώ σας λέω αυτό που με ρωτήσατε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πρακτικές στη ζωή του Κυρίου μας, δεν έπαιζε βέβαια, αλλά καταλάβαινε όπου υπήρχε κίνδυνος. Καμιά φορά λέω, αυτό τώρα έπρεπε να το είχα πει. Κρίνω ότι δεν έπρεπε. Με είχα δίκιο. Μα έτσι ήταν σωστό. Μα αυτό που είπα ήταν εντάξει. Ναι, αλλά δεν χρειαζόταν. Ναι, αλλά δεν βοηθούσε. Πρέπει να έχουμε διάκριση και όσο γεμίζει το μυαλουδάκι μας και όσο η συνείδησή μας βελτιώνεται και όσο ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα μοιάζει του Κυρίου, γεμίζουμε με σύνεση. Η σύνεση έχει το χαρακτηριστικό ότι λαμβάνει υπόψη της όλα τα ενδεχόμενα. Μπορεί τα 5 από τα 6 ενδεχόμενα να είναι στη θέση τους και να λείπει το έκτο. Η σύνεση λέει, μη μιλάς. Τέλος, σαν παράδειγμα, απλώς, επειδή πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η ωραία τακτική του Κυρίου και από τότε που άρχισα να το καταλάβω, όσες φορές κατόρθωσα να το εφαρμόσω, είπα, τι ωραίος που είναι ο Κύριος μου. Πόσα με διδάσκει και πόσο με βοηθάει. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι θέλουμε να πάρουμε ένα υπόδειγμα, να έχουμε ένα πρότυπο, θα τρέξουμε στον Κύριο και στρέφοντας επάνω στον Κύριο την προσοχή μας, θα πάρουμε τα μαθήματα και τις οδηγίες που χρειάζεται. Άλλωστε, αυτό που λέει ότι άφησε ίχνη για να περπατήσουμε, περιλαμβάνει και αυτά τα ίχνη. τέχνη του πώς να φερόμαστε, πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να συνάπτουμε τη σχέση μας με τους αγαπητούς ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, πώς να μιλάμε με τα αδέρφια μας, πώς να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Ο Κύριος είναι υπόδειγμα στο κάθε τι. Τώρα, από άλλη μεριά, τα λόγια του είναι η πηγή των λόγων. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιωάννης μας τον αποκαλύπτει σαν τον Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται κάθε έκφραση του Θεού. Ο Θεός εκφράζεται προς τον άνθρωπο δια του Υιού. Και όχι μόνο προς τον άνθρωπο σίγουρα, αλλά ας δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει μας και αυτό που εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε και να υποφεληθούμε. Εκείνος μας φανέρωσε τα λόγια του Θεού. Δεύτερον, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Όταν ήρθε σαν προφήτης μεταξύ του λαού, είχε το ξεχωριστό χαρακτηριστικό που δεν το είχε κανένας άλλος, να μιλάει για τα λόγια που του είχε δώσει ο πατέρας απευθείας, σε απευθείας εναπόθεση των λόγων, σε απευθείας διδαχή, σε απευθείας οδηγίες, τι θα πει και τι θα λαλήσει. Προσέξτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη πόσες φορές αυτό ο Κύριος το τονίζει. Εκείνος μου είπε τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο λόγος ο δικός μου δεν είναι δικός μου, είναι ο λόγος του πέμψαντός με πατρός. Και εκεί πέρα έχουμε την πηγή των λόγων του Θεού δοσμένη στην ανθρώπινη υπόσταση. Δεν ήταν λόγος που ακούστηκε για μας από ένα βουνό που άστραφτε και βροντούσε όπως έγινε στο Σινά. Ακριβώς μετά από το Σινά ο Κύριος αποφάσισε, επειδή ο άνθρωπος δεν αντέχει να ακούει το Θεό να μιλάει στην ένθεη κατάσταση με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν το αντέχει αυτό, αν το πάω σωστά το ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν αντέχει να ακούει τη φωνή του Θεού πρώτο χέρι και ζωντανά, είπε ο Κύριος, τα λόγια μου θα τα πει ένας από τα αδέρφια σας, μέσα από το λαό θα τον σηκώσω. Και οι μαθητές και ο Πέτρος και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας και άλλοι συνέλαβαν γρήγορα όπως το λαός είχε αρχίσει και το ψυχανεμιζότανε ότι αυτός είναι ο προφήτης που είχε πει ο Θεός, που θα έλεγε τα λόγια του Θεού. Γεμάτα κύρος, γεμάτα σοφία Θεού, γεμάτα από αμεσότητα. Όποιος θέλει να δει τι λέει ο Θεός στον άνθρωπο και τι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει στο δικό του το επίπεδο, αλλά να είναι τελείως του Θεού, ας διαβάσει τα λόγια του Ιησού. Ο Ιησούς μας είπε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη ακρόασή μας, σε πρώτη εκφορά τα λόγια του Θεού απόλυτα, αλλά υπομένα με ανθρώπινα χείλη. Τι ωραίος συνδυασμός, πώς η σοφία του Θεού όλα τα έκαμε. Διαβάστε πάνω σε αυτό όσοι σας ενδιαφέρει και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, με βοήθησε πολύ να καταλάβω πολλά. Διαβάστε το 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Εκεί είναι η υπόσχεση και από τις παραπομπές μπορεί κανείς να βρει τις αναφορές της Καινής Διαθήκης πάνω στο θέμα. Οι παραπομπές στέλνουν εκεί. Δεν είναι της ώρας να το μελετήσουμε όλο, αλλά σημειώστε το. Δευτερονόμιο και για να διευκολυνθείτε, κεφάλαιο 18, εδάφιο 18. Αρχίζει λίγο πιο μπροστά, αλλά το 18-18 είναι στο κέντρο του θέματος. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να δούμε ένα θέμα, είτε το πιάσουμε σωστά από την αρχή, τι είπε ο Κύριος πάνω στο θέμα, είτε ψάξουμε αλλού πρώτα, κάπου ξαφνικά θα βρεθούμε μπροστά σε κάτι που είχε πει ο Κύριος. Σε πρώτη έκφραση, σε πρώτη εκφορά. Όπως λοιπόν στο παράδειγμα της ζωής, έτσι και στην αποκάλυψη του λόγου. Το θέλημα του Θεού, τον λόγο του Θεού, την αλήθεια του Θεού, ό,τι είναι του Θεού, μας το αποκάλυψε ο Κύριος μας Ιησούς. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα μυστικό, το οποίο εδώ στην περιοχή του Ιωάννη, που τώρα θα μπούμε να διαβάσουμε, αναφέρεται, είναι ότι ο Κύριος δεν τα είπε όλα όσα είχε να πει και το εξήγησε γιατί. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο σημειώνει ότι πολλά ακόμα είπε, έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν καθόταν κανείς να τα γράψει, θα γινότανε όλη η γη μια μεγάλη απέραντη βιβλιοθήκη με περγαμηνές. Που σημαίνει ότι αυτά που μας διασώθηκαν είναι τα αναγκαία και αρκετά. Τα αναγκαία και ικανά. Αρκετά, φτάνανε αυτά. Είπε κι άλλα όμως ο Κύριος. Δεν έκαθαν να τα γράψουν σε λεπτομέρεια. Ήτανε του ιδίου επίπεδου αποκάλυψης. Ήτανε αναφορές πάνω σε άλλα θέματα, αλλά της ίδιας ποιότητας. Αν έχουμε καταλάβει αυτά που γράφτηκαν και μας έμειναν, είναι σαν να τα έχουμε διαβάσει όλα. Φτάνουν αυτά, φτάνουν να τα διαβάζουμε. Δεν θα καταλήξουμε, ξέρετε. όταν μελετάμε πώς ο Θεός στη σοφία του έχει βάλει τα πράγματα και τι μηχανισμούς έχει βάλει για να μας βοηθάει εμάς τους ανθρώπους, θα καταλήξουμε στην ανάγκη να διαβάζουμε περισσότερο τη Γραφή. Τη διαβάζουμε λίγο, τη διαβάζουμε ευκαιριακά, τη διαβάζουμε όποτε μπορούμε. Εν έπρεπε, αφού διαβάσουμε τη Γραφή, να κάνουμε από τα υπόλοιπα ό,τι μπορούμε. Συνήθως τις αφήνουμε το περίσσευμα του χρόνου και περίσσευμα χρόνου δεν υπάρχει. Υπάρχει έλλειμμα πάντα. Και έτσι την Γραφή, τη μελέτη, την ανάγνωση, την έχουμε ταξινομήσει στις περιοχές του ελλείμματος. Είναι να μην έχει έλλειμμα. Τι είπε ο Κύριος? Είπε ότι αυτά τα οποία είχα να σας πω, δεν μπορώ τώρα να σας τα πω. Και εξήγησε ότι δεν είχε καμιά δυσκολία ο ίδιος να τα πει, αλλά επειδή η πρόσληψη της αλήθειας ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της μάθησης. Πρώτα μαθαίνει κανείς τα απλά, μετά τα πιο δύσκολα. Πρώτα μαθαίνει τα εύκολα, τα δύσκολα, τα απλά, τα σύνθετα. Πρώτα μαθαίνει τα αρχικά, μετά πάει στο βάθος, συνθέτει. Τα ξαναβλέπει από την αρχή τα πράγματα, αναθεωρεί, προχωράει ένα επίπεδο παραπάνω. Έτσι είναι η κάθε γνώση. Όσοι μάθαμε τα όσα γράμματα μάθαμε, όσοι πήγαμε σχολείο, έτσι ξεκινήσαμε από το «ο», το «η», το «που» και «απα» και όλα αυτά. Σήμερα διαβάζουμε όμως πολύ δυσκολότερα πράγματα, υποθέτως. Δεν είναι από το «που» και «απα» όλοι μας. Έτσι είναι και στις αλήθειες. Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε όσα έβλεπε ότι μπορούσαν να προσλάβουν, να το εννοήσουν και να το κρατήσουν οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, άνθρωποι που ακόμα δεν είχαν από μέσα τους ανταπόκριση Θεού, δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν είχαν μια σε μάκρος σχέση με το Θεό, ώστε σήμερα να μάθουν αυτά και αύριο τα άλλα και μεθαύριο τα παράλλα, είπε ο Κύριος ότι τώρα δεν μπορείτε να τα βαστίξετε. Και εγώ δεν θα σας βάλω ένα βάρος να σας το αφήσω στην πλάτη και να σηκωθώ να φύγω. Θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και έτσι έχουμε μπροστά μας την αλυσίδα της Αποκάλυψης, όπου ο Κύριος είπε από όσα μπορούσαμε εμείς να βαστίξουμε το σύνολο, είχε όμως κι άλλα να μας πει από δικού του, κι άλλα εκείνος είχε να παραδώσει. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ικανοί να τα παραλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη γη, έδωσε τη ζωή του Θεού μέσα στον άνθρωπο δια της αναγεννήσεως και έκατσε κοντά μας για να μας διδάξει, τα λόγια του Κυρίου μας είναι αυτά, και να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, όχι λέγοντάς μας άλλα αλλιώτικα δικά του ίσως, που και αυτά Άγια θα ήταν, αλλά όχι δικά του, όχι άλλης ενδεχομένης γραμμής, από τα ίδια που μας είχε πει ο Ιησούς. Εκ του εμού θέλει λάβει και θα σας δώσει. Διότι ρε που είναι η αλυσίδα. Ο πατέρας δίνει στον Υιό, ο Υιός παραδίδει πρώτη αναγκαία δόση όσα μπορούσαμε να παραλάβουμε όσο ήταν κάτω στη γη. Το Πνεύμα το Άγιο παίρνει από τα ίδια του Υιού, ποια Υιού του Υιού, αυτά που έδωσε ο πατέρας στον Υιό. Ο πατέρας τα δίνει στον Υιό, το Πνεύμα τα παίρνει από τον Υιό και τα συνεχίζει αφού ο Υιός μας έδωσε μόνος του όσα μπορούσε να μας δώσει. Και έτσι έχουμε αυτήν την αλυσίδα, ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα και άλλη μια τριαδική συνεργασία της θαυμαστής θεότητας του Θεού μας, του Πατέρα μας, του λατρευτού Κυρίου του Υιού μας, του αγαπημένου Παρακλήτου. Και έχουμε μια συνεργασία όπου μας δίνει ο Θεός και εμείς πρέπει να παίρνουμε, να παίρνουμε και να παίρνουμε από τον Θεό. Από όλα αυτά που είπαμε τώρα στεκόμαστε στο εδάφιό μας κατά Ιωάννη, Ιώτα Δέλτα, θα διαβάσουμε από το 25. Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον,

μιλήσει ο Παράκλητος. Από τα ίδια τα ενιαία του Πατέρα, του Υιού, του Πνεύματος, με κεντρικό πρόσωπο τον Ιησού, τον Υιό, μας τα παραδίδει ο Θεός στην ώρα τους. Και η ώρα τους είναι τότε που μπορούμε να τα πάρουμε. Αυτό ως προς τη γενική παράδοση της αλήθειας από το Θεό προς την ανθρωπότητα. Μια αντιστοιχία υπάρχει τώρα με την παράδοση της ίδιας αλήθειας στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Αυτά τα έχει παραδώσει ο Θεός. Τα είπε ο Ιησούς. Τα είπε το Πνεύμα του Αγίου. Να τα εδώ μέσα. Και τώρα καλούμαστε εμείς να πλησιάζουμε και να τα παίρνουμε. Να ερχόμαστε και να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε. Να ξενυχτάμε όποτε χρειάζεται και να σκεφτόμαστε κάνοντας αυτή τη δουλειά ή την άλλη, πηγαίνοντας εδώ ή πηγαίνοντας εκεί. Δεν είχε άδικο ο Θεός. Ήξερε ότι χρειάζεται μια διαρκή στροφοδοσία. Γι' αυτό είχε πει στους Εβραίους ότι αυτό το νόμο που σας έδωσα, και ο νόμος ήταν και πιο περιορισμένος, έτσι, ήταν και κωδικοποιημένος. Αυτό το νόμο θα τον έχετε γραμμένο στην εξώθυρά σας. Είχαν και ένα κουτάκι στο κεφάλι του, βάζανε εδώ πέρα με τα βασικά στοιχεία του νόμου. Θα τα συζητάτε με τα παιδιά σας, στο τραπέζι, στο κρεβάτι, όρθιοι, στο δρόμο. Γιατί? Για να δώσει ο Κύριος την αίσθηση της πραγματικότητας, της ανάγκης, διαρκώς να είμαστε σε ανανέωση εκείνο που ο Θεός μας είπε μέσα μας. Ας το δούμε όμως τώρα, εντοπίζοντας τη σκέψη μας στο θέμα αυτό. Εδώ πέρα που διαβάσαμε, είδαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που θα πάρει από τα του Ιησού και τα λοιπά, όπως είπαμε, αυτός που θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, εδώ πέρα μας λέει ότι θα κάνει δύο πράγματα. Θα σας διδάξει πάντα, όλα θα σας τα διδάξει, και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ας πούμε μια κουβέντα για το πρώτο. Θα σας διδάξει πάντα. Η διδαχή δεν είναι ένα μήνυμα, ένα σχόλιο πάνω στη γραφή, πάνω στην πραγματικότητα, με παραλληλισμό πνευματικό. Η διδαχή είναι η συγκροτημένη παρουσίαση ενός θέματος και όλων των θεμάτων στο σύνολο μαζί. Με τη βασική σκέψη, με εκείνα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, τα επιμέρους, κομματάκι-κομματάκι να το καταλάβουμε, όλα μαζί τώρα πώς συναρμολογούνται, γιατί αυτό δεν έχει σχέση με εκείνο και το απορρίπτουμε, γιατί αυτό είναι συγγενικό, αλλά είναι μικρή συγγένεια με το άλλο, να ξέρουμε κάθε αλήθεια πώς συνορεύει με τις έννοιες. Να ξέρουμε τι σημασία έχει, να ξέρουμε τι βάθος έχει, να ξέρουμε τι αξία έχει, ώστε τα πρώτα πράγματα να τα βάλουμε στην πρώτη θέση, να ακολουθήσουν τα δεύτερα, να ακολουθήσουν τα τρίτα, να υπάρχει ένα σκελετός και πάνω σε αυτό να χτιστεί σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μας όλη η αλήθεια. Αυτά τα έχει δώσει η Γραφή. Μόνο που δεν τα έδωσε σε ένα κεφάλαιο ή σε ένα βιβλίο έτσι συγκροτημένα. Δεν έχουμε ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, των σκελετών της σκέψης, των πλαισίων των αληθιών, είναι διάχυτα, γιατί υπόθηκαν μέσα από τη ζωή. Κανένας άνθρωπος δεν τα έχει όλα μέσα του για να τα περάσει μέσα σε έναν άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο και εκείνος να είναι το αρχείο του Θεού. Υπάρχουν όλα και ο Θεός τα έχει διαθέσιμα σε όλους, φτάνει να θέλουν να τα πάρουν. Τελευταία σκεφτόμουν ότι μια από τις ανάγκες μας σαν ανθρώπων που ψάχνουμε την αλήθεια και τη ζητάμε και τη θέλει η καρδιά μας και το μυαλό μας, μια από τις δυσκολίες μας είναι αυτή. Δεν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, δεν μπορούμε να τα ταξινομήσουμε. Μας λείπει ο σκελετός, πολλές φορές, πάνω στον οποίο θα ακουμπήσουμε αυτά που διαβάζουμε. Αυτό λέει εδώ πέρα. Αυτό που λέει εδώ έχει σχέση με εκείνο που λέει εκεί και ερμηνεύεται καλύτερα άμα λάβουμε υπόψη και το άλλο. Όλα όσα λέει σχετικά η Γραφή και όλα αυτά μαζί ακουμπάνε σε αυτό το σημείο του αποκαλυμμένου σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Όσο περισσότερο έχουμε τις βασικές, τις χονδρές, τις αδρές γραμμές της αποκάλυψης του σχεδίου του Θεού, τόσο και οι επιμέρους αλήθειες μας χορταίνουν περισσότερο, γιατί είναι στη θέση τους. Αλλιώς, διαβάζω ένα εδάφιο, το καταλαβαίνω καλούτσικα, δεν ξέρω που ταιριάζει, που κολλάει, τι συσχετισμούς έχει, είναι μετέωρο. Ενώ όταν μπει στη θέση του, έκλεισε μια απορία μου. Δεν ξαναγυρίζω με απορία, ξαναγυρίζω πάνω στο θέμα για να το χαρώ. Ξαναγυρίζω πάνω στο θέμα για να το απολαύσω και να ευχαριστήσω τον Θεό. Αλλά δεν ξαναγυρίζω να λύσω την απορία του. Μου λύθηκε η απορία του. Η απορία που είχα. Και εδώ αρχίζω και καταλαβαίνω, ξέρω ότι πολλά πράγματα στην πορεία της ζωής μου δεν τα είχα στη θέση.

τους και εξακολουθώ πολλά να μην τα έχω. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μου βάζει στο μυαλό μου. Είναι στην επιθυμία του Θεού να βάζει στο μυαλό μας μέσα. Και ευχαριστώ τον Θεό και για την υπομονή που έχουν εκείνοι που συζητάνε μαζί μου και που με ακούνε καμιά φορά να λέω μια σκέψη, αν δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Ίσως αργότερα, αν ζήσουμε, να είναι πιο ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Αλλά όσο περισσότερο έχω καταλάβει το σχέδιο του Θεού, το γενικό, τόσο είμαι πιο χαρούμενος για τη μικρή αποκάλυψη. Μια λεξούλα, μια ιδέα που φαίνεται μικρή, δεν είναι μικρή, έχει τη θέση της. Είναι σαν τα ψηφιδωτά. Και είναι σαν ένα μεγάλο, τεράστιο πίνακα που έχει μια πινελιά και εσύ κάθεσαι και κοιτάς το θέμα και άλλος λέει, για κοίτα το χρώμα εδώ στην ακρίτσα πώς το έβαλε. Για κοίταξε αυτή η πινελιά πώς το τονίζει. Αρχίζεις και προσέχεις διάφορα. Βέβαια, οι ανάγκες μας είναι για πολύ πιο βασικά από μια πινελιά εδώ και μια πινελιά εκεί. Και όπως έτσι θα ήθελα να υπάρχει η αδελφική υπομονή και κατανόηση όταν κάποιος προσπαθεί να μου δείξει κάτι ώστε να το καταλάβω καλά, έτσι πιστεύω ότι και οι αδελφοί έχουν υπομονή όταν κάποιος κάτι θέλει να τους μεταδώσει και κάτι θέλει να τοποθετήσει μέσα στο μυαλό. Γιατί το έχουμε ανάγκη αυτό. Γι' αυτό ας μην στεναχωριόμαστε, ας μην πιεζόμαστε αν ακούμε κάτι που δεν συμφωνούμε με την πρώτη ματιά, με το πρώτο άκουσμα, γιατί εμείς το έχουμε κάπως αλλιώς στο μυαλό μας, υπομονή. Μπορεί να το έχουμε λάθος. Μπορεί να χρειάζεται να το ξαναδούμε. Μην κλείνουμε την καρδιά μας σε κάτι τέτοιο. Και από τη μεριά μου να πω και αυτό, συγχωρήστε μου, το δεν είμαι κανένας πολύ ικανός καταφερτζής όταν μεταδίδει μια σκέψη, αλλά έχω μια συμπάθεια για καθέναν ο οποίος αντιστέκεται καμιά φορά. Και από την έκφραση του άλλου καταλαβαίνεις ότι ενοχλείται από αυτό που λες. Γιατί το έχει στο μυαλό του αλλιώς και δεν του αρέσει, δεν ευχαριστιέται. Αλλά αδελφοί, καμιά φορά, πολύ ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον Κύριο, μερικά πράγματα τα έχουν βάλει λάθος στο μυαλό τους. Γιατί τους λείπει η γνώση του σκελετού που ακουμπάει αυτό το πράγμα. Τους λείπει η γνώση, εκείνη την στιγμή η σύγκριση, τι άλλα λέει η Γραφή πάνω στο θέμα. Άμα τα μαζέψουμε όλα μαζί, αλλάζει η εικόνα. Και τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Και όταν μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, τότε η δουλειά γίνεται καλύτερα. Τότε τα πράγματα προχωράνε σε βάθος. Πήγα να βιδώσω μια βίδα προχθές. Ξέρετε που ήμουν εκεί που βιδώνουν τις βίδες, όπου χρειάζεται να κάνει δουλίτσες κανείς. Και πήρα κάμποσα κατσαβίδια μαζί μου, γιατί δεν ήξερα ποιο κατσαβίδι θα τέριαζε στη βίδα. Γιατί το βλέπεις το κεφάλι της βίδας και νομίζεις από το μέγεθος ότι καλό είναι το πλάτος, θα τη βιδώσουμε. Αλλά μπορεί να είναι πιο στενό το κεφάλι από το κατσαβίδι σου, να είναι χοντρό το κατσαβίδι. Έτσι. Και πήρα και σκοτεινά λιγάκι, δεν ήξερα αν είναι σταυροκατσάβιδο, είναι το ψηλαφούς, έτσι να δω ότι δεν είχα και φακό μαζί μου. Πήρα λοιπόν δύο-τρία κατσαβίδια, το ένα δεν τέριαζε, το άλλο δεν τέριαζε, το άλλο τέριαζε. Η βιδούλα πήγε στη θέση της. Έτσι είναι η αλήθεια. Έχει μέσα στο μυαλό μας ο Θεός βάλει μια υποδοχή. Ξέρετε πότε την έβαλε? Υποψιάζομαι κάτι. Συγχωρήστε μου, αν έχετε καμιά καλύτερη γνώμη, την ακούω ευχαρίστως. Θα σας πω όμως έτσι με απλότητα, μέσα μου αρχίζω και σιγουρεύομαι ότι έτσι είναι. Ίσως σας το έχω ξαναπεί και άλλη μια φορά, ας το ξαναπώ πάλι. Όταν πραγματοποιήθηκε η αναγέννησή μας, υλοποιήθηκε η αρχαία υπόσχεση που είχε δώσει στους προφήτες ότι θα επιγράψω επάνω στη διάνοια τους και στην καρδιά τους τους νόμους μου. Τι θα πει αυτό? Ήρθε ο Θεός και ακούμπησε επάνω μας τα επιμέρους. Αν είχε γίνει αυτό με την αναγέννησή μας, θα χρειαζόταν να διαβάζουμε γραφή. Τι λέτε? Αν το Πνεύμα το Άγιο είχε βάλει μέσα μας τον τόμο της γραφής, έτσι μες στο μυαλό μας, θα χρειαζόταν τώρα να τη διαβάζουμε? Μάλλον όχι. Ή όχι έτσι, όπως μας χρειάζεται τώρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που ήταν και άνθρωπος της ζωής και της δράσης πνευματικής, του λέει, κοίταξε να καταγίνεσαι στην ανάγνωση. Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε. Αλλού λέει, ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως. Για να το λέει σαν προτροπή, σημαίνει ότι εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, εμείς θα αποφασίσουμε πόσο θα διαβάζουμε και πόσο πλούτο θα συσσωρεύουμε μέσα μας. Άρα τι είναι αυτό που μας έδωσε όταν αναγεννηθήκαμε, όταν επέγραψε επάνω στη διάνοια μας και στην καρδιά μας το όνομα του? Μας έδωσε το αισθητήριο να τα συλλαμβάνουμε. Τι απομένει?
η θέλησή μας. Είπε ο Κύριος, πάλι γυρίζουμε στον Κύριο, εάν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ Θεού. Δεν το ρωτούν αυτό, η θέληση. Αν κάποιος θέλει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι από τον Θεό ή είναι από κάποιον άλλον, από ανθρώπους. Αυτά όλα, τα συναρμολογήσουμε, τι βλέπουμε. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθεί ο Θεός. Βάζει μέσα μας την δυνατότητα να αναγνωρίζουμε το θέλημά Του, να αναγνωρίζουμε τα λόγια Του, να αναγνωρίζουμε την αλήθεια σε περίπτωση που το θέλουμε. Δεν το θέλουμε, είναι εκεί και περιμένει. Είναι αναγεννημένος και δεν διαβάζει τη γραφή. Κινδυνεύει να πεθάνει. Μα τον αναγέννησε ο Θεός, κινδυνεύει να πεθάνει, γιατί δεν τροφοδοτείται. Αν γεννηθεί κάπου ένα μωρό, μην το ταΐζετε. Μην του δίνετε γαλατάκι. Μα γεννήθηκε. Δυστυχώς γεννήθηκε, αλλά έπεσε στα χέρια σου. Το κακό μεταχειρίστηκες. Δεν επέζησε. Χρειάζεται ότι γεννιέται να τροφοδοτείται. Και όταν έρχεται μέσα μας η ζωή του Θεού, η ζωή του Θεού για να μείνει εκεί και να βλαστήσει και να βγάλει τον καρπό του το πνεύμα που είναι Χριστός μέσα μας και να φανεί ο Χριστός μέσα μας, εκεί χρειάζεται μια διαρκή τροφοδοσία. Δεν τροφοδοτείται με την ανάγνωση, με την συζήτηση την πνευματική, με την επικοινωνία με τον Κύριο, με την ακρόαση της γραφής, τη διδασκαλία. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα σας τα οργανώσει μέσα σας. Αν δεν γίνουν αυτά, ο άνθρωπος δεν προχωράει. Εδώ λοιπόν έχουμε, παίρνουμε τη θετική περίπτωση ότι όλα πάνε καλά, αναγεννηθήκαμε, έχουμε την προδιάθεση από Θεού πια να αναγνωρίζουμε την αλήθεια, τη θέλουμε την αλήθεια, και εδώ παίρνουμε το καλό το ενδεχόμενο και λαχταράει η ψυχή μας την αλήθεια. Λοιπόν μείνετε ήσυχοι. Αν αυτά υπάρχουν μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο ανεμπόδιστα θα κάνει τη δουλειά του. Επειδή είπα κάτι, κάνα και εγώ το μάστορα και είπα για τις βίδες, παρακολουθήστε ένα καλό ζευγάρι μάστορα και βοηθού. Είναι πάνω στη σκάλα και κάνει το χέρι του έτσι. Και ο βοηθός του ξέρει τι ζητάει. Ζητάει την πένσα του. Πού το ξέρει, παρακολουθεί τι κάνει. Είναι και αυτό στο ίδιο κλίμα. Δεν του λέει δόμου, δεν χρειάζεται, κάνει έτσι. Α, το παίρνει. Μετά το δίνει και κάνει κάτι. Και ο άλλος περιμένει από κάτω. Με την τσάντα, με τα εργαλεία. Και όταν πάει πιο εκεί λιγάκι να κάνει κάτι άλλο, του δίνει το κοφτάκι. Γιατί? Καταλαβαίνει ότι τώρα θέλει να κόψει. Όσο εμείς παρακολουθούμε το ίδιο το έργο του Θεού μέσα μας, γινόμαστε συνεργάσιμοι. Σε τι? Όχι σε ξένες δουλειές. Στην οικοδομή μας. Στην αύξησή μας. Στο ξεκαθάρισμα των ιδεών μας. Στο να αποκτήσουμε μια σχέση σωστότερη με τον Κύριο. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη δουλειά του καλά και φέρνει την καρποφορία του γρήγορα στους υπάκουους. Σε όσους διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Όσοι έχουμε μια αντίληψη στρατιωτική για τη λέξη, έχουμε κάνει λάθος. Διοικώ θα πει, τακτοποιώ τα θέματα του οίκου μέσα από το σπίτι, όλα να στις θέσεις τους. Μια διαρκής ταξινόμηση θα μας διδάξει και στη συνέχεια θα τα τακτοποιήσει μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τα φτιάχνει πρώτα στο μυαλό μας. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η αλήθεια και μετά λέμε και εγώ τώρα πώς τα ζω αυτά. Γιατί προσπάθησα μόλις τα κατάλαβα. Συνήθως μόλις καταλαβαίνουμε τι ο Θεός θέλει από εμάς, έρχεται ο διάβολος και μας δείχνει μια ωραία σπροξιά. Είμαστε ανέτοιμοι ακόμα να τα ζήσουμε. Και μόλις τα καταλάβαμε και πάμε ανάποδα, λέμε να ορίστε. Και που τα κατάλαβα, τι κατάλαβα. Πάλι δεν έκανα το θέλημα του Θεού, πάλι μου βγήκε στραβά, πάλι τεχνική του εχθρού για να σε απογοητεύσει. Να ξέρεις ότι πρώτα τα καταλαβαίνεις. Και μετά διαθέτεις τον εαυτό σου και με κάποια προθεσμία τίποτα δεν γίνεται σε χρόνο μηδέν. Όλα γίνονται σε διάρκεια χρόνου. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να το ζήσεις. Αυτοί που νομίζουν ότι τη στιγμή που τα καταλάβανε, τακτοποιήθηκαν τα πάντα, είναι καλοπροαίρετοι, τους χαίρομαι. Μ' αρέσει έτσι να είναι αποφασιστικοί όλοι. Αλλά χρειάζεται χρόνος. Να μην μας απαγοητεύει ο εχθρός. Θα έρθει το Πνεύμα. Θα το στείλει ο Πατέρας και θα έρθει το Πνεύμα και θα σας τα διδάξει. Και τώρα περνάμε σε άλλο ένα θέμα. Και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει με πόσο ταιριαστό στον άνθρωπο τρόπο
Δουλεύει ο Θεός. Κάτι άνθρωποι που τα παίρνουν τα πνευματικά με ένα δικό τους απόλυτο τρόπο και μετά νομίζουν ότι όλα πάνε καλά και δεν πάνε και απογοητεύονται και γκρεμίζονται κάποτε, δεν έχουν προσέξει τις διαδικασίες. Ο Θεός τις προσέχει όμως. Γιατί ξέρει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό, ξέρει πώς δουλεύει η ανθρώπινη ψυχή, ξέρει ότι ξεκινήσαμε από την απέναντι πλευρά, την αποτυχημένη και την κακομαθημένη. Δούλοι της αμαρτίας είμαστε. Και τώρα πάμε να γίνουμε πρίγκιπες του ουρανού. Μας έχουν μείνει και μερικά κουσούρια που θέλουν δούλεμα και θέλουν διόρθωση και θέλουν ξεκαθάρισμα και θέλουν υπομονή εκ μέρους μας. Εμείς ανυπομονούμε, ο αγιασμός να τρέχει από τη ζωή μας και εμείς να τρέχουμε στον αγιασμό. Ο Θεός που είναι ρεαλιστής κάνει υπομονή μαζί μας και λέει: καλά, εδώ είμαι, θα σε βοηθήσω. Κάνε τη βόλτα σου τώρα, έλα πάλι πίσω να το ξανακάνουμε μαζί. Εμείς κάνουμε τη ζωή μας, γιατί πρέπει να γίνουμε όλοι μας πνευματικοί. Όλοι να είμαστε όπως ο Χριστός, ήδη εδώ κάτω στη γη σε μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Και υπομονή και αγάπη και κυρίως υπομονή του ενός προς τον άλλον. Γιατί αν κάποιος αισθανθεί απομονωμένος και αν κάποιος αισθανθεί, ας το πούμε λιγάκι, αποδιωγμένος, αυτός ο άνθρωπος χάθηκε ή κινδυνεύει να χαθεί, ενώ εγώ πρέπει να κερδίσω τον αδελφό μου. Ακόμα και αν μου είναι φταίχτης κάπου. Το πιάσω, το πω, όπως λέει η Γραφή, γέρος, δυο μας, πώς τα λέει ωραία. Αν σου ακούσει, κέρδισες τον αδελφό σου. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Να κερδιθεί ο άλλος. Όχι να τον σπρώξουμε να πάει χειρότερα. Όχι να τον απορρίψουμε. Τρέμω καμιά φορά στη σκέψη. Όταν πάει η σκέψη μου να αποδοκιμάσει κάτι, γιατί καμιά φορά μου λέει από στραβά πράγματα, όπως και εσείς. Λέω, αν εμένα με δει έτσι ο Θεός, τι γίνομαι. Είμαστε όλοι μας ευγνώμονες, γιατί ο Θεός δεν μας πέταξε όταν μας βρήκε στην αμαρτία. Έτη αμαρτωλών όντων ημών, ο Χριστός απέθανε περί μόνο. Και είμαστε ήδη αμαρτωλοί και έτρεχε η ζωή μας και δεν τον ξέραμε. Και τον συναντήσαμε, όταν τον συναντήσαμε, είχε πεθάνει για μας και εμείς είχαμε τραβήξει τους δρόμους της προσωπικής μας αμαρτίας. Ξαναγυρίζω στο θέμα. Ο Κύριος, δια του πνεύματός του, μας υπενθυμίζει όλα όσα είπε ο Κύριος. Γιατί μας τα υπενθυμίζει? Γιατί ο Θεός ξέρει ότι και εκείνος που τα έμαθε, τα χρειάζεται να του τα θυμίσει πάλι ο Θεός. Εδώ έχει ίσως και μια άλλη έννοια και ίσως λύνει και μια απορία που άλλος για να την λύσει κανείς θα πρέπει να καταφύγει σε κάτι άλλο, σε μια ιδιαίτερη, άλλου είδους παρέμβαση του Θεού, εν πάση περιπτώσει. Ενώ φαίνεται ότι τέτοιου τύπου είναι η παρέμβαση του Θεού. Τι θέλω να πω. Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, γράφτηκαν πολύ αργότερα και μπορεί να σας γεννήθηκε, όπως και εμένα μου γεννήθηκε η απορία, και πώς θυμόντουσαν λέξη, λέξη, λέξη, λέξη. Γιατί εμείς κοιτάμε τώρα και αυτή η λεξούλα είναι έτσι και στα αρχαία σημαίνει ετούτο και στη γραμματική αυτό ερμηνεύεται έτσι. Έτσι δεν κάνουμε, άμα θέλουμε να μελετήσουμε. Και ξαφνικά λέει, γεια σου. Πότε τα γράψαν αυτά? Τα γράψαν αργότερα. Και τα θυμόντουσαν όλα έτσι καλά. Μπράβο μυαλό. Δεν είναι μπράβο μυαλό, ήταν από το ίδιο το μυαλό που έχουμε κι εμείς. Τότε πώς τα θυμηθήκανε? Μπας και γράψανε δικά τους? Όχι, δεν γράψαν καθόλου δικά τους. Ο παράκλητος που ήρθε και έμεινε μαζί τους, τους θύμιζε τα λόγια του Κυρίου που τα είχαν ακούσει. Και τα είχαν φρέσκα στο μυαλό τους, όπως την πρώτη ώρα που τα ακούσανε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απλή και πολύ προσγειωμένη ερμηνεία ενός θεόπνευστου τρόπου, μιας μεθόδου θεϊκής, για να είναι στην επιφάνεια του μυαλού του Ματθαίου, του Μάρκου, του Ιωάννη, του Λουκά. Ο Λουκάς τα μάζεψε από άλλους που τα είχαν έτσι στο μυαλό τους. Ο Μάρκος τα πήρε από τον Πέτρο, ο Ματθαίος τα είχε πρωτοχέρι, ο Ιωάννης ήταν ο πιο κοντινός ουσιαστικά του Κυρίου. Αλλά όλοι τους, πριν τα γράψουνε, είχαν κάποιον που τους τα είχε φέρει ψηλά-ψηλά μέσα στο μυαλό και με συνείδηση ακρίβειας και με ικανότητα πλέον από Θεού, αυτοί οι άνθρωποι έγραψαν τα Ευαγγέλια και μας απέδωσαν λέξη προς λέξη όλα όσα είπε ο Κύριος. Όπως τα είπε. Υπάρχει και κάτι που δεν το έγραψαν τα Ευαγγέλια. Θυμάστε ποιο? Το αναφέρει ο Παύλος. Αυτό που λέει, μακάριο είναι το να δίνει κανείς παρά να παίρνει, όπως το Κύριος μας είπε. Αν ψάξεις τα Ευαγγέλια, αυτό δεν το λέει πουθενά στα Ευαγγέλια. Το είχε πει όμως ο Κύριος. Και αυτό το κρατήσαν οι μαθητές. Είναι μία διατήρηση ενός αποφθέγματος του Κυρίου, ότι είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να δίνει,
παρά εκείνος που κοιτάει πώς θα μαζέψει, πώς θα πάρει, πώς θα κρατήσει για τον εαυτό του. Αυτό το είπε ο Κύριος. Και το έγραψε και ο Παύλος. Τι έκανε εκεί πέρα? Κάτι που κρίθηκε ότι έπρεπε να διατηρηθεί, δεν το έδωσε μέσω του Ιωάννη το πνεύμα, δεν το θύμισε στον Ιωάννη, δεν το θύμισε, μπορούσε να το είχε κάνει, δεν το θύμισε στον Ματθαίο, ούτε στους άλλους που έτσι λειτουργήσαν και με συνείδηση ιστορικού που κατέγραψε μερικά πράγματα, αλλά το έδωσε στον Παύλο. Δεν είπαμε ότι εκ του εμού θέλει λάβει και θα σας φανερώσει. Άρα λοιπόν, αυτό κρατάμε τώρα. Ο Θεός κρίνει ότι χρειάζεται υπενθύμηση. Υπενθύμηση για να γραφτούνε, υπενθύμηση για να τα ζήσει ο καθένας ξεχωριστά. Μια κίνηση είναι για να παραδοθεί στην ιστορία κάτι και να το έχουν όλοι όσοι έρθουν στη ζωή. Μας τα έδωσε γραπτά, μας έδωσε τη δυνατότητα μαζί με την αναγέννησή μας να τα καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα κάθεται και τα δουλεύει αυτά με τον καθένα ξεχωριστά, όπως λέγαμε, ανάλογα με την ειλικρίνεια, ανάλογα με τον πόθο που έχουμε. Να μάθουμε τον Κύριό μας, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε αυτό που κάνει. Δύο αναφορές ακόμα και με αυτές θα κλείσουμε τον κύκλο αυτής της σκέψης για σήμερα. Αναφέρονται από τον Παύλο και από τον Πέτρο. Δύο άνθρωποι με έξοχες παρακαταθήκες που μας τις άφησαν μέσα στη γραφή, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε την αλήθεια και να τη ζούμε. Με τι πνεύμα τώρα τα έγραψαν αυτοί οι άνθρωποι? Παύλος, γράφοντας στους Φιλιππίσιους, τρίτο κεφάλαιο, Φιλιππίσιους Γ, εδάφιο 1,

Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρό, εις εσάς δε ασφαλές. Και μετά τους λέει, προσέχετε τους κίνες, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμαστε η περιτομή κλπ. Τι λέει? Το να σας γράφω τα ίδια, αυτό σημαίνει επανάληψη. Δεν είναι? Δηλαδή, τους τα είχε πει, τους τα είχε ξαναπεί, τους τα γράφει και σε ένα γραμματάκι. Το να σας γράφω τα ίδια, που ξέρετε, που σας έχω πει, που έχω επιμείνει, εις εμέ μεν δεν είναι ενοχλητικό. Δεν με πειράζει, δεν κουράζομαι. Δεν λέω, ω, δεν τα μάθανε με την πρώτη, δεν τα μάθανε με τη δεύτερη, δεν τα μάθανε με την έβδομη. Ας κάτσω να τους τα γράψω στους παλιότεμπέληδες. Δεν λέει έτσι ο Παύλος. Λέει, εγώ το λέω, τα ξαναλέω. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι πίσω θα έρθουν κακοί εργάτες, σαν σκυλιά αρπακτικά, να ξεσκίσουν και να κάνουν ζημιά. Και λέει, προσέχετε τους κίνες, προσέχετε τους κακούς εργάτες. Άρα λοιπόν, κάποιος που αγαπάει και κάποιος που αισθάνεται ότι αυτό που ο ίδιος απολαμβάνει μέσα με το Θεό είναι η αλήθεια και έχει ευθύνη, ξέρετε, όποιος αισθάνεται ότι κάτι που έχει μέσα του είναι η αλήθεια, αισθάνεται την ανάγκη να τη μεταδώσει. Πολλό μάλλον αν αυτό που έχει να μεταδώσει είναι η αλήθεια. Η αλήθεια του Θεού. Ο Παύλος λέει: ακούστε να δείτε, εγώ θα τα πω και θα τα ξαναπώ. Δεν κουράζομαι. Δεν θυμώνω. Δεν σας αποπέρνω. Τα λέω και θα τα ξαναλέω. Γιατί δεν είναι σε μένα κουραστικό, ενοχλητικό, οχληρό. Και μάλιστα σε εσάς είναι ασφαλές. Δεν είναι, μάθαμε πολλά πράγματα για τον Κύριο, καλά είναι τώρα, μην... Θυμάμαι κάποτε κάποιος που συζητούσα μαζί του και έλεγα ότι η ανάγκη μας η πρώτη είναι να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Μου λέει, εντάξει, η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη, τον ξέρει τον Κύριο, τον ξέρει τον Θεό. Τι να πω, δεν είπα τίποτα άλλο. Και δεν λέω και ποιος είναι, μην πάει το μυαλό σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά το έχω ακούσει αυτό. Λέω, είναι δυνατόν? Όσο γνωρίζουμε τον Κύριο, έχουμε μια έλξη. Είναι το μέγα κίνητρο. Άμα γνωρίζεις το πρόσωπο, θες να γνωρίσεις το θέλημα, θες να είσαι ευάρεστο, θες να κάνεις, δεν είναι. Καταλαβαίνεις για πού πας και ο ίδιος. Γιατί σε ετοιμάζει ο Θεός. Μπορείς να πεις ότι τον ξέρουμε αρκετά τον Κύριο, δεν χρειάζεται. Και τότε τι θα κάνεις στην αιωνιότητα, καημένη μου. Γιατί στην αιωνιότητα αυτό θα γίνεται. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζεσαι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίο απέστειλες Ιησού Χριστό. Χρειάζεται διαρκώς να προχωράμε. Και διαρκώς προχωρώντας, προχωρούμε στη γνώση του Κυρίου. Και αυτό είναι ασφάλεια για μας. Όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε στη γνώση του Θεού, τόσο σιγουρεύουμε τον προσανατολισμό μας, την ύπαρξή μας. Τόσο δεν το θέλει η καρδιά μας. Και αν τυχόν δεν πάμε καλά σε κάποια περίοδο πνευματικά, είμαστε πολύ δυστυχισμένοι. Γιατί? Όσο ευτυχισμένος είσαι όταν ζεις με τον Κύριο και τον χαίρεσαι, αν κάπου ξεπέσεις, τόσο μέσα σου αισθάνεσαι μια επίγουσα ανάγκη να ξαναβρεθείς εκεί που ήσουν. Στην ωραία σχέση με τον Κύριο που διάβαζες και διάβαζα και χαιρόμαστε και γεμίζαμε και λέμε τώρα, πού έφτασα εγώ, εγώ να αισθάνομαι έτσι, που έχω ζήσει τόσες χάρες και χαρές με τον Κύριο. Και η καρδιά μας, κι ας είναι καμιά φορά δύσκολα και δεν ξέρουμε από πού να πιάσουμε την άκρη της επιστροφής, η καρδιά μας τη βρίσκει στο τέλος. Έχουμε και τον Κύριο που μας βοηθάει να σταθούμε. Το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει. Ο Παύλος με τα γραφτά του μας θυμίζει. Γιατί αυτό είναι ασφαλές για μας. Να δούμε άλλο ένα. Και να κλείσουμε αυτό από την δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από την αρχή. Στο πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε 3-4 εδάφια, από το 12 εδάφιο. Αφού λέει πάρα πολλά και ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο του κεφάλαιο, μιλάει για το ίδιο θέμα και αυτός. Λέει, όθεν δεν θα μελήσω να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τι ειδότας, δηλαδή και αν και είσαστε άνθρωποι που ξέρετε, ειδότες, και τι ειδότας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθεια. Άνθρωποι που ξέρανε και άνθρωποι που δεν ήταν άντε από εδώ θα πέσουν, άντε από εκεί θα πέσουν, εδώ παραπατάνε. Όχι, στηριγμένοι άνθρωποι, αλλά είχαν ανάγκη κάποιος να τους τα θυμίζει. Είναι ανάγκη της ψυχής. Ξεχνιόμαστε. Είναι πολλές οι πιέσεις, πολλοί οι πειρασμοί. Και άλλη μια φορά εδώ το Πνεύμα του Θεού μας λέει ότι και γνώστες να είμαστε και στηριγμένοι να είμαστε, το Πνεύμα του Θεού αισθάνεται την ανάγκη να μας τα πει έτσι και να μας τα πει αλλιώς και να μας τα ξαναπεί σε λίγο καιρό, γιατί τα έχουμε ανάγκη.
Και λέει ο Πέτρος, δεν θα μελήσω να σας τα υπενθυμίζω, στοχάζομαι όμως δίκαιο, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θα αποθέσω το σκηνομά μου, καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μου φανέρωσε, θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε σεις και μετά την αποβίωσή μου να δύναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Όλοι θα φύγω. Όπως και ο Παύλος είπε και έγραψε. Θα φροντίσω να σας τα αφήσω γραμμένα όλα. Ώστε μετά, και εδώ κλείνουμε τώρα πάλι με ένα στοιχείο που μας θυμίζει τη βούληση, που είναι το δικό μας θέμα, η δική μας πλευρά. Να μπορείτε να δύναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Όχι να τα θυμόσαστε αυτόματα, εγώ θα σας τα γράψω και τέλειωσε, λύθηκε το θέμα. Τα έχει, τα γράψει, είναι εδώ, τα ανοίγουμε κι εμείς. Η επιστολή του Πέτρου η μία, η επιστολή του Πέτρου η άλλη, του Παύλου η μία, του Παύλου η άλλη, του Παύλου η τρίτη. Τι είναι αυτά? Μια δυνατότητα. Μπορούμε. Θα υποφεληθούμε. Εκείνη η θέλησή μας. Είναι μια δυνατότητα μπροστά μας. Θα απλώσουμε το χέρι μας. Να πάρουμε αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο που μας δίνει ο Θεός για να προχωρήσουμε. Ο Θεός να μας αξιώσει αυτό το εργαλείο, αυτός ο πλούτος, αυτός ο θησαυρός που είναι ο λόγος του, να πάρει μια ακόμα πιο κεντρική θέση στη ζωή μας, στην εκτίμησή μας, στον χρόνο μας, στις προτεραιότητές μας. Ζωή χριστιανική, καλοπερπατημένη, χωρίς καλή γνώση της Γραφής, είναι δύσκολη. Εδώ πέρα, ιδότες και στηριγμένοι ήταν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε ο Πέτρος. Και όμως έκανε ότι πρέπει να τα έχουν μπροστά τους και να έχουν μια ευκαιρία πάλι και πάλι και πάλι να τα ξαναθυμηθούν. Να υπενθυμίζω την ειλικρινή σας διάνοια, λέει κάπου αλλού, στην ειλικρινή σας διάνοια. Η ειλικρινή σας διάνοια θέλει μια διαρκή ανανέωση, ώστε να προχωράμε ανανεούμενοι, ορθοποδώντας, τακτοποιώντας, προχωρώντας προς τα εκεί που είναι η πορεία μας. Έχουμε ένα θησαυρό που είναι για να ανοίγουμε κάθε μέρα το πορτάκι και να τραβάμε όσα είναι αναγκαία και χρήσιμα και ικανά για την ημέρα των πειρασμών, την ημέρα του κόπου, την ημέρα των προβλημάτων, και η υγεία μας δεν είναι όποια πρέπει, όποια θα θέλαμε, και η κόπωσή μας καμιά φορά είναι μεγάλη και έχουμε μια θλίψη που από κάπου μας έχει έρθει και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, και έχουμε και μια μηχανία, κάτι καμιά φορά δεν πάει καλά και μέσα στη σχέση την αδελφική μεταξύ μας, κάτι μας ανησυχεί, κάπου δεν είμαστε ευχαριστημένοι, κάπου απορούμε τι γίνεται, αν γίνεται. Το πορτάκι θα βγει χαρά, θα βγει ειρήνη, θα βγει δύναμη και σοφία για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να καταλάβουμε πόσο καλή συνεργή του Θεού μπορούμε να είμαστε για την ίδια μας τη χαρά, την ευτυχία και την οικοδομία.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όσοι περιμένουν τον Κύριον θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με δυνατά φτερά σαν αετοί. Θα τρέξουν, αλλά δεν θα κουραστούν. Θα περπατήσουν, αλλά δεν θα ατονίσουν. Λόγια του Θεού αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον μη, χωρίων 31. Όσοι περιμένουν τον Κύριον θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα ανεβούν με δυνατά φτερά σαν αετοί. Και όλοι μας ξέρουμε ότι αλλιώς πετάει ο αετός και αλλιώς πετάει το σπουργίτι. Το σπουργίτι είναι ένα πουλάκι φοβισμένο και αδύνατο. Πετάει πάντα χαμηλά από το ένα κεραμίδι στο άλλο και από το ένα κλαρί στο άλλο. Αλλά ο αετός πετάει ψηλά, πάνω από τις βουνοκορφές, πάνω από τα σύγνεφα, επειδή τα φτερά του έχουν αντοχή και δύναμη. Τη ζωή όπως τη ζεις κάθε μέρα με τους φόβους της, με τις στενοχώριες της, με τη μοναξιά της και με τα βάσανά της. Ζεις αυτή τη ζωή σου σαν ένα φοβισμένο σπουργίτη ή τη ζεις σαν αετός. Δηλιάζεις και φοβάσαι και διαρκώς παραπονιέσαι ή ανανεώνεις τις δυνάμεις σου και στερεώνεις την ελπίδα σου. Θυμάσαι τα λόγια του Θεού που διαβάσαμε παραπάνω. Όσοι περιμένουν τον Κύριον θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με δυνατά φτερά σαν αετοί. Θα τρέξουν αλλά δεν θα κουραστούν. Θα περπατήσουν αλλά δεν θα εξασθενήσουν. Αυτοί λοιπόν που περιμένουν τον Κύριον ανανεώνουν τη δύναμή τους και ανεβαίνουν ψηλά σαν αετοί. Τι έχει να πει περιμένω τον Κύριον? Περιμένω τον Κύριον έχει να πει περιμένω να εκπληρώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του στη ζωή μου. Με βεβαιώνει ότι με αγαπάει και εγώ περιμένω με πίστη να φανερώνει κάθε μέρα και σε κάθε περίσταση αυτή την αγάπη του σε μένα. Μου λέει ότι φροντίζει για τη ζωή μου και εγώ περιμένω με πίστη να δείξει αυτή τη φροντίδα του ο Κύριος απάνω μου σε κάθε περίσταση της ζωής μου. Με άλλα λόγια, περιμένω τον Κύριον έχει να πει ενώνομαι με τον Θεόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε εξαρτώμαι πλέον από Αυτόν. Στηρίζομαι μονάχα σε Αυτόν και στις υποσχέσεις Του πουθενάλλου. Ούτε στον εαυτό μου, ούτε στους φίλους μου, ούτε στην υγεία μου, ούτε στη δουλειά μου, σε τίποτε από αυτά. Αυτά είναι σάπια στηρίγματα. Είναι ψεύτικες ελπίδες όλα αυτά. Θέλεις και εσύ να πετάς ένα αετός. Στηρίξου στον Κύριον και στις υποσχέσεις Του. Πίστευε πως αυτός είναι το μόνο πρόσωπο στο οποίο μπορείς να στηριχθείς με τελεία εμπιστοσύνη. Θα μου πεις καλά, στηρίζομαι στον Κύριο, πιστεύω στις υποσχέσεις Του. Τι θα βγει με αυτό? Δεν θα έχω πια δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή μου? Ασφαλώς και πάλι θα έχεις δυσκολίες και προβλήματα. Αλλά άκουσε μια φορά ακόμα, τη διαβάσαμε παραπάνω. Όποιος περιμένει τον Κύριο θα τρέξει αλλά δεν θα κουραστεί. Θα περπατήσει αλλά δεν θα εξασθενήσει. Με άλλα λόγια, οι μπόρες της ζωής και τα προβλήματα θα υπάρχουν, αλλά η καρδιά δεν θα τα χάσει. Η βάρκα θα κουνήσει αλλά δεν θα βουλιάξει. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι με ακούνε πάρα πολλοί που βρίσκονται σε φόβους και σε τρομερές ανάγκες. Άλλοι παίρνουν χάπια για τα νεύρα τους. Άλλοι κλαίνε, άλλοι βασανίζονται από τη μοναξιά τους. Άλλοι κουράστηκαν πάρα πολύ σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν και άλλοι που δεν γνωρίζουν πού και πώς θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Υπάρχουν άλλοι που έχουν τρέξει και έχουν κατακουραστεί. Και άλλοι που έχουν περπατήσει και έχουν αποκάμει. Τι μεγάλη παρηγορία να μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι έτοιμος και πρόθυμος να στηρίξει τις ψυχές μας και να ανανεώσει τις δυνάμεις μας. Τι μεγάλη παρηγορία είναι αυτή. Θα μου πεις πώς μπορεί αυτό να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει, θα σου πω. Να φροντίσεις να πάρεις μια Καινή Διαθήκη. Διότι το βιβλίο αυτό είναι το μόνο στον κόσμο που γράφει μέσα τα καθαρά λόγια του Θεού. Η Καινή Διαθήκη. Και αφού πάρεις την Καινή Διαθήκη, Όπως έχεις το συνήθειο κάθε μέρα και διαβάζεις την εφημερίδα σου ή ακούς τα νέα, βάλε σε πράξη το συνήθειο να ανοίγεις και να διαβάζεις λιγάκι από την Καινή Διαθήκη και πριν αρχίσεις θα σου πω ένα μυστικό. Κάνε μια μικρή προσευχή και πες, Κύριε, φώτισε το πνεύμα μου να καταλάβω κάτι από αυτό που θα διαβάσω, γιατί θέλω να σε γνωρίσω και θέλω να ζήσω κοντά σου. Αφού κάνεις αυτή τη μικρούλα προσευχή, άρχισε να διαβάζεις. Μη βιάζεσαι να τα μάθεις όλα αμέσως. Μη βιάζεσαι. Ευχαρίστησε τον Θεό, ο οποίος μας έχει αφήσει το λόγο του ζωντανό και σωτήριο, ώστε παρόλες τις στενοχώριες και τα βάσανα, να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας και να ανεβαίνουμε σαν αετοί πάνω από τις κακές περιστάσεις. Δεν είναι απλώς το διάβασμα της Καινής Διαθήκης που ωφελεί. Είναι το τι θα καταλάβεις από το διάβασμα. Ποιες αλήθειες θα μπουν μέσα στην καρδιά σου, διότι είναι τα όσα θα καταλάβεις αυτά που θα φέρουν τη δύναμη στην καρδιά σου και θα χαροποιήσουν την ψυχή σου. Μα θα μου πεις, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης. Αν η καρδιά σου αγαπάει πράγματι την αλήθεια, θα καταλαβαίνεις εκείνα που χρειάζεσαι να καταλάβεις. Διότι ο Θεός ομιλεί πάντοτε στις καθαρές καρδιές. Ο Θεός δεν μιλεί στο μυαλό του ανθρώπου, ομιλεί στην καρδιά του ανθρώπου. Πόσο πολύ σε αγαπάει ο Κύριος, εκεί στο λόγο του θα το μάθεις. Πόσο πολύ θέλει να γίνεις πνευματικό του παιδί, εκεί στο λόγο του θα το μάθεις. Πόσο αμαρτωλός είσαι και τι έργο σωτηρίας έκαμε ο Χριστός στο Σταυρό για να σβηστούν οι αμαρτίες σου και να σωθείς αιωνίως, εκεί στο λόγο του θα το μάθεις. Πόσο μεγάλη χάρη έδειξε ο Ιησούς Χριστός για να μας ανεβάσει από τη λάσπη και την ακαθαρσία, να μας ανεβάσει στη δόξα του, εκεί στο λόγο του θα τα μάθεις. Για άκουσε τι γράφει η Καινή Διαθήκη γι' αυτό. Όσοι άνθρωποι εδέχθηκαν τον Χριστόν και πιστεύουν στο όνομά του, εις αυτούς έδωκε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ευαγγέλιο Ιωάννου, κεφάλαιο Α, χωρίον 12. Αυτά είναι τα λόγια που δυναμώνουν τα φτερά της ψυχής μας και πετάει ψηλά πάνω από τις μαύρες και στενόχωρες περιστάσεις τούτης της ζωής, τούτης της άθλιας ζωής, που με τις αμαρτίες μας και με την κακία μας την έχουμε καταντήσει σωστή κόλαση. Αυτή τη στιγμή που με ακούς, πού στέκεσαι στη σχέση σου με τον Κύριο, πού στέκεσαι? Αν έχεις κουραστεί και έχεις αποκάμει, πιάσω από αυτόν και στηρίξου στα λόγια του, διότι ο Χριστός που είπε «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω», αυτός που είπε αυτά τα λόγια, αυτός έχει και τη δύναμη και τη θέληση να το κάνει. Να το θυμάσαι αυτό πάντοτε. Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να ξεφορτωθείς και να ξεκουραστείς. Μόνον ο Χριστός έχει τη δύναμη. Μόνον αυτός μπορεί να σε ανυψώσει και από σπουργίτη να σε κάνει να πετάς σαν αετός. Δεν μπορείς εσύ μόνος σου να ελευθερωθείς από τους φόβους σου. Ούτε μπορείς μόνος σου να απαλλαγείς από την αμαρτία και από τα πάθη σου. Ούτε μόνος σου μπορείς να καλυτερέψεις τον εαυτό σου σε τίποτε απολύτως. Αυτά όλα τα κάνει η δύναμη του Θεού όταν έρθει μέσα σου, όταν ο Χριστός γίνει σωτήρας σου και Κύριος στη ζωή σου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο «Χάρις εις τον Θεόν, ο οποίος δίνει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ήτα. «Χάρις εις τον Θεόν, ο οποίος δίνει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Όσοι περιμένουν τον Κύριον θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με δυνατά φτερά σαν αετοί. Θα τρέξουν, αλλά δεν θα κουραστούν. Θα περπατήσουν, αλλά δεν θα ατονίσουν. Θυμώσουν αυτά τα λόγια του Θεού πάντοτε και φρόντιζε να πετάς κι εσύ με την προσευχή και τη μελέτη του Λόγου του Θεού, να πετάς κι εσύ σαν αετός, όχι σαν σπουργητάκι. Και τώρα θα ακούσουμε έναν όμορφο πνευματικό ύμνο.

Καταφύγιο στο βράχο βρίσκω εγώ. Στη σκιά του τρέχω πάντα να κρυφθώ. Δεν φοβάμαι τον εχθρό. Έχω βράχο των Χριστών και ασφάλεια κοντά σ' αυτόν θα βρω.

Καταφύγιο στο βράχο βρίσκω εγώ. Στη σκιά του τρέχω πάντα να κρυφτώ. Δεν φοβάμαι τον εχθρό, έχω βράχο των Χριστών και ασφάλεια κοντά σ' αυτόν θα βρω. Αν έτυχε ποτέ να δεις ένα μαραθωνοδρόμο να τρέχει, είμαι βέβαιος πως τον λυπήθηκες. Κατακουρασμένος, ιδρωμένος και διψασμένος, τρέχει και όλο τρέχει προς το τέρμα του δρόμου του. Αν και αισθάνεται ότι όσο τρέχει τόσο περισσότερο κουράζεται, τόσο περισσότερο ιδρώνει και τόσο περισσότερο διψάει, εντούτοις δεν σταματάει. Σφίγγει τα δόντια του και συνεχίζει να τρέχει. Τι είναι εκείνο που δίνει σε αυτόν τον άνθρωπο τόση δύναμη και αντοχή να τρέχει σε αυτή την κακή κατάσταση? Το βραβείο. Η χαρά της νίκης, αυτό είναι. Ενώ τρέχει, βλέπει με τη φαντασία του ότι ενίκησε και ότι κάποιος του φορεί στο κεφάλι ένα στεφάνι. Ή φαντάζεται κάποιο χέρι να του κρεμάει στο στήθος ένα χρυσό μετάλλιο. Και οι εικόνες αυτές μέσα στη φαντασία του του ανδρώνουν τη ψυχή του, βάζουν φτερά στα πόδια του και συνεχίζει να τρέχει. Χωρίς να δίνει σημασία στην κούρασή του, στον υδρότα του και στη δίψα του. Τρέχει. Το βραβείο λοιπόν. Τη συγκίνηση και τη χαρά της νίκης. Αυτό ζητάει ο δρομέας. Έτσι ακριβώς, σαν ένα δρομέα παρουσιάζει τον εαυτόν του ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για ακούστε τι γράφει. Λησμονώντας όσα είναι πίσω μου και βλέποντας αυτά που είναι μπροστά μου, τρέχω με το σκοπό για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Επιστολή του Αποστόλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Γ, χωρίο 13. Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η αληθινή, η γνήσια χριστιανική ζωή. Ένα τρέξιμο. Ένα σκληρό τρέξιμο. Αλλά και ένα βραβείο. Η λέξη χριστιανός εννοεί ακόλουθος του Χριστού, οπαδός του Ιησού Χριστού. Και ένας γνήσιος οπαδός του Χριστού πρέπει να είναι έτοιμος για κάθε δοκιμασία και θλίψη, επειδή και ο Χριστός υπέφερε δοκιμασίες και θλίψεις. Χριστιανοί δεν γεννιόμαστε. Χριστιανοί γινόμαστε εμείς οι ίδιοι. Και γινόμαστε χριστιανοί όχι για να φάμε μέχρι στα κουτάλια, ούτε για να καλοπερνάμε. Όχι για αυτά. Γινόμαστε χριστιανοί επειδή θέλουμε να τρέξουμε το δρόμο μας και να πάρουμε το στεφάνι μας. Αυτό το τρέξιμο για τον αληθινό χριστιανό δεν είναι εύκολο τρέξιμο. Η ψυχή μας κουράζεται εδώ στη ζωή, ιδρώνει και καταθλίβεται, επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον αμαρτίας, ασωτείας και ανηθικότητος και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι πονηροί και ψεύτες και κλέφτες και κακοί. Με όλα τα αυτά σφίγγουμε τα δόντια και τρέχουμε το δρόμο μας επειδή θέλουμε πολύ να πάρουμε το βραβείο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, ζούμε στη θλίψη αλλά δεν στενοχωρούμεθα. Ζούμε μέσα στη φτώχεια αλλά δεν απελπιζόμεθα. Μας διώκουν αλλά δεν αισθανόμεθα εγκαταλελειμμένοι. Και συνεχίζει ο Απόστολος, τρέχω το δρόμο μου με υπομονή πολύ, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες, με ραβδισμούς, με φυλακές, με ακαταστασίες, με κόπους και με αγρύπνιες. Έτσι έτρεχε ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να κουράζεται. Και δεν κουραζόταν επειδή τρέχοντας έβλεπε με τα μάτια της πίστεώς του τη μεγάλη τελετή του βραβείου και της νίκης του. Όπως ο μαραθωνοδρόμος που τρέχει παίρνει δύναμη να τρέχει φανταζόμενος ότι κάποιος του φορεί στο κεφάλι το στεφάνι της νίκης, έτσι και ο πραγματικός χριστιανός, το αληθινό παιδί του Θεού, ζώντας μέσα στις στενοχώριες και στις ανάγκες και στους διωγμούς εξαιτίας του Χριστού, εξακολουθεί να τρέχει στο χριστιανικό του δρόμο με υπομονή και με ένα άγιο πείσμα, σκεπτόμενος τη μεγάλη τελετή του ουρανού, όπου ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος, θα φορέσει στο κεφάλι του καθενός πιστού το στεφάνι της νίκης.
Τι μεγάλη στιγμή θα είναι αυτή. Για ακούστε τι γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο. Δεν ξεύρετε ότι όσοι τρέχουν στο στάδιο τρέχουν όλοι, αλλά ένας παίρνει το βραβείο. Έτσι λοιπόν και εσείς τρέχετε για να το λάβετε. Όποιος αγωνίζεται εγκρατεύεται εις όλα, και αυτό για να πάρουν ένα στεφάνι φθαρτό. Αλλά εμείς οι πραγματικοί χριστιανοί για να πάρουμε ένα στεφάνι άφθαρτο. Πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο θήτα, χωρίον 24. Εσύ που ακούς αυτά τα λόγια, έχεις ποτέ σκεφτεί σοβαρά αν ζεις μια ζωή άσκοπη ή αν ζεις μια ζωή με σκοπό? Διότι είναι άσκοπη η ζωή σου όταν ξυπνάς το πρωί και το μόνο που σκέφτεσαι είναι το πώς να κάνεις λεφτά, το πώς να γεμίσεις την κοιλιά σου και το πώς να διασκεδάσεις. Είναι άσκοπη μια τέτοια ζωή. Δεν μας έφερε ο Θεός για αυτά εδώ στη ζωή. Ο Θεός μας έφερε για να τον γνωρίσουμε διαμέσου του Ιησού Χριστού και να τρέξουμε το δρόμο μας με σκοπό το βραβείο. Αυτό το δρόμο αρχίζουμε να τον τρέχουμε μόλις ο Θεός μιλήσει στην καρδιά μας με το Λόγο Του. Και όταν υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού, ζητήσουμε τη χάρη Του και τη σωτηρία Του, αρχίζει εδώ στη ζωή μας ένα καινούριο στάδιο. Μια καινούρια ζωή. Αυτή τη στιγμή ο Θεός μιλεί και στη δική σου καρδιά. Θέλει να σε βεβαιώσει ο Θεός να αφήσεις τα παλιά, τα περασμένα και να τρέξεις με το σκοπό της άνω κλίσεως που σου κάνει δια του Ιησού Χριστού. Θυμάσαι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που διαβάσαμε παραπάνω. Λησμονώντας όσα είναι πίσω μου και βλέποντας εις αυτά που απλώνονται μπροστά μου, τρέχω με το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Επιστολή του Παύλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιον γάμα, χωρίον 13. Από τη στιγμή που η καρδιά μας δέχεται το Λόγο του Θεού, το Λόγο της σωτηρίας, το βιβλίο της παλιάς μας ζωής κλείνει και ένα νέο βιβλίο ανοίγεται. Τα περασμένα όλα ο Θεός τα λησμονεί. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να τα λησμονήσουμε. Αμαρτίες, ανηθικότητες, αδικίες, ψέματα, κλεψίες, βλαστήμιες, όλα λησμονιούνται, όλα. Και λησμονιούνται επειδή ο Χριστός μας τα συγχωρεί όταν Του το ζητήσουμε με πίστη στο έργο που έκαμε απάνω στο Σταυρό. Για άκουσε μερικές διαβεβαιώσεις από το Λόγο του Θεού. Ελάτε εις εμέ όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο Ιωτα, χωρίν 28. Για άκουσε μια άλλη υπόσχεση. Δεν ήρθα να καλέσω εις μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο Θήτα, χωρίον 13. Άκουσε μια ακόμα υπόσχεση. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι αξιόπιστος και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο Α, χωρίον 10. Και μια ακόμα υπόσχεση. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο Α, χωρίον 7. Οι αμαρτίες μας είναι βάρος της ψυχής μας. Και ο Χριστός μας τη συγχωρεί, ώστε να τρέχουμε το χριστιανικό μας δρόμο ελευθερωμένοι, χωρίς να σέρνουμε μαζί μας τα βάρη της περασμένης μας ζωής. Και ελευθερωμένοι από όλα αυτά τα βάρη, τρέχουμε για το σκοπό της άνω κλίσεως ως αληθινοί χριστιανοί. Τρέχω για το σκοπό της άνω κλίσεως όταν υπομένω στο κρεβάτι της αρρώστιας, όπου δίνω καλή μαρτυρία πίστεως και υπομονής. Τρέχω για το σκοπό της άνω κλίσεως όταν υπακούω κάθε μέρα στο θέλημα του Θεού με προθυμία και με θυσία. Τρέχω για το σκοπό της άνω κλίσεως όταν υποφέρω διωγμούς για το όνομα του Χριστού, όταν επιμένω στην προσευχή και στην πίστη και στη χριστιανική μαρτυρία. Τρέχω για το σκοπό της άνω κλίσεως. Έχεις ποτέ φανταστεί τι θα γίνει εκεί πάνω στον ουρανό, εκείνη την ημέρα, όπου ο Κύριος φωτεινός και δοξασμένος, μπροστά στα μάτια των αγγέλων και των αρχαγγέλων, θα φωνάξει τα ονόματα των ειδικών του πιστών για να τους φορέσει το στεφάνι της νίκης? Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι και εσύ, αν θέλεις, μπορείς να είσαι ένας από τους στεφανωμένους?
σε εκείνη τη μεγάλη γιορτή όλοι οι ουρανοί θα τρανταχτούν από τις ζητοκραυγές και τους ύμνους. Και εσύ, η Μαρία, ο Βασίλης, ο Γιώργης, ο Παναγιώτης, όποιος κι αν είσαι, σύ που επίστεψες εδώ στη ζωή στον Ιησού Χριστόν και εσώθηκες, σύ που ακολούθησες τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον της ζωής σου, σύ που εμαρτύρησες και εδιώχθηκες για το όνομα του Χριστού, σύ που έτρεξες το δρόμο σου εδώ στη ζωή με άγιο πείσμα και με εμπιστοσύνη στον Κύριον, θα έχεις θέση σε αυτή τη γιορτή, επειδή έτρεξες το δρόμο σου σαν καλός αγωνιστής. Αν το λοιπόν αυτή τη στιγμή υποφέρεις επειδή είσαι του Χριστού, αν η ψυχή σου κουράζεται και ιδρώνει στο δρόμο της, κάμε καρδιά και τρέχε. Σκέψου το μαράθωνο δρόμο. Λύς μόνο τα παλιά και βλέπεις αυτά που απλώνονται μπροστά σου και τρέχε με το σκοπό για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχε μέχρι τη στιγμή που αυτός ο ίδιος θα σε υποδεχθεί στο τέρμα του δρόμου με τα λόγια «Μπράβο σου, δούλε αγαθέ και πιστέ, μπράβο σου». Πόσο μεγάλη στιγμή θα είναι εκείνη. Πόσο μεγάλη στιγμή.

0: Για να αισθανθείς πόσο αλατισμένο είναι το φαγητό, θα το δοκιμάσεις. Για να δεις πόσο ειλικρινής είναι ο φίλος σου, θα τον δοκιμάσεις. Στο κάθε τι πρέπει να δοκιμάσεις για να βεβαιωθείς. Το ίδιο και με τον Χριστό και με τη ζωή του Χριστού. Πρέπει να τη δοκιμάσεις για να βεβαιωθείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη, η πιο ασφαλής και η πιο ευτυχισμένη ζωή. Μέχρι σήμερα είμαι βέβαιος ότι έχεις δοκιμάσει πολλούς τρόπους ζωής. Έχεις δοκιμάσει τη ζωή της μοναξιάς και τη ζωή της παρέας. Έχεις δοκιμάσει τη ζωή της φτώχειας, όπως και τη ζωή της αυθονίας. Έχεις δοκιμάσει τη ζωή της διαρκούς δουλειάς και τη ζωή της τεμπελιάς. Πουθενά δεν χόρτασες. Πουθενά σε όλους αυτούς τους τρόπους της ζωής δεν αισθάνθηκες επιτυχημένος και ήσυχος και ασφαλής. Πουθενά. Γι' αυτό ψάχνεις για κάτι άλλο. Ζητάς γύρω κάτι καλύτερο, κάτι πιο μόνιμο να βρεις. Θέλω να σου συστήσω να δοκιμάσεις τη ζωή του Χριστού. Θα μου πεις τι είναι η ζωή του Χριστού και πού βρίσκεται η ζωή του Χριστού. Η ζωή του Χριστού είναι ένας τρόπος ζωής που δεν τη ζεις μόνος σου. Αυτή τη ζωή τη ζεις μαζί με τον Χριστό. Αυτό σε ενισχύει, σε οδηγεί, σε χορταίνει και ικανοποιεί κάθε σου ανάγκη. Πρώτα ικανοποιεί την ψυχή σου. Ο ίδιος βεβαιώνει και λέγει «Στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω». Όποιος μου ανοίξει την πόρτα θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου. Αυτή είναι μια συμβολική, μια παραστατική εικόνα της πραγματικότητος την οποία αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει την καρδιά του στο Χριστό και αισθάνεται στην παρουσία του Χριστού τη σωτηρία του και τη χαρά του. Κάτι που πολύ συχνά σε κάνει μελαγχολικό και δυστυχισμένο είναι οι αμαρτίες σου, τα πάθη σου, οι άνομες επιθυμίες σου. Αυτά ο Χριστός τα συγχωρεί όλα αν ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου και τον καλέσεις μέσα. Θα αρχίσει να διευθύνει αυτό στη ζωή σου πλέον, όχι εσύ. Δεν θα σε συγχωρήσει μονάχα, ούτε θα σε διορθώσει μονάχα, αλλά θα σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Όποιος άνθρωπος είναι του Χριστού είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά όλα πέρασαν. Τα πάντα στον άνθρωπο του Χριστού γίνονται νέα». Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο ε, Κορίν 17. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή του Χριστού. Να ζεις σαν ένας άλλος άνθρωπος από ό,τι ήσουν πριν. Ένας που πλησίασε τον Χριστό και έγινε νέο κτίσμα είναι και ο άνθρωπος τον οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Εγνώρισε στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός και επένους και μετάλλια και χειροκροτήματα, αλλά όλα αυτά τα θεώρησε σκουπίδια για να γνωρίσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός ονομάζεται Σπύρος Μαντραβέλας και ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι ο Σπύρος πρωτοπαλεστής και πρωταθλητής στο αγώνισμα Άρσεως Βαρών, πρωταθλητής στην Αυστραλία. Κάποτε ο Σπύρος σήκωσε μόνος του βάρος ενός τόνου. Για να τον ακούσουμε το Σπύρο, τι βρήκε στο Χριστό και πώς απολαμβάνει τη ζωή του Χριστού και πώς τα παλιά έγιναν όλα νέα δια του Ιησού Χριστού. Ας τον ακούσουμε.
1: Και ήθελα να αρχίσω να μακρύσω τα παιδιά μας, τα οποία έχουν κινηθεί σε ένα χριστιανικό περιβάλλον και ακούν τα λόγια του Θεού. Εγώ όμως όταν ήμουν μικρό παιδί δεν ήμουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το αυτό που ακούγονταν μέσα στο σπίτι μας ήταν η βλαστήμια από το πρωί έως το βράδυ. Όταν η μητέρα μου άνοιγε το παράθυρο μια φορά να κλείσει το παράθυρο από τις φωνές, ένας θείος μου παίρνει το τυφέκι, μπαμ, και την χτύπησε το στο χέρι. Όταν άκουε τους δύο θείους μου που ήταν απόξω από το πρωί ή με το βράδυ από βλαστήμια σε βλαστήμια. Και κυνηγιώντας και κάνανε τόσα πράγματα τα οποία και εμείς και εγώ όσο μεγάλωνα μέσα σε αυτή την οικογένεια δεν γινόμουν κάτι το καλύτερο. Άρχισα και εγώ να παίρνω τις ίδιες αποφάσεις και τα ίδια πράγματα. Και ενώ είχαμε χάσει τον πατέρα μας, ενώ ήμουν 4 χρονών, δεν τον είχα γνωρίσει, η μητέρα μου ξενοδούλευε και έτσι εμείς τα παιδιά είμαστε με όλη την αλήθεια, γύριζαμε από εδώ και από εκεί και σκεφτείτε τι ζωή έκαναμε. Στο σχολείο πιάναμε όταν ευκαιρούσαμε. Σχεδόν τα κάναμε, πιάναμε με τις παρέες και κάναμε όλες τις αλητίες. Εκλέφταμε να φάμε, γιατί βεβαίως όταν δεν είχαμε να φάμε τότε, την λέγαμε η κατοχή. Και πραγματικά όταν ερχόταν η μητέρα μας, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκλεψες εκεί, όταν ο χωροφύλακας ερχόταν στο σπίτι, αντί να ζητήσουμε συγγνώμη, την βάναμε και ξύλο από πάνω. Και πραγματικά σκεφτείτε τι γινόταν μέσα αυτή την οικογένεια. Τι ανατροφή είχαμε πάρει. Και αυτό ήταν ένα βάρος μέσα στη ζωή μου, μια δυστυχία και μια αγωνία που δεν ήξερα πού θα ξεσπάσει αυτό το πράγμα. Και ενώ είχαμε ένα θείο μας εδώ στην Αυστραλία και μας έφερε, έλπιζα ότι όταν θα έρθω εδώ στην Αυστραλία, αυτός ο θείος μου θα γίνει σαν πατέρας μέσα στην οικογένεια και θα φέρει κάποια ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ο θείος μου και αυτός ήταν μονάχος εδώ πολλά χρόνια και είχε μπλέξει με κακές παρέες και η ζωή του δεν ήταν τόσο, ας πούμε, ώστε να μας ελκύσει και να μας κουμαντάρει. Δεν ήξερε και αυτός που να ζήσει τη δικιά του ζωή. Και έτσι το πράγμα, αντί να γίνεται καλύτερο, γινόταν χειρότερο. Και άρχιζε μέσα στο σπίτι να μην υπάρχει ο σεβασμός, να μην υπάρχει η υπακουή και αρχίζαμε ο ένας να χτυπάει τον άλλον και άμα σε βλέπετε καμιά φορά, είναι όπως τα λιοντάρια που έχουν ένα θύραμα και ποιος θα το σκίσει, να το πάρει. Έτσι και ανταξύ μας τρεις-τέσσερις είμαστε. Και μητέρα με παιδιά, παιδιά με μητέρα, με θείο, ο ένα χτύπα τον άλλο. Πολλές φορές έβγαινε με ένα μαύρο μάτι και ντρεπόμουν να βγω στην κοινωνία και μου λέγανε πώς έχεις αυτό το μαύρο μάτι. Και άρχισε να λέω πολλές δικαιολογίες, αλλά αυτό ήταν μέσα από την οικογένεια. Και πραγματικά όλο αυτό, η πίεση, όλη αυτή η κατάσταση με έφερνε σε μεγάλη αγωνία και ήθελα κάπως να ξεσπάσω, να ελευθερωθώ. Αλλά αυτή η δύναμη της αμαρτίας με πίεζε μέρα με την ημέρα. Ήταν ένα βάρος από στην πλάτη μου. Και δεν αισθανόμουν αγάπη από κανέναν και ήμουν πάντα απογοητευμένος. Και έτσι προσπάθησα να στερωθώ στη σάρκα, στον εαυτό μου. Και προσπάθησα και σκέφτηκα ότι αν πάω και γυμνάσω το σώμα μου και πάω και γίνω ένας παλαιστής ή ένας μεγάλος αθλητής, θα βρω τη λύση των πραγμάτων. Και πραγματικά γυμνάστηκα περίπου 6 χρόνια και άρχισα να απολαμβάνω τιμές, άρχισα να απολαμβάνω φίλους, αλλά όλα αυτά εξωτερικώς ναι μεν αισθανόμουν χαρούμενος, αλλά μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου αισθανόμουν πάντα ένα βάρος, μια πίεση που ήθελα κάποτε να ελευθερωθώ, αλλά δεν ήξερα τον τρόπο, δεν ήξερα τον σκοπό. Έπιανα στο σπίτι καυγάδες, φασαρίες και αναγκαζόμουν να φεύγω από το σπίτι, γιατί περισσότερη χαρά έβρισκα όχι στον κόσμο, πάλι μέσα στο σπίτι. Και ως ότου μια φορά έγινε μια μεγάλη φασαρία όταν είπε στη μητέρα μου ότι θα παντρευτώ μια κοπέλα. Και η μητέρα μου δεν την ήθελε και έτσι αναγκαστήκαμε να γίνει μια μεγάλη φασαρία ώστε έφυγε από το σπίτι για ένα ολόκληρο χρόνο. Και εκεί όταν είμαστε παντρευτήκαμε, εκεί ήμουν περίπου 3 μήνες παντρεμένος, είχαμε και σε ένα δωμάτιο και είμαστε μονάχοι από κανένα συγγενή, από κανένα φίλο, κανένας δεν είσαι στο γάμο μας. Και εκεί όπως είμαστε απαγοητευμένοι, αλλά καθόμαστε και εγώ προσπαθούσα πάντα με τη γυμναστική και με τις προσπάθειες που από τον κόσμο αυτό να απολαύσει ο άνθρωπος να βρω κάποια λύση του πραγμάτων, αλλά πραγματικά με είχε χτυπήσει και έλκος από τη στενοχώρια αυτή και ήμουνα στο σπίτι ένα απόγευμα και ενώ μιλούσαμε με τους διοκτήτες του σπιτιού άκουσα πως κάποιος άνθρωπος μιλάει για το Ευαγγέλιο και ήθελα να τον δεχτούν στο σπίτι για να μιλήσει για την αγάπη του Θεού. Αλλά εγώ αμέσως, μόλις άκουγα για πράγματα του Θεού, γινόμουν θηρίο. Και λέω: βγάλτε τον έξω, δεν τον θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Αλλά δόξα στον Θεό όμως, που δεν έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα, ναι, μεν τον άκουγα, αλλά ήμουν πολύ επιφυλακτικός και δεν μπορούσα να καθίσω πάνω στο κάθισμα. Αλλά όμως, ενώ μιλούσε αυτός ο άνθρωπος, το πρόσωπό του είδα μια διαφορετική ζωή. Άκουσα τα λόγια που μιλούσαν, ήταν λόγια γλυκά, λόγια τα οποία έδειχναν αγάπη προς εμένα. Μιλούσε για κάποιον που ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Και αυτά τα λόγια για πρώτη φορά τα άκουσα. Και πραγματικά άνοιξε τα αυτιά μου πιο πολύ και άκουσα με πιο πολύ προσοχή. Και άκουγα τον άνθρωπο να λέει ότι καλεί και δέχεται ο Ιησούς Χριστός αμαρτωλούς, ότι ο Ιησούς Χριστός επέθανε πάνω στο σταυρό. Και όποιος τον δεχτεί θα γίνει παιδί του. Και πραγματικά εκεί την ώρα άρχισε τα γόνατά μου να λυγίζουν. Άρχισα η καρδιά μου να συγκινείται και είπα στον εαυτό μου πραγματικά αυτός ο Χριστός αγαπάει και εμένα, άρα και θα δεχτεί και εμένα και σαν και έλεγε στο πνεύμα του Κυρίου του έλεγε να μιλάει απάνω στις ερωτήσεις μου. Και ενώ είχε τελειώσει η συζήτηση αυτή και ο άνθρωπος αυτός δεν μιλούσε σε μένα, αλλά μιλούσε στα άλλα πρόσωπα. Εγώ ήμουν απλός ακροατής και έφυγε και αυτός δεν ήξερε ότι ήδη μέσα στην καρδιά μου γινόταν έργο του Κυρίου και πήγε να φύγει. Αλλά αμέσως εγώ φοβήθηκα μήπως αυτός ο άνθρωπος φύγει και δεν ξέρω πού να πάρω την Αγία Γραφή και πού να πάρω περισσότερες πληροφορίες. Και αμέσως σηκώθηκα και τον άρπαξα και του είπα: Πού μπορώ να αγοράσω την Αγία Γραφή και ποια είναι η αληθινή Αγία Γραφή. Και πραγματικά ο άνθρωπος με οδήγησε και πήγε και πήρε την Αγία Γραφή. Με το ίδιο το βράδυ αυτό, εγωνάτισα κάτι και είπα: Κύριε, δέχουσε εμένα των αμαρτωλών. Είμαι αμαρτωλός, αισθανόμουν τον εαυτό μου. Και πραγματικά την ώρα αυτή αισθάθηκα μια χαρά, μια γαλήνη, μια αγάπη μέσα στην καρδιά μου, μια ελευθερία, ένα βάρος έφυγε πάνω Θεέ μου. Και πραγματικά άρχισε μέσα στη ζωή μου να βλέπω ένα καινούριο κόσμο, να βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Να βλέπω, άρχισα για πρώτη φορά να κοιτάω προς τα άνω, που ποτέ μου δεν είχα κοιτάξει στα άνω. Όλο κάτω κοίταγα. Όλο κάτω πώς να φανώ στους ανθρώπους, πώς να δείξω τον εαυτό μου, πώς να είμαι ο μεγαλύτερος εγωιστής. Αλλά για πρώτη φορά εκεί άλλαξε ο σκοπός της ζωής μου. Κοίταγα προς τα άνω, κοίταγα πότε θα έρθει ο Χριστός να με πάρει. Ενώ πριν εφοβόμουν το θάνατο, όταν βλέπα ένα αθέρωτρο έτρεμα. Έτρεμα από το φόβο μου, δεν ήξερα γιατί έτρεμα, αλλά απλώς αισθανόμουν μια ενοχή. Αλλά από την ώρα εκείνη όμως αισθάθηκα ότι κάποιος με άγγιξε, κάποιος άγγιξε την καρδιά μου και η καρδιά μου γέμισε από χαρά και από ευθύνηση. Πριν δεν είχα ενδιαφέρον ποτέ να διαβάσω την Αγία Γραφή, ούτε την ήξερα. Αλλά τώρα λαχταράω να διαβάσω το λόγο του Θεού 3 φορές την ημέρα και περισσότερο. Να προσεύχομαι και να έχω κοινωνία με τον Κύριο. Και ο Κύριος έχει κοινωνία μαζί μου και είμαι τόσο ευτυχισμένος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την τόσο όμορφη και τόσο ενδιαφέρουσα μαρτυρία σου.

σαν τον Ιησού δεν έχω άλλο φίλο πιο πιστό, που επλήρωσε για μένα πάνω στο σκληρό σταυρό.

Εμπιστεύομαι σε εκείνον κάθε βήμα της ζωής και με αυτόν θα θριαμβεύω μέχρι τέλους. Νικητής.

Όλοι οι πραγματικοί χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε την Παρθένο Μαρία ως ένα πρόσωπο αγαπητό και σεβαστό. Ήταν η μακαρία και χαριτωμένη γυναίκα την οποία ο Θεός διάλεξε για να γίνει η κατασάρκα μητέρα του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, όποιος αγαπάει τον Ιησού, αγαπάει φυσικά και όλους τους τότε σαρκικούς συγγενείς του. Καθώς όταν αγαπάμε ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αγαπάμε επίσης και τα μέλη της οικογένειας του. Πράγματι, κανένας δεν ήταν τόσο κοντά στον Ιησού όσο η μητέρα του. Μόλις γεννήθηκε ο Ιησούς, η μητέρα του πρώτη τον

Μαρία εξουσιάζει και διατάζει τον Κύριον Ιησού, καθώς η μητέρα μας εξουσιάζει και διατάζει εμάς. Επειδή ο Κύριος Ιησούς είναι ο Δημιουργός και ο Σωτήρας της μητέρας Του. Για ακούστε τι είπε η Μαριάμ. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασεν το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου. Ευαγγέλιο Λουκά, κεφάλαιο Α, χωρίων 47. Η Παρθένος Μαρία λοιπόν, καθώς η ίδια μας ομολόγησε, είχε ανάγκη σωτηρίας η ιδία, καθώς και εμείς. Ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγαπητός μας σωτήρας, ο οποίος έσωσε και την Παρθένο Μαρία. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεπερνάμε τα όρια και να αγαπάμε τη μητέρα του Ιησού περισσότερο από όσο αγαπάμε τον Κύριον Ιησούν, διότι η Παρθένος Μαρία ήταν άνθρωπος καθώς και εμείς. Ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τον οποίον μόνον Αυτόν οφείλουμε να αγαπάμε εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της δυναμεώς μας. Εμείς οι άνθρωποι, επηρεασμένοι από τα ανθρώπινα συναισθήματά μας, νομίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ευχαριστιέται όταν λατρεύουμε και δοξολογούμε την άλλοτε σαρκική μητέρα Του. Εν τούτης το αντίθετο συμβαίνει. Διότι, για ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος, «Δεν θέλω μοιραστεί την δόξαν μου με άλλον». Προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιον μη βήτα, χωρίων 8. Η δόξα και η λατρεία λοιπόν ανήκουν μόνο στον Κύριον. Και όταν εμείς εξυψώνουμε και δοξάζουμε άλλα πρόσωπα, τότε προσβάλλουμε την δόξαν του Θεού και καταπατούμε την εντολή Του. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε με σκοπό αποκλειστικά πνευματικό. Πήρε δηλαδή σάρκα και κατέβηκε εδώ στον κόσμο μας για να σώσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Γι' αυτό βλέπουμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς απέδιδε πάντοτε μεγαλύτερη σημασία στους πνευματικούς συγγενείς Του παρά στους σαρκικούς συγγενείς Του. Όταν λόγου χάρη, ενώ ο Ιησούς εδίδασκε, η μητέρα Του έστειλε να Τον καλέσει, ο απεσταλμένος είπε στον Κύριον, «Ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω σε ζητούν». Για ακούστε τώρα τι ο Ιησούς Χριστός απήντησε. «Τι είναι η μητέρα μου ή η αδελφή μου». Και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών λέγει, «Ιδού η μητέρα μου και η αδελφή μου, διότι όποιος κάμει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο Γ, χωρία 31 έως 33. Είναι φανερό ότι με την απάντηση αυτή την οποία μόλις διαβάσαμε, ο Κύριος παραμερίζει με λεπτότητα τους σαρκικούς συγγενείς Του για να τιμήσει περισσότερον τους πνευματικούς συγγενείς Του, δηλαδή όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Ως τις κάμει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου. Λόγια του Κυρίου αυτά. Επίσης σε μια άλλη περίπτωση, ενώ κάποια γυναίκα του λαού ενθουσιασμένη από το κήρυγμα του Ιησού άρχισε να εξυψώνει και να δοξάζει την Παρθένο Μαρία φωνάζοντας τον Κύριον, «Μακαρία η κοιλία η της ευάστασε και η μαστή τους οποίους εθύλασας». Ο Κύριος, αντί να συμφωνήσει με τα λόγια εκείνης της γυναίκας και να συστήσει αφοσίωση των ανθρώπων προς τη μητέρα του, για ακούστε τι απήντησε ο Κύριος, «Μακάρι μάλλον οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάτοντες αυτών». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ι.Α., χωρίων 28. Και εδώ επίσης, με τα λόγια του αυτά ο Κύριος ελαττώνει τη σπουδαιότητα των σαρκικών συγγενών του και αντί αυτών εξυψώνει τους πνευματικούς συγγενείς του, δηλαδή όλους εκείνους οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού και τον φυλάτουν. Εξάλλου, όταν ο Ιησούς παραβρέθηκε στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας, η μητέρα του, η οποία και αυτή ήταν εκεί, τον πληροφόρησε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και είδου τότε τι απήντησε ο Ιησούς στη μητέρα του, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου». Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, κεφάλαιο Β, χωρίων 4.
Με την απάντησή του αυτή ο

Ιησούς ήθελε να εξηγήσει στη μητέρα του ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα αυτή να επεμβαίνει στο πνευματικό του έργο. Πράγματι, ο Κύριος Ιησούς δεν ενσαρκώθηκε για να τελειώσει το επιγύ σωτήριο έργο του ως Υιός της Παρθένου Μαρίας, αλλά ως μονογενής Υιός του Θεού. Εις το έργο του αυτό ο Ιησούς παραμέρισε κάθε επίγειο δεσμό αίματος με θνητούς ανθρώπους και αναγνώρισε μόνον τον πνευματικό δεσμό που είχε με τον επουράνιο πατέρα του. Γι' αυτό και στη διδασκαλία του επαναλάμβανε πολλές φορές «Ο πατέρας μου και εγώ, ο πατέρας μου και εγώ». Ευαγγέλιο Ιωάννου κεφάλαιο Ιώτα. Ουδέποτε ο Κύριος ονόμασε την Παρθένο Μαρία μητέρα του, αλλά πάντοτε την αποκαλούσε γυναίκα. Αυτό το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο κεφάλαιο Β στο χωρίον 4 και στο ίδιο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Ιωτα Θ στο χωρίον 26. Στην παραπάνω περίπτωση, ο Κύριος Ιησούς ονόμασε την Παρθένο Μαρία γυναίκα, όχι φυσικά από έλλειψη σεβασμού προς αυτήν, κάθε άλλο. Ο Ιησούς ήταν υπόδειγμα υπακοής και αγάπης προς τη μητέρα του. Με όλα τα αυτά, στην πνευματική δράση και αποστολή του ως σωτήρος, ο τίτλος της Παρθένου Μαρίας ως μητέρας του Ιησού έπαυσε να έχει σπουδαιότητα στην υπόθεση της σωτηρίας μας. Η Παρθένος Μαρία, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν η ταπεινή δούλη την οποία ο Θεός διάλεξε εξαιτίας της ευσεβίας της να είναι η γυναίκα που θα έφερνε στην υλική δημιουργία τον ενσαρκωθέντα Ιησούν Χριστόν. Και αυτή την ταπεινή θέση που καθώς είδαμε παραδέχεται για την Παρθένο Μαρία το Ευαγγέλιο, την ίδια αυτή θέση παραδέχονται για τη μητέρα του Ιησού επίσης και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας. Μία άλλη δικαιολογία για την επίκληση της Παρθένου Μαρίας είναι ότι μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά μεσήτης θα ήταν απαραίτητος μόνον όταν ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πλησιάσει ο ίδιος τον Θεό. Εφόσον όμως ο Κύριος μας παραγγέλει να πηγαίνουμε απευθείας προς Αυτόν, καταπατούμε την παραγγελία Του αν καταφεύγουμε εις άλλα πρόσωπα. Και εδώ η παραγγελία του Κυρίου ποια είναι? Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτά είναι του ιδίου του Κυρίου λόγια, γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο Ιωτα χωρίων 28. Έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ώστε το ζήτημα εδώ είναι αν θα υποταχθούμε στην εντολή του Κυρίου και θα καταφεύγουμε απευθείας αυτόν ή αν θα παραμερίσουμε αυτή την εντολή του Κυρίου και θα επικαλούμεθα την Παρθένο Μαρία για ευλογία και για μεσητεία και για σωτηρία. Αν όμως είναι αλήθεια ότι η Παρθένος Μαρία ευλογεί και προστατεύει και σώζει και μεσητεύει, σας ερωτώ τότε τι απομένει να κάνει ο Χριστός? Δεν απομένει τίποτε να κάνει ο Χριστός αν όλα αυτά τα κάνει η Παρθένος Μαρία? Άλλωστε, για να φέρει το αγαθό αποτέλεσμα η μεσητεία, πρέπει οπωσδήποτε να είναι η μεσητεία συνενωμένη με την πανταχού παρουσία, καθώς επίσης και με την παντογνωσία. Ο μεσήτης πρέπει να είναι πανταχού παρόν και επίσης να είναι και καρδιογνώστης για να απαντήσει αποτελεσματικά σε όλους εκείνους που προσεύχονται. Πανταχού παρουσία είναι η ιδιότητα που έχει ο Θεός να μπαίνει σε όλα τα σημεία του χώρου, έτσι που τίποτε να μην διαφεύγει από τη γνώση Του και τη δύναμή Του. Και παντογνωσία, καθώς ξέρουμε, είναι η ιδιότητα του Θεού να γνωρίζει κάθε στιγμή της ζωής μας, τις σκέψεις μας, τα πλέον κρυφά μυστικά μας και τις ανάγκες μας. Αλλά η Παρθένος Μαρία ούτε ήταν, ούτε είναι Θεός για να έχει αυτές τις απεριόριστες θείες ιδιότητες. Είναι δημιούργημα η Παρθένος Μαρία, δηλαδή πρόσωπο με τις περιορισμένες δυνάμεις και ικανότητες που έχει το καθένα δημιούργημα. Αν υποθέσουμε το λοιπόν ότι όλοι οι χριστιανοί στον κόσμο προσεύχονται όπως προσεύχονται στην Παρθένο Μαρία,
«Τότε η Παρθενός Μαρία πρέπει να ακούει κατά μέσον όρον 10.000 προσευχές το δευτερόλεπτο. Εκτός αυτού πρέπει και να ξεδιαλέγει σε ποιες προσευχές θα απαντήσει, με ποιο τρόπο θα απαντήσει και πότε θα απαντήσει. Επίσης πρέπει να ξεχωρίζει τις ειλικρινείς προσευχές από τις υποκριτικές προσευχές. Κοιτάξτε τι πρέπει να κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Ένα όμως όν, ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι Θεός, δεν μπορεί αυτό να το κάνει. Εάν εγώ προσεύχομαι στην Αυστραλία προς την Παρθένο Μαρία και ο άλλος προσεύχεται στην Ελλάδα προς την Παρθένο Μαρία και ο άλλος προσεύχεται στην Αμερική προς την Παρθένο Μαρία, δεν μπορεί η Παρθένος Μαρία να ακούσει όλες αυτές τις προσευχές, διότι για να τις ακούσει πρέπει να είναι πανταχού παρούσα. Αλλά από το Λόγο του Θεού μαθαίνουμε ότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών. Επίσης, για να ακούσει και να απαντήσει όπως πρέπει στις προσευχές αυτές, η Παρθένος Μαρία πρέπει να έχει την ιδιότητα της καρδιογνωσίας, να γνωρίζει τα κρυφά μυστικά των καρδιών των ανθρώπων, μια ιδιότητα την οποία έχει μόνο ο Θεός και κανένα άλλο δημιούργημα, όσο σεβαστό και αν είναι. Δεν πρέπει λοιπόν να θεοποιούμε πρόσωπο το οποίο είναι δημιούργημα και να το ανεβάζουμε στη θέση του Θεού. Η Παρθένος Μαρία δεν είναι ούτε πανταχού παρούσα, διότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών, αλλά ούτε και γνωρίζει τις καρδιές και τα μυστικά των καρδιών των ανθρώπων, μια ιδιότητα την οποία έχει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε στην ευλογητή και σεβαστή μητέρα του Κυρίου την πρέπουσα θέση της και όχι να την ανεβάζουμε σε μια θέση την οποία μόνο ο Θεός την κατέχει ως Θεός πανταχού παρών και ως Θεός καρδιογνώστης. Αυτό ακριβώς θέλει να μας διδάξει το Ευαγγέλιο όταν διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων: «Εκτός του Χριστού δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανόν δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα, χωρίον 12. Πόσο πολύ θα ελυπεί το η μακαρία μητέρα του Ιησού αν ζούσε και έβλεπε τους ανθρώπους να επικαλούνται ως μεσήτριαν αυτήν, αντί να επικαλούνται ως μεσήτη τους τον Κύριον Ιησού. Πόσο θα ελυπεί το να το έβλεπε αυτό. Διότι δεν εσταυρώθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, δεν εσταυρώθηκε για τους αμαρτωλούς η Παρθένος Μαρία, αλλά ο Χριστός. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλος μεσήτης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού, παρά μόνον ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο το διδάσκει αυτό και το τονίζει. Ένας μεσήτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Β, χωρίον 5. Πώς μπορούμε να παραβλέψουμε τις τόσο καθαρές διδασκαλίες του Ευαγγελίου και να ακολουθήσουμε θρησκευτικές διδασκαλίες μεσαιωνικής προελεύσεως. Είναι, αγαπητοί μου φίλοι, το συμφέρον της ψυχής μας να θεωρούμε την Παρθένο Μαρία όπως μας την παρουσιάζουν το Ευαγγέλια. Όχι ως θεά ή ως μεσήτρια ή ως προστάτηδα, αλλά ως την ταπεινή δούλη του Κυρίου, ως τη μακαρία γυναίκα, η οποία ηγαλεάσατο εις τον Θεόν το σωτήρα της. Αυτή είναι η διδασκαλία την οποία μας διδάσκουν για την Παρθένο Μαρία και το Ευαγγέλιο και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι η Παρασκευή, το κεφάλαιο Γάμα, το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Ιάκωβος, κεφάλαιο Γάμα. Μη γίνεστε πολλοί, με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, πολλοί από σας. Μη ζηλεύετε να γίνετε διδάσκαλοι. Εξεύροντες ότι μεγαλυτέραν κατάκρισιν θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά φταίωμεν άπαντες. Εάν της δεν φταίεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήλ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού, τους χαλινούς βάλλομεν στα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις εμάς και μεταφέρομεν όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσον μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαπχή. Ιδού ο λίγον πυρ, πόσον μεγάλην ύλην ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Διότι πανίδος θηρίων και πτηνών ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εμπραότητη σοφίας. Και ερχόμαστε στο απόψινό μας εάν. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων, πικρών και φιλονικίαν, μη καταχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, αγνή, όπως λέει το κείμενο. Έπειτα ειρηνική. Προσέξτε το έπειτα. Όχι πρώτα ειρηνική. Δεν θυσιάζεται η αλήθεια για την ειρήνη. Αλλά η αλήθεια πρώτα είναι αγνή, είναι καθαρά. Έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Να παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού εν προσευχή όρθιε παρακαλώ να μιλήσει στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας την ώρα τούτη. Επουράνιε Πατέρα μας, ένα χειμωνιάτικο βραδινό. Κάποιοι από εμάς μπορούσε να ήταν στο τσάκι τους, να καθόντουσαν σε μια οικογενειακή θαλπορή ή σε μια άλλη απασχόληση, αλλά η δίψα μας για το λόγο σου τον Άγιο, η λαχτάρα μας να ακούσουμε τη φωνή τη δική σου, οδήγησαν τα βήματά μας στην αίθουσα τούτη που τιμάει και αγιάζει η παρουσία σου. Μπορεί απόψε η βραδιά τούτη να είναι μια τυπική βραδιά, σαν πολλές άλλες για τις οποίες σε ευχαριστούμε. Μπορεί όμως και να έχει την ιδιαιτερότητά της. Και σε παρακαλούμε ακριβώς φύλαξέ μας από τη ρουτινοποίηση της εκκλησιαστικής ζωής, έτσι που να ακούμε και οι ψυχές μας να μην τονούνται, η ευαισθησία μας να έχει αμληνθεί, ο νους μας να περισπάται, το σώμα μας κουρασμένο να χαλαρώνει μαζί με το Πνεύμα μακριά από το Λόγο σου. Όλα τούτα μπορεί και προσπαθεί να τα κάνει ο εχθρός. Αλλά εμείς σε παρακαλούμε το βράδυ τούτο, βοήθησέ μας, ώστε ξεχνώντας όλα και όλους, σε έναν τόπο πνευματικής περισυλλογής, όπως είναι τούτος, να σταθούμε στα πόδια της αγάπης σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη, στα πόδια του Χριστού, και να ακούσουμε το Λόγο σου. Λόγο προτροπής, γιατί όχι ελέγχου, διόρθωσης, ώστε να ορθοποδούμε και να ορθοτομούμε στο λόγο της αλήθειάς σου. Κάτι που δεν ξέρουμε, εσύ ο μόνος διδάσκαλος και ο καθηγητής μας, ο Κύριος, σε παρακαλούμε να μας το μάθεις. Και κάτι που δεν είμαστε, ενώ έπρεπε ως προς τον καιρόν να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις, ανάμεσά μας και μέσα μας, υποσχόμεθα να δώσουμε δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση σε σέ τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και το Άγιο Πνεύμα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην. Το θέμα μας απόψε είναι, αν μπορούσα να το ονομάσω, ο φθόνος, η μητέρα του και το παιδί του. Εννοώ την ζηλοτυπία, πώς θα δούμε στη διαδρομή της μελέτης μας, γεννάει το φθόνο, και το μίσος που έρχεται μετά το φόνο, αν πνευματικά κυλοπονηθεί και φιλοξενηθεί μέσα μας. Και μου φαίνεται ότι η μελέτη τούτη αποτελεί από μια πλευρά την καρδιά των μηνυμάτων μας, γιατί όλα τα άλλα που είπαμε, εάν είσαι μονάχα ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αν νομίζεις ότι είσαι θρήσκος και εξαπατάς τον εαυτό σου, εάν είσαι έρθει άνδρας χρυσοδακτήλιος στη συναγωγή σας, εάν προσωποληπτείς, αν λες ότι έχεις πίστη, αν δεν δώσεις τα αναγκαία, εάν δεν φταίς σε λόγο, μοιάζουν, θα μου επέτρεπε ο γιατρός, με μια διαγνωστική που έρχεται να διαπιστώσει, μα που ίσως σαν τέτοια δεν πονάει, δεν σε βάζει σε κίνδυνο, αλλά που καμιά φορά τελικά μπορεί να οδηγηθείς στο επώδυνο χειρουργικό τραπέζι. Και απόψε φτάνουμε σε μια τέτοια χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα θα την ονόμαζα μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Μα πότε η ανθρώπινη καρδιά δεν είναι ανοιχτή μπροστά στον Θεό, ο οποίος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος το φαινόμενο, αλλά βλέπει μέσα στην καρδιά. Και η συμπτωματολογία, την οποία θα αναφέρουμε, θα μας δείξει ότι αν εκεί μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτό το κέντρο της προσωπικότητας, σε αυτό το βουλητικό, αν θέλετε, κέντρο του ανθρώπου, χαλάσει κάτι. Έχει αρχίσει μια αποδιοργάνωση ολόκληρου του πνευματικού οργανισμού του ανθρώπου. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μας μιλάει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρομαι στις παροιμίες κεφάλαιο 4 και εδάφιο 23 ότι να προσέξουμε. Πολύ να προσέξουμε. Θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Μεταπάσης φυλάξεως. Φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Τι θα λέγατε για έναν Γεωργό που ενώ λέει ότι είναι έμπειρος, ενώ είναι γκριζομάλης, ενώ τα χέρια του είναι ρωσιασμένα από το τσαπί και το κλαδευτήρι, αν τον βλέπατε να πηγαίνει σε μια αγριοσικιά και να την κλαδεύει και να την ποτίζει και να την κοπρίζει και να περιμένει να κάνει γλυκά σίκα, όταν η ρίζα της, όταν η καρδιά μέσα είναι άγρια, είναι αμπόγιαστη. Μεταπάσεις φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και όταν προτρέπει τούτο λόγος του Θεού, μας λέει δηλαδή πρόσεξε μέσα στην καρδιά σου, μέσα στον κόσμο σου, τον πνευματικό, τον βουλητικό, τον συναισθηματικό ακόμα. Μη δώσεις τόπο στον διάβολο. Απόψε ειδικότερα θα πούμε στον φθόνο. Αναμφίβολα δεν πιστεύω στα όνειρα σαν χριστιανός. Αλλά ο Θεός τον πρώτο καιρό που τον γνώρισα και ήμουν στο νησί μου στην Κέρκυρα, χωρίς σύνδεση μάλιστα καμιά εκκλησιαστική, μου έδωσε κάτι σαν όνειρο ήταν, και να το κατατάξω τι ωφελεί, μα που ήταν το εξής και ήταν σημαντικό. Βρισκόμουν πάνω σε μια ακονίστρα, σε ένα πλάτωμα, και εκεί μονομαχούσαμε κάποιον ο οποίος πείσμονα προσπαθούσε να κερδίσει χώρο και να με εκτοπίσει πάνω από εκεί. Και πάλευα και πάλευα και πάλευα, ώσπου επιτέλους κατάφερα και τον γόνιασα, τον έσπρωξα και είπα «Α!». Αλλά έφτασε ο χρόνος του «Α!». Εκείνος από το λίγο που είχε συγκρατηθεί στο σανίδωμα να επανέλθει και να αρχίσει μια δεύτερη φάση, πιο αγωνιώδης, πιο τρομερή από την πρώτη. Και πάλι αγώνας, και πάλι προσπάθεια, και πάλι μάθωμα. Και να μην μακρηγορώ, αυτό έγινε μια και δυο και τρεις φορές. Ώσπου κατάλαβα ότι αν δεν κέρδισα όλο το χώρο για τον Κύριο, ποτέ δεν θα μπορούσε ο εαυτός μου να είναι όπως υπήρξε εξαγορασμένος του Κυρίου, αλλά να είναι και στην πλήρη χρήση του Κυρίου μου και Θεού μου. Και όταν συνήθω από αυτό, κατάλαβα την αλήθεια εκείνη που κάποτε και ο Μιχαήλ Άγγελος είχε πει για τον εαυτόν του, ότι ο Θεός ή θα διακατέχει ολόκληρη την προσωπικότητά σου, ολόκληρη την πνευματικότητά σου, ή δεν του αρμόζει οτιδήποτε λιγότερο από το όλο. Και είχε πει ο Μιχαήλ Άγγελος, όταν κάποιοι πήγαν φίλοι του να τον επισκεφθούν στο σπίτι και να τον παρακαλέσουν, πάμε να βγούμε έξω λίγο να γλεντήσουμε και τα λοιπά, εκείνος τα μέσα πενιχρά την εποχή εκείνη, με ένα κατασκεύασμα ιδιότυπο που είχε και κάτι που κρεμόταν εδώ και ένα κερί που έφεγε, χτυπούσε με τη σμήλη και έφτιαχνε, και τους είπε, ξέρετε, δεν μπορώ να βγω γιατί παντρεύτηκα. Τι παντρεύτηκες και δεν μας το είπες? Έλεγε, δεν σας το είπα. Η γυναίκα σου λέει άστα. Παντρεύτηκα μια γυναίκα πολύ ζηλιάρα. Λένε που υπάρχουν και μη ζηλιάρες. Δεν ξέρω. Άλλη κουβέντα αυτή. Α, και τι είπαν δηλαδή. Να λέει, με θέλει ολόκληρον και πάντα δικό της. Και όταν τον ρώτησαν, ποια είναι η γυναίκα του, ποιο είναι το όνομά της, είπε η τέχνη, είπε η γλυπτική, είπε ό,τι είπε. Μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου. Μη δώσεις τόπο καθόλου στον διάβολο, γιατί εκεί που δεν υπάρχει καλλιέργεια λόγω χάρη, φυτρώνουν αγκάθια. Εκεί που δεν υπάρχει νερό, τα δέντρα ξεραίνονται. Και εκεί που απουσιάζει η καρδιά και η αγάπη που πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά και να την πλημμυρίζει, είναι παρόν ο φθόνος. Στο κεφάλαιο το πολύ γνωστό της αγάπης, το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, ο Παύλος μας λέει φανερά και απερίφραστα ότι η αγάπη δεν φθονεί. Εάν λοιπόν υπάρχει φθόνος στην καρδιά μου, έχει εκτοπιστεί η αγάπη. Εάν φθονείς, δεν αγαπάς. Εάν φθονείς, η αγάπη του Θεού δεν μένει μέσα σου. Το κακό το δικό μας είναι ότι κατορθώσαμε συσταγωγικά να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Αδελφός είναι, δεν λέω, αλλά δεν τον χωνεύω, δεν τον γουστάρω. Τι είναι να τον χωνεύω. Τι είναι ορεκτικό, είναι για να τον γουστάρεις. Αδελφός. Ο λυτρωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όταν δεν τον γουστάρεις,

ο θυμός είναι σκληρός, τα σπάει, κάνει. Και η οργή οξία, αλλά της δύναται να σταθεί έμπροσθεν της ζηλοτυπίας. Ζηλοτύπησε. Και η ζηλοτυπία έφερε το φθόνο. Και ο φθόνος είναι ο φθόνος της ψυχής. Και αν σε αυτό το στάδιο δεν επέμβεις χειρουργικά, πνευματικά, θα φτάσεις στο μίσος. Και ο μισόν, κατά τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της αγάπης, είναι αδελφοκτόνος. Θυμηθείτε εκείνη την ιστορία του Έσωπου, που μιλάει για δύο ανθρώπους που ταξίδευαν με ένα πλοίο. Α, μικρό μπάρκο της εποχής εκείνης. Και τόσο φθονούσε ο ένας τον άλλον, που ο ένας πήγε κατάπριμα και ο άλλος πήγε μπροστά στην πλώρη. Ο ένας θα μην βλέπει τον άλλον. Και το πλοίο ταξίδευε. Αλλά κάποια στιγμή, τα μποφόρ ή δεν ξέρω τι, και το πλοίο ήταν πρόδειλο ότι σε λίγο θα βούλιαζε. Και ο καπετάνιος βγήκε για να σημάνει συναγερμό και να πει: εγκαταλείψατε το πλοίο, πού να το εγκαταλείψει. Και ρωτάει ο ένας από την πρίμη, λέει: τι θα βουλιάξει πρώτο, η πρίμη ή η πλώρη? Ο καπετάνιος λέει: όπως φαίνεται με την πλώρη φουντάρουμε. Λέει τότε: εντάξει, θα δω τον εχθρό μου να πνίγεται. Ο φθόνος, η μητέρα του, η ζηλοτυπία, και το παιδί του, το μίσος. Αλλά ποια είναι η αιτία του φθόνου? Τι γεννάει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή τον φθόνο? Και επαναλαμβάνω, αν και μας ενδιαφέρει ο φθόνος προς πάσαν κατεύθυνση, εάν αυτός τρυπώνει και μπαίνει μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, τότε είναι κάτι απελπιστικά ενδιαφέρον. Πρώτον και βασικό, όπως ήδη το θίξαμε, τον φθόνο τον προκαλεί η έλλειψη της αγάπης. Θα μου πεις, δεν λες τίποτα καινούριο. Όχι. Αλλά ελάτε να το δούμε αυτό το πράγμα από μια άλλη πλευρά. Απόψε το βράδυ, πριν έρθω εδώ και σκεφτόμουν λίγο και μελετούσα λίγο, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού. Και από τον χτύπο κατάλαβα ότι ήταν η κόρη μου, η γυναίκα του γιού μου. Ίσως γιατί πλησιάζει να με κάνει παππού, μπορεί να είμαι προκατηλημένος γι' αυτό, αλλά και πριν από αυτό. Όλα τα σημεία της είναι καλά. Όλος ο χαρακτήρας της είναι τέλειος. Όλη η συμπεριφορά της απέναντί μου είναι όπως πρέπει. Θα μου πεις, τέτοιο δώρο σου στείλε ο ουρανός. Και ναι, αλλά και κάτι ακόμα. Το δώρο του Θεού, έτσι το βλέπει το μάτι της αγάπης. Και αν υπάρξει κάτι, η αγάπη το καλύπτει. Η έλλειψη της αγάπης το αποκαλύπτει. Είναι η αγάπη που χαίρει στην πρόοδο, που χαίρει να συνεργήσει, που σου τηλεφωνάει: πατέρα, αγοράσαμε, μπράβο, ο Θεός να σας ευλογήσει, να το χαίρεστε. Πού φθόνος, πού ζηλοτυπία, μίσος. Μα αφού αγαπάς, αφού δίνεις, αφού δίνεσαι. Το αντίθετο του φθόνου είναι η αγάπη. Κάποτε αυτό το σκουλίκι του, και μπορώ να το οδηγούμε τώρα γιατί έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες. Είναι οφερμένος από την Κέρκυρα, διωγμένος για το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, στο ευλογημένο σπιτικό του Κώστα και της Αρχνίνης Μεταλλινού. Ο θείος είχε πάντοτε μια απλή και μια όμορφη καρδιά.

πότε θα βοηθούσε τον έναν, πότε συνεργαζόταν με τον άλλον κτλ. Αλλά ο Επομιλτιάδης ήθελε την αγάπη και όλη την αγάπη. Και όταν κάτι άλλο είδε ή ενόμισε που είδε, α, πόσο απατηλή είναι η ανθρώπινη καρδιά. Και πόσα λόγια βρίσκει να εξοραίσει εκείνο που είναι πτωμαΐνη και τάφος και θάνατος και φθόνος και ζηλοτυπία. Και θυμούμε προς δόξαν Θεού και έκανα προσευχή, που έκανα προσευχή. Και είπα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Και κάθε που ερχόταν ο Θείος και πήγε να δει τον Τζονάκο, τον Γιάννη τον Έρσο, τον αγαπητό τον αδελφό. Πήγαν στην κουζίνα, έπαιρναν δύο ποτήρια, τους έβασα κρύο νερό, ό,τι άλλο είχαμε εκεί και πήγαν και τους έρβηραν. Και νομίζω ότι όντως η αγάπη είναι το αντίδοτο του φθόνου. Ό,τι φθονείς δεν το αγαπάς. Ό,τι αγαπάς δεν μπορείς να το φθονήσεις. Αλλά είναι και άλλα αίτια του φθόνου. Λόγω χάρη. Η υλική ευμάρεια του πλησίον. Ο διπλανός μου έχει κάτι που εγώ δεν το έχω. Μου λέει ένα συνεργάτης μου, κατεβαίναμε στην Αθήνα σήμερα. Λέει, το βλέπετε αυτό? Λέω, το βλέπω. Ξέρετε πόσο έχει? Μου δείχνει ένα αυτοκίνητο. Λέω, δεν ξέρω. Πόσο? 3 εκατομμύρια, λέω. Βάλε, βάλε. Ω, εκείνο, άλλο. Μου φτάσε, νομίζω, στα 35 εκατομμύρια. Να μην πω τη μάρκα. Δόξα τω Θεώ. Όχι, η ζηλοτυπία δεν υπήρξε. Αλλά είπα, Κύριε, τι θα μπορούσε να γίνει με ένα τέτοιο ποσό? Είσαι το έργο το δικό σου, αλλά εσύ είναι. Ο Εκκλησιαστής όμως στο 4-4 του βιβλίου του, το μόνιμο, λέει, προσέτη εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξη έργου. Άνθρωποι που μόχθησαν και πέτυχαν και έφτιαξαν, και το λέει κι αλλού ο λόγος του Θεού, εν παντή κόπου υπάρχει κέρδος, η δεφλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εισένδια. Σπάνια το επίτευγμα δεν έστεψε και δεν αντάμυψε τον φιλόπονο και φιλότιμο υδρότα του ανθρώπου. Και είδα πάσαν επίτευξη έργου, ότι δια τούτο, για την επίτευξη του έργου, φθονείται ο άνθρωπος υπό του πλησίον αυτού. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιο πράγμα. Και όταν ακριβώς λες, δεν το συμπαθώ, αλλά δεν ξέρω γιατί, να, δεν με ανακατεύει ούτε τον βλέπω. Μήπως επειδή ο αδελφός σου πρόκοψε? Μήπως επειδή ο αδελφός σου είχε επίτευξη κάποιου έργου? Όσοι που φθονήθηκαν ακριβώς διότι έκαναν το αμάρτημα, σε εισαγωγικά, να είναι φιλοπρόοδοι, να είναι επιμελείς, και μόχθησαν και πέτυχαν. Και απόψε καλούμε να κάνω κατάλογο των γνωρίμων μου. Και ίσως σε κάποιο όνομα να σταματήσω και να πω, Θεέ μου, μήπως η επίτευξη του έργου γέννησε τη ζηλοτυπία και εκείνη έσπηρε το παιδί της, το φθόνο, και μη γέννητο να φτάσω στο μίσος. Μια άλλη αιτία που γεννάει το φθόνο στις καρδιές που προσφέρονται για τέτοια διεργασία είναι όχι η υλική αλίμονο, είναι η πνευματική πρόοδος του αδελφού. Και ερχόμαστε εδώ, αδελφοί και φίλοι, σε ένα θλιβερό, ίσως το θλιβερέστερο εκκλησιαστικό μας κεφάλαιο. Μην τραπούμε να βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο των ήλων. Έσβησε από τα χείλη μου το χαμόγελο, όχι γιατί γίνηκε ένα έργο, αλλά γιατί γίνηκε ένα έργο όχι από μένα, αλλά από τον αδελφό μου. Ένιωσα όχι όμορφα, γιατί
αυτός ο εργάτης του Ευαγγελίου που όλοι οι αδερφοί με αλλαγμό και τα λοιπά και δοξολογία οικοδομήθηκαν, ευχαριστήθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά γιατί να προσπαθώ εγώ να σας πείσω. Θυμηθείτε εκείνο το συγκλονιστικό περιστατικό στην αρχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, στην Πισιδία αναφέρομαι, Πράξεις 13-45. Όταν ο Παύλος, Βαρνάβας και λοιπά εκήρυξαν, έκαναν, ήρθε η επιτυχία, ήρθε η ευλογία. Και το άλλο Σάββατο λέει, πάσα η πόλη ήρθε για να τους ακούσει. Πάσα η πόλη. Να πω ότι δεν ακριβολογεί ο λόγος του Θεού, μη γέννητο. Αλλά πάσα η πόλη, εκτός εκείνων οι οποίοι οι ειδώντες, οι Ιουδαίοι, τα πλήθη, δόξασαν τον Θεό, επλήστησαν φόνου. Η πνευματική ευλογία όχι μεταφράστηκε, αλλά μετατράπηκε και έγινε φθόνος μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων, που εν πάση περιπτώσει τους ξέρουμε γενικότερα ότι αν εσώζονταν τα έθνη θα έπρεπε να είναι μάρκα ντεποζιτάτα, προϊόν κατασκευαστέν εν Ιερουσαλήμ, και ανάγκαζαν τους ανθρώπους σε περιτομή, πέθαναν δυσκολίες στον Παύλο κλπ. Κλπ. Ο φθόνος, εν πάση περιπτώσει, είναι συνήθως ένα πλέγμα, ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας ενός ανίκανου για ό,τι δημιουργικό. Δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλο και να είναι εντυπωσιακό, να δημιουργήσει τίποτα. Ανέλαβε να κατεδαφίζει τουλάχιστον μέσα στην καρδιά του ότι οι άλλοι αδελφοί του οικοδομούν. Άλλες φορές, και να μην φανεί παράδοξο, η αγία ζωή του άλλου δημιουργεί φθόνο μέσα στην καρδιά. Είναι κλασική η περίπτωση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, που ξέρετε, στην τελευταία ανάλυση όλου εκείνου του δράματος, του δράματος που κατέληξε στο Σταυρό και στο Μαρτύριο, είναι το εδάφιο Ματθαίος 27-18, παρέδωσαν τον Ιησούν στον Πιλάτον δια φθόνων. Από φθόνων. Σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων έγινε. Σήμερα πήγα σύνα 2 και 4. Να ρωτήσω κάτι για το ΦΠΑ που έχει μπει μέσα το πετσί μας, στη ζωή μας. Και λέω εκεί στον άνθρωπο, λέω, που, μου λέει πέμπτος όροφος. Λέω, ασανσέρ, μου λέει. Ανέβα. Και ανέβαινα. Το ένα πάτωμα, το δεύτερο. Τόξε το, θα τα ανέβει και ξέρω πέντε. Τσαμαρίες έχασκαν από εδώ και από εκεί. Η καταστροφή ήταν παρούσα. Αλλά πόσο μεγάλη καταστροφή. Μεγαλύτερη και από έναν ορολογιακό μηχανισμό. Και από μία βόμβα και δεν ξέρω τι. Το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων έγινε από φθόνων. Ο φθόνος που σκότωσε φιλίες, που διέλυσε οικογένειες, που χώρισε αδέλφια, που γκρέμισε αξιόλογα πνευματικά έργα, κρέμασε στο σταυρό έναν σωτήρα. Γενικά δε, φθονείς κάποιον για κάτι που έχει και εσύ δεν έχεις. Κάπου που έφτασε και εσύ δεν μπορείς ή δεν θέλεις να πληρώσεις το κόστος για να ανέβεις. Για κάτι που έγινε και εσύ δεν το πόρεσες. Γι' αυτό είπαμε ότι ο φθόνος είναι το παιδί της ζηλοτυπίας και είναι ο πατέρας του μίσους. Και όταν όλη αυτή η κλίμακα ξανοιχτεί μέσα μας, η ζηλοτυπία βρει έδαφος, ελευθερία να δουλέψει και φέρει ενεργητικόν το φθόνο και οδηγήσει στο
μίσος, στο σφίξιμο των δονειών, στην αποδοκιμασία. Η αμαρτία του φθόνου έχει τούτο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Κρύβει μέσα της την τιμωρία του θύματός της. Αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος ο φθόνερός. Θέλετε παραδείγματα? Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά, αλλά θέλω να είμαι σύντομος. Να αναφέρω εκείνους, και ήταν κάμποση δεν είναι, οι οποίοι φθονίσαντες τον Ιωσήφ, φθόνος. Αδέλφια. Η ζηλοτυπία, γιατί ο πατέρας αυτό και γιατί τον πολύχρωμο χιτώνα και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Φόβος και τρόμος για εμάς τους γονείς. Για εσάς τους νεότερους γονείς ιδιαίτερα. Αν τέτοια φιλοξενηθούν μέσα στην καρδιά των παιδιών. Και φθονίσαντε στον Ιωσήφ. Έκαναν και έκαναν και έκαναν, αλλά τι τους τύχησε? Πόσες περιπέτειες, πόσους εξευτελισμούς, πόσες ταπεινώσεις. Και εκείνο που αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τον αδελφό τους, τελικά δεν το απόφυγαν. Έπεσαν μάλιστα δουλικά και τον προσκύνησαν και τον παρακαλούσαν μετά το θάνατο του πατέρα. Μην ξαναγυρίσει, λέει, ο θυμός σου. Εμείς, λέει, πάντα θα σας αγαπούσαμε και λοιπά. Εντάξει, εντάξει, λέει. No problem, που λέμε. Δέστε εκείνους τους Ιουδαίους που, όπως αναφέραμε, διαφθόνων, παρέδωκαν τον Κύριο και είπαν σε εκείνον τον Κρητή, τον Ρωμαίο, το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Και θυμηθείτε, το λέω με δέος και συγκλονισμό, τα κρεματόρια, το σκόρπισμα, το πάλεμα αυτού του λαού. Ο φθόνος. Και δέστε ακόμα εκείνους που έτρεχαν πίσω από τον Παύλο. Λες και δεν υπήρχε άλλος αγρός, άλλος τρόπος, άλλη μορφή έργου. Και ιδιαίτερα όταν ο Παύλος φυλακίστηκε, άρχισαν να κηρύττουν, να γράφουν, να κάνουν επιστολές. Διαβάζω Φιλιππησίους 1:15. Τινές και διαφθόνων κηρύττουσι το Ευαγγέλιο. Το χωράει αυτό η σκέψη σου? Δεν είναι μια αντινομία? Να κηρύττεις το Ευαγγέλιο, που τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο Θεός αγάπησε και έστειλε το Χριστό και απέθανε για σε. Και να το κάνεις αυτό από φθόνο. Τι σημαίνει? Ποια ανατομία της πνευματικής ζωής εδώ? Να κάνεις κάτι όχι από αγάπη, όχι από καθαρά ελαττήρια, αλλά από φθόνο, για να μειώσεις, για να επισκιάσεις το έργο του αδελφού σου, του συνδούλου σου, του δούλου του Θεού. Κλείνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσουμε τον Θεό. Από όλα αυτά τα αιώνα του Ιακώβου που περνάμε, να μην τα προσπεράσουμε αβασάνιστα. Να μην πούμε, δόξα τω Θεώ, βέβαια σε μένα, ναι. Πολλοί είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι γεροί, ως με ένα τύχημα, ένα άλλο επεισόδιο, τους παίρνει στο νοσοκομείο και εκεί ανακαλύπτεται ότι και. Μη γέννητο να φιλοξενούμε αρρώστιες, συψεμία πνευματική, πληγές μέσα μας, ζηλοτυπία, φθόνο, μίσος. Ο Παύλος, ναι, το ομολογεί στον Τίτο 3:3, διότι είμεθα κάποτε και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Έχαλης δικάστηκε ο Παύλος εδώ, ζώντες, όχι φθονούντες, αλλά ζώντες
εν κακία και φθόνο, μέσα στο καζάνι του φθόνου να βράζουμε. Μισητοί από τους άλλους και μισούντες ο ένας τον άλλο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να κάνει έργο λύτρωσης, έργο απελευθέρωσης και νικτήσει μέσα μας. Και θα είναι κρίμα. Ενώ γνωρίσαμε τον Κύριο, ενώ ακολουθήσαμε τον Κύριο, ενώ λέμε ότι ακολουθούμε τον Κύριο, να έχουμε συμπαρασύρει από την πρώτη μας ζωή κομμάτια και να υπάρχει μέσα μας ο φθόνος. Κοιτάξτε τις αιτίες τους άλλη μια φορά και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μονάχα μία. Ο φθόνος από έλλειψη αγάπης, από την ηλική ευμάρεια του αδελφού, από την πνευματική πρόοδο και την αγιότητα του αδελφού, η οποία μας είναι ένα κάρφος πνευματικό. Και ας δεχθούμε πολύ ταπεινά, με σκυμμένο κεφάλι, την προειδοποίηση του Ιακώβου. Διότι όπου είναι φθόνος, εκεί που βρίσκεται φθόνος, εκεί που έρπει ο φθόνος, εκεί ακαταστασία και εκεί παν αχρίων πράγμα. Σου αναστατώνει, σου μπερδεύει, σου μπλοκάρει ολόκληρη την πνευματική σου ζωή. Και να καταλήξω με μια ιατρική διάγνωση. Και αυτή μέσα από την Αγία Γραφή είναι από το Σολομώντα, κεφάλαιο 14, εδάφιο 30 των παροιμιών του. Ο φθόνος είναι η σαπρία των οστέων. Σαπίζει τα κόκαλα. Είναι ο καρκίνος της ψυχής και των οστών. Ο φθόνος. Ο Θεός να μας ελέησει. Και ο Θεός να μας χαρίσει και μας χαρίζει, αν το θελήσουμε. Εάν αγαπήσουμε Κύριον τον Θεόν μας και τον πλησίο μας σαν τον εαυτόν μας, ο φθόνος να εκτοπιστεί τελείως, μακριά, έξω από τη ζωή μας και πείτε αμήν και έξω από τον εκκλησιαστικό μας χώρο κατά πάντα. Γιατί όσο αληθεύει ότι εκεί που υπάρχει φθόνος είναι ακαταστασία και παναχρίων πράγμα, αλλά τόσο αληθεύει ότι εκεί που είναι αγάπη, τι καλό και τι τερπνό και τι ωφέλιμο και τι εγκάρδιο και τι ευλογημένο, ας είναι η μερίδα όλων μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν επιμέρους Εκκλησία Χριστού. Αμήν. Θα παρακαλέσω να κλείσουμε με έναν ύμνο, τον ύμνο 248, αφού πω ότι την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα έχουμε την προτελευταία μελέτη μας, όταν πέσει η λέπρα της καταλαλιάς, και η τελευταία μελέτη μας θα είναι η θρησκεία της Πολυθρόνας. Θα ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο υπαριθμών 248.

Την τρίτη παρακαλώ στροφή και την τέταρτη. Τρίτη και τέταρτη. Παρακαλώ. Λάβε θέλω. Προχωρήστε, έκανα λάθος.

Αγαπημένε μας Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί όσες φορές ανοίγουμε τις καρδιές μας και ανοίγουμε συνέχεια τις Άγιες Γραφές Σου, μας αποκαλύπτεσαι το θέλημά Σου το Άγιο, η νουθεσία η δική Σου, ο έλεγχος του Αγίου Σου Πνεύματος, με σκοπό την ορθοπόδηση και την ορθοτόμηση του Λόγου Σου. Ω, χάρισέ μας, σε παρακαλούμε, τον καθημερινό, εφαρμοσμένο, πρακτικό χριστιανισμό, κάτι που έχει κατέβει από το κεφάλι μας, το νου μας, που έχει αγγίξει την καρδιά μας, που την έχει αλλάξει, που την έχει ολόκληρη καθαρίσει. Βοήθησέ μας με τα πάσης φυλάξεως να φυλάττουμε την καρδιά. Καρδία καθαρά, κτίσον εν ημίν, ο Θεέ. Πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μας. Κύριε, βοήθησέ μας, ώστε η ζηλοτυπία, το ύπουλο, το καταστροφικό αυτό σαράκι της ζωής, ιδιαίτερα της ζωής, της συλλογικής, της συμβίωσης, της οικογενειακής, της εκκλησιαστικής, ποτέ να μην βρει καμιά γωνιά της προσωπικότητάς μας. Ποτέ να μην τρυπήσει το κουφάρι της πνευματικής μας ζωής. Ποτέ ο φθόνος, ποτέ το μίσος. Ας αγαπήσουμε θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δείξε μας ότι εκείνος που αγαπάει γεννήθηκε από σένα. Και εκείνος που δεν αγαπάει δεν σε γνώρισε. Εκείνος που μισεί είναι ανθρωποκτόνος. Ευλογήσέ μας Κύριε και συνόδευσέ μας με την αγάπη Σου, με την προστασία Σου, με την ευλογία Σου. Στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

το Λόγο του Θεού σε δύο κομμάτια. Για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα, θα ήθελα να διαβάσω ένα πρώτο κομμάτι και μετά αυτό που απόψε θα πραγματευτούμε. Είναι και τα δύο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 14, από τα εδάφια 12. Διαβάζω μερικά εδάφια. Την πρώτη ημέρα των Αζήμων, όταν θυσίαζαν το Πάσχα, λένε οι μαθητές προς τον Ιησού, «Πού θέλεις να πάμε και να ετοιμάσουμε για να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, «Υπάγεται εις την πόλη και θέλει να σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταμνίων ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν και όπου εισέλθει είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου?» Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον, μέγα, εστρωμένων, έτοιμων. Και εκεί ετοιμάσατε εις εμάς. Και εξήλθον οι μαθητέ αυτού και ήλθον εις την πόλη και έβρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ό,τι έγινε εις πέρα έρχεται μετά των 12 και ενώ εκάθυντο εις την τράπεζα και έτρωγον, είπε ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει, ως τις τρώγει με τεμού. Οι δε ήρχεσαι να λυπώνται και να λέγωσαι προς αυτόν εις έκαστος, μήπως εγώ, κι άλλος μήπως εγώ. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, εις εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού εις το πινάκιον την χείρα. Ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού, ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς, άρτον ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία». Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, «Κι αν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δεις εσύ τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Ο δε έτι μάλλον έλεγεν, «Εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Πριν διαβάσουμε τα υπόλοιπα εδάφια, παρακαλώ να ψάλλουμε έναν ύμνο πάλι από τα ίδια υμνολόγια, τον ύμνο 136.

Διαβάζω και τα υπόλοιπα εδάφια, 32 έως 42. «Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεθσημανή, και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθεαυτού, και ήρχισε να εκθαμβείτε και να αδειμονεί, και λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί της γης και προσήφιετο, να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εσέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, Σίμων, κοιμάσαι. Δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής. Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν πάλιν αυτούς κοιμωμένους. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε. Υπάγομεν. Ιδού ο παραδίδων με επλησίασε. Ο Κύριος να ευλογήσει το κομμάτι αυτό και τη βραδιά μας. Η χοροδία θα μας ανοίξει με έναν ύμνο.

ψυχάς μας και απόψε άλλη μια φορά ερχόμαστε να πλησιάσουμε με ταπεινή και συντετριμένη την καρδιά το θρόνο της χάρης και του ελέους σου. Πρώτα απ' όλα καταθέτουμε στα πόδια σου την ευγνωμοσύνη, τη λατρεία, τη τιμή, τον έπαινο και τη δόξα. Για τη μεγάλη σου αγάπη, για τη χειρονομία σου να στείλεις στον κόσμο μας σωτήρα και λυτρωτή των Υιών σου των αγαπητών, σε σχήμα ανθρώπου. Το μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού σου. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί μας αξίωσες κάποια μέρα στη ζωή μας να έρθουμε αντιμέτωποι με το μήνυμά Του, με την πρόσκλησή Του. Και σε ευχαριστούμε για το μεγάλο ευτύχημα, τη μεγάλη τιμή που μας έκανες να πούμε το ναι σε Σένα. Πατέρα, σε παρακαλούμε, ας είναι η απόψινη βραδιά μια ώρα ευλογίας για όλους που είπαμε το ναι και να είναι μια ώρα αποφασιστική για άλλους οι οποίοι θα θελήσουν και αυτοί να μπουν μέσα στις φάλαγγες του ουρανού των λυτρωμένων. Παρακαλούμε, αποκάλυψέ μας το μεγαλείο που κρύβει για τη σημανή. Το μυστήριο αυτό του προσώπου του Υιού σου. Τι ξετυλίχθηκε εκεί πάνω. Ποιο είναι το μυστικό της νίκης. Του θριάμβου. Παρακαλούμε, φύλαξε τα πνεύματά μας, την ατμόσφαιρα, από κάθε επιρροή ξένη και αξίωσέ μας η λαμπρότητα του προσώπου σου να αγγίξει τα βάθη μας και να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας απόψε, όπως είναι γνωστό, είναι το τίμημα της νίκης. Εξαρτάται βέβαια πώς το βλέπει κανείς το όλο αυτό θέμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι σας έχετε ήδη προσχηματίσει μια εντύπωση και μια εικόνα ότι απόψε οι σκέψεις μας θα κινηθούν γύρω από τον κήπο της Γεθσημανή, από το πρόσωπο του Κυρίου, καθώς εκεί μέσα ξετυλίγεται ένα μεγάλο μυστήριο. Αλλά θυμάμαι την εποχή που ο Κύριος, όταν ήθελε να αποκαλύψει τα μυστήρια τα δικά του, έπαιρνε σκηνές τόσο τρομακτικές και ζωντανές, ώστε προειδοποιούσε τον άνθρωπο. Είτε αυτός ήταν καλεσμένος στη χάρη του, είτε ήταν προφήτης, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος που θα έπαιρνε το μήνυμα του Θεού. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη τον Μωυσή. Καθώς ο Κύριος τον πλησιάζει για να του μιλήσει και να του ανοίξει την καρδιά του και να του ανοίξει τα μέλλοντα και τα σχέδια που είχε μπροστά, του λέει: Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου. Λίστα, πέταξέ τα. Γιατί ο τόπος πάνω στον οποίο βρίσκεσαι είναι τόπος άγιος. Και αν θέλουμε, είτε προσωπικά, σε προσωπική μας ατομική μελέτη, στο σπίτι, είτε εδώ καθώς βρισκόμαστε απόψε ή για την υπόλοιπη εβδομάδα που γυρίζουν έντονα οι σκέψεις μας και τα θέματα γύρω από το μυστήριο του Γολγοθά, λέγω, εάν θέλουμε να μπούμε βαθιά στην αποκάλυψη αυτή των σχεδίων, πρέπει να έρθουμε με τούτες τις προϋποθέσεις που καλεί ο Θεός τους δούλους του και τον Μωυσή ιδιαίτερα. Θα βγάλεις τα παλιοπάπουτσα τα οποία φοράς από το περπάτημα στον κόσμο, από τις οποιοδήποτε προκαταλήψεις που έχεις σχηματίσει και ιδέες. Γυμνός θα σταθείς, έντρομος, μπροστά στο μεγαλείο εκείνο ο οποίος θέλει να σου αποκαλύψει ένα μικρό, ελάχιστο κομμάτι από την παρουσία του, από το φως του, από την αγάπη του, το οποίο όταν σου αποκαλυφθεί μέσα στα βάθη σου, θα εκπλαγείς, θα θαυμάσεις και θα συντριβεί η καρδιά σου, έτσι ώστε θα ξέρεις να μην είσαι γραμμένος

μέλος σε μια εκκλησία, να καταλάβεις ότι δεν είναι απλώς να ομολογείς ότι είσαι και εσύ του Ιησού Χριστού άνθρωπος, αλλά η καρδιά σου να φλέγεται ολόκληρη και να είναι συνεπαρμένη από το πρόσωπο και τη δόξα εκείνου και ιδιαίτερα από το μυστήριο της δόξας του Γολγοθά. Λέγω, εάν θέλουμε απόψε να αντιληφθούμε σε μικρό, πολύ μικρό σημείο, αλλά χορταστικό, που θα γεμίσει τις καρδιές μας, το μυστήριο της Γεθσημανή, θα πρέπει να πούμε τα παπούτσια είναι που φοράμε και να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε και προσπαθούμε να είσαι ένας τόπος Άγιος, όπου βρίσκεται ο Ιησούς και ενεργεί. Θα ήθελα επίσης να δούμε ότι μαζί με τη Γεθσημανή υπάρχουν 5 κύριοι και μεγάλοι, υπάρχουν και μικρότεροι βέβαια, σταθμοί των αποκαλύψεων του Θεού. Το έργο του Ιησού Χριστού δεν είναι συγκεντρωμένο μόνο επάνω στο Γολγοθά, και ότι ο Γολγοθάς είναι το α και το ω για τη λύτρωσή μας. Αλλά το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, ένα κομμάτι το οποίο έχουμε απόψε μπροστά μας, μια σκηνή τόσο έντονη, διδακτικότατη, πλούσια, σαν τα μεδούλια, λέγω, έχει διάφορους σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός από αυτούς ήταν το μυστήριο εκείνο της σάρκωσης του Υιού του Θεού. Ο Υιός του Θεού να έρθει και να γίνει σάρκα, να γίνει άνθρωπος. Και οι γραφές μας πληροφορούν ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν περιστασιακή, δεν ήταν σε κάποια στιγμή όταν έλαβε χώρα η πτώση του ανθρώπου, αλλά πρώτων αιώνων ακόμα ο Θεός είχε συλλάβει την περίπτωση, το πιθανόν, της ανθρώπινης πτώσης και παρακοής και είχε ήδη προσχεδιάσει και ετοιμάσει ένα θαυμαστό έργο. Είχε ήδη ο Ιησούς Χριστός πει το ναι, παρόλο το ότι ήταν ίσα με τον Πατέρα, ίσα με τα υπόλοιπα πρόσωπα της Θείας Τριάδας, παρόλο που ήταν εκείνος δια του οποίου έγιναν τα σύμπαντα, ήταν το πρόσωπο δια του οποίου και εξακολουθούν τα σύμπαντα να συντηρούνται. Αυτός είναι εκείνος εκ του οποίου τα πάντα βγήκαν και τίποτα δεν έγινε χωρίς αυτόν, μας πληροφορούν οι γραφές. Λέγω, αυτό το προαιώνιο σχέδιο, η απόφαση, αλλά η πραγματοποίηση να αφήσει τη δόξα και να γίνει σάρκα είναι ένας μεγάλος σταθμός. Είναι αδύνατο να το χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό μας, όχι τώρα, αλλά ούτε και στην αιωνιότητα, με όλες τις μεγάλες και βαθιές ιδιότητες αντιλήψεως που θα μας δώσει ο Θεός εκείνη την ημέρα, να προσλαμβάνουμε εικόνες από τις θείες μεγαλειώδες αποκαλύψεις. Λέγω, θα είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι μυστήριο κρύβεται στην σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτός να γίνει σάρκα, να αφήσει τις δόξες, τα μεγαλεία και να κατέβει να μπει σε σχήμα και δούλου μορφή ανθρώπου και να γίνει ως ένας από μας. Είναι αδύνατο να συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα. Εν τούτης όμως, επειδή απευθύνομαι σε ανθρώπους και γι' αυτό ήρθαμε απόψε εδώ, που έχουν μέσα τους την έφεση έντονη και τον πόθο να βρουν βαθύτερα και να ανακαλύψουν περισσότερο τις μεγάλες γραμμές του Θεού, είμαι βέβαιος ότι στον καθένα μας ο Θεός δίνει ορισμένες αποκαλύψεις, πτυχές, οι οποίες φανερώνουν το μεγαλείο της σάρκωσης του Υιού. Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός, ο μεγάλος. Ο δεύτερος σταθμός είναι ο σταθμός των πειρασμών του Κυρίου μέσα στην έρημο. Δεν είναι ούτε μικρός, ούτε μικρότερος από τους άλλους, ούτε μέσα στην έρημο παίχτηκε ένα θέατρο. Μέσα στην έρημο ο Ιησούς Χριστός, σε αντίθεση από τον θαυμαστό και όμορφο κήπο της Εδέμ, ήρθε σαν δεύτερος Αδάμ από Θεού, ο απουρανού Αδάμ, να δώσει τις εξετάσεις ενώπιον του Θεού για να μπορέσει να εκπροσωπήσει τον καθένα μας πάνω στο Γολγοθά για τις αμαρτίες μας αργότερα. Επάνω σε εκείνη την έρημο, όπου το πνεύμα το ίδιο το Άγιο του Θεού τον έστειλε για να πειραστεί 40 μέρες και 40 νύχτες και να βρίσκεται εκεί αντιμέτωπος με όλες τις σατανικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται έξω από τις δικές μας αισθήσεις. Εν τούτης μια μεγάλη πραγματικότητα που μας αποκαλύπτουν οι γραφές. Λέγω, να είναι αντιμέτωπος στην υπακοή στο ναι ή στην υπακοή στο όχι του Θεού. Και λέγω ότι είναι τούτο το σημείο και ο σταθμός τόσο πολύ σοβαρός, διότι είναι αδύνατο να φανταστούμε την περίπτωση που ο Υιός του Θεού θα μπορούσε να πέσει

και να υποκύψει και να ανυπακούσει. Το πιθανόν υπήρχε. Διότι αν δεν υπήρχε, τότε ο Ιησούς Χριστός έπαιξε ένα θέατρο. Και κάτι τέτοιο ποτέ δεν μας συνηθίζουν οι γραφές να μας λένε. Οι γραφές μας παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό καθώς μας τον περιγράφουν σε όλες τις ιδιότητες του, διότι αυτός έγινε άνθρωπος και πήρε τη θέση μας. Αλλά εάν προς στιγμή θελήσουμε να σκεφτούμε ότι ήταν δυνατόν ο Υιός του Θεού, το δεύτερο εγώ της Θείας Τριάδας, αυτός δια του οποίου τα πάντα έγιναν, να πέσει. Μόνον ύλιγκος πιάνει το πνεύμα και την καρδιά του ανθρώπου να συλλάβει τη θυσία της αγάπης στην οποία προσέφερε τον εαυτό του ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο δεύτερος σταθμός. Σάρκωση, πειρασμή στην έρημο. Τρίτος σταθμός είναι η μεταμόρφωση πάνω στο όρος. Η μεταμόρφωση δείχνει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό σαν πλέον τον τέλειον μέσα στην πλήρη υπακοή θαυμαστών μπροστά στον Πατέρα, και καθώς μάλιστα τον μεταμορφώνει για να τον δουν τα μάτια των μαθητών με δόξα, υπέργεια, θαυμαστή, απροσδόκητη, ήταν έτοιμος εκείνη την ώρα να αναχωρήσει από τον κόσμο και να φύγει, διότι είχε τηρήσει κατά πάντα όλες τις επιθυμίες των βουλών του Αγίου Θεού. Θα μπορούσε να αναχωρήσει και όμως δεν αναχώρησε. Είπε άλλη μια φορά το ναι για να μείνει και να δώσει τον εαυτό του στη θέση μας. Ο τέταρτος σταθμός είναι η Γεθσημανή, την οποία απόψε θα δούμε. Για να θυμίσω μόνο τον πέμπτο στη σειρά, που είναι ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς είναι πλέον συγκεντρωτικός σταθμός της προσφοράς της αγάπης του Ιησού Χριστού. Από αυτόν κρέμεται η σωτηρία μας. Από αυτόν κρέμεται η τακτοποίηση των αμαρτιών μας. Στο Γολγοθά έγινε όλο το θαύμα της αντικατάστασης μπροστά στον Πατέρα. Εν τούτης όμως, δεν είναι μικρότερη και μικρότερη σπουδαιότητας η προηγούμενη σταθμή που σας ανέφερα. Μόνο και μόνο για να θυμηθούμε, σύμφωνα με τις γραφές, οποία συγκατάβαση και οποία θυσία και οποία αγάπη έδειξε ο Ιησούς Χριστός για να σώσει εσένα και μένα και να μας καλέσει, όπως θα δούμε σε λίγο, μέσα σε μία υπέρλαμπρη δόξα και σε ένα θαυμαστό μεγαλείο. Η Γεθσημανή, λοιπόν, για την οποία απόψε έχουμε τις σκέψεις μας να τις περιστρέψουμε την ευκαιρία, αλλά θα πρέπει μαζί με τη Γεθσημανή να θυμηθούμε τρία ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία μεσολαβούν. Γι' αυτό σας διάβασα όλα αυτά τα κομμάτια και ίσως κάποιος κουράστηκε, αν είναι ασυνήθιστο να διαβάζει και να ακούει τόση ώρα το κείμενο των γραφών. Το τελευταίο δείπνο. Ο Κύριος βρίσκεται μαζί με τους μαθητές του. Εκεί ο Κύριος ξανοίγεται πλέον στους μαθητές, τους δίνει και τους αφήνει τις τελευταίες υποθήκες, ανοίγει την καρδιά του και τους δίνει άλλη μια φορά ολόκληρο τον εαυτό του. Και μάλιστα σε εκείνο το σύμβολο του αίματος και του σώματος πάνω στο κρασί και το ψωμί, καθώς συμβόλιζαν τη θυσία του Γολγοθά. Αλλά πριν πάμε στο τρίτο, μεσολαβεί κάτι άλλο πολύ πιο θαυμαστό. Είναι η προσευχή την οποία ο Κύριος κάνει σε κάποια στιγμή μεταξύ του μεγάλου δείπνου και πριν φύγουν για τον κήπο της Γεθσημανή. Είναι η προσευχή γνωστή και με το όνομα αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Η προσευχή εκείνη η οποία περικλείει το βάθος, το ξετύλιγμα, το άνοιγμα της καρδιάς του Ιησού Χριστού, το περιεχόμενο. Τι είχε η καρδιά του? Και από εκεί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συλλάβουμε την αγωνία του αργότερα μέσα στον κήπο της Γεθσημανή και τι ήταν εκείνες οι τρεις φορές που συνομιλούσε με τον Πατέρα. Τι έλεγε με τον Πατέρα. Πού και γιατί και σε ποιο σημείο συγκεντρωνόταν η αγωνία και ο εκθαυμασμός, όπως μας αναφέρει, να εκθαμβείται άρχισε και να είναι περίλυπη η ψυχή του μπροστά στους μαθητάς. Μέσα στην προσευχή έχω κρατήσει λίγα σημεία. Έχει πλήρη συνέστηση ποιος είναι και ότι τα πάντα είναι κάτω από τα χέρια του. Δεύτερον, αποκαλύπτει μπροστά στους μαθητές, γι' αυτό μας την καταγράφει ο Ιωάννης την προσευχή, διότι δεν είναι μυστική προσευχή, έγινε ενώπιον όλων. Καταγράφει τα δύο μεγάλα σημεία που βρίσκονται μέσα στην αποστολή του Κυρίου. Πρώτον, ότι το να αποκτήσει κανείς και να έχει την αιώνια ζωή είναι να γνωρίσει τον Πατέρα, και δεύτερον
αυτόν που απέστειλε τον Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίσουν σε τον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Να τον γνωρίσουν όπως τον αποκαλύπτει εκείνος και όπως τον έχουμε σήμερα μέσα στις γραφές και να δεχθούν στην καρδιά τους οι άνθρωποι εκείνοι που θέλουν αυτόν τον Ιησούν Χριστόν. Άλλος Θεός δεν υπάρχει. Ονομάζονται πολλοί. Αληθινός Θεός δεν υπάρχει παρά ένας ο Πατέρας. Και άλλος εκείνος σωτήρας που μεσολαβεί μεταξύ αμαρτωλού και Θεού εκτός του Ιησού δεν υπάρχει. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τρίτον, εφανέρωσα σε αυτούς το όνομά σου, στους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Αποκάλυψε το όνομα του Θεού. Δηλαδή, ο σκοπός του Κυρίου στη γη, καθώς περπατούσε με τους μαθητάς και βρισκόταν όλη την ώρα και τους δίδασκε, ήταν να τους φανερώσει, να τους κάνει γνωστό το όνομα του Θεού. Και τα λέμε το όνομα του Θεού, να τους αποκαλύψει όλο το μεγαλείο του Πατέρα. Όλο το πρόσωπο με όλες τις γραμμές. Τις βαθιές γραμμές τις οποίες έχει ο Θεός και οι οποίες συνοψίζονται σε τρεις κύριες. Στην αγάπη, τη δικαιοσύνη και το φως. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι δικαιοσύνη και ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Κατόπιν ο Κύριος προσεύχεται και ζητάει, αυτή ήταν η αγωνία του, γιατί για αυτούς ήρθε. Άγιε, Πάτερ, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, για να είναι ένα καθώς και εμείς. Η αγωνία του και η παράκλησή του ήταν οι μαθητές, οι πιστοί του, να τηρηθούν από τον Πατέρα, στην πίστη, στην εξάρτηση από Αυτόν, για να μπορέσουν να είναι ένα μεταξύ τους. Ας ζυγίσουμε πάνω σε αυτό τις σχέσεις μας. Ακόμα, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αγιασμού, εκτός από τον Λόγο του Θεού. Και θα δούμε σε άλλη περίπτωση, γιατί απόψε δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, ότι ο Λόγος του Θεού μας φέρνει στον αγιασμό του Θεού ολοκληρωμένος. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος αγιάζει καθ' ολοκληρίαν της καρδιάς των ανθρώπων, από την αναγέννηση μέχρι την παρουσίασή τους στον θρόνο του Θεού. Και τώρα έρχεται ένα αποκορύφωμα της αγάπης του. Αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Η αγάπη του Θεού, του Πατέρα ο οποίος τον έστειλε, ήταν τόσο μεγάλη και εξακολουθεί να είναι τόσο μεγάλη όπως θα δούμε, όπως ακριβώς ο Πατέρας αγάπησε τον Υιόν. Αν μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη που έχει ο Πατέρας προς τον Υιόν, τότε θα μπορέσουμε με ευγνωμοσύνη να πλησιάσουμε πνευματικά τον Θεό με προσευχή και με εκτίμηση και σεβασμό και να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι μας αγάπησε και μας αγαπάει όπως αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και προχωρεί. Πατέρα, εκείνους τους οποίους με έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα μου την οποία μου έδωσες. Πρόκατα πολλής κόσμου. Η προσευχή του Κυρίου περιελάμβανε τούτο το μεγάλο, το θαυμαστό χαρακτηριστικό. Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου. Αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφοί, αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα από την αποκάλυψη του Κυρίου μας μέσα στις γραφές. Θέλει και σένα και μένα, οι οποίοι ομολογούμε ότι είμαι θα γνήσια παιδιά του Θεού, να είμαι θα όπου είναι και αυτός, στο μεγαλείο και στη δόξα. Αυτό ας συνεπάρει τις καρδιές μας, ας μας συγκινήσει βαθύτατα, ας μας φέρει σε ευγνωμοσύνη και σε ευχαριστία μπροστά του. Μπορούμε να συλλάβουμε πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκεί θέλει να είναι και όλη η δική του. Και εσένα, αγαπητή ψυχή που δεν τον γνώρισες, σε καλεί απόψε ενοχή και το κέλια της καρδιάς, όλη τη συνήθεια που έχεις να έρχεσαι και να ακούς χρόνια χωρίς το νερό του Θεού να αγγίξει τα βάθη της ψυχής σου. Παράδοσε το απόψε την ψυχή σου και την καρδιά σου ολόκληρη, για να είσαι και εσύ μαζί του όπου είναι και αυτός. Και παρακάτω φαίνεται ίσως πλεονασμός. Εγνώρισα αυτούς το όνομά σου και γνωρίσω. Δεν είναι το ίδιο με εκείνο που είπε πριν. Προηγουμένως μας είπε φανέρωσες αυτούς το όνομά σου. Τώρα λέει τους εγνώρισα, τους έβαλα πιο βαθιά. Και όχι μόνο.
άλλα και θα τους το γνωρίσω.

είναι μια συνεχής αποκάλυψη του Θεού μέσα στη ζωή όλων εκείνων που τον αγαπούν. Να γνωρίζουν συνεχώς το όνομα, δηλαδή το πρόσωπο, τις ιδιότητες, τις γραμμές, τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Είναι μια συνεχής αποκάλυψη του Θεού μέσα στη ζωή όλων εκείνων που τον αγαπούν. Να γνωρίζουν συνεχώς το όνομα, δηλαδή το πρόσωπο, τις ιδιότητες, τις γραμμές, τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και για να μην μείνει σε αυτό το σημείο ότι αυτό αφορά την εποχή εκείνη ή αφορά μόνο τους μαθητές, αυτό το οποίο παρακαλώ περί τούτων, δεν παρακαλώ μόνο περί αυτών, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Δηλαδή σε όλες τις εποχές και σε εμάς απόψε, οι οποίοι είμαστε καρποί πίστης του λόγου των μαθητών που μας μετέφεραν και μας άφησαν, έχουμε και εμείς συμμετοχή να γνωρίσουμε το όνομα τον Πατέρα Θεό, να μπούμε βαθιά και να είμαστε με την ελπίδα ότι θα ζήσουμε μια μέρα όπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λέγω είναι το δεύτερο σημείο μετά το τελευταίο δείπνο που είχε ο Κύριος. Είναι η αποκάλυψη του τι περιείχε η καρδιά του. Ένα μέρος. Γραμμές όμως αιώνιες, μόνιμες και θαυμαστές, που μπροστά στους μαθητές ξανοίγει την καρδιά του και την ξεχύνησαν το νερό. Και ένα τρίτο σημείο είναι εκείνο. Ύστερα από όλα αυτά, ύστερα από όλη την υπενθύμηση του Σταυρού και του Θανάτου, ύστερα από όλη την αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού και για εκείνους οι οποίοι θα πιστεύουν δια του λόγου αυτών, εκείνο που ακούσαμε τόσο καθαρά και ζωντανά χθες το βράδυ, ζώνει μια πετσέτα ολόγυρα στη μέση του και αρχίζει και πλένει τα πόδια των αμαρτωλών και αυτού του Ιούδα, για να μας δείξει πόσο μεγάλη και έντονη είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ύστερα από αυτή ίσως την μεγάλη εισαγωγή παίρνει τους μαθητές και τους οδηγεί στον κήπο μέσα της Γεθσημανή. Ένας κήπος ο οποίος τη νύχτα δεν ήταν επιτρεπτό να τον πλησιάσει και να μπει κανείς, ίσως ήταν γνωστού πλουσίου, ο οποίος και αυτός ο παδός του Ιησού του είχε δώσει την άδεια να μπορεί να τον επισκέπτεται. Και σαν ένας μεγάλος στρατηγός παίρνει μαζί του τους 11, ο 12ος είχε φύγει για το έργο του, και τους χωρίζει σε τρεις κατηγορίες ομάδες προσευχών. Αφήνει τους 8 χωριστά, τους λέει μείνετε εδώ, αγρυπνείτε. Παίρνει τους 3 παραπέρα, καθίστε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, προσθέτει σε αυτούς, και εκείνος πάει λίγο πιο πέρα ως λίθου βολήν για να προσευχηθεί. Είχε μεγάλη ανάγκη ο Ιησούς, όχι από τίποτα άλλο, αλλά να νιώσει δίπλα του μερικούς οι οποίοι θα διακατέχονται από τα ίδια αισθήματα της αγωνίας και του εκθαμβασμού το οποίο είχε μέσα στην καρδιά του. Ήταν μια σκηνή τόσο τρομερή που δείχνει πόσο ο Ιησούς Χριστός πράγματι έγινε άνθρωπος για μας. Η αδημονία την οποία είχε, βέβαια θα πει κανείς γιατί αυτή η αδημονία και η αγωνία του Ιησού. Μήπως ήταν από την προδοσία του Ιούδα? Πολύ πιθανόν. Μήπως ήταν από τους χλεβασμούς ο Υιός του Θεού να δέχεται από συχαμερούς αμαρτωλούς, τυποτένιους, που με ένα το φύσιμα δεν τους εξαφάνιζε, να δέχεται ραβδισμούς? Μήπως οι χλεβασμοί, οι εμπτισμοί? Βεβαίως, όλα αυτά. Μήπως ο θάνατος του Σταυρού και αυτό? Αλλά δεν είναι αυτό. Παρόλο το βάρος όλων αυτών των επεισοδίων, των τρομακτικών για τη ζωή του προσώπου του Ιησού, υπήρχαν δύο άλλα μεγάλα χαρακτηριστικά τα οποία έκαναν το βάρος της Γεθσημανή τόσο πολύ μεγάλο, που έπρεπε πραγματικά να πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα για να φέρει τη νίκη εις πέρας. Η μια είναι το βάρος της αμαρτίας. Της αμαρτίας όλων των γενεών που πέρασαν και έκτοτε θα περνούσαν πάνω από τη γη. Όλων των γενεών πριν από τον κατακλυσμό. Όλων των γενεών μετά τον κατακλυσμό. Όλη την αποστασία. Όλη την απομάκρυνση. Όλη τη διαστροφή. Όλη την αμαρτία. Και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Όσο αν η καρδιά μας θίγεται και έχει ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να το

Δούμε από τη γωνία που ο Ιησούς έβλεπε την αμαρτία και την ενοχή. Γιατί η ψυχή του Ιησού, η προσωπικότητα του Ιησού ήταν αυτός ο Υιός του Θεού, ο οποίος ένιωθε την αμαρτία στο κατακόρυφο, εις βάθος, και καταλάβαινε τι θα πει να είσαι αντικαταστάτης για όλους όσους πέρασαν από τη γη και για όλους όσους θα περάσουν, ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν ήταν λοιπόν τα εξωτερικά παθήματα παρά το βάρος τους και τους πόνους, αλλά ήταν εκείνη η συνέστηση και η αντιμετώπιση της Αγίας Ψυχής του με το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας κάθε ανθρώπου. Αλλά πέρα από αυτό υπήρχε ένα άλλο επίσης σοβαρό και ίσως πολύ σοβαρότερο κατά τη γνώμη μου σημείο. Η εγκατάλειψη του Ιησού από τον Πατέρα. Ποτέ δεν είχε νιώσει το σκίσιμο μέσα στην προσωπικότητά του να αποχωριστεί από τον Πατέρα. Ποτέ δεν είχε ζήσει στην αιωνιότητα να ζει έστω και προς στιγμήν μακριά και μάλιστα ως ένοχος. Η γλώσσα του είναι εδώ Αβά. Το μεταφράζουν τα Ευαγγέλια ο Πατήρ, που σημαίνει όμως για όσους γνωρίζουν την ελληνική Πατέρα μου. Αβά, Πατέρα μου. Για να μετατραπεί αυτό το Αβά σε λίγο πάνω στο Γολγοθά, Ηλί, Ηλί, Θεέ μου, όχι Πατέρα μου πλέον. Γιατί εκεί είναι ο αντικαταστάτης που κρατάει τη θέση σου και τη θέση μου και πληρώνει για τις αμαρτίες σου. Όλο αυτό το βάρος, το ηθικό βάρος, το μέγεθος του χωρισμού της προσωπικότητάς του από τον Πατέρα, είναι αβάσταχτο. Δεν μπορεί να το συλλάβει κανένας από μας. Και η καρδιά του ήταν πληγωμένη και αγωνιούσε. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο μεγάλο βάρος αμαρτίας να το κρατήσει απάνω του ο Άγιος Υιός του Θεού και χωρισμού από τον Πατέρα? Γι' αυτό ξεκινάει σε αυτή την προσευχή, καθώς σαν άνθρωπος στέκεται αντικαταστάτης μας μπροστά στον Πατέρα και του λέει «Πατέρα μου, Αβά, Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, πάντα είναι σε σένα δυνατά». Είναι τα πάντα δυνατά εις τον Θεό? Να ένα μεγάλο ερώτημα. Οι γραφές μας αποκαλύπτουν ότι δεν είναι τα πάντα δυνατά εις τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αλλάξει από τι είναι το αναλύωτο του Θεού. Εγώ είμαι αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος ώστε να αλλοιούται, μας λέει ο Μαλαχίας. Το αναλύωτο της φύσης και των ιδιωτήτων του Θεού. Ο Θεός δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτός που θέλει να είναι, χωρίς να δεσμεύεται ποτέ, αλλά δεν αλλάζει ποτέ. Αυτές είναι οι υποσχέσεις της Αποκάλυψης που έχουμε μέσα στις γραφές. Δεύτερον, ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί τις υποσχέσεις Του, το Λόγο Του. Δεν μπορεί να αρνηθεί τις υποσχέσεις Του πάνω στις οποίες έχει χτιστεί και χτίζεται η σωτηρία κάθε ψυχής με βάση τη Γεθσημανή και το Γολγοθά. Αυτός, εάν εμείς τον αρνηθούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Να αρνηθεί αυτόν, λέει ο Παύλος, είναι αδύνατον. Να αρνηθεί αυτόν είναι αδύνατον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για μια τέτοια αποκάλυψη, διότι με αυτή τη διαβεβαίωση η ψυχή του αμαρτωλού θα σταθεί μια μέρα μπροστά στον Θεό και θα του πει: «Εσύ δεν αναιρείς τα λόγια τα οποία διατύπωσες». Και για να μας το δέσει άλλη μια φορά, λέει ο Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, το υποσχέθηκε και όχι μόνο. Επειδή δεν είχε μεγαλύτερο του να ορκιστεί, ορκίστηκε πάνω στον εαυτόν του, ώστε με αυτή τη διπλή άγκυρα να έχει η ψυχή μας καταφύγιο, βεβαιότητα και σωτηρία. Γι' αυτό, αγαπητή ψυχή, εάν σε βασανίζουν αβεβαιότητες, εάν έρχεται ο Σατανάς και σου ψιθυρίζει ότι οι αμαρτίες σου δεν έχουν συγχωρεθεί, εάν δεν καταλαβαίνεις πώς είναι δυνατόν το αίμα του Χριστού να σου σκεπάσει τις αμαρτίες και την ενοχή, ένα πράγμα χρειάζεσαι. Να πιστέψεις στις υποσχέσεις του Θεού, οι οποίες ουδέποτε αλλάζουν. Εάν είναι δυνατόν, Πατέρα, δεν είναι δυνατόν. Εαυτόν να αρνηθεί ουδύνατε, δεν είναι δυνατόν. Στηρίξου λοιπόν απάνω σε αυτό, ψυχή μου. Εφραίνω πάνω σε αυτό. Ζήσε. Να έχεις τη χαρά του Θεού μέσα σου, ότι έζησε το παρελθόν σου
είσαι ένα καινούριο κτίσμα, ένας καινούριος άνθρωπος του Θεού. Τρίτον, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει οτιδήποτε μέσα στη ζωή εκείνων που εξαρτώνται από Αυτόν, εάν δεν χρησιμοποιήσουν την πίστη. Πήγε στην πατρίδα του ο Κύριος ο Ιησούς και λέει δεν μπορούσε να κάνει θαύματα δια την απιστία αυτών. Του δένεις του Κυρίου τα χέρια και δεν μπορεί να επέμβει εάν δεν ασκήσεις πίστη πάνω στις υποσχέσεις του. Πάντα δυνατά εις τον Θεό. Αλλά είναι μερικά πράγματα που οικειοθελώς, με πλήρη αυτοσυνειδησία, ο Θεός, ο Κυρίαρχος του σύμπαντος, θέλησε έτσι να τα κατατάξει για να συνδεθεί με εμάς. Θέλεις να τον δεις στη ζωή σου να επεμβαίνει δυνατά για όλα τα προβλήματά σου, για τις ανάγκες σου. Χρησιμοποίησε την πίστη. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Θα είσαι σαν κύμα, ταλανιζόμενο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Κύριος δένεται από ορισμένα μέσα στη ζωή του, ορισμένες υποσχέσεις του. Ένα άλλο σημείο για το οποίο ο Κύριος δεν μπορεί να παρέμβει είναι η προσωπική σου, η ηθική σου ελευθερία. Είναι μια τιμή με την οποία ο Θεός μας έχει τιμήσει και μας έχει δώσει σαν παρακαταθήκη μέσα στην ύπαρξή μας τούτη την δυνατότητα της εκλογής. Να μπορείς να πεις ένα ναι και να μπορείς να πεις ένα όχι. Ακριβώς όπως ο Ιησούς στην έρημο μπορούσε να πει το ναι ή το όχι, στη μεταμόρφωση, στη Γεθσημανή, στο Σταυρό. Μπορούσε να φύγει, να αναχωρήσει, να πει το όχι. Και όμως είπε το ναι. Σε αυτή την ηθική ελευθερία που μας επρίκησε για να μοιάζομαι στον Πατέρα των Θεών, δεν επεμβαίνει ο Πατέρας, ο Θεός. Και ένα άλλο σημείο. Ο Θεός από την δυνατή αγάπη που είναι ισχυρότερη και από το θάνατο, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα τώρα στη Γεθσημανή. Κύριε, Πατέρα, πάντα δυνατά είσαι. Η απάντηση είναι όχι. Η αγάπη μου δεν μου επιτρέπει να παρέμβω. Θα ήταν δυνατόν, αλλά δεν θέλω να είναι δυνατόν. Γιατί πρέπει να λάβει χώρα ο Γολγοθάς για την τακτοποίηση των αμαρτιών μας. Τι μεγαλεία, τι αποκαλύψεις είναι αυτές. Τι θαυμάσιες γραμμές του Θεού. Τι Θεός είναι αυτός, όχι όπως τον ξέρουμε. Πώς μας αποκαλύπτεται μέσα στο φως των γραφών. Θεός, στον οποίο η καρδιά λέει ναι, θέλω. Την ελευθερία που μου δίδεις, σου αξίζει να σου την παραδώσω. Ολοκληρωτικά είναι δική σου. Και θέλω να κινούμε και να ζω. Όπως εσύ θέλεις. Θυμούμε την ώρα αυτή, πριν από λίγες μέρες, έπεσε στα χέρια μου μια προσευχή, την οποία έκανε ο γνωστός περισσότερος από εμάς, Κώστας Μεταλλινός. Έλεγε μεταξύ άλλων, Πατέρα, την καρδιά μου σου τη δίνω και σε παρακαλώ να την κατευθύνεις έτσι ώστε να μπορεί πάντοτε να σε αγαπά και να θέλει αυτό που θέλεις εσύ. Τι ωραίες προσευχές. Η καρδιά μου να αγαπάει έναν τέτοιο Κύριο, του αξίζει. Τι άλλο μεγαλύτερο, τι σπουδαιότερο, τι εκλεκτότερο είναι δυνατόν να αγκαλιάσει και να αρπάξει η καρδιά μας σε αυτόν τον κόσμο. Εκτός από τον Ιησού, εκτός από τον Πατέρα, όπως μας τον αποκαλύπτουν οι γραφές. Δοξασμένος ο Θεός. Ευλογημένη εκείνη η ώρα που μας αξίωσε, μας άγγιξε και ακούμπησε τις καρδιές μας. Αχ, αγαπητέ μου, αν απόψε μένεις αμέτωχος σε μια τέτοια χάρη και σε μια τέτοια αγάπη, αν δεν καταλαβαίνεις τι σου προσφέρει ο Ιησούς που σε καλεί να συνδεθείς μαζί του. Ήρθε ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια σου. Ήρθε αυτός να σε βοηθήσει για να αρπάξεις αυτή την ευκαιρία. Μην τη χάσεις. Μπορεί να είσαι πολύ κοντά, αλλά να μην είσαι μέσα. Ήρθε ο Κύριος να σε καλέσει απόψε μέσα. Αδύνατον λοιπόν. Πατέρα, πάρε τούτο το ποτήρι. Το ποτήρι μέσα στις γραφές είχε μια διπλή σημασία. Είχε το πάθος ολοκληρωμένο και την χαρά ολοκληρωμένη. Μέσα στο δείπνο το οποίο παρέδωσε ο Ιησούς ήταν και τα δύο ανάμεικτα. Ήταν και το πάθος του Κυρίου, όλος ο θαυμασμός μας για τα παθήματα του Γολγοθά, όπως τα αναφέραμε σε μια μικρή σκιαγραφία, αλλά συγχρόνως και η χαρά η ανεκλάλητη ότι οι ψυχές καλούνται να σωθούν στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μετατρέπει τούτο το ποτήρι σε μια τρίτη κατηγορία, πέρα από το πάθος και πέρα από τη χαρά. Το μετατρέπει σε βάπτισμα.
ολόκληρη η ψυχή του, καθώς μιλούσε με τους μαθητές.